τη στιγμή που η Κρήτη έχει τεράστιο πρόβλημα προσωπικού. Τι θα γίνει δηλαδή αν σκάσει, αν συμβεί ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός με πυρκαγιά? Θα περιμένουμε τα εναέρια μέσα ή θα περιμένουμε τις ενισχύσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα, με δεδομένο ότι είχαμε υποσχέσεις ότι στο νομό θα... ο νομός θα ενισχυθεί, θα έρθουν περισσότεροι πυροσβέστες, όχι θα μας τους πάρουν κιόλας. Politica.gr, μπείτε αναλυτικά να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Είχαμε και τον επιχειρηματία, δεν θα πω τι επιχειρηματίας, ενώ ξέρουμε είναι. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνδρας, κύριο δεν τον λες. Τώρα δεν ξέρω αν είχε σηκώσει και χέρι, αυτό δεν προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όπως και να έχει όμως, απειλούσε την πρώην σύντροφό του, εδώ στο Ηράκλειο έγινε αυτό. Εκείνη φοβήθηκε, κάλεσε την αστυνομία, πήγαν λοιπόν στο κατάστημά του να τον συλλάβουν. Αυτός πήρε χαμπάρι τι είχε συμβεί, το Sky, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα, τρακάρει και ό,τι βρήκε μπροστά του και εξαφανίζεται από τους αστυνομικούς. Όμως αυτοί το παίρνουν προσωπικά και τι κάνουν? Επειδή υπήρξε παρέλευση αυτοφόρου και έτσι δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν, κάνουν λοιπόν την άλλη δικογραφία. Αυτή για το τρακάρισμα, αυτή για το γεγονός ότι τους ξέφυγε και υπήρξε καταδίωξη. Έτσι λοιπόν ήταν εκ νέου καταζητούμενος. Πήγε όμως αυτός χωρίς να το έχει αντιληφθεί στο κατάστημά του κύριος να συνεχίσει τη ζωή του, γιατί τους λέει υπήρξε παρέλευση του αυτοφόρου, τη γλίτωσα από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Που δεν ήταν έτσι. Πήγαν λοιπόν οι αστυνομικοί στο κατάστημα και εφόσον υπήρχε σε εξέλιξη το άλλο αυτοφόρο, τον τζάκωσαν, του βάλαν χειροπέδες και σήμερα λοιπόν, θέλει δεν θέλει, θα δικαστεί στο αυτοφόρο. Δεν την γλιτώνει δηλαδή την μετάβαση, να το πω έτσι, στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο και στο εξωτερικό δελτίο. Και γιατί ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Επικοινώνησε, λέει, με Νετανιάχου και Χεσμπολάχ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πόλεμος μπορεί να είναι μακριά μας, να έχει περάσει καιρός, να έτσι το έχουμε λίγο χαλαρώσει στο μυαλό μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα απόνερά του, οι συνέπειές του, δεν πλήττουν την Ελλάδα, τη χώρα μας, την Κρήτη. Γιατί όσο αυτό το πράγμα συνεχίζεται, έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα. Την άνοδό τους είναι και η τουριστική περίοδος. Έχουμε πρόβλημα με τις εισαγωγές, με τις εξαγωγές. Έχουν πάρει τα πάντα φωτιά. Δηλαδή, μπορεί να έχει περάσει πολύ καιρός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην το έχουν πρώτο στην επικαιρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να δουλεύει και να μας δημιουργεί προβλήματα. Politica.gr, μπείτε να διαβάσετε και αυτό το ρεπορτάζ, γιατί στον Politica.gr ενημερώνεστε για ειδήσεις φυσικά. Πρώτα απ' όλα για την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη, γιατί σήμερα είναι και η κηδεία της Μαρίκας Δασκαλάκη, μιας εξέχουσας προσωπικότητας που πολλά γνωρίζουμε για εκείνη. Ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα, μια στοργική γιαγιά, έζησε με αξιοπρέπεια, αγαπούσε την οικογένειά της με βαθιές φυσικά κριτικές ρίζες. Σήμερα λοιπόν η κηδεία της. Θα έχουμε και πληροφορίες, γιατί στο νεκροταφείο και στην κηδεία θα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, οπότε θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ γύρω στις 12, 12 και μισή στο politica.gr.

Έχουμε και τον ιδιώτη που θα αναλάβει δράση για την καθαριότητα του Ηρακλείου. Πληροφορίες λένε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα το μεσημέρι οι υπογραφές. Να δούμε όμως ρε παιδιά τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, γιατί

Okay. Θα αναλάβει ο ιδιώτης την καθαριότητα. Θα καταφέρει να συμμαζέψει αυτό το χάος? Γιατί να με συγχωρούν όσοι προσβάλλονται, για χάος πρόκειται. Δεν τιμά κανέναν αυτή η εικόνα, και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε μπει και επίσημα στο καλοκαίρι και άνοιξε και επίσημα η τουριστική περίοδος, έτσι, όλο ένας και περισσότεροι καταφθάνουν οι τουρίστες, είτε με πλοία είτε με αεροπλάνα. Δεν τιμά κανέναν δηλαδή να φεύγουν από εδώ με τις φωτογραφίες τους και να έχουν γεμάτες τις αποσκευές τους με αυτές τις άσχημες εικόνες που θα τις μεταφέρουν στον τόπο τους. Και όσοι τις δουν θα πούνε, πάμε ρε παιδιά και στο Ηράκλειο του χρόνου διακοπές να δούμε αυτό το χάλι.

ρίξουμε και μία ματιά σε ειδήσεις που φιλοξενεί το politica.gr και αφορούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να μην ενημερωθήκατε για άλλη μία γυναικοκτονία που σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Μία γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη από το σύζυγό της και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτός ο άνθρωπος δεν δίστασε να της αφαιρέσει τη ζωή, όντας τα παιδιά του μέσα στο δωμάτιο, δίπλα δηλαδή από εκεί που εκείνος της αφαιρούσε τη ζωή. Στην αρχή μίλησε αυτός για αυτοάμυνα, ανέφερε ότι είχαν καυγάδες, ότι εκείνη σήκωσε πρώτα χέρι, ότι τέλος πάντων δεν έφταιγε εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Ναι, επειδή όμως αυτό υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, έτσι, γιατί έχουμε τους αστυνομικούς που κάνουν την απαραίτητη έρευνα, έχουμε τον ιατροδικαστή που βρήκε μαχαιριές και χτυπήματα στην πλάτη της γυναίκας, έχουμε εκείνον ο οποίος δεν έφερε κανένα αμυντικό τραύμα, που σημαίνει ότι την ευνηδίασε τη γυναίκα αυτήν, γιατί αν εκείνη του είχε επιτεθεί, εκείνος θα είχε προσπαθήσει να αμυνθεί. Οπότε λοιπόν όλα αυτά πάρα πολύ ωραία τα είπε, παραμένουν και στη σφαίρα της φαντασίας του, όμως οι επιστήμονες και οι αρχές κάνουν σαφές ότι δεν ισχύει η ιστορία στην οποία προσπαθεί, μάλλον με την οποία προσπαθεί να υποστηρίξει τον εαυτό του και να τη βγάλει καθαρή.

και σε άλλο πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί την Κρήτη. Υπάρχουν εκεί ζυμώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τι θα γίνει με τους μετανάστες, γιατί καταρχήν να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες πάλι που ήρθαν όλο το Σαββατοκύριακο στα νότια του νησιού, στη Γάβδο, στους Καλούς Λιμένες, στην Ιεράπετρα. Δεν σταματήσαμε να γράφουμε αριθμούς, και αν είναι μεγάλοι, μικροί, πότε θα έρθουν στο Ηράκλειο κτλ. Δυστυχώς είναι πλέον ένα τετριμένο ρεπορτάζ, αλλά δεν πάβει να αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και να υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φτιάξει ένα κανονισμό για την επιστροφή των μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για τους μετανάστες που δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και για μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, δηλαδή έρχονται από τις χώρες τους για τους δικούς τους λόγους. Δεν χρειάζεται η χώρα μας να τους προστατεύσει, γιατί δίνουμε άσυλο σαν χώρα όταν ο άλλος χρειάζεται προστασία. Υπάρχουν λοιπόν οι αρμόδιοι υπάλληλοι στο αρμόδιο Υπουργείο εδώ στην Ελλάδα που πηγαίνουν οι μετανάστες, δίνουν τη συνέντευξή τους, δηλαδή παραθέτουν τα γεγονότα και τους λόγους για τους οποίους θέλουν να τους δώσουμε άσυλο, και μετά συμπληρώνεται ο φακελός τους και αποφασίζουν οι αρμόδιες, όχι υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που έχουν συστήσει τις επιτροπές, οι αρμόδιες επιτροπές λοιπόν, αν θα τους χορηγηθεί άσυλο. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει πώς θα επιστρέψουν αυτοί οι μετανάστες από τις χώρες από τις οποίες ήρθαν όταν δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής. Είναι πολλές οι χώρες που προσπαθούν έτσι να μάθουν και να βοηθήσουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι θα γίνει με την επιτάχυνση των διαδικασιών και γενικά να δούνε τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη με αυτό το πρόβλημα, και δει στην Ελλάδα που γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα.

Και επειδή μιλάμε για αλλοδαπούς που έρχονται στη χώρα μας, άλλοι παρανόμως αλλά και άλλοι νομίμως, έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έρθουν περίπου 5.000 Αιγύπτιοι εργάτες γης στην Ελλάδα. Είναι μια διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, γιατί σας υπενθυμίζω ότι δεν βρίσκουν όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία πλέον εργατικό δυναμικό. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρουν από άλλες χώρες, αλλά τουλάχιστον αυτό να είναι νόμιμο, γιατί βλέπετε πριν από ένα μισή μήνα τι είχε γίνει με όλους αυτούς που έφεραν και οι εργάτες και τους εκμεταλλεύονταν, και μιλώ για ΚΕΠ, για που κατέληξαν. Είχαμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για όσους τους έφερναν και τους εκμεταλλεύονταν, και πολλές φορές δεν πληρώνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίζω όμως με την είδηση, κλείνω την παρένθεση. Η ελληνική ύπαιθρος φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και λήψη σε εργατικά χέρια, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει παραγωγή, δεν θα έχουμε εμείς τα απαραίτητα προϊόντα στο τραπέζι μας, έτσι. Η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου θα φέρει, όπως προείπα, 5.000 εποχικούς εργάτες γης και θα απασχοληθούν νόμιμα, επαναλαμβάνω, νόμιμα σε καλλιέργειες, με όλα τα απαραίτητα χαρτιά τους, με το μισθό τους, με τα ένσημά τους, σε αγροτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Η συμφωνία, όπως διαβάζω, έχει υπογραφεί πριν από περίπου ένα χρόνο, τώρα ξεκινάει να υλοποιείται. Δηλαδή ήρθε ο καιρός που όλα πήγαν καλά, όλα τα χαρτιά συμπληρώθηκαν, οι χώρες τα βρήκαν μεταξύ τους για τις διαδικασίες, και πλέον θα ξεκινήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι να έρχονται στη χώρα μας και φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 36 εργοδότες από όλη τη χώρα για να έχουν στη δούλεψή τους τους Αιγύπτιους, που επαναλαμβάνω θα έρθουν απόλυτα νόμιμα μετά από συμφωνία, διακρατική συμφωνία της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή και πάμε εκτός συνόρων στη γενικότερη ανησυχία που υπάρχει με τα επιβεβαιωμένα αλλά και τα ανεπιβεβαίωτα κρούσματα έμπολα, γιατί όλο και μας γυροφέρνει έτσι στην Ευρώπη, όλο και μας γυροφέρνει και υπάρχει μία ανησυχία, γιατί είχαμε και κάποια κρούσματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί στην Βραζιλία αλλά και στην Ιταλία. Πάμε, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, και να με συγχωρήσετε, στην Βραζιλία και Ιταλία, όχι, καλά το είπα, υπάρχει ανησυχία, και ποια άλλη θα μπορούσε να μας μιλήσει για τον έμπολα και να κάμψει την ανησυχία μας, να τη διατηρήσει. Δεν ξέρω τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μήνα σε όλους. Πράγματι, παγκοσμίως βλέπουμε και ενεργοποίηση ορισμένων ιών. Αυτός είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να προέρχεται και από ζώα που μεταφέρονται στον άνθρωπο και μετά μπορεί να γίνει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από τα βιολογικά υγρά. Είχε εμφανιστεί στην περιοχή της Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής, στην περιοχή του Κογκό, και έχει ξαναγίνει, ξέρετε, μια τοπική επιδημία πριν περίπου 10 χρόνια, και πράγματι τώρα υπάρχει μια αυξητική τάση των περιστατικών εκεί, τόσο στο Κογκόσο και στις όμορες περιοχές, στις όμορες χώρες. Βλέπουμε και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το CDC που έχουν και λιγότερη χρηματοδότηση αυτά τα χρόνια, οπότε πιθανόν μεγαλύτερη δυσκολία να μπορούν να παρέμβουν και σε αυτή την επιδημία. Όμως δεν είναι το ίδιο μεν όπως ο κορονοϊός, δεν περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι βέβαια κάτι πολύ βαρύ, όπως εσείς αναφέρεστε, γιατί το πιο βασικό είναι ότι έχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής νόσης και θανάτου. Σε περιοχές όπως στην Αφρική η πιθανότητα θανάτου μπορεί να προσεγγίσει ανάλογα και με το στέλεχος και το 50% και περισσότερο. Βεβαίως οι υγειονομικές συνθήκες και τα νοσοκομεία είναι πολύ πιο αδύναμα.
0: Ναι, δεν είναι όπως εμάς, με δεδομένο ακριβώς, ότι έχουμε και κάποια γνώση από τον COVID. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Ναι, αλλά και βέβαια η δυνατότητα υποστήριξης που έχουμε οποιασδήποτε λοιμόδους ασθένειας είναι πολύ μεγαλύτερη. Επομένως το δραματικό είναι ότι μπορεί να δώσει θάνατο και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, επειδή δεν μεταδίδεται με το αναπνευστικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το κορονοϊό, που από ένα άτομο μπορούσε σε ένα κλειστό χώρο να νοσήσουν πολλά άτομα, αλλά έχει την επαφή κυρίως ή με τα βιολογικά υγρά ή με το ίδιο το άτομο, σημαίνει ότι με τις σωστές κινήσεις, με την απομόνωση, με την ιχνηλάτηση, μπορεί να σταματήσει πολύ πιο εύκολα η επιδημία. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν γίνεται όπως στον κορονοϊό ότι κάποιος είναι υγιής και κολλάει. Είναι στην ουσία, εμφανίσουν συμπτώματα, επομένως μπορούμε να τους να απομονώσουμε τα άτομα αυτά.
0: Ερώτηση. Και συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Όχι, σωστά.
0: Όμως τώρα η Ελλάδα θα δεχθεί πάρα πολύ κόσμο και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Και εγώ σας λέω τώρα ότι έρχεται ένας ξένος επισκέπτης από την Ιταλία λόγου χάρη. Όμως πριν έχει πάει στο Κονγκό.
1: Σωστά, όπως και ξέρετε και οι υγειονομικοί μπορεί να έρθουν από εκείνη την περιοχή, όπως έχει έρθει και στην προηγούμενη επιδημική έκρηξη του ιού έμπολα και ήρθαν στην Ευρώπη.
0: Ενώ σαν Ελλάδα δεν πρέπει να αυξήσουμε λίγο τα μέτρα προστασίας ομιγέννητο μην συμβεί κάτι, δηλαδή λίγο να ξέρουμε και ποιοι μας επισκέπτονται και από πού έρχονται, γιατί δεν ξέρω και πόσος είναι ο χρόνος επόασης.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει ακριβώς κάποιος τρόπος έτσι ώστε όταν κάποιος είναι με τις κλασικές εξετάσεις υγιής να δούμε αν θα εμφανίσει αυτόν τον ιό. Γίνονται προφανώς όταν κάποιος είναι μετανάστης, ίσως
0: καλά το θέτετε, γιατί
1: οι απαραίτητες εξετάσεις. Τώρα αν έρθει κάποιος τουριστικά, δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία ώστε να γίνονται εξετάσεις, και στην ουσία μπαίνουμε σε μία διαδικασία έγκαιρης διάγνωσης και άμεσης απομόνωσης, ιχνηλάτησης των επαφών στην περιοχή μας προφανώς, και χορήγηση της συμπτωματικής αγωγής, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα θανάτου.
0: Και ουσιαστικά, κυρία Ψαλτοπούλου, προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί εμείς έχουμε αρκετούς μετανάστες που έρχονται σχεδόν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης και γίνονται όλες οι απαραίτητες επιχειρήσεις για τη διάσωσή τους. Πολλοί από αυτούς από το Κονγκό, και ανησυχούν, αντιλαμβάνεστε, και οι λιμενικοί μας και οι υγειονομικές υπηρεσίες και όλοι εμείς οι κριτικοί. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι για να προλάβω αυτούς που ίσως θεωρήσουν ότι κινδυνολογώ, όμως είναι μια πιθανότητα.
1: Ναι, η διαφορά είναι με τον κορονοϊό ότι όταν κάποιος είναι υγιής και δεν εμφανίζει συμπτώματα, δεν θα κολλήσει όσον αφορά τον ιό του έμπολα. Επομένως, είναι η περίοδος επόασης είναι 8 με 10 μέρες. Επομένως, το υποθετικό σενάριο που θέτετε, μπορεί κάποιος να έχει ταξιδέψει από εκεί μέχρι εδώ σε μία εβδομάδα 10 μέρες, αλλά γίνεται μεταδοτικός όταν εμφανίσει συμπτώματα. Επομένως, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι στην ουσία, θα είναι σίγουρα εμπύρετο, θα είναι γαστρικά συμπτώματα και από ένα σημείο και πέρα αιμορραγίες και ανεπάρκεια οργάνων. Όλα αυτά, αυτή η κατάρρευση που συμβαίνει σε αυτούς τους ασθενείς, τους
0: μπορούμε να το προλάβουμε κοινώς. Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο.
1: Ναι. Οπότε ναι, μέσα στο δραματικό είναι κάτι αισιόδοξο ότι επομένως είναι μεταδοτική όταν έχουν συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αντίληψη ότι κάποιος νοσεί, και ειδικά όταν είναι από αυτές τις περιοχές οι υγειονομικοί είναι περισσότερο ενεργοποιημένοι και στην διαφοροδιάγνωση ως προς αυτό το νόσημα. Πάντως στη χώρα μας δεν έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή τέτοια περίπτωση. Έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν από αυτές τις χώρες σε ευρωπαϊκές, όπου άμεσα μόλις εμφανίστηκαν τα συμπτώματα, απομονώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα άτομα αυτά. Έχει συμβεί δηλαδή και οι υγειονομικοί που υπηρετούσαν εκεί να γυρίσουν, παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χώρα, και να διαγνωστούν με ιό του έμπολα. Όπως αναφέρεστε, μπορεί και μετανάστες να εμφανίσουν την ίδια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: άρα,
1: είναι
0: λοιπόν,
1: μόνο αυτά τα νοσήματα, ναι. Μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι και άλλα νοσήματα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι το Mpox, δηλαδή η εμβολία των πιθήκων. Είναι μία σειρά νοσημάτων
0: που επανεμφανίζονται.
1: Ναι, που ας πούμε το λέμε με το γενικό όρο ταξιδιωτική ιατρική, από την άποψη ότι εμείς οι ιούς και γενικά μικρόβια προφανώς άλλων περιοχών για μας είναι εξωτικά και δεν τα γνωρίζουμε, όμως σε άλλες χώρες είναι ενδημικά, όπως είδατε και στο παράδειγμα του Χανταΐου, για παράδειγμα,
0: ναι, έχετε δίκιο.
1: Στο Κρέας Γερόπλιο. Επομένως υπάρχουν μια σειρά μικροβίων γενικά, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ζώα των περιοχών, από τροκτικά των περιοχών, που μεταδίδονται πλέον στον άνθρωπο και δημιουργούν κάποιες μικροσυρωές κρουσμάτων ή, όπως αυτή τη στιγμή με τον ιό του έμπολα, τοπική επιδημία.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας, δεν χρειάζεται να υπάρχει,
1: ναι,
0: ανησυχία.
1: Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό.
0: Να έχουμε τα μάτια μας όμως και τα αυτιά μας.
1: Μικρός.
0: Ναι, τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, όλοι, και οι υγειονομικοί και οι λιμενικοί.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Και όπως είπατε, και συγγνώμη που σας διάκοψα, είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος. Αυτό θα κρατήσουμε.
1: Ναι, πραγματικά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ελάχιστος ο κίνδυνος για τη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και για όλες τις πληροφορίες, τις καθησυχαστικές που μας δώσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και εσείς. Ευχαριστώ.

0: Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας, γιατί όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους πυροσβέστες μας και τις μεταθέσεις που έχουν γίνει, που αποφασίστηκαν μάλλον, ο κύριος Βασίλης Ανδρεαδάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει καταρχήν για τα προβλήματα που δημιουργούνται με το ότι θα μειωθεί το προσωπικό στο Ηράκλειο. Θα μας πει όμως τι γίνεται και με την επιστολή που έστειλαν στον αρχηγό τους και στον αρμόδιο υπουργό. Θα μας μιλήσει όμως και για τα εναέρια μέσα, γιατί ξέρουμε ότι εξ όσων δεν έχει αλλάξει κάτι, θα μας ενημερώσει ο κύριος Ανδρεαδάκης, ότι έχουμε 4 εναέρια μέσα, ένα σε κάθε νομό. Δεν μας έχουν ενημερώσει αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει χαλάσει κάτι. Πάμε λοιπόν όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ανδρεαδάκη. Είπαμε ότι είναι πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν καμίνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεαδάκη, που είστε μαζί μας. Παρά τα σοβαρά προβλήματα και τον εκνευρισμό που υπάρχει από τότε που ενημερωθήκατε, παρά τις εξαγγελίες για το αντίθετο, ότι θα χάσετε ουσιαστικά 4 συναδέλφους από τη μάχη της πυρόσβεσης.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαρδομάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας είναι, σαν συνδικαλιστικό όργανο, να δεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, οπότε μας δίνει την ευκαιρία. Και σας ευχαριστούμε για μια φορά πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τόσο εσάς, τόσο και την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Την κοινωνία περισσότερο, γιατί ανήκουμε βέβαια και εμείς αυτήν, και ξεκινώ να ανησυχώ, γιατί όταν είστε λιγότεροι, ξέρετε, και έρθει μια μεγάλη πυρκαγιά, πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.
1: Ήμασταν που ήμασταν ούτως ή άλλως ελλειπείς. Είχαμε κρούσει το γόδωνα του κινδύνου επαγγελμένες φορές και μέσω εσάς και την εκπομπή σας και γενικότερα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε τα τέλη Φλεβάρι ότι ο νομός Ηρακλείου χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, δηλαδή ο αρχηγός θεώρησε, ναι, το οποίο βέβαια εδώ να εξηγήσουμε ότι είναι μια λογιστική διαδικασία. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί φέτος ο νομός, ας πούμε ότι υπηρετούν 350 πυροσβέστες στο νομό Ηρακλείου, φέτος να χαρακτηριστεί υπεράριθμος, του χρόνου να υπηρετούν πάλι 350 πυροσβέστες και να χαρακτηριστεί ελλειπής. Και λέτε, μα καλά, με τους ίδιους πυροσβέστες, τη μια χρονιά είναι υπεράριθμος και την άλλη είναι ελλειπής. Είναι μια τυπική διαδικασία με την οποία ο αρχηγός αποφασίζει ποιο νομό θα ορίσει υπεράριθμο και ποιο ελλειπή. Εμείς λοιπόν, πριν συμβούν όλα αυτά, είχαμε ενημερώσει την ηγεσία μας και είχαμε αναδείξει την υποστελέχωση, την σοβαρή υποστελέχωση και το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται στη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Και προτείναμε να ανησυχούμε παρά να αποδυναμωθούμε. Περιμέναμε μια άλλη εξέλιξη, δυστυχώς χαρακτηριστήκαμε υπεράριθμοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας νομός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος μπορεί υποχρεωτικά να γίνουν και μεταθέσεις. Και εκεί μεγαλώνει ακόμα μεγαλύτερη την αγανάκτησή μας, γιατί τότε ξανά επικοινωνήσαμε με την ηγεσία μας και με το αρχηγείο μας και με τον τότε υπουργό και μετέπειτα με το γραφείο του καινούριου υπουργού και με τον υπαρχηγό και τους τοπικούς βουλευτές.
0: Ο οποίος τωρινός υπουργός είχε διατελέσει την ίδια θέση. Είχε έρθει και πολλές φορές εδώ, τουλάχιστον 2-3 φορές πριν από 2-3 χρόνια. Θυμάστε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που ήμασταν όλοι εκεί, βέβαια, και είχατε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα στηρίξει το Ηράκλειο, την Κρήτη. Αυτά δεν έλεγε?
1: Βεβαίως, αυτά έλεγε και δυστυχώς τα αποτελέσματα διαψεύδουν την πραγματικότητα. Και αυτό κάνει την αγανάκτησή μας ακόμα μεγαλύτερη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν υποσχέσεις και δηλώσεις οι οποίες δεν έχουμε αντίκρισμα και θεωρούμε ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας, την αξιοπρέπειά μας, τέλος πάντων, γενικότερα. Παρά τα αφαιρέματα της ρητουσίας, τους ερώτησες που μου κάνατε, η απόφαση ήρθε προχθές και 11 πυροσβέστες θα πρέπει να μετακινηθούν από τον νομό Ηρακλείου, οι περισσότεροι στον νομό Λασιθίου και δίπλα στο Ρέθινο άλλοι δύο πυροσβέστες και ένα στη Σαντορίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο. Ήδη υπήρχε υποστελέχωση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και γενικότερα σε κάποια τμήματα, όπως είναι η υπερασφάλειά μας, το τμήμα υπερασφάλειας, το ανακριτικό τμήμα, το αεροδρόμιο.
0: Από όλα τα τμήματα φεύγουν οι συνάδελφοί σας και από το ανακριτικό ας πούμε.
1: Από το ανακριτικό δεν φεύγουν, αλλά ούτως ή άλλως επίσης είναι μια υπερασφάλειας.
0: Ναι, σωστά, αυτό το γνωρίζουμε σε όλα, σε όλα τα τμήματα, ναι. Απλά επειδή το αναφέρατε ρωτώ.
1: Υπήρχε υποστελέχωση από τμήμα αυτά και χρειάζεται περισσότερο προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα. Γι' αυτό ζητούσαμε και την ενίσχυση του νομού μας, παραθέτοντας τα πραγματικά στοιχεία, το πόσος κόσμος υπηρετεί και το πόσος κόσμος στοιχειοδός θα έπρεπε να υπηρετεί. Όχι για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Γιατί δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες κατά καιρούς, πρόβλημα γύψων προσωπικού υπάρχει αν όχι σε όλες, στη συντηρητική πλειοψηφία των υπηρεσιών ανά την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, δεν γίνονται οι προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν, στοιχειοδός ξαναλέω, όχι για πλήρη κάλυψη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή που ονομάζουμε εμείς το συγκοινωνούντων δοχείων. Έλαβε όμως που κανένα δοχείο δεν έχει περισσότερο νερό και όλα τα δοχεία έχουν νερό κάτω από τη μέση, αδειάζουμε το ένα δοχείο στο διπλανό, από αυτό που αδειάζουμε το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και στο άλλο κάπως το μετριάζουμε.
0: Κοιτάξτε, και αντιλαμβάνομαι αυτό τη εν μέρη το σκεπτικό τους να μην τους πάνε από το Ηράκλειο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στο Λασίθι και έτσι με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν και Λασίθι και Ηράκλειο. Όμως, αν σκάσει μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά μέχρι να στο Ηράκλειο, μέχρι να έρθουν να ενισχύσουν οι συνάδελφοί σας λοιπόν που ξέρουν το Ηράκλειο, την περιοχή τους από το Λασίθι, νομίζω ότι χρειάζεται πολλή ώρα και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Και θα ήθελα να σας πω επίσης, για να μου τα πείτε μετά χωρίς να σας διακόπτω, ότι αυτοί οι άνθρωποι παρά τη θέλησή τους θα πάνε εκεί. Που τι σημαίνει αυτό? Ή θα πρέπει να μετακινούνται και θα πρέπει να πάρουν και όλη τους την οικογένεια και το σπιτικό τους να πάνε στο Λασίθι, που σημαίνει ενίκεια, μια ζωή από την αρχή. Σωστά?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδυναμώνει ο νομός Ηρακλείου.
0: Σαφέστατα.
1: Γι' αυτό και όσο αναφέρουν το Ηράκλειο δεν είναι δεξαμενή προσωπικού.
0: Σαφέστατα.
1: Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο κάθε νομός λαμβάνει κάποια μέτρα προληπτικά πυροπροστασίας. Ανάλογα το δίκτυο επικινδυνότητας.
0: Και κάνει και το σχεδιασμό του χρόνια τώρα.
1: Μπράβο, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός και αυτά τα μέτρα χρειάζονται ένας αριθμός προσωπικού. Αυτός ο αριθμός προσωπικού για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στοιχειοδός και να εφαρμόσουμε το σχεδιασμό που η ίδια η υπηρεσία εκπονεί, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως. Και τώρα δεν γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν φτάναμε για να καλύψουμε όπως θα έπρεπε το σχεδιασμό, δεν φτάναμε να λάβουμε τα καθημερινά μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβουμε για να είμαστε κάπως έτοιμοι, αν προκύψει κάτι, να μην ψαχνόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το έχουμε το προσωπικό αυτό τώρα στο Ηράκλειο. Επομένως, όταν θα χρειαστεί τις επόμενες μέρες που ο χάρτης και ο δίστης θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνος, το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Θα χρειάζεται πάλι να δουλεύει διπλές βάρδιες, τριπλές βάρδιες, να μην μπαίνει τα ρεπό που προβλέπονται και τις άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους? Ατελείωτες ώρες στον δρόμο, γιατί από εδώ για ένας υπάλληλος για να φύγει δεν μένει περισσότερες ισχυρότητες, κανένας δεν μένει στο έστω. Μένουν και στην ενδοχώρα. Χρειάζεται πάνω από 2 ώρες στον δρόμο να φύγει για να πάει στην Ιεράπετα ή στον Άγιο Νικόλαο, να πάει και άλλες 2 να έρθει. Εννοείται τα έξοδα της μεταφοράς, τα καύσιμα τα πληρώνει ο ίδιος.
0: Καλά τα λέτε.
1: Όλα
0: θα τα συζητήσουμε. Ακριβώς, γιατί μετατίθεται και το θέμα και της κόπωσης και της ψυχολογικής φθοράς και της οικονομικής δυνατότητας που έχει ο καθένας και το ότι θα στερηθεί αυτά τα χρήματα από την οικογένειά του, από τα παιδιά του, από τη σύζυγό του και πώς μπορεί με αυτή την ψυχολογία να αποδώσει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Και ενώ θα μπορούσε κάπως να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα και αναφέρομαι στις προσλήψεις, γιατί έχουν εξαγγελθεί προσλήψεις από πέρυσι για την πετινή χρονιά, γιατί όπως ξέρετε οι προσλήψεις μιας χρονιάς αποφασίζονται την προηγούμενη. Έχουν εξαγγελθεί προσλήψεις και μάλιστα 600 προσλήψεις πυροσβεστών,
0: αλλά
1: οι οποίοι θα τοποθετούνταν σε όλη την επαρχία, δεν προχώρησε τίποτα. Ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί και από ό,τι μας έχουν πει τα χρήματα έχουν προϋπολογιστεί και υπάρχουν. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι καθυστέρησαν οι διαδικασίες και ότι δυστυχώς πήγαμε παραπίσω και τώρα που φτάσαμε στα αντιπυρική υπάρχουν δυσκολίες να γίνουν αυτές οι προσλήψεις.
2: Ανέτοιμοι δηλαδή. Από το αρχηγείο και από το Υπουργείο, συγγνώμη να τους προσβάλλω, αλλά αυτό μας δείχνουν. Όταν ξέρεις ότι η χώρα σου καίγεται κάθε χρόνο και δεν σου έχει μείνει και πολύ πράσινο, ρίχνεις λίγο περισσότερο βάρος.
1: Βεβαίως. Τι πρέπει να είσαι για εμάς πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνος. Ένα μέρος των προσλήψεων οι οποίες αφορούσαν τον νομό Αττικής, πραγματοποιήθηκαν και πολύ σωστά πραγματοποιήθηκαν. Οι 150 πυροσβέστες προσελήφθησαν και τοποθετήθηκαν στο νομό Αττική. Περιμέναμε πριν την αντιπυρική περίοδο να έχουν προχωρήσει και να έχουν γίνει και άλλες 300 προσλήψεις. Από αυτές και ο νόμος Ηρακλείου και η ομομορυνομή μας εδώ, η υπόλοιπη της Κρήτης, θα ενισχυόταν. Δεν προχώρησε τίποτα. Ακόμα και τώρα που συζητάμε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου η διαδικασία. Ποια ετοιμότητα λοιπόν μιλάμε? Με λογιστικά τρίκ το να μεταφέρουμε τους πυροσβέστες από τον ένα νομό στον άλλο και τον ένα νομό να μεγαλώνουμε το πρόβλημα και στον άλλο κάπως να το μετριάζουμε. Πώς το κράτος ενισχύει και το πυροσβέστες και προστατεύει τους πολίτες? Με το να πληρώνουν οι πυροσβέστες όλο αυτό το κόστος των Αιγύψεων και των καθυστερήσεων, γιατί όλο αυτό το κόστος σε ώρες που είπαμε πριν, σε ανατροπές στο οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό, στους δρόμους, διπλά είναι οικογενειά, γιατί ένας μπορεί να μετατεθεί στη Σιτία. Δεν μπορεί να φύγει να έρθει καθημερινά από το Ηράκλειο στη Σιτία.
2: Ναι, και από την άλλη να είστε λιγότεροι και να συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το καλοκαίρι, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε μια φωτιά σε σπίτι, να έχουμε μια φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο και να έχουμε παράλληλα και μια φωτιά μεγάλη όμως σε δασική έκταση, σε άλλη έκταση που να έχει σπίτια, ξενοδοχεία. Οπότε, οι δυνάμεις κατακαιρματίζονται ακόμα περισσότερο.
1: Ακόμα περισσότερο και πολύ σημαντικό. Ρόλο παίζει όχι να πάνε πόσα οχήματα και πόσοι πυροσβέστες μόνο θα πάνε και το πότε θα πάνε.
2: Εμείς, λοιπόν, αυτό ήθελα να σας τονίσω. Αυτό ότι αν χάνονται πολύτιμα λεπτά και δευτερόλεπτα, θα έλεγα εγώ, δεν μαζεύεται εύκολα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ το ξέρω εμπειρικά απλά.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό εμείς στην πυροσβέστη λέμε ότι σε πρώτο χρόνο η φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, μετά ένα κουβά, μετά δεν σβήνει ούτε με όλα τα γλυκότερα του κόσμου. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να λέμε ότι έφτασαν 30 αυτοκίνητα και 60 πυροσβέστες. Με συγχωρείτε και εγώ και λίγο το λαιμό μου. Πότε έφτασαν όλοι αυτοί? Πού βρισκόταν το περιστατικό όταν φτάσαμε? Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις έτοιμες, διασκορπισμένες στο νομό ή ακόμα και στην υπηρεσία, που όταν προκύψει ένα περιστατικό να μπορούμε επαρκώς άμεσα να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις?
2: Μία ανωτελεία, κύριε Ανδρεαδάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος, συγγνώμη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε δίκιο ότι σε όλα αυτά που λέτε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς το είπατε, ότι η φωτιά πρέπει να παταχθεί την ώρα που ξεκινά, και εγώ σας λέω ότι ξεφεύγει. Ένα αέρια μέσα έχουμε?
1: Ένα αέρια μέσα προς το παρόν δεν έχουμε. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να έρθει το πρώτο ένα αέριο μέσο εδώ στο Ηράκλειο και 10 Ιουνίου άλλο ένα στα Χανιά. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες περιμένουμε να έρθουν άλλα 2-4 συνολικά θα υπάρχουν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού την Κρήτη. Για τα 2 προς το παρόν υπάρχει προγραμματισμός, αύριο το 1 και 10 του μήνα στα Χανιά και τα άλλα 2 ευχόμαστε να έρθουν.
2: Ελικόπτερο ή αεροσκάφος, ξέρουμε?
1: Ελικόπτερα.
2: 2 ελικόπτερα.
1: 2 ελικόπτερα θα είναι. Εδώ να τονίσουμε μια φορά ότι ζητούσαμε ένα συγκεκριμένο ελικόπτερο να εδρεύει στην Κρήτη ή στα Χανιά ή στο Ηράκλειο. Το γνωστό Έριξον, αυτό το πορτοκαλί ελικόπτερο που πολλές φορές βλέπουμε σε επιχειρήσεις.
2: Έχει τεράστια δυναμική, είναι.
1: Έχει τεράστιες δυνατότητες και ταιριάζει πάρα πολύ με τη μορφολογία του εδάφους και τα περιστατικά τα οποία συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε στην Κρήτη. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Θα έρθουν 4 άλλου τύπου ελικόπτερα. Δεχόμαστε να είναι αχρίαστα. Αυτό λέμε.
2: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Ανδρεαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Όμως εδώ θα είμαστε. Δεν θα χαθούμε και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα και θα δούμε και την εξέλιξή του, φυσικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα να πω, σαν τελευταία
2: ναι, φυσικά, παρακαλώ.
1: Είναι ότι δυστυχώς πριν εκατοντάδες χρόνια στο Σικάγο διεκδικούσαν απρόπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό οι εργαζόμενοι, και το 2026 το πυροσβεστικό σώμα. Είναι ντροπή να καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους λόγω του ότι δεν τους καλύπτει, δεν τηρεί την νομοθεσία και δεν τα εργασιακά δικαιώματα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη χορήγηση των αναπαύσεων που προβλέπεται από την νομοθεσία στους υπαλλήλους. Αυτό.
2: Τώρα θέτεται ένα πολύ σοβαρό άλλο θέμα. Δυστυχώς όμως δεν έχω χρόνο. Υπόσχομαι όμως.
1: Με το κράτος είμαστε, έτσι, ευρωπαϊκό κράτος είμαστε.
2: Ότι θα το συζητήσουμε διεξοδικά.
1: Με συγχωρείτε για τον χρόνο σας.
2: Δεν πειράζει, παρακαλώ.
1: Από την ελληνική νομοθεσία το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους υπαλλήλους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί τις αναπαύσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Εντάξει. Αυτά.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεάκη.
1: Για την ευρικότητά μας, αλλά καταλαβαίνω ότι μας πιέζει το δίκαιο.
2: Κατανοητό. Απόλυτα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστροφή στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα» του Νίκου Αγγελάκη, που βρίσκεται σε άδεια και εκτάκτος τον αντικαθιστώ εγώ, η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο Δημήτρης Οσιφάκης μέχρι και τις 10. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στις αρνητικές επιδράσεις της κλιματικής κρίσης και συγκεκριμένα σε αυτές της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, του καύσωνα, της αφρικανικής σκόνης. Σε αυτές αναφέρθηκε ο Δημοσθένης Σαριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και γι' αυτό το λόγο τον καλέσαμε και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε και σε επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνουν εξαιτίας των παραπάνω πρόωρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά τα μικροσωματίδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Σαριγιάννη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο υπέροχο Ηράκλειο. Θα είμαι κοντά σας αύριο, στα Χανιά βέβαια, αλλά είμαι τυχερός που θα είμαι έτσι για την Κρήτη.
0: Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για ποιο λόγο, για επαγγελματικό.
1: Γίνεται το συνέδριο, το παλινό συνέδριο χημικής μηχανικής από το Πολυτεχνείο της Κρήτης και τα Χανιά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουν να κάνουν ακριβώς με το θέμα που συζητάμε. Και πραγματικά, αν κάποιος είναι στην περιοχή, στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο, ας βρει το χρόνο να έρθει. Την Παρασκευή ειδικά θα έχουμε μια ολόκληρη, όλη την ημέρα σχεδόν, μια ολόκληρη συνεδρία ακριβώς τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε και για να δούμε πόσο καλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τα θέματα αυτά, αλλάζοντας όμως τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πώς μπορούμε

0: να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ή θέλετε να το πάρουμε από άλλη πλευρά και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό, ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις της κλιματικής κρίσης στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κλιματική κρίση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λειτουργεί κυρίως ένας πολλαπλασιαστής αρνητικών συνεπειών της ποιότητας περιβάλλοντος που ήδη υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχουμε καύσωνα, φυσικά ο καύσωνας από μόνος του σαν βιολογικός προκαλεί μια σειρά από βιολογικούς οργανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση σε εγκεφαλικά επεισόδια, άλλα καρδιακά προβλήματα, νευρική ανεπάρκεια κτλ. Ο καύσωνας, λόγω της αφυδάτωσης κτλ. Αλλά το σημαντικότερο που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι ο καύσωνας δεν έρχεται να μας χτυπήσει από μόνος του. Στην πραγματικότητα έρχεται να βαρύνει την υγεία μας πάνω σε ένα υπόβαθρο περιβαλλοντικό το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε, ποιότητα του αέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, χημικά στο νερό κτλ. Και σε αυτό αφήμα. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά για αυτό λέω ότι λειτουργεί ένας πολλαπλασιαστής ισχύος στην πραγματικότητα των αρνητικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα λοιπόν λένε ότι ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή ή μάλλον στις συνδυασμών την κλιματική αλλαγή, αυτή τη στιγμή από τα αερόπνευμα σωματίδια μόνο, έχουμε τα PM2,5 που δεν είναι τα πολύ λεπτά σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα των κυρίως των πόλεων. Έχουμε γύρω στους 182.000 πρόωρους θανάτους κατέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδίδονται στην έκθεση σε αυξημένες τιμές αερόπνευμα σωματιδίων. Αντίστοιχα έχουμε γύρω στους 62.000 θανάτους, 62.200 θανάτους στην Ευρώπη από ζέστη, από καύσωνα. Ανά καλοκαίρι είχαμε 67.800 το 22, 50.800 το 23, 62.800 το 24.
0: Έχουμε τώρα και το θερμικό θόλο στη Δυτική Ευρώπη, θα αυξηθούν τα στοιχεία σας.
1: Ακριβώς. Και αυτό μιλάμε τώρα για θανάτους. Αν το δούμε και σε επίπεδο χαμένης εργασιακής ικανότητας, γιατί πριν φτάσουμε σε αυτό, έχουν ανθρώπους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες κτλ. Οι οποίοι εντείνονται αυτές τις συνθήκες. Έχουμε γύρω στο υπολογισμό ότι μιλάμε για ένα περίπου λίγο πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια χαμένης εργασιακής ικανότητας παγκοσμίως μόνο το 2024. Μιλάμε για νούμερα, καταλαβαίνετε, που αφορούν το παγκόσμιο οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μικρή αριθμή αυτή. Και όλοι μιλάμε για το πώς θα διαχειριστούμε θέματα οικονομικής κρίσης, παγκόσμιου εμπορίου κτλ. Αλλά αυτή η απειλή, όπως σας λέω, αποδεδειγμένα πια και πώς αντιμετωπιμένα, έχει τρομερές αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία και στην οικονομία.
0: Γιατί κοστίζει και στο ΕΣΥ, αυτό θέλετε να μας πείτε. Κοστίζει ακόμα περισσότερο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Κοστίζει στο ΕΣΥ, κοστίζει στην οικονομία, την εργό οικονομία, γιατί κάποιος που έχει προβλήματα υγείας δεν μπορεί να δουλέψει με τον εμβολιασμό, έτσι, πολλές φορές, άρα πραγματικά είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Έχουμε μια μείωση, βέβαια αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα τελευταία 15, 18, 20 χρόνια, ας πούμε, έχουμε μια μείωση της νησιμότητας από τέτοια σωματίδια, PM2,5, στην Ελλάδα κατά περίπου 35%, αλλά αν το συγκρίνουμε τη χώρα μας με άλλες χώρες παρόμοιες μεγέθους, παραδείγματος τη Φιλανδία, γιατί μικρότερα από εμάς, αλλά σε αυτή την τάξη μεγέθους, αυτοί μείωσαν τη θνησιμότητα από 2,5% στο 98%. Δηλαδή, πήγαν στα μισά. Άρα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για μένα είναι ένα πρόβλημα αυτό το γεγονός, δεν καταφέραμε να τη μειώσουμε αρκετά. Γιατί,
0: μπορούμε όμως, κύριε Σαριγιάννη, σαν Ελλάδα, σαν χώρα, μπορούμε να τη μειώσουμε, έχουμε τη δυνατότητα?
1: Ναι, μπορούμε, παίρνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ποιότητας του περιβάλλοντος, δηλαδή το θέμα της αλλαγής του στόλου, ας πούμε, στα οχήματα προς πιο πολλά ηλεκτρικά, κυρίως, θα λέγα, δηλαδή τα ηλεκτρικά είναι προφανής λύση, γιατί δεν κλείουν σωματίδια, αλλά μια άλλη καλή λύση, γιατί καταλαβαίνω και το κόστος και τα τεχνικά προβλήματα στην θέλησή τους, είναι οχήματα εσωτερικής καύσης, μηχανές εσωτερικής καύσης, οι οποίες όμως να είναι νεότερων προδιαγραφών, δηλαδή 5, 6 και 7. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει επίσης μια όθηση που μπορεί να δώσει η πολιτεία για την αλλαγή του στόλου. Προφανώς δεν θα έλεγα εγώ επιδότηση ή κάποιο είδος φορολογική ελάχνηση για να μπορεί να γίνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Το να μπουν ηλεκτρικά οχήματα στα ταξί, στα δημόσια οχήματα, δηλαδή λεωφορεία κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν μεγάλη κινητικότητα και δημιουργούν ένα σημαντικό κομμάτι του φόρτου. Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι, και το οποίο το έχω αναλύσει πολύ σε μεγάλη λεπτομέρεια, τόσο για την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και στο Ηράκλειο θα μπορούσε να έχει κανείς μια τέτοια εφαρμογή, το να υιοθετηθεί μια μέρα τηλεργασίας στον τομέα των υπηρεσιών στο κέντρο των πόλεων, στο κέντρο των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κυρίως σε κυκλοφοριακό, ακόμα πιο πολύ μεγάλη διαφορά στην μείωση του υπατικού φορτίου στην ακούσα.
0: Σας ακούμε προσοχή, κύριε καθηγητά, και εστιάζεται πολύ στα οχήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή είναι τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία.
1: Παγκοσμίως είναι. Στην Ελλάδα από την δεκαετία της οικονομικής κρίσης και έπειτα για διαφορετικούς λόγους. Έκανε μια πολύ σημαντική συνεισφορά και από την καύση ξυλίας για θέρμανση στα σπίτια. Και αυτό κανονικά πρέπει να το σταματήσουμε ή τουλάχιστον να το κάνουμε πολύ πιο οργανωμένα. Γιατί η ανεξέλεγκτη καύση πραγματικά δημιουργεί πολύ ήταν προβλήματα, όχι μόνο στον εξωτερικό αέρα, αλλά και στον εσωτερικό αέρα, στον αέρα των εσωτερικών χωρών, εκεί που θέλουμε να θερμάνουμε.
0: Φυσικά, έχουμε δει και πολλούς θανάτους, έτσι, από μαγκάλια και τα λοιπά. Μην εστιάσουμε τώρα εκεί.
1: Αυτό είναι το
0: extreme, ναι, το ακραίο. Μπορεί όμως να συμβεί και έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα.
1: Και πριν φτάσουμε στο θάνατο και στο ακραίο, η αλήθεια είναι ότι ενώ όταν νιώθουμε καλά με το ανοιχτό τζάκι μπροστά μας και με τη χαλπορή και όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή εμείς έχουμε μετρήσει σε μια πολύ μεγάλο αριθμό από σπίτια και πραγματικά τζάκια, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές των αερούμενων σωματιδίων, των λεπτών αερούμενων σωματιδίων και ακόμα των πιο λεπτών από τα, των υπέρλεπτων, να το πούμε έτσι, είναι γύρω στις 2 με 3 φορές από την κανονική. Άρα η αλήθεια είναι ότι επιβαρυνόμαστε ενώ έχουμε το όφελος, έχουμε το χαρά του τέτοιου. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Σαριγιάννη,
1: να πάμε σε άλλες λύσεις είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι.
0: Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, γιατί η Κρήτη και το Ηράκλειο, από το οποίο σας καλώ, είναι πολύ επιβαρημένο τα τελευταία χρόνια από την αφρικανική σκόνη. Πόσο επηρεάζει αυτό την υγεία μας και κατ' επέκταση τη θνησιμότητα? Δηλαδή, είναι μέσα στα γεγονότα που έχετε εξετάσει στις έρευνές σας?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο έχετε δίκιο, ότι υπάρχει μεγάλη επιβαρύνση, ειδικά στην Κρήτη. Αυτή η επιβάρυνση βεβαίως είναι σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική με την έννοια σε σύγκριση που είχε με τη ρήπανση από τα αυτοκίνητα και την...
0: Δεν είναι καθημερινή δηλαδή γι' αυτό.
1: Δεν είναι καθημερινή ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, περιόδους αιχμής που συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, μας επηρεάζουν, ναι, και επιβαρύνουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά δεν είναι η συνολική επιβάρυνση που αυτή κάνει διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι όμως ο συνδυασμός, ξαναπώ αυτό, με την κακή ποιότητα του αέρα σε φυσιολογικές συνθήκες, σε μόνιμες συνθήκες, αυτό είναι που κάνει το πραγματικό πρόβλημα. Ότι ξεκινάμε από μια baseline, από ένα υπόβαθρο που είναι ήδη κακό, είναι ήδη υψηλό, και εκεί έρχεται να χτυπήσει η αυσκανική σκόνη, η οποία το κάνει πραγματικά πολύ πιο κακό και επικίνδυνο στην πραγματικότητα. Και στις μέρες είναι επικίνδυνο για κάποιον που είναι ευάλωτος να βγει έξω, για παράδειγμα, και άρα εκεί, και αν θυμάστε, και στην περίοδο της COVID συζητούσαμε πολύ έντονα τα θέματα της νοσηλευόνα απολύμανσης του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Εγώ και τότε έλεγα ότι όχι μόνο για την COVID είναι χρήσιμο αυτό, αλλά είναι χρήσιμο και για τις κανονικές συνθήκες. Αυτό εννοούσα. Ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το μείγμα του να είμαστε στην περιοχή που είμαστε στον πλανήτη, δηλαδή περιοχή που επηρεάζεται από τέτοια φαινόμενα, τη δυσκολία της Σαχάρα και την κλιματική αλλαγή έντονα. Και ταυτόχρονα έχουμε και την όχι πολύ καλή ποιότητα του αέρα. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα εκεί που περνάμε περισσότερο χρόνο, δηλαδή εσωτερικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ωραία. Και μία που αναφερόμαστε σε αυτό, πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε για όσους μας ακούνε, για όσους επιχειρηματίες, για όσους πολίτες θέλουν να το κάνουν στα σπίτια τους? Τι προτείνετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω και της περίοδου με την COVID, υπάρχουν μια πληθώρα από συσκευές στην
0: αγορά, ναι.
1: Που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Ανάλογα με το επίπεδο καθαρισμού αλλάζει και την τιμή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτικό. Εγώ στις εθνικές μέρες δεν είχα αναφερθεί κατά στην ιδιότητά μου ως Προέδρου. Στους δημόσιους χώρους, δηλαδή εννοώ στο αμφιθέατρο, σε
0: όσους στα νοσοκομεία θα μπορούσαμε.
1: Λοιπόν, έχω βάλει ακριβώς τέτοιες συσκευές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και κυρίως δεν καθαρός αέρα. Στα νοσοκομεία θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, στο Παγνή, ας πούμε, θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπουν αυτές.
0: Και στο Βενιζέλιο, ναι.
1: Έχουμε, και στο Βενιζέλιο, ναι, έχουμε συγκεκριμένες μελέτες σε νοσοκομεία, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, όπου έχουμε αποδείξει, θα το πω, αυστηρά, την βελτίωση που βλέπει κανείς, ακόμα και στα αποτελέσματα της αποθεραπείας, ας το πούμε.
0: Μα τι λέτε, μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
0: Επιβεβλημένη, εγώ θα έλεγα, η τοποθέτησή τους.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα πω ότι είναι επιβεβλημένη. Αν θέλει την άποψή μου, θα έπρεπε να πραγματικά να το... Δεν χρειάζεται δραματική μελέτη. Ξαναλέω, είναι τώρα πια σχετικά εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή,
0: και όχι μεγάλο κόστος θα συμπληρώσω, κύριε καθηγητά.
1: Το κόστος αν το δείτε το κόστος συγκρίσει με το όφελος, καμία σχέση. Αλλά... Και από μόνο με σκληρά.
0: Υπονοώ και άλλα πράγματα, βέβαια. Δεν είναι της ώρας, αλλά και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Καλά το είπατε. Προς όφελος της υγείας. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, να μας πείτε ξανά δύο πράγματα για την αυριανή εκδήλωση στα Χανιά, γιατί μπορεί να θέλουν κάποιοι να έρθουν και από την υπόλοιπη Κρήτη για να το παρακολουθήσουν.
1: Ναι, φυσικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και χαίρομαι πολύ. Πρώτη φορά γίνεται στην Κρήτη. Γίνεται συνέδριο ένα 2 χρόνια και έπαιζε ανάμεσα στην Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι η πρώτη φορά που γίνεται έξω από αυτό το τρίγωνο στην Κρήτη και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους στο Πολυτεχνείο. Είναι ένα συνέδριο για την χημική μηχανική, για εφαρμογές χημικής μηχανικής σε πάρα πολλά πράγματα. Και το κομμάτι που αφορά αν θέλετε, την τοξικολογική πλευρά, να το πω έτσι, γίνεται κυρίως την Παρασκευή, όπου θα συζητούν όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα και ίσως και με μεγαλύτερο βάθος τεχνικό, αν θέλετε, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το τεχνικό βάθος, είναι να καταλάβουμε πώς όλα αυτά μπορούν να διασυνδεθούν. Γιατί, ας πούμε, στο εθνικό ερευνητικό αυτή τη στιγμή, γιατί με ρωτήσατε πώς θα το κάνουμε, κάνουμε ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας, με ποια λογική, ότι έχουμε ήδη δημιουργούμε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα, εργαλεία, υπολογιστικά και όχι μόνο, που μπορούν να βοηθήσουν μια παραδείγματος χάρη μικρομεσαία επιχείρηση που φτιάχνει υλικά, που φτιάχνει νέα προϊόντα σε όλους τους τομείς, φάρμακα, καλλιτικά, πρόφημα, μέταλλα, για να πω μερικούς, πλαστικά. Μπορεί να φτιάξει πώς αυτά τα προϊόντα μπορούν να είναι ασφαλή και βιώσιμα από τη φάση του σχεδιασμού τους. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι δυστυχώς παραδοσιακά κάνουν εκτίμηση διακινδύνευσης αφού γίνει το προϊόν και μπει στην αγορά, και τότε πιάνει λίγο αργά. Με την ότι,
0: πολύ αργά, έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει κάποια στιγμή αυτή η χρονολογική σειρά να αλλάξει.
1: Αυτό λοιπόν μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη χημική βιομηχανία στην Ευρώπη πάει στην κατεύθυνση αυτή με τη δικιά μας βοήθεια από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα υπάρχει η επιστημονική γνώση για να το στηρίξουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την δικιά μας οικονομία και την δικιά μας κοινωνία κυρίως να το περάσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κόρον είναι μικρομεσαίες. Αλλά να θυμίσω εδώ ότι το μεγάλο σώμα της χημικής βιομηχανίας, ας πούμε, οι κυβερνήσεις προϊόντας στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες, είναι το 95%. Οπότε είμαστε μαζί, είμαστε με καλή παρέα που λέμε, αλλά το θέμα είναι ότι μπορούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις να αλλάξουν στην οτροπία. Τα κόστη δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα και έχουμε αποδείξει, μάλιστα, γιατί προφανώς δεν τα προβληματιζόμαστε για την εφαρμοσιμότητα με αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό.
1: Οικονομικά, να σας δείξω, που δείχνουν ότι μάλιστα το πραγματικό όφελος αυτό που λέμε return on investment, στο πώς η επένδυση θα αποδώσει, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι 5 φορές μεγαλύτερο από ό,τι σε μια πολυεθνική.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δείχνει ότι μια τέτοια αλλαγή δεν θα είναι μόνο θετική για τον καταναλωτή και την ιδιαίτερη του περιβάλλοντος και την υγεία μας, αλλά θα είναι πολύ θετική και για τα οικονομικά και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
0: Σοβαρό κίνητρο να το δούμε περισσότερο έτσι, δυναμικά, ζεστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Καλώς να ορίσετε αύριο στα Χανιά και να πάνε όλα καλά με το συνέδριο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πριν περάσουμε σε μία απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις για τα δενδρίλια κάναβης. Έχουμε 2 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν 22 δενδρίλια κάναβη και ποσότητα ινδικής κάναβης. Παραδοσιακά κάθε χρόνο, αυτήν την εποχή, έχουν μεγάλη σοδιά. Οι αστυνομικοί βγαίνουν, ψάχνουν, τα βρίσκουν. Μην παραξενευτείτε αν δείτε σε όλη την Κρήτη το ελικόπτερο της αστυνομίας να είναι πάνω από τα κεφάλια σας. Χασισοφυτίες ψάχνει, να τα λέμε με το όνομά τους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια 2 ανθρώπων, 61χρονος από τη Γερμανία και 62χρονος κριτικός. Εκεί βρήκαν τα δενδρίλια κάναβης. Προφανώς ήταν με τις γνωστές μας λάμπες κτλ. Όμως, εξ όσων λένε οι πληροφορίες μας, έχουν ανοίξει τις κεραίες τους οι αστυνομικοί και ψάχνουν και χασισοφυτίες, όπως κάθε χρόνο επαναλαμβάνω, και στη γη, δηλαδή σε οικόπεδα, σε καλαμιές. Γι' αυτό σας λέω, μην απορρίσετε αν δείτε πάνω από το κεφάλι σας το ελικόπτερο της αστυνομίας. Ψάχνει φυτίες χασίς. Και πριν περάσουμε στη σύντομη διακοπή, να σας πω ότι έχουμε νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, νέα καραβιά με δεκάδες άτομα κοντά στη Γάβδο. Συγκεκριμένα μία λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια από τη Γάβδο και μετά από σήμα που έδωσε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex που περιπολεί στα νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από το λιμενικό με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και φυσικά θα υπάρξουν και οι απαραίτητες διαδικασίες που είναι δηλαδή η δακτυλοσκόπησή τους, να μάθουμε από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, να εξεταστούν από τους γιατρούς και να φιλοξενηθούν μέχρι να στα πλοία της γραμμής και οι συνοδευόμενοι να πάνε σε κέντρα κράτησης στην υπόλοιπη χώρα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστροφή στην εκπομπή Όμορφη ημέρα του Νίκου Αγγελάκη που βρίσκεται σε άδεια και τον αντικαθιστά η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές έχουμε τον αγαπητό Δημήτρη Τσιφάκη. Πάμε να δούμε τι άλλο απασχολεί την επικαιρότητα, γιατί στον εισαγγελέα πάει ο 41χρονος για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω ότι τη μαχαίρωσε, τη χτύπησε και στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά τους. Δεν σκέφτηκε ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα του, που εν πάση περιπτώσει αυτός αποφάσισε να την παντρευτεί και να κάνει μαζί της δύο παιδιά. Έχει πρόβλημα μαζί της. Οκ, κατανοητό. Δεν επιλέγει να πάρει διαζύγιο. Αποφασίζει να τη σκοτώσει. Τα παιδιά του, τι του φταίνε να τα σημαδέψει ψυχολογικά για μια ολόκληρη ζωή? Γιατί αν θεωρείτε ότι αυτά τα παιδάκια δεν αντιλήφθηκαν τίποτα και ότι τόσο εύκολα θα βγάλουν αυτό που συνέβη από τις παιδικές ψυχούλες τους, να τον ενημερώσω ότι πλανάτε πλάνιν ικτράν. Θα περάσει λοιπόν αυτός ο κύριος εντός εισαγωγικών το κατόφλι του ανακριτή. Είναι καθομολογία δράστης, το είπε μετά από τα πολλά. Εγώ το έκανα, αυτό δεν αλλάζει βέβαια το αποτέλεσμα. Δολοφόνησε την 39χρονη μητέρα των παιδιών του. Επαναλαμβάνω ότι η γυναίκα είχε πάρα πολλά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι της και το σώμα της και πισόπλατα. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, γιατί το μαχαίρι αυτό θεωρείται φωνικό όπλο. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζω στο politica.gr, όλο ένα και έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας της γυναίκας αυτής, που όπως είπαμε και νωρίτερα καταρρύπτουν τελείως τους ισχυρισμούς του, που αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, γιατί όπως σας είπα δεν πάνε να έλεγε αυτός ότι εκείνη του επιτέθηκε και αμύνθηκε, αμυντικά τραύματα δεν βρήκε ο ιατροδικαστής πάνω του, δεν πάει να λέει ότι τη χτύπησα απλά και δεν εν πάση περιπτώσει βγήκα εκτός σε αυτού. Η ιατροδικαστική έκθεση για τον καυγά που προηγήθηκε δείχνει ότι η γυναίκα ουσιαστικά μαχαιρώθηκε πισόπλατα. Άρα ούτε εκείνη έφερε αμυντικά τραύματα, γιατί αν ήταν καυγάς και πήγαινε να της επιτεθεί, θα τον έπιανε, θα μαχαιρωνότανε στο χέρι, πιθανότητα στην παλάμη, στα δάχτυλα, αλλά οι μαχαιριές ήταν πισόπλατες. Που αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό το στοιχείο αυτό για τον ανακριτή, για τον εισαγγελέα, για το δικαστήριο και για την μετέπειτα ποινική του μεταχείριση.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τη στήλη μας του Πολιτικάντη, που αυτή η στήλη κάνει άνω κάτω το Ηράκλειο σχεδόν καθημερινά και όχι μόνο. Διαβάζω τώρα ότι τον τίτλο του ρεπορτάζ, όταν λέγαμε ότι το Πασόκ μπορεί να βγει τέταρτο, κάποιοι γελούσαν, ας συνεχίσουν τα γέλια και καλά θα πάει αυτό. Έτσι ξεκινά το παραπολιτικό αυτό στη στήλη του Πολιτικάντη στο politica.gr και μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά ακόμη σχόλια. Έχει και ένα για τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Αλέξη Τσίπρα, που θυμίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Πληκτρολογήστε politica.gr και θα τα διαβάσετε όλα, γιατί επαναλαμβάνω, στο politica.gr θα βρείτε ειδήσεις από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο και φυσικά παραπολιτικά σχόλια που τσουρουφλίζουν.

Μπορείτε επίσης να μας επισκεφτείτε και στα social media του σταθμού μας, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, όπου μπορείτε να δείτε και Reels. Σύντομα βίντεο με επικαιρότητα από την Ελλάδα, την Κρήτη και όλο τον κόσμο, γιατί πρόκειται για τη νέα μόδα ενημέρωσης, γιατί δυστυχώς πια δεν διαβάζουμε, βλέπουμε. Πάμε λίγο τώρα και στις πολιτικές ειδήσεις. Είναι από χθες ήδη εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Τι και αν ήταν του Αγίου Πνεύματος, οι δημοσκόποι αποφάσισαν να ταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δημοσιεύοντας μια δημοσκόπηση με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι η εμφάνιση των νέων κομμάτων προκαλεί κοσμογονία στα μικρά και μεσαία κόμματα. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι διατεθειμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλακεί σε μία μάχη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να εστιάζει στο κυβερνητικό έργο. Όμως, λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας της Καριστιανού, είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων και η γενική εικόνα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά τα σκύπτρα μακράν στην εκτίμηση ψήφου, κινείται περίπου στο 30%, ανάλογα όμως με την κάθε εταιρεία δημοσκόπησης, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά. Άλλη εταιρεία υποστηρίζει, ας πούμε, το ένα κόμμα, άλλη εταιρεία υποστηρίζει το άλλο κόμμα. Δημοσκοπήσεις είναι, παιδιά, αυτές. Ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Όπως και να έχει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται με μία μερίδα δημοσκοπήσεων να κάνει καλό ξεκίνημα και να είναι δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ η Μαρία Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ, μάλλον σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, θα δώσουν μάχη για την τρίτη θέση. Και η ελπίδα για τη δημοκρατία, αναφέρουν πληροφορίες, πλασάρεται ναι μεν στην τρίτη θέση, αλλά μάλλον έχει ένα πιο ρευστό πυρήνα ψηφοφόρων, που θα δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα γίνει. Να σας πω για την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον άλλες τρεις εταιρείες, η Pulse, η GPO και η Μέτρων Ανάλυσης, που σας προείπα, ετοιμάζονται να δημοσιοποιήσουν και αυτές κάποια στοιχεία για την πρόθεση ψήφου, για ποιο κόμμα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και να σας πω επίσης ότι κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει και μία εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και έχει δώσει εντολή να κάνει μία δημοσκόπηση για αυτό το μήνα. Να πούμε ότι στα κόμματα, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν μετράτε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο πληροφορίες λένε ότι είναι στα σκαριά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, υπάρχει η αναδιάταξη. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 30,5%, σύμφωνα πάντα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως σας ανέφερα, για το Action. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, αν και καταγράφει μικρή πτώση από το 31,2% της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, της ίδιας εταιρείας στη δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του Τσίπρα φαίνεται δεύτερο, δηλαδή έχει το 15,5, ενώ στην τρίτη θέση είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον τέταρτο με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση με 10,5%, έχοντας χάσει 4 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση.
Αυτό αναφέρει η χθεσινή δημοσκόπηση. Η εμφάνιση τώρα των νέων κομμάτων φαίνει και άλλες αλλαγές. Πτώση εμφανίζει η Ελληνική Λύση, που φέρεται να είναι στο 5,9% αν αύριο γινόταν εκλογές. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται να είναι ανθεκτικό, έτσι, στο 6,8%. Διατηρεί τα ποσοστά του σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Με συγχωρείτε, στο 5%, όχι στο 6,8. Εγώ το έκανα λάθος. Στο 6,8 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη, χωρίς όμως να έχει προλάβει ο δημοσκόπος να δει τις εξελίξεις με τη Νέα Αριστερά που περιμένουμε, έτσι. Εμφανίζονται λοιπόν σε αυτό το χάρτη να έχουν κάποιες υποχωρήσεις, και υποχώρηση καταγράφει και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση στο 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο 6,8%, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Νίκη εμφανίζουν υποχώρηση. Αυτό όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Τώρα πάμε να δούμε μια οικονομική είδηση. Έχουμε την επιστροφή ενοικίου, έχουμε ρυθμίσεις χρεών σε 72 δόσεις, έχουμε νέα μισθολόγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ δικαιούχοι είναι αυτοί για την επιστροφή ενοικίου, για παλιά χρέη σε εφορίες. Υπάρχει μια διαβούλευση από 1η Ιουνίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις και γενικότερα να πάρουν όσοι χρωστούν μια ανάσα, και όσοι βέβαια δικαιούνται να λαμβάνουν, όπως το επίδομα ενοικίου. Υπάρχει και μια διόρθωση για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στο μισθολογικό σκέλος, που σημαίνει αυτό αυξήσεις. Επίσης, μέσα σε αυτές τις διαβουλεύσεις υπάρχει και μια παράγραφος για τα τυχερά παίγνια, εκεί όπου θα γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο και υψηλότερη η φορολόγηση. Αυτά με τις οικονομικές ειδήσεις που τρέχουν προς το παρόν. Έχουν ξεκινήσει ήδη, φυσικά, όπως γνωρίζετε, οι συνταξιούχοι να καταβάλλονται οι συντάξεις και όλα αυτά που περιμένετε από τον ΙΕΦΚΑ και φυσικά από τη ΔΥΠΑ, αρχές του μήνα, και φυσικά οι μισθοί, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σε μια τραγική τώρα είδηση, γιατί ξέρετε δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στα Χανιά, στο Λασίθι. Έχουμε γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και είναι σήμερα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, του διεθνή πρωτοδοσφαιριστή της ΑΕΚ στα Ιωάννινα, γιατί υπενθυμίζω ότι στις 23 Μαΐου είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Χτύπησε στο κεφάλι ο 33χρονος, νοσηλεύτηκε για πάρα πολλές μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ακριβώς λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χθες άφησε την τελευταία του πνοή. Δόθηκε εντολή για νεκροψία, νεκροτομή. Αφού το ολοκληρώθηκε, έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 5 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που έφυγε πάρα πολύ νέος. Να σας πω ότι είχε γεννηθεί στα Ιωάννινα, αγάπησε πάρα πολύ τον τόπο του. Εκεί λοιπόν θα τελεστεί και η κηδεία. Ο Μάριος ο Οικονόμου δεν είμαι αθλητικός συντάκτης, αλλά θα σας πω ότι ήταν ένας από τους καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Και όσον αφορά το τροχαίο, συγκεκριμένα σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, περίπου στις 1 παρα 10 το μεσημέρι, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
φέρεται να μην φορούσε και κράνος, έτσι, γιατί πετάχτηκε, εξφενδονίστηκε κατά την σύγκρουση, και εκεί οφείλονται και οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρότι έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, και παρά τη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί φυσικά και ο εισαγγελέας, ενώ να σας πω ότι η τροχέα αναζητά και αυτόπτες μάρτυρες, γιατί δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο πώς συνέβη αυτό το τροχαίο και πώς η μηχανή του ξαφνικά έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, το οποίο σημειωτόταν δεν έφταιγε ο οδηγός. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν αυτόπτες μάρτυρες. Τι ήταν αυτό που έβγαλε από την πορεία του τον Μάριο τον Οικονόμου? Ήταν κάποιο ζώο, ήταν κάποιος που του έκλεισε το δρόμο? Αυτό ουσιαστικά αναζητά η τροχέα. Και φυσικά απαντήσεις αναζητά και η οικογένειά του, έτσι, οι δικοί του άνθρωποι. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε ξαφνικά και πρέπει να μάθουμε τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε στο θάνατο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να βοηθάμε όλα τα παιδιά και ψυχολογικά, έτσι, αλλά και φροντίζοντάς τα με καλό φαγητό, με ηρεμία, ότι οι Πανελλήνιες του 2026 είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι στα μαθηματικά, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, έτσι, για να τα διαχωρίζουμε. Ουσιαστικά στην άλγευρα, είναι μάθημα γενικής παιδείας, έτσι, και στη συνέχεια στις 4 Ιουνίου, την ερχόμενη Πέμπτη, και το Σάββατο 6 Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα της ειδικότητας. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, υπομονή στους γονείς, λίγες ημέρες μείνανε, διατηρήστε όλη την ψυχραιμία σας, δεν τελειώνει η ζωή κανενός αν δεν περάσει το παιδί αυτή τη φορά, έχει πάρα πολλές δυνατότητες να ξαναδώσει, να επιλέξει κάτι άλλο, κανείς δεν χάνεται, υγεία να υπάρχει και ψυχική και σωματική και όλα φτιάχνουν.

Πρέπει να αναφέρουμε όμως και μία ακόμη δυσάρεστη είδηση που είχαμε εχθές. Βαρύ το πένθος στον Αλμυρό. Έφυγε στην ομάδα, έτσι. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένας πιστός ακόλουθός της, ο Φίβος Ζενελάης, ηλικία μόλις 21 ετών. Είναι όλοι συγκλονισμένοι στην περιοχή του Γαζίου και στην ομάδα του Αλμυρού. Το παλικάρι χάθηκε ξαφνικά, ήταν μόλις 21 ετών, από παθολογικά αίτια. Εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με την καρδιά του. Φυσικά είναι βροχή τα μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια και τα συλληπιτήρια για την ξαφνική απώλεια ενός ανθρώπου πολύ γνωστού στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου και, επαναλαμβάνω, ήταν πιστός οπαδός της ομάδας του Αλμυρού, που με τη σειρά της φυσικά έχει βγάλει συλληπιτήρια ανακοίνωση, που αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετά το Φίβο Ζενελάη, ένα παιδί μόλις 21 ετών που έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή.

Και με μια τελευταία είδηση από τη Διεθνή Επικαιρότητα θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 μέχρι και τις 10, καθώς ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος Αγγελάκης θα βρίσκεται και αύριο σε άδεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Τεχεράνη, που δεν έχει στείλει ακόμα την απάντησή της στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν συζητήσεις, δεν υπάρχει κάποιο διέξοδο, κάποιο φως στο τούνελ άμεσα. Ωστόσο το Ιράν φέρεται να επιδιώκει απτά και πραγματικά ωφέλη, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο που έχει κρατήσει πάρα πολύ, παρότι θυμάστε στις αρχές του λέγαμε ότι θα τερματιστεί γρήγορα, αυτό έλεγε και ο Τραμπ. Ωστόσο δεν έχει τερματιστεί, είναι πάρα πολύ νεκροί και στρατιώτες και άμαχοι, στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, και πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο και σε μας εδώ στη χώρα μας. Η ώρα είναι 58 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 μέχρι και τις 10. Σκητάλη τώρα στην εκπομπή της Αγάπης Πεχινάκη, 10 με τόνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Έστω και καθυστερημένα. Γεμίσαμε έτσι με μπόλικο πνεύμα χθες. Είμαστε και από μόνοι μας πνευματώδεις τύποι, το καταλαβαίνετε αυτό.

του πνεύματος φαίνεται ότι έπιασε τόπο ήδη από σήμερα. Πολιτικά δηλαδή το βλέπεις. Το θείο πνεύμα ως σύμβουλος, πολιτικός σύμβουλος. Οδήγησε στην αυτοδιάλυση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Ζωής μόλις 2 ετών. Σε εμβριακή κατάσταση δηλαδή, δεν πρόλαβε καν να περπατήσει. Όχι το είχαμε καταλάβει είτε 9 μήνες στην κυοφορία είτε μετά τη γέννα. Δεν το είχαμε και πολύ καταλάβει ότι υπήρχε το κόμμα αυτό. Και ούτε η αλήθεια είναι πολλοί εκ των οποίων συνθέτουν ή συνέθεταν μέχρι και σήμερα το κόμμα αυτό θα γνώριζαν την πολιτική ζωή αν δεν είχε προηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοιτίδα της πολιτικής αριστεράς στον τόπο. Αν το σκεφτείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράξει, προσέξτε, κρατήστε το νούμερο, 8 πολιτικά κόμματα από το 2012 και μετά έχουν παραχθεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ 8 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Άρα αυτό δεν είναι η κοιτίδα της αριστεράς, της πολιτικής αριστεράς στον τόπο, τότε ποιος είναι? Κάπως έτσι έχουμε μπει στη δεύτερη φάση της μεταβατικής περίοδου και από το άπλωμα του πολιτικού τραχρανά στο μάζεμα. Ένα κόμμα θα βγαίνει, θα ιδρύεται, 2 θα κλείνουν. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Αυτά εισαγωγικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά τη σημερινή διάλυση της Νέας Αριστεράς, θα επανέλθουμε, ανοίγουμε παρένθεση. Να ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα και ένα ανατριχιαστικό βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας χθες προχθές από το patris.gr. Στο οποίο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η πτώση δικυκλιστή που έπεσε σε λακκούβα έργων στην πόλη. Το μηχανάκι βρέθηκε να κάνει τούμπες στον αέρα. Ήταν νύχτα. Κάτι εικόνοι υπήρχαν εκεί, αλλά πού να φανούν εικόνοι, διότι δεν υπήρχε ούτε εργοταξιακή φωτοσήμανση, ούτε επαρκής δημοτικός φωτισμός. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο άτυχος δικυκλιστής στον αέρα, μετά την πτώση μέσα στη λακκούβα, εκτοξεύτηκε και σύρθηκε για πολλά μέτρα και ο ίδιος και το δικύκλο του. Ξέρετε, στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν νοείται νομικά απόπειρα εγκλήματος από αμέλεια. Δεν υπάρχει. Ως έννοια. Ο θεσμός της απόπειρας εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκλήματα που διαπρόντονται με δόλο. Η πρόκληση θανάτου χωρίς πρόθεση τιμωρείται ως ένα αυτοτελές έγκλημα. Αυτό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή ο άνθρωπος ευτυχώς ζει, δυνητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να διαπιστώσουμε απόπειρα ανθρωποκτονίας εξ αμελίας.

Και έτυχε να δούμε μέσα από το βίντεο που είδε στο Φως Δημοσιότητας αυτό που συνέβη εδώ στην πόλη του Ηρακλείου με έναν δικυκλιστή. Δεν έχουμε δει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άλλες πτώσεις. Δεν έχουμε δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μικροζημιές που έχουν γίνει, ευτυχώς χωρίς πτώση. Αναβάτη κυρίως μιλάμε για δίκυκλα, αλλά ακόμη και για οχήματα που πέφτουν μέσα λακκούβες. Είναι αυτό το κλασικό, επειδή έβαλα τον κόνο, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, όπως θα έρθει, στοιχειοδός ο συγκεκριμένος δικυκλιστής θα πρέπει να ακολουθήσει τη νομική διαδικασία για όσους ευθύνονται για ελλειπή εργοταξιακά μέτρα. Θεωρούν ότι βάζοντας ένα κόνο, μια ταμπέλα όπως στημένη, χωρίς τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται, κυρίως ό,τι αφορά τις βραδινές ώρες, τη φωτοσήμανση, θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους, την ευθύνη τους και έχουν καλυφθεί. Θα πρέπει ο Ηρακλειώτης να είναι υποψιασμένος, παύλα εκπαιδευμένος, ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε, το πιθανότερο είναι στα πρώτα μέτρα που διασχίζεις, είτε με αυτοκίνητο είτε με δίκυκλο, να βρεθείς μπροστά σε ένα αναπάντεχο εμπόδιο. Εμπόδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει εκλείψει, το είπα, αν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. Διότι προφανώς εργασίες πρέπει να γίνουν. Και γίνονται. Γινόντουσαν, γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Το θέμα είναι τι μέτρα προστασίας παίρνουμε και προφύλαξης των χρηστών των δημοτικών οδών, είτε είναι πεζοί, είτε είναι υποχούμενοι.

καλά, όποιος δει τις φωτογραφίες από τα υποτιθέμενα εργοταξιακά μέτρα είναι για γέλια και για κλάματα φυσικά, μιας και εδώ συζητάμε για σοβαρό ατύχημα. Κάτι εργοταξιακά δίχτυα πεσμένα μέσα στα χώματα, κάτι εικόνη ατάκτο σειρημένη, κάτι σίδερα που εξέχουν. Πώς είναι όταν κάνεις σλάλομ σκι, ας πούμε, είναι τα εμπόδια που πρέπει να τα ακουμπήσεις για να κάνεις το σλάλομ. Έτσι είναι κάτι σίδερα που εξέχουν 60, 70, 80 πόντι το κάθε σίδερο από το οδόστρωμα προς τα πάνω. Μη σου τύχει να πέσεις. Καρφώθηκε, σε πέρασε σουβλί.

Να πάμε στα θετικά, γιατί ναι, υπάρχουν και θετικά. Ανεβαίνοντας εδώ τη Μιλτιάδη Καράτζη προς τη βιομηχανική περιοχή, δρόμος ο οποίος πέρυσι την ίδια εποχή αποτελούσε εργοτάξιο καθώς αναπτύσσονταν οπτικές ίνες, είχαμε επισημάνει και πέρυσι, είχαμε αρθρογραφίες και σχετικά, είχαμε δημοσιεύσει και συγκεκριμένες φωτογραφίες, είχαμε επισημάνει ότι ζήτημα να κρατήσει το αυλάκι με τις οπτικές ίνες, η αποκατάσταση δηλαδή του οδοστρώματος με το αυλάκι, κάνει ένα-δύο μήνες. Τόσο όντως είχε κρατήσει. Καθίζηση του ασφαλτοτάπητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους του νέου ασφαλτοτάπητα των 20-30 πόντων για να καλυφθεί το λούκι των οπτικών ινών με τον παλαιό ασφαλτοτάπητα, με αποτέλεσμα λοιπόν να αρχίζουν να δημιουργούνται λακκούβες από την καθίζηση του νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς η αποκατάσταση έγινε με τον πιο πρόχειρο τρόπο. Δεν υπάρχει πιο πρόχειρος. Και μετά από ένα δίμηνο-τρίμηνο πάρισαν και οι βροχές, λίγο παραπάνω, κάπως τον Νοέμβριο, άρχισαν να αποκολούνται και να απομακρύνονται ολόκληρα τμήματα ασφαλτοτάπητα από το λούκι το οποίο είχε υποτίθεται αποκατασταθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν, κατά μήκος της Καζαντζίδη να υπάρχουν τεράστια κενά. Μη σου τύχει να οδηγείς δίκυκλο. Το έχω πει πολλές φορές στο Δήμο και γενικώς σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κυκλοφορούν μόνο υπηρεσιακά οχήματα. Προφανώς δεν έχουν δίκυκλα στις περισσότερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς δεν αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα για τα δίκυκλα παντός είδους. Μηχανές, μηχανάκια, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, πατίνια. Εσκάτως και πάει λέγοντας. Διότι μόνο όταν οδηγήσεις δίκυκλο και πέσει ο τροχός μέσα στο λούκι, μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος της επικινδυνότητας. Εδώ, όσες φορές καθημερινά διασχίζουμε το συγκεκριμένο δρόμο, είτε προσερχόμενοι στην εργασία, είτε αποχωρώντας, δίνουμε μάχη, μην πέσουμε πάνω στο λούκι. Είναι και μια που σχολάμε μεγάλη κίνηση, γιατί φεύγουν ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων από την ΒΠΕ. Αν ένα όχημα τώρα, καθώς τα οχήματα που ανεβαίνουν την Καράτζη, σε σπρώξει λίγο πιο δεξιά, ενώ μετατοπιστείς λίγο πιο δεξιά με το δίκυκλο, έχεις πέσει στο λούκι. Δεν βγαίνεις. Αφήστε το. Ή αν βγεις, είσαι τυχερός. Κατάφερες να συγκρατήσεις το τιμόνι, μη στο πάρει το λούκι το τιμόνι, γιατί την ώρα που θα μπει ο τροχός, δεν ξαναβγαίνει από το λούκι. Τι διαπιστώνουμε τώρα? Από την Παρασκευή, ουσιαστικά, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξύλωσης υποτίθεται του αποκατεστημένου τμήματος. Αυτού δηλαδή που έχει διάρκεια ζωής περίπου 10 μηνών. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τον Ιούλιο ξεκινήσανε οι εργασίες ανάπτυξης των οπτικών ινών. Μεγαλώνει λοιπόν, αποξυλώνεται ο ασφαλτοτάπητας των 10 πόντων που είχε μπει για να κλείσει το λούκι με αυτή την πρόχειρη αποκατάσταση. Έχει μεγαλώσει η τομή, έχουν πάει τώρα στις 30-40 πόντους, το διαπιστώσαμε, και είναι συνεργεία αυτή την ώρα και προχωρούν σε νέα αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Θα το πούμε, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Καλά, τέλος πάντων. Αυτονόητο. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι ξεκινήσαμε από τη Μιλτιάδη Καράτζη, επειδή το έχει φέρει συγκυρία, το έχουν φέρει συνθήκες, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εδρεύουν στη βιομηχανική περιοχή πλέον. Τα περισσότερα. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πόρταλς ενημερωτικά κτλ. Άρα, μεγάλος όγκος δημοσιογράφων ανεβοκατεβαίνει τη Μιλτιάδη Καράτζη. Δεν θέλω να πιστέψω, ξαναλέω, ότι ξεκίνησε η αποκατάσταση από τη Μιλτιάδη Καράτζη για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται και μείνουμε εκεί. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε αντίστοιχες αποκαταστάσεις επί της αποκατάστασης της αρχικής, η οποία είναι, επαναλαμβάνουμε, πρόχειρη σε όλο το Ηράκλειο, να αποτυπώνεται σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο σε έναν δρόμο. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε.

Και μιας και μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις. Από αύριο ξεκινάει η ασφαλτόστρωση στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως. Επομένως, πάρτε τα μέτρα σας. Αναζητήστε νέους τρόπους προσέγγισης ή αποχώρησης από το κέντρο της πόλης, καθώς για τις επόμενες ημέρες είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια σχετική αναστάτωση κυκλοφοριακά στο κέντρο της πόλης. Ήδη έχουν απομακρυνθεί οι πλαστικοί οριοδείκτες που διαχώριζαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανόδου καθόδου, από και προς το κέντρο, προκειμένου από αύριο να ξεκινήσει η αποξήλωση τμήματων του οδοστρώματος και η αποκατάσταση συνέχεια με νέο ασφαλτοτάπητα, όπως ακριβώς έγινε και στο τέλος της Γιαμαλάκη με την συμβολή με την παραλιακή λεωφόρο. Ναι, ξέρω, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, μα μέσα στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν τέτοιες εργασίες έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε καταλήξει, το έχουμε συμφωνήσει, εμείς δηλαδή, όχι υπόλοιποι, ναι, ότι τα έργα σε αυτή τη χώρα, πολύ περισσότερο σε αυτή την πόλη, γίνονται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Γιατί ως γνωστόν από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο οι σταγόνες βροχής αποτελούν έναν ανασταλτικό παράγοντα εκτέλεσης έργων. Ως γνωστόν είναι το αντίθετο τι συμβαίνει με τα σαλιγκάρια που βγαίνουν στη βροχή. Εμείς με το που βγει ο ήλιος, σαν τα σαλιγκάρια βγαίνουν τα συνεργεία. Γιατί τον υπόλοιπο χρόνο είναι ένα συνεργείο εκεί απλά για να έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση, να δείχνει ότι κάτι συμβαίνει και πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο. Επομένως, όλες οι εργασίες, όχι μόνο για οδοποιίας, γενικότερα, όλα τα έργα, ο κύριος όγκος της υλοποίησής τους εκτελείται μεταξύ Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο. Βαριά-βαριά, εντάξει, είναι και μεγαλύτερη η περίοδος εδώ στα νότια της Ελλάδας με ηλιοφάνεια, άρα πιάνουμε Νοέμβριο, μπορεί και Δεκέμβριο. Υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα 4, 5, 6 μηνών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όπου σχεδόν παραλύουν τα πάντα. Το αποτέλεσμα είναι να θυμόμαστε να ξεκινήσουμε τις εργασίες κάπου μετά το Μάιο.

Ψάχνουμε από το πρωί βέβαια να δώσουμε το βραβείο του πιο ανεγκέφαλου Ηρακλειώτη για σήμερα. Εννοείται, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, εννοείται. Κοιτάξτε, είναι ρε παιδί μου πώς θα σε εκπαιδεύσει η κάθε δημοτική αρχή. Όπως έχει διαπιστωθεί στην πορεία των ετών, κάθε δημοτική αρχή έχει προσφέρει ως έναν βαθμό και στην εκπαίδευση των Ηρακλείωτων για να γίνουν πιο ανεγκέφαλοι. Αν δηλαδή δεις πρακτικές σε επίπεδο Δήμου, αντιλαμβάνεσαι, παιδί μου, ότι υπάρχει μια έλλειψη εγκεφαλικών κυττάρων. Αυτό αντίστοιχα μεταλαμπαδεύεται στους Ηρακλείωτες. Έτσι λοιπόν, φανταζόμαστε ότι ένας από τους καλούς μαθητές, ένας πολλούς καλούς μαθητές, όχι μόνο της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και των προηγούμενων, ήταν εκείνος που προκάλεσε το κυκλοφοριακό έμφραγμα σήμερα το πρωί, πριν λίγο μετά τις 11, έξω από το μουσείο. Τι έκανε ο αθεόφοβος? Έχουμε πει για αυτό το φοβερό σημείο, τη φοβερή εφεύρεση, με τη συνένεση όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων, να έχουμε χωροθετήσει, προσέξτε, με το τέλος της ανόδου της λεωφόρου Ικάρου, μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας, πάνω στον κυκλικό κόμβο, που συνδέει το μουσείο, την αγνώστου, την οδό Αγνώστου και την πλατεία Ελευθερίας, να έχουμε χωροθετήσει τη στάση του αστικού λεωφορείου. Ενώ υπάρχει στάση αστικού λεωφορείου στα 60, 70, 80, 90 μέτρα στην πλατεία Ελευθερίας. Δηλαδή Αβέροφ και πλατεία Ελευθερίας. Εμείς έχουμε άλλη μια στάση στα 80-90 μέτρα, πάνω στο κυκλικό, όπου εκεί είναι το ξενοδοχείο Αστόρια. Θα σταματήσει, εννοείται, να αποβιβάσει, επιβιβάσει τους πελάτες του ξενοδοχείου. Είναι η στάση του αστικού λεωφορείου. Περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία για να έρθουν ή να φύγουν από το χώρο του μουσείου. Βάλτε τώρα σε αυτό τον όγκο των λεωφορείων και τους υπόλοιπους πολίτες που διέρχονται και προσεγγίζουν το κέντρο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το σημείο με ένα κυκλικό κόμβο εκεί που έχουμε και ένα παρκαρισμένο 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, τα γνωστά τέλος πάντων, ναι, των ανεγκεφάλων έχουμε πει και αρκετοί. Λοιπόν, βάλτε λοιπόν μια εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό σας, μια εικόνα που δημιουργείται καθημερινά στο συγκεκριμένο κυκλικό κόμβο. Σε αυτό το σημείο, πάνω στη στροφή τη συμβολή Ικάρου, Βουκός Μποφόρ, με κατεύθυνση προς το μουσείο και προς την πλατεία Ελευθερίας, ένας από τους ανεγκέφαλους του Ηρακλείου επέλεξε να σταθμεύσει το όχημα του. Έχει τα 5 του, τα 10 του, τα 15, δεν ξέρω πόσα λεπτά. Μάλλον ήταν λίγο παραπάνω, γιατί η εικόνα που είχαμε είναι ότι κράτησε όλο αυτό 25 τουλάχιστον λεπτά. Έχοντας παραλύσει το κέντρο και να το προσεγγίσεις και να αποχωρήσεις από το κέντρο. Διότι στο σημείο επιχείρησε να περάσει άλλη εφεύρεση για την πόλη του Ηρακλείου. Άλλη εφεύρεση. Λεωφορείο του αστικού κτέλ Φυσαρμόνικα. Κανείς δεν έχει καταλάβει πώς και γιατί επιτρέπουμε στο Ηράκλειο με αυτή τη ρημοτομία, με αυτές τις δυσκολίες, λεωφορεία 30 μέτρων. Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Πώς έχουμε επιτρέψει λεωφορεία 30 μέτρων στην πόλη του Ηρακλείου, σαν να είναι μια κανονικότητα και να μην απαιτεί ο Δήμος από το αστικό κτέλ που έχει το αντικείμενο, το μεταφορικό, στην πόλη του Ηρακλείου, ότι θέλεις να έχεις το αντικείμενο, προφανώς, ναι. Αυτό είναι και ο νόμος, άλλωστε, κλειστό επάγγελμα. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διασχίζει το κέντρο της πόλης. Δεν είναι δυνατόν το κέντρο της πόλης να διασχίζεται από φυσαρμόνικες λεωφορεία 30 μέτρων. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και το άλλο εκπληκτικό. Είναι τέτοιος ο φοβερός προγραμματισμός στο αστικό κτέλ που βλέπεις τα λεωφορεία και φεύγουν εν πομπή. Βλέπεις λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, 3-4 λεωφορεία. Την ίδια ώρα ξεκινάνε όλα μαζί. 3-4. Και πρέπει να είναι από τις ίδιες τάσεις. Προφανώς στην πορεία της διαδρομής αλλάζει το δρομολόγιο. Αλλά το ένα πίσω από το άλλο. Με αποτέλεσμα το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο λεωφορείο να έχει ελάχιστους επιβάτες. Διότι προφανώς υπάρχει ο πρώτος τον όγκο το μεγαλύτερο και αφήνει τους υπόλοιπους για τους πολύ πιο συγκεκριμένους προορισμούς. 3-4, έχω δει και 5 λεωφορεία του αστικού κτέλ να ξεκινούν την ίδια ώρα και να πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για μία γραμμή 100 μέτρα.
βάλτε και τις αποστάσεις, μπορεί και παραπάνω. 100 μέτρα μόνο από λεωφορεία. Σαν να πηγαίνουν πόμπες, σαν να πηγαίνει η πορεία διαδήλωση των λεωφοριούχων στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Δεν τους ενδιαφέρει όμως η πόλη, ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί φανταστείτε τώρα, μπρος, σταμάτα, μπρος, σταμάτα, ξεκίνα τα λεωφορεία σε κάθε στάση. Φανταστείτε λοιπόν τι ακολουθεί πίσω από τα λεωφορεία όταν είναι συγκεντρωμένα 4-5 λεωφορεία μαζί. Και όποιος το αμφισβητεί να έρθει μαζί μου 8 παρά να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, να δούμε τι ώρα ξεκινάνε τα λεωφορεία και πώς πάνε σαν τους χιώτες. Ποιος χιώτες, χιώτες πάνε 2-2, αυτοί πάνε 4-4. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήρθε να πέσει πάνω στον ανεγκέφαλο που άφησε το όχημά του μπροστά ή λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο στο μουσείο, στη συμβολή της Ικάρου, λεωφόρου Ικάρου, με την οδό Δουκός Μποφόρου. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το κέντρο για περίπου 30 λεπτά. Δικαίως λοιπόν το βραβείο του ανεγκεφάλου του ανήκει, του συγκεκριμένου Ηρακλειώτη. Μη με ρωτάτε τώρα, δημοτική αστυνομία. Αστυνομία, μη ρωτάτε τώρα. Μισή ώρα δεν υπάρχει και άνθρωπος. Άνθρωπος. Είναι... Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη, το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδί μου. Είναι όπως λέει ο Ευαγγελισμός. Αυτοδιαχειριζόμενη, λέμε κοινότητα. Αυτό το πράγμα. Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη. Δεν χρειάζεται, συνεννοούμαστε με τα μάτια εμείς. Και καμιά φορά, μα υπάρχει και εκνευρισμός και με τα χέρια. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως θα προαναγγείλαμε, θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Άλλωστε είναι πυκνή και νομίζω ότι θα πυκνώνει από εδώ και πέρα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρισκόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε προεκλογική τροχιά. Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη. Απομένουν πολύ λιγότερο από ένα χρόνο, κάπου 10 μήνες το maximum. Άρα, εξ αντικειμένου βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, την ώρα που ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και δεν ξέρω αν θα υπερισχύσει αυτό που περιγράφαμε εισαγωγικά. Κάθε ένα νέο κόμμα θα διαλύονται δύο ή και περισσότερα. Σίγουρα όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ερχομός ή η επανάκαμψη ή η επιστροφή, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας όποιο όρο θέλει, του Αλέξη Τσίπρα μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό διεφάνηκε από την πρώτη δημοσκόπηση που χθες είδε το φως δημοσιότητας μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, όπου αυτομάτως προκάλεσε και αλλαγή στην κατάταξη, πάντα μιλάμε σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, αλλαγή στην κατάταξη των κομμάτων έτσι όπως διαμορφώνονταν και πριν την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων της Ελλάς και της Ελπίδας με την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με έναν από τους στενούς συνεργάτες επί πολλά χρόνια του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Θεοδωράκη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2016-2019, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, πλέον στέλεχος της Ελλάς. Κύριε Θεοδωράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδα και χθες τη δημοσκόπηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
0: Είδα λοιπόν χθες τη δημοσκόπηση, η οποία φέρνει την Ελλάς στη δεύτερη θέση με ένα 15,5%, αφήνοντας πίσω τρίτο κόμμα την κυρία Καριστιανού, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι ως μια πρώτη ανάγνωση αποτελεί μια καλή βάση για αυτό στο οποίο εσείς έχετε στοχεύσει εξ αρχής με την ίδρυση του νέου κόμματος, δηλαδή την πολιτική αλλαγή στη χώρα.
1: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, διαβάζουμε προφανώς τις δημοσκοπήσεις. Τα μηνύματα όμως θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά και πέρα από τις μετρήσεις και πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε πολύ κόσμο στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου φορέα στο Θησίο, είδαμε και νέους ανθρώπους. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μπει ήδη ηλεκτρονικά στη ψηφιακή πλατφόρμα, έχουν υπογράψει κριτική διακήρυξη και έχουν γίνει μέλη του κόμματος. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που καθημερινά παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται από τα γραφεία μας, αναζητούν, προστρέχουν στο νέο εγχείρημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ξεκινάει με μια, θα έλεγα, καλή δυναμική στην κοινωνία. Επομένως είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια δεν πετάμε στα σύννεφα, τα δύσκολα είναι μπροστά μας, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και σας διαβεβαιώ ότι δουλεύουμε και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά προκειμένου να εκφράσουμε αυτό που θέλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη προοδευτική λύση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που κάθε μέρα δημιουργεί νέα διέξοδα. Θεωρώ ότι είμαστε καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας.
0: Ένα 15,5, επαναλαμβάνω, από μια δημοσκόπηση θα προκύψουν και άλλες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά χωρίς πρόγραμμα. Δεν είναι ότι δεν έχετε πρόγραμμα, δεν είναι γνωστό, αυτό θέλω να πω. Χωρίς πρόγραμμα, με 7 γενικές αρχές που θα μου επιτρέψετε να πω, δεν κόμισαν και κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως περιμέναμε ή έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως, σεβαστές αυτές οι 7 αρχές, από τις οποίες και με τις οποίες νομίζω κανείς εύκολα δεν μπορεί να διαφωνήσει. Άρα, περιμένουμε την εξειδίκευση επί των αρχών αυτών. Ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουμε με ποια ομάδα ακριβώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει στη διακυβέρνηση της χώρας και καταλαμβάνει ήδη ένα 15,5%. Θεωρείτε ότι με το πρόγραμμα και με την ομάδα που θα ακολουθήσουν, μοιραία, αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό, αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί?
1: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τρία πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν τεράστια σημασία. Το πρώτο είναι η οργανωτική δομή της συμπαράταξης, η οποία θα είναι κάτι κατά τη γνώμη μου εντελώς καινούριο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα πάμε σε ένα κόμμα κλασικού τύπου. Βεβαίως θα υπάρχει διαζώση παρουσία, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στους πολίτες, στα προβλήματά τους, στις γειτονιές, στους όρους εργασίας. Όμως δίνουμε μεγάλη βάση και στην ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα δώσουμε τη δυνατότητα για συζήτηση, για διάλογο, για διάδραση, για συνδιαμόρφωση απόψεων με τους πολίτες, έχοντας οριζόντιες θεματικές ομάδες, επαγγελματικές, κοινωνικές, ηλικιακές και ούτω καθεξής. Άρα, πρώτο κομμάτι είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε είναι το πρόγραμμα. Έχει γίνει ήδη μια εξαιρετική δουλειά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα. Κορυφαίοι επιστήμονες έχουν δουλέψει, δουλεύουν καιρό. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ο βασικός κορμός είναι έτοιμος και το επόμενο διάστημα θα εξειδικευτούν και θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα τα οποία προτείνουμε. Η διακήρυξη προφανώς, όπως είπατε, περιλαμβάνει τις γενικές αρχές. Νομίζω όμως και αυτή η διακήρυξη δίνει έναν τόνο. Δίνει έναν τόνο για το ότι δίνουμε βάρος σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως είναι αποκατάσταση των θεσμών στη χώρα, όπως είναι η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, όπως είναι το πρώτο που λέμε, η ζωή με αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται ως κάτι που το λένε όλοι και κλισέ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη σήμερα ο Έλληνας πολίτης που δεν βρίσκει, που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, υποφέρει από την ακρίβεια και την σχροκέρδεια και ταυτόχρονα βλέπει και μια θεσμική υποβάθμιση. Είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο να ξανανιώσει ότι υπάρχει ένα κράτος και μια πολιτεία που τον σέβεται και του δίνει τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα εξειδικευτεί το πρόγραμμά μας και βέβαια το τρίτο στοιχείο είναι τα στελέχη. Εδώ έχουμε και μια νέα γενιά στελεχών, άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι από την αγορά, άνθρωποι από την παραγωγή. Πολλούς από αυτούς τους βλέπετε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Θα υπάρχουν και άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Επομένως, κάποιους ανθρώπους βέβαια με εμπειρία από παλιά, αλλά δίνουμε μεγάλη βάση στην ανανέωση του πολιτικού δυναμικού της συμπαράταξης.
0: Η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική, και το ρωτώ αυτό με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη της διάλυσης ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές, οι 7, 6 συν 1, δηλαδή το λέω και με την αφορμή την κυρία Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε, οι 6 που έχουν ανεξαρτοποιηθεί συν 1 συν 1 συγκεκριμένα και η Αξιόγλου που παραιτήθηκε, προέρχονται από την ομάδα των στελεχών, των νέων στελεχών τότε που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 2015. Άρα η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική σε τι επίπεδο?
1: Διακόντως θα είναι εύλογο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καλά κάνετε και ρωτάτε, εγώ όμως θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία, να πάμε από κάτω, να γεωθούμε, να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ειδικά τους νέους ανθρώπους που έχουν απαξιώσει την πολιτική. Από εκεί και πέρα, όπως είχε πει ο Πρόεδρος, όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως όρους, χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον συμφωνούν σε ένα πολιτικό σχέδιο και πληρούν κάποιες βασικές αξιακές προδιαγραφές. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πραγματικά να κάνουμε την κοινωνία το μεγάλο βήμα, να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε έναν κόσμο που νιώθει ότι είναι στην απέξω.
0: Το ακούω με πολύ προσοχή και το σέβομαι αυτό που λέει και ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής τέλος πάντων του νέου πολιτικού σχηματισμού. Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς όρους. Τι σημαίνει το όλοι? Δηλαδή, ποιους περιλαμβάνει το όλοι? Μπορεί να είναι πραγματικά όλοι?
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν θα πω και δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται και δεν γνωρίζω να πω σε συγκεκριμένη ονοματολογία. Προείπα.
0: Όχι, μιλάει για την απέτηση. Προφανώς. Συγγνώμη. Για να παρεξηγηθώ. Δεν έχω την απέτηση. Προφανώς θα μου πείτε ονόματα. Αλλά θα ήθελα τα κριτήρια, τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το όλοι αφορά τους όλους αδιακρίτως, απλά να μην θέσουν όρους. Θα μου φανεί κομμάτι.
1: Όχι, μα νομίζω το είπα. Ναι. Όλοι εφόσον πληρούν αξιακές ηθικές προϋποθέσεις, άνθρωποι που δεν έχουν προκαλέσει, που δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα, άνθρωποι που είναι αποδεκτοί στην κοινωνία. Και βέβαια, φαντάροι όλοι, στρατιώτες όλοι. Και όλοι θα κριθούμε εκκινώντας από την ίδια αφετηρία. Χωρίς προνόμια, χωρίς κάποιοι να έχουν ξεκινήσει 100 μέτρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους νεότερης ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους όμως που δεν είχαν σχέση με την πολιτική, αλλά έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία, να έρθουν κοντά μας και να έχουν και αυτή τη δυνατότητα ανάδειξης και αξιοποίησης.
0: Θέλω να κλείσω το κομμάτι της στελέχωσης. Είπατε ότι δεν θα έχουμε, φαντάζομαι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο το εννοείται, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα που να εκπροσωπεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται ότι θα έχετε βουλευτές που ενδεχομένως έχουν ανεξαρτητοποιηθεί υποψηφίους στις εκλογές. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Επαναλαμβάνω ότι η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές είναι μια διαδικασία η οποία όποτε γίνει, το ποιοι θα είναι υποψήφοι. Το πώς θα είναι υποψήφοι είναι μια κουβέντα που είναι θεωρώ προώρη αυτή τη στιγμή και νομίζω αδικεί το συνολικό σχεδιασμό και τη συνολική προσπάθεια. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά και με βεβαιότητα είναι ότι η πρόθεση είναι να υπάρξει σημαντική ανανέωση, να έχουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια, ανθρώπους όπως προείπα, που να είναι γειωμένοι κοινωνικά, άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή και επιρροή. Αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να πείσουμε την κοινωνία για το πρόγραμμά μας, για τις θέσεις μας και να δώσουμε μια ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
0: Είναι πασιφανές ότι η γραμμή, η στρατηγική της Ελλάς είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, και γι' αυτό άλλωστε ιδρύθηκε και το κόμμα, στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική αλλαγή. Οι όροι όμως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, η Ελλάς να έρθει πρώτο κόμμα και να έρθει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό που θα της εξασφαλίζει και τον πόνους των εδρών, προκειμένου να έχει και την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόμενο μιας συμπόρευσης με άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω και πάλι το ερώτημα, προφανώς είναι εύλογο, όμως είμαστε ένας φορέας που έχει 5 μέρες ζωή. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μιλήσουμε με την κοινωνία, να βγούμε με περιοδίες που θα γίνουν και από τον πρόεδρο και από τα στελέχη και από όλους μας, ούτως ώστε να τους δείξουμε τι λέμε και να μας ακούσουν. Αυτό ζητάμε. Τα υπόλοιπα θα κριθούν στην ώρα τους. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή για θέματα συνεργασιών. Αυτά προκύπτουν, ξέρετε, και από τη βούληση των πολιτών. Είναι διαφορετικό οι πολίτες να έχουν ψηφίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να έχουμε μία βουλή την άλλη μέρα η οποία θα έχει 5 κόμματα ή 7 κόμματα. Είναι πρόορη
0: η συζήτηση. Η συζήτηση για τυχόν συνεργασία θα ανοίξει μετά τις πρώτες εκλογές. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για συνεργασίες. Όχι γιατί. Πώς να το πούμε, μη φανεί αυτό εγωιστικό από πλευράς μας. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε την απλή αναλογική, τον άνθρωπο που μίλησε πρώτος για συνεργασία του προοδευτικού χώρου. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος προοδευτικός. Οι πολίτες δεν βρίσκουν αντιστοίχηση κομματική. Επομένως εμείς φιλοδοξούμε μέσα από την Ελλάς, μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, εκκινώντας από κάτω. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα τα δούμε τότε.
0: Ένα σχόλιο θα ήθελα για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Πώς τις σχολιάζετε τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος είναι από τις φωνές μέσα στο χώρο του Πασόκου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποιος ιδεολογικοπολιτικά, δεν θα πω ότι βλέπει ότι είναι όμορος χώρος, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ανοίγει αυτή τη συζήτηση, ανοίγει αυτό το ενδεχόμενο, είτε πριν είτε μετά τις πρώτες εκλογές.
1: Κύριε Κώστα, όχι, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποιο σχόλιο. Σέβομαι τον κύριο Δούκα, σέβομαι τις απόψεις του, αλλά είναι θέματα που αφορούν το εσωτερικό του Πασόκ, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Εγώ μένω σε αυτό που σας είπα, ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, την γύρωση με την κοινωνία. Τα υπόλοιπα δεν είναι τους παρούσες.
0: Θέλω να μου πείτε πώς και με ποιο τρόπο και τι ακριβώς λέτε και πώς απευθύνεστε, όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί, για δεν ξέρω για ποιους λόγους, και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον κόσμο που στήριξε, δεν ψήφισε γιατί δεν πρόλαβε, ενώ δεν εκτέθηκε σε εθνικές εκλογές, Νέα Αριστερά, και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, στον κόσμο μάλλον, άλλων πολιτικών σχηματισμών που έρχονται από την ελληνική αριστερά.
1: Κύριε Κώστα, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τα προβλήματα που φέρνει καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η θεσμική κατάπτωση της χώρας. Αυτός είναι αντίπαλός μας. Εμείς συνομιλούμε με τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν μας ανεξαρτήτως αν ψήφισε ή αν θα ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε, επαναλαμβάνω, κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας. Αυτός είναι και ο σκοπός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να δώσουμε πραγματικά μια ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν έχουμε αντίπαλο. Κανένα προοδευτικό πολίτη, είτε ψηφίσει εμάς, είτε ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας, μας ενδιαφέρει να βρεθεί μια εναλλακτική αξιόπιστη λύση και ευελπιστούμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να την εκφράσουμε μέσα από τις θέσεις και το πρόγραμμά μας. Αυτό λέμε, αυτό υπηρετούμε. Πάμε στην κοινωνία, πάμε από κάτω. Αυτό είναι το μότο μας, αυτό υπηρετούμε.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πότε να περιμένουμε τα πρώτα ψηφοδέλτια, με την έννοια όχι της κατάρτισης του ψηφοδελτίου, αλλά της συγκρότησης ομάδων που φαντάζομαι ότι είναι αναγκαίες ώστε να βγουν αυτό που περιγράψατε και λίγο νωρίτερα στην κοινωνία. Αλλά επειδή αυτό γίνεται με φόντο τις εκλογές, μια πρώτη εικόνα θα την έχουμε μέσα από τις ομάδες των ψηφοδελτίων. Άρα πότε να περιμένουμε συγκρότηση ψηφοδελτίων.
1: Ναι. Για τα ψηφοδέλτια είναι νομίζω νωρίς ακόμη να κουβεντιάσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οργανωτικά το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε το κόμμα να έχει εκπροσώπηση σε όλη την επικράτεια.
0: Κύριε Θοδωράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, και μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, από πρωθυπουργός, ως αρχηγός δηλαδή της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Θεοδωράκης βρισκόταν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Μεσολάβησε μια μεταβατική περίοδος όπου ο κύριος Τσίπρας είχε απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την έξοδό του. Ο κύριος Θεοδωράκης παρέμενε εντός, και με την αποχώρηση του κύριου Τσίπρα ουσιαστικά και ο κύριος Θεοδωράκης ακολούθησε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για αυτό το νέο πολιτικό ξεκίνημα. Είναι από τις προσωπικότητες που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του κύριου Τσίπρα, και νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι από μόνες τους οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και εντεύθεν, αλλά ιδίως μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 2023, θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό βιβλίο διαχείρισης πολιτικών συνθήκων γεγονότων. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει 8 κόμματα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό στην παρούσα φάση. Άλλωστε, η φύση αντιπαθεί τα κενά και η επιστροφή Τσίπρα μάλλον αποτελεί τη θριαλίδα αλλαγών. Όπως το γεγονός ότι η σημερινή ανεξαρτοποίηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά φέρνει το κόμμα των ανεξαρτήτων στη Βουλή να καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πλέον το πλήθος των ανεξάρτητων βουλευτών σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο είναι τέτοιο που υπερβαίνει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ομάδων, των μελών των κοινοβουλευτικών ομάδων όλων των υπολείπων συγκροτημένων κομμάτων, δεν ξέρω πόσο υπερήφανους για το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα πρέπει να μας κάνει. Και το λέμε αυτό γιατί πρόκειται για ένα συνοθήλευμα ετερόκλητων πολιτικών προσώπων που μπορεί να είναι ισχυρό κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο αριθμών, αλλά απολύτως αδύναμο πολιτικά.

Με τη σημερινή εξέλιξη την προδιαγεγραμμένη της διάλυσης, της επί της ουσίας αυτοδιάλυσης της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την ανεξαρτοποίηση των 7 βουλευτών και την παρέτηση μίας εκ των 7 της κυρίας Αξιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της αριστεράς.

Προφανώς και είναι κρίσιμο να δούμε αν ο κύριος Τσίπρας θα υποδεχτεί στην Ελλάς τους 7 ανεξάρτητους βουλευτές, 6 ανεξάρτητους, την παραιτηθήσα βουλεύτρια, την κυρία Αξιόγλου, ή θα συμπεριλαμβάνεται στους αστερίσκους η ομάδα αυτών των πολιτικών προσώπων, μιας και από ό,τι γνωρίζουμε κάποια από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα δεν διατηρούν και τις καλύτερες των σχέσεων με τον κύριο Τσίπρα.

Όπως ακούσατε για τον κύριο Θοδωράκη, το στενός εργάτη του Αλέξη Τσίπρα, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να παραιτηθούν από τα αξιωμάτα που κατέχουν και χωρίς καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά την ταξιθεσία. Αυτά με το κόμμα Ελλάς, τα όσα συνέβησαν στη Νέα Αριστερά, τα όσα θα ακολουθήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Όλοι προδιαγράφουν ότι θα υπάρξει μια νέα διάσπαση από τον ήδη πολύ διασπασμένο ΣΥΡΙΖΑ, που είπαμε ότι έχει αποτελέσει την κοιτίδα 8 κομμάτων. Δεν αποκλείεται να δούμε και νέα διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους να παραμένουν, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε ένα εξαϊλωμένο δημοσκοπικά πάντα ΣΥΡΙΖΑ, και μεγάλο μέρος του να αποχωρεί, προσβλέποντας στην προσχώρησή του στην Ελλάς. Και λέω προσβλέποντας, διότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτή η προσχώρηση θα γίνει υπό ομαλές. Στον Πασόκ τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει λάθος ή ποιος έχει κάνει λάθος. Διότι θέλει πολύ προσπάθεια να έχεις τη χρυσή ευκαιρία να αναδειχθείς χωρίς να έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία, αλλά εξαιτίας των κοινοβουλευτικών αλλαγών να έχεις αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, και αντί να έχεις φροντίσει να επενδύσεις πολιτικά αξιοποιώντας όλα τα προνόμια που μπορεί να έχει ένα κόμμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πιστέψτε με, δεν είναι λίγα τα προνόμια κοινοβουλευτικά σε επίπεδο ευθυνών αλλά και δικαιωμάτων εντός και εκτός Βουλής, ακόμη αν θέλετε και στα τηλεοπτικά παράθυρα, στο χρόνο δηλαδή που έχουν τα κόμματα ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνουν πλέον κοινοβουλευτικά. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει πατώντας ακριβώς σε αυτή τη χρυσή ευκαιρία που σου προσφέρθηκε μετά την αποχώρηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και έτσι μείωσαν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας στο ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα πριν από 2 χρόνια να καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει σε αυτό, και τώρα μετά από 1 χρόνο, 1,5, 2 χρόνια δουλειάς, να αρχίζεις να θερίζεις τη σοδιά του καρπού που έσπηρες ή σε βοήθησαν να σπείρεις ή αποτύχει. Έπεσε στο δικό σου χωράφι, όπως προέκυψε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ έχεις κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψεις τη σοδιά. Μόνο έτσι εξηγούνται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και της θεσινής, της Opinion Poll, και εκείνων που μαθαίνουμε ότι θα ακολουθήσουν και περίπου καταγράφουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις ίδιες περίπου τάσεις. Αν όχι στην τέταρτη θέση που χθες η Opinion Poll κατέταξε το ΠΑΣΟΚ, όχι παραπάνω από την τρίτη θέση. Αυτό δείχνουν οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Και οριακά στην τέταρτη θέση να βρίσκεται κυρία Καριστιανού. Δηλαδή οι αλλαγές που θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις δεν θα είναι και ιδιαίτερα θεαματικές. Δηλαδή θα έχουμε μάχη της τρίτης τέταρτης θέσης. Διότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η τάση, εκτός από την πρώτη θέση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι και η δεύτερη θέση δεν θα πω ακόμη ότι κλειδώνει, γιατί είναι πολύ νωρίς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά έχει μια σαφέστατη τάση για να κλειδώσει. Άρα εδώ η μάχη για το ΠΑΣΟΚ είναι για την τρίτη ή τέταρτη θέση, για να παραμείνει στην τρίτη. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη, τα λέμε αυτά για να μην παρεξηγούμαστε, αλλά είναι μια τάση, η οποία τάση καταδεικνύει και το ότι κάτι δεν πήγε καλά από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το πληρώνει τώρα στο ταμείο.

0: Έτσι λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε την αξίωση του Προέδρου του Πασόκ να τα πηγαίνει καλά όταν τα έχει κάνει όλα μα όλα λάθος. Το Πασόκ σήμερα υπάρχει και διατηρεί μια σοβαρή πολιτική φωνή χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλα κόμματα με ηγεσίες που τα κάνουν όλα λάθος είναι δύσκολο να τα πάνε καλά και κανένας τρίτος δεν φταίει γι' αυτό. Πάμε διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε μία από τις ειδήσεις που σκιαγράφησαν την επικαιρότητα της προηγούμενης εβδομάδας και αναφέρομαστε στο σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, βήμα για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων, στο οποίο προχώρησαν η Hellenic Energy και η Chevron. Σε αυτό το βήμα είναι στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης, λέει η κυβέρνηση της χώρας, στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν επίσημα αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10, το γνωστό μπλοκ 10, η οποία βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου, και είναι μία από τις περιοχές που στο παρελθόν και από αυτή εδώ τη διαδηλωτική ζώνη είχε μετεπιτάσιος φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης ο καθηγητής γεωλογίας, ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια με το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, έτσι πολύ έντονα και επισταμμένος, τότε σε πολύ δύσκολους καιρούς, για να αποδεχθεί το τότε πολιτικό σύστημα αυτή τη συζήτηση, ο κ. Αβραμ Ζελιλίδης, ο καθηγητής γεωλογίας του

0: τελείς σεισμικές έρευνες και φέξε μου και γλίστρισε. Να θυμίσω ότι το μπλοκ 10 είναι όριμο από το 24, όταν ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες και περιμέναμε έλλειξη προθεσμία της δεύτερης φάσης και έπρεπε να προχωρήσουν σε εκτέλεση γεώτρησης. Όμως, στο μεσοδιάστημα από το 25 και το 26, η ελληνική κυβέρνηση χωροθέτησε το θαλάσσιο πάρκο στον Κυπαρισιακό και έκοψε μία περιοχή από το μπλοκ 10, εκεί που είναι τα νησιά των Στροφάδων, η πιο κρίσιμη περιοχή για μένα, με βάση τα σεισμικά που έχω δει, εκεί που περιμένω να έχω τη συγκέντρωση των υδρογονανθράκων. Σε αντιστάθμισμα αυτής της απώλειας τους έδωσε το Α2, το οικόπεδο που είναι νότια του μπλοκ 2, του μπλοκ 10, και συνορεύει με τις άλλες παραχωρήσεις που πήρε πάλι η Σεύρων με τα ελληνικά πετρέλαια. Το 2013 εγώ είχα δει τα σεισμικά και αυτό είχα πει στην προηγούμενη μας σύνδεση όταν αναφέρθηκα στο Κυπαρισιακό. Και είδα και θυμάμαι ότι παρουσίασα τότε το 2013 σε κάποιες πετρελαϊκές αμερικάνικες εταιρείες που είχα την άδεια και το δικαίωμα, τον Κυπαρισιακό. Και όταν τους έδειξα το τι συμβαίνει εκεί, μου είπαν αυτό μας θυμίζει τον κόλπο του Μεξικού. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει μία περιοχή που είναι περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων ανέβηκε ψηλά 500-600 μέτρα και ξανά κάτσε. Αυτό σημαίνει ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης έχουμε τις μόνιμες διαφυγές στο κατάκολο, τις οποίες μετρήσαμε. Η εκτίμηση λοιπόν με βάση την ογκομέτρηση του μπλοκ και της περιοχής που ανυψώθηκε είναι ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 με 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και έχουν φύγει στην ατμόσφαιρα, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, τουλάχιστον 3-3, γιατί αυτό το μπλοκ δημιουργήθηκε πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Και από τότε έχουν διαφυγές, εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής. Είχαν ζητήσει στο παρελθόν κάποιες κοινοπραξίες να αξιοποιήσουν το φυσικό αέριο, δεν τους δόθηκε η άδεια. Εγώ από το παρελθόν ζητούσα να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της θέρμανσης των θερμοκηπίων, να αξιοποιηθούν δηλαδή τι, οι διαφυγές μεθανίου, να μην φεύγουν στην ατμόσφαιρα. Και μάλιστα είχα επισημάνει πολλές φορές τον κίνδυνο αυτές οι διαφυγές μέσα στο λιμάνι του Κατακόλου μπορούν να προκαλέσουν και έκρηξη. Αν πάτε στο Κατάκολο και δείτε στο λιμάνι της Κυλλήνης και στο λιμάνι της Κυλλήνης τις διαφυγές που έχει μέσα στο λιμάνι και πώς είναι τα κτίρια από το μεθάνιο που διαφεύγει, θα πάθετε σοκ και θα πείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα εκεί. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι είναι απλώς μια παράταση ζωής τη διάρκεια ζωής του μπλοκ 10. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει γεώτρηση με αυτή την κυβέρνηση. Αν θα γίνει γεώτρηση θα γίνει ίσως με νέες συνθήκες. Απλώς άλλη μια παράταση, όπως θα πάρουμε παράταση και για τον μπλοκ 2.
1: Κύριε καθηγητά, λέτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν θέλει ή τρενάρει ή συμβάλλει στο να τρενάρεται η εξόριξη, για να το καταλάβουμε, η εξόριξη των υδρογονανθράκων, και αν ναι, με ποιο στόχο, με ποια σκοπιμότητα?
0: Δεν θέλει να αξιοποιήσει τα κοιτάξματα. Αν ήθελε να αξιοποιήσει θα έλεγε λόγω ανάγκης αλλάζουμε και το αφήγημα και ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Να θυμίσω ότι από το 19 ο Πρωθυπουργός με το που ανέλαβε και πριν ακόμα τα ΕΛΠΕ αποχωρήσουν από τον Πατραϊκό είχε δηλώσει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για το μεταβατικό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο. Τότε όλοι γελούσαμε και λέγαμε είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα κάνεις μια γεώτρηση και δεν θα βρεις και πετρέλαιο? Το 95% των γεωτρήσεων έχουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μόνο ένα 5% έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό κάτω από ειδικές συνθήκες. Και αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι λέει? Είναι δυνατόν να έρθει κάποια πετρελαϊκή εταιρεία να υπογράψει σύμβαση ότι θα εξορίξει τους υδρογονάνθρακες και αν βρει πετρέλαιο δεν θα το πάρει? Με αυτά και με αυτά λοιπόν έδιωξε τα ΕΛΠΕ που ήταν ελληνική κρατική εταιρεία από τον Πατραϊκό με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έδιωξε την ενεργειακή από τα Γιάννενα, σταμάτησαν οι έρευνες στην Ετώλα Καρνανία, στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, και έρχεται τώρα λοιπόν από την προηγούμενη δήλωση του κυρίου Παπασταύρου ότι θα γίνει γεώτρηση το Φεβρουάριο στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Αναρωτιόμουν αν μας κοροϊδεύει επίτηδες ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Να θυμίσω ότι όταν η κοινοπραξία Exxon ενεργειακής και

0: ΕΛΠΕ προχώρησαν σε αυτή την ένωση για τον μπλοκ 2, περιμένοντας να καταθέσουν και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση που θέλουν να κάνουν. Αυτή ακόμα δεν έχει υποβληθεί. Πώς ήξερε ο κύριος Παπασταύρου ότι η γεώτρηση θα γίνει το Φεβράριο? Πώς ήξερε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα περάσει? Πώς ήξερε ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις στο ΣΤΕ από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που το κάνουν πάντα? Και πώς ξέρει πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ, έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε τη γεώτρηση? Άρα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, για να μας δείξει ότι νοιάζονται για την έρευνα υδρογονανθράκου.
1: Ο στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι να παίζει συνεχώς, ας μου επιτραπεί όρος, ποδοσφαιρικός όρος, κατενάτιο, για να κερδίζει χρόνο και ουσιαστικά η χώρα να στηρίζεται στο φυσικό αέριο και μάλιστα το εισαγόμενο φυσικό αέριο και δει το LNG, αποφεύγοντας
0: και τα καράβια που μεταφέρουν
1: ακριβώς
0: την ενέργεια που έξω στην Ελλάδα, ναι.
1: Στα οποία, τα οποία
0: καλύπτει τους εφοπλιστές.
1: Τα οποία καράβια τα ελέγχουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές για να καλύψει αυτούς και να στηρίξει αυτούς. Αυτός είναι ο στόχος. Και αν ναι, αυτό το στόχο δεν τον βλέπουν ότι εξυπηρετείται ή υπηρετείται εταιρείες όπως η Σεύρον, και άρα δεν έχει νόημα να ασχολούνται, αφού ούτως ή άλλως θα βρουν το αμέσως επόμενο διάστημα ένα νέο εμπόδιο μπροστά τους στην εξόριξη?
0: Όχι, ελπίζουν ότι όλα θα προχωρήσουν μετά τις εκλογές με νέα σχήματα. Πιστεύουν ότι το νέο σχήμα θα έχει άλλη φιλοσοφία, όποιο και αν είναι αυτό. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων και το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων, και ας διατείνονται τώρα ότι ο κ. Μανιάτης έκανε τον νόμο, αλλά αν δείτε τις τρικλοποδιές που μπαίνανε ενδιάμεσα από το 2011 μέχρι σήμερα από το ΠΑΣΟΚ όσο ήταν στην κυβέρνηση, θα καταλάβετε ότι πάνω από τους μισούς του ΠΑΣΟΚ δεν θέλανε την έρευνα. Δεν θέλανε να προχωρήσουν. Δέστε λίγο το μπλοκ στα Γιάννενα, ότι βγήκε σε ένα διαγωνισμό μόνο για 75 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν το πάτος Μαρίτζα Βόρεια έχει 5 δισεκατομμύρια. Όταν η Shell στα 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα βρήκε 200 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα λοιπόν ήταν υπεκφυγές. Να σας θυμίσω επίσης ότι έβγαλε πράγματι το 2013 σε διαγωνισμό ο κύριος Μανιάτης τα Διαπόντια νησιά, αλλά δεν τόλμησε να υπογράψει τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ, που ήταν ο μοναδικός που υπέβαλε φάκελο. Να σας πω ένα σωρό. Δηλαδή, είναι αλήθεια δύσκολο να πιστέψω με ποιο σχήμα θα μπορούσαμε να πάμε στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Και γι' αυτό δεν βλέπετε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς τώρα ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω όποιος από τους υπόλοιπους, θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, πρέπει να δηλώσουν. Θέλουμε την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ναι ή όχι? Έχω ας πούμε τη Νέα Αριστερά ή έχω το ΜΕΡΑ που λένε όχι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν, εκτός από την Ελληνική Λύση που το δηλώνει ξεκάθαρα, δεν έχουν δηλώσει ξεκάθαρα τι θέλουν να κάνουν και αν θέλουν να πάνε σε αξιοποίηση. Θέλουν τους Έλληνες πιο πλούσιους ή θέλουν να μην είμαστε έτσι φτωχοί και να μας εκμεταλλεύονται μόνο τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι πλειοκτήτες?
1: Κύριε καθηγητά, για τον κόσμο θα το ρωτήσω αυτό, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση. Αν αύριο το πρωί, υπήρχε μια κυβέρνηση που έλεγε «Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εφοπλιστές, δεν με ενδιαφέρει το LNG, αυτή τη στιγμή προέχει η χώρα μου, προέχουν οι πολίτες της, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε έναν τεράστιο πόρο εσόδων για την χώρα, για τους πολίτες». Ποιο είναι, για να μην χανόμαστε το ρωτάω αυτό, ποιο είναι το πιο όριμο και τι σημαίνει όριμο? Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε 10 χρόνια? Πείτε μας ποια περιοχή, είναι ο Κυπερσιακός, είναι τα νότια της Κρήτης, πείτε μας εσείς ποια είναι η πιο όριμη, σε όλα τα επίπεδα όμως, περιοχή που θα μπορούσε και πότε θα μπορούσε να εξορυχθεί, άρα να πουλάμε. Μην μπλέξουμε τώρα με τις γεωτρήσεις, τις ερευνητικές και τα λοιπά, γιατί χάνεται ο κόσμος, γιατί δεν καταλαβαίνει. Να πουλάμε.
0: Ναι,
1: πότε ναι, θα μπορούσαμε να πουλάμε, από σήμερα που μιλάμε? Αυτό θέλω να μας πείτε.
0: Θα σας πω, αλλά πριν πω αυτό, ναι, θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την ερώτηση μου την κάνετε τα τελευταία 20 χρόνια. Και κάθε φορά λέω, αν γινόταν η γεώτρηση σήμερα, σε 5 χρόνια θα είχαμε τα δικά μας κοιτάσματα. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι ουτοπική, γιατί Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν. Με το αν υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να τα αξιοποιήσει, ας πάμε στο προκείμενο. Όπου υπάρχουν τρισδιάστατες απεικονίσεις και οι εταιρείες έχουν βρει στόχους, είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε γεώτρηση. Τέτοιες τρισδιάστατες απεικονίσεις έχω στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, στον Πατραϊκό και στον Κυπαρισιακό. Έχω και νότια της Κρήτης. Αυτές οι τέσσερις περιοχές αύριο μπορεί να στηθεί τρυπάνι. Τι σημαίνει όμως να στηθεί τρυπάνι?
1: Μισό. Δυτικά της Κέρκυρας, Πατραϊκό, νότια της Κρήτης και πού αλλού?
0: Και Κυπαρισιακό.
1: Κυπαρισιακό. Ωραία.
0: Εκεί έχουμε τρισδιάστατες απεικονίσεις, υπάρχουν οι στόχοι, είναι έτοιμες οι εταιρείες να στήσουν το τρυπάνι να τρυπήσουν. Και μπλοκάρονται. Δεν έχουν υποβάλει ακόμα φάκελο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση των γεωτρήσεων. Το υπέβαλε για τα Γιάννενα η ενεργειακή.
1: Mm-hmm.
0: Και ακόμα απάντηση δεν έχει πάει. Και στα Γιάννενα είμαστε. Και μάλιστα στα Γιάννενα μπορούμε να βρούμε και ίσως το μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα στην Ελλάδα. Περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν. Για να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα, έστω ότι κάνω τη γεώτρηση και σε 3 χρόνια ξέρω ότι το κοίτασμα είναι εκμετάλλευση, πρέπει να υπάρχουν οι αγωγοί δίπλα για να γίνει εκμετάλλευση. Το πιο κοντινό για αξιοποίηση κοίτασμα είναι το μπλοκ 2, την Κέρκυρα. Δίπλα περνάει ο αγωγός, θα συνδεθεί ο αγωγός με τον ΤΑΠ και θα φύγει όπου πρέπει να πάει. Στα Γιάννενα επίσης είναι ο αγωγός δίπλα. Στο Κυπαρισιακό σχεδιάζεται να γίνει η σύνδεση με τον αγωγό. Νότια της Κρήτης όχι. Για να αξιοποιηθεί το κοίτασμα νότια της Κρήτης πρέπει να γίνει ο EastMed, τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Και αυτό προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή όταν η Exxon θα ακούσετε ότι η Exxon προγραμματίζει γεώτρηση, να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και ο EastMed, τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Γιατί η Exxon δεν θα πάει να τρυπήσει αν δεν έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη αγωγού. Το ίδιο και η Chevron νότια της Κρήτης.
1: Κύριε Ζελίδη, ο αγωγός είναι μονόδρομος? Θέλω να πω, υπάρχει άλλη λύση μέχρι να γίνει ο αγωγός, δηλαδή να προχωρήσει η εξόρυξη και να μεταφέρονται, δεν ξέρω, ρωτάω, είμαι άσχετος, να μεταφέρονται τα κοιτάσματα δεν ξέρω, με πλοία, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Θέλει ένα δερματικό σε χέρσο. Να θυμίσω ότι η Αφροδίτη στην Κύπρο βρέθηκε το 2011 και ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί, γιατί δεν ξέρανε πού θα το πάνε. Θα το πάνε στην Αίγυπτο, θα το φέρουν στην Κύπρο.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πρακτικά, αν αύριο το πρωί βρεθεί αυτή η κυβέρνηση, κρατάω μπλοκ 2, Δυτική Κέρκυρα και Γιάννενα. Καλά το καταλαβαίνω? Για αύριο το πρωί.
0: Και Πατραϊκός.
1: Για αυτές...
0: Ναι, οι δηλώσεις που έκαναν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δηλαδή τόσο ο κύριος Στεφάτος όσο και ο κύριος Παπασταύρου, είπανε μελετάμε και ξανά τα μπλοκ που είχαν επιστραφεί όπως ο Πατραϊκός, να οριμάσουν, να δούμε, να κάνουμε. Δεν ξέρω τι περιμένουν να δουν. Ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις. Ήταν έτοιμο το τρυπάνι να έρθει να τρυπήσει και ψάχναν το λιμάνι. Και τότε δεν βρίσκανε λιμάνι. Αν θα πάει στη Μπάτρα, αν θα πάει στο Μύτικα, στον Αστακό, αν θα πάει εδώ, αν θα πάει εκεί. Όπως κάνει και τώρα το μπλοκ 2. Τώρα είναι πιο θετικό το κλίμα ως προς τα λιμάνια. Τότε είχαν πρόβλημα. Μάλλον τους βολεύει περισσότερο ο Αστακός, γιατί είναι πιο κοντά στο μπλοκ 2 και ίσως πάνε προς τον Αστακό. Εξάλλου στην Πάτρα είχαν αντιδράσεις, δεν το θέλανε. Οπότε δεν ξέρω, δεν βλέπω φως στο τούνελ, δεν βλέπω κινητικότητα για να σας πω ναι, το μπλοκ 2 οριμάζει. Είπανε ότι θα καταθέσουν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η κοινοπραξία μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε να δούμε αν θα την καταθέσουν, πότε θα περάσει από έγκριση, πότε θα γίνουν οι προσφυγές, πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ και αν τελικά πάρουμε το OK να τρυπήσουμε. Εγώ πιστεύω, το είπα και θα το ξαναπώ, ότι το τρυπάνι στο μπλοκ 2 θα στηθεί μετά τις εκλογές. Και ας λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα στηθεί το Φεβρουάριο. Ή σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, ή σημαίνει ότι θα πάρουμε παράταση.
1: Δυτική Κέρκυρα, Πατραϊκός και Γιάννενα, συνολικά, γιατί κοιτάσματα συζητάμε ως εκτίμηση?
0: Κοιτάξτε, τα Γιάννα έχουν και φυσικό αέριο, αλλά θεωρώ ότι σύμφωνα με το μοντέλο που είχε καταθέσει τότε η προηγούμενη εταιρεία, με δύο στόχους για ένα κοίτασμα περίπου 1 δις βαρέλια πετρέλαιο, τώρα για το Block 2 η εταιρεία δήλωσε για 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου ή ισοδύναμου, λέει, πετρελαίου. Εκεί έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και κάποια εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Είναι τεράστια τα κοιτάσματα. Το θέμα είναι να θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε.
1: Σε αξία, πώς αποτιμάτε? Μιλάω μόνο για αυτά τα τρία σημεία.
0: Κοιτάξτε, αν μιλήσω με τους όρους των εταιριών, η αξία μπορεί να είναι, το όφελος για το ελληνικό κράτος μπορεί να είναι γύρω στα 60 με 70 δις.
1: Μόνο τα έσοδα για το κράτος. Ας αφήσουμε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα.
0: Αφήστε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και άλλα τόσα είναι τα περιφερειακά έσοδα. Δηλαδή θέσεις εργασίας, καινούργια μαγαζιά, ξενοδοχεία κλπ. Είχα δηλώσει το 9 ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδος, θα σβήσουμε τα χρέη μας από τα μνημόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Επίσης είχα δηλώσει ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες μας, μπορούμε να προσφέρουμε αυτάρκεια αυτονομία της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια. Mm-hmm. Και ακόμα το πιστεύω. Αλλά πρέπει να υπάρχει βούληση. Και προφανώς ούτε η Ευρώπη μας θέλει δυνατούς. Φανταστείτε την Ελλάδα εξαγωγέα ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η τελευταία πληροφορία επίσης λέει ότι, παράδειγμα, στη Νορβηγία ζητήσανε άδεια να εκτελέσουν καινούργιες γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Και θα την πάρουν. Εδώ μην τολμήσεις να μιλήσεις για αξιοποίηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση έτσι των πραγματικών συνθήκων γύρω από αυτά που ακούμε. Και αν δεν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Αβραάμ Ζελιλίδης. Μία από τις πρώτες φωνές, πριν από 30 περίπου χρόνια, παραλαμβάνω, το λέγαμε και εισαγωγικά, μαζί με ελάχιστους τότε ερευνητές, επιστήμονες, που επέμεναν ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος στη χώρα. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Πλέον αυτό που απέρριπταν περίπου ως φαντασία, ως ουτοπία, με χίλιες δυο δικαιολογίες, απέρριπτο τότε πολιτικός κόσμος, πλέον είναι μια αποδοχή η οποία δεν αφισβητείται. Αυτό που αφισβητείται και αφισβητείται και από τον κύριο Ζελίδη είναι οι πραγματικές προθέσεις. Αν πράγματι υπάρχει η πρόθεση εξόρυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, ή ό,τι συμβαίνει συμβαίνει σε επίπεδο του να παρουσιάζουμε ότι επιδιώκουμε την εξόρυξη και την εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα από την πίσω πόρτα να δημιουργούμε προσχώματα προκειμένου αυτή ποτέ να μην καταστεί εφικτή. Αυτό αποτελεί το ερώτημα, το ζήτημα, τον προβληματισμό σε σχέση με την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την ώρα που κόμματα συντίθεται, κόμματα αποσυντίθεται, ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις για το πόσο η κυβέρνηση φροντίζει για το καλό μας, έρχονται και κάποια στοιχεία, ας πούμε, όπως αυτά από την Eurostat για τον πληθωρισμό, που δεν αφήνουν καμία μα καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά βιώνει η πραγματική οικονομία και όχι η οικονομία των σχεδίων, η οικονομία των χαρτών, η οικονομία της θεωρίας. Νέα επιδείνωση πληθωρισμού μετά τον ήδη επιδεινωμένο πληθωρισμό του Απριλίου, που ο επιδεινωμένος πληθωρισμός του Απριλίου ήρθε ως συνέχεια του επιδεινωμένου πληθωρισμού του Μαρτίου και ούτω καθεξής. Πλέον φτάνουμε στο 5% πληθωρισμός για το μήνα Μάιο. Από το 4,6% του Απριλίου.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψε μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία με 6,3 και 5,1 και ακολούθησε η Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 11% σε αιτήσια βάση το Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα αξιοσημείωτη ότι επιτάχυνση μείωση και ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η επιτάχυνση τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θα είναι τόσο ομαλή όσο αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Κάπως έτσι για την Ελλάδα, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 5% αποτελεί επιπλέον πρόκληση για τα νοικοκυριά, για την καθημερινή επιβίωση των οικογενειών, καθώς διατηρείται η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, οι υπηρεσίες και, και σειρά βασικών αγαθών εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα και ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, τύπησε καμπανάκι για το κόστος των ακινήτων. Συνδέοντας το στεγαστικό κόστος με το δημογραφικό πρόβλημα.

Μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, το Ντουμπρόβνικ, ο κ. Σουρνάρας σημείωσε ότι το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Και η στεγαστική ανασφάλεια αναδεικνύεται. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Νεκτάριο, τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος μας περιέγραφε πως η στεγαστική επισφάλεια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο παράγοντας που επηρεάζει και τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις.

3 εκατομμύρια Έλληνες ξοδεύουν το 40% του εισοδήματός τους για την κατοικία. Συνολικά στην Ελλάδα εμφανίζεται δείκτης υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης κατά 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 7,7%.

Και αν ο δείκτης στεγαστικής επιβάρησης ήταν υψηλότερος την περίοδο 2015, έφτασε το 2018 στο 39,5%, παραμένει ακόμη και σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στο 26,4%, όπως είπαμε, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει το 8%. Η Ελλάδα δεν πέρασε απλώς μια στεγαστική δυσκολία, έχει εγκατασταθεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης στεγαστικής πίεσης. Και είναι προφανές και ότι η κρίση δεν χτυπά όλους το ίδιο. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το συνολικό στεγαστικό κόστος μπορεί να κινείται στα 700 ευρώ το μήνα. Για οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να φτάνει περίπου τα 1200-1500 ευρώ το μήνα. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά αποτυπώνουν τα στοιχεία ένα κόστος περίπου στα 900 με 1100 ευρώ το μήνα. Αυτά τα ποσά δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Και έτσι οι τιμές των ακινήτων, των κατοικιών, έχουν αποσυνδεθεί από το πραγματικό εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Στουρνάρα, της Τραπέζης Ελλάδος δηλαδή, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν σωρευτικά από το 2018 έως το 2025 κατά 110%. Ενώ πάμε στη σύγκριση τιμών και εισοδημάτων, η σύγκριση αυτή είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική, διότι από το 2007 έως το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περίπου κατά 77%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 14%. Αφήστε που οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν και όλη την πραγματικότητα, γιατί είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα της Φεδράς Πορτοκαλέας έχουμε υποδηλωμένα ενίκια. Το μέσο δηλωμένο ενίκιο στην Ελλάδα εμφανίζεται περίπου 255 ευρώ το μήνα, ενώ τα πραγματικά ενίκια νέων μισθώσεων κινούνται από 450, 500 έως 600, 700 ή 800 ευρώ το μήνα.

Και αυτά είναι μόνο μια πλευρά της ήδη δύσκολης συνθήκης που διαμορφώνεται σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Αν συνυπολογίσει κανείς το μεταφορικό κόστος, τα καύσιμα, την ενέργεια, τις υπηρεσίες, αλλά και άλλες ανάγκες αγοράς για ένα νοικοκυριό, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολα.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανέωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάνε στο κέντρο της πόλης, άρα κάνει και το αντίστοιχο προγραμματισμό, οι ασφαλτοστρώσεις Αγίου Μινά Κυρίλου Λουκάρεως, η κεντρική οδική αρτηρία ουσιαστικά που έχει απομείνει μετά τις εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, για να διαπερνά κάποιος το κέντρο της πόλης από ανατολικά προς δυτικά και τον Μπαλίν. Καλορίζικος και ο ιδιώτης στα απορρίμματα. Σήμερα είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης στο νευραλγικό τομέα της καθαριότητας, όπου αναλαμβάνει πλέον ένα μεγάλο μέρος της καθαριότητας της πόλης ο ιδιώτης. Θυμίζω, για 2 χρόνια 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά πάμε για 2 συν 2 και βλέπουμε...

Και όλα φυσικά θα κριθούν στην πράξη και πολύ περισσότερο εκ του αποτελέσματος. Ο ιδιώτης είναι η εταιρεία Θαλής. Που μας ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ότι έχει όραμα να παραδώσει μια πολύ καθαρή.

Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μετά τα διαδικαστικά, αναμένεται το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου να πιάσουν δουλειά τα συνεργεία του ιδιώτη καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου. Για να δούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αυτό που μας στοιχίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ στη διετία, 4,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα επιφέρει. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας σύντροφοι και συντρόφισσες. Καλό καλοκαίρι. Αφού νιώθετε σύντροφοι και συντρόφισσες μεταξύ σας, πρέπει έτσι να σας αποκαλώ κι εγώ. Πώς να σας αποκαλέσω δηλαδή? Όταν νιώθεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένο θα σε αποκαλέσει ο άλλος. Όταν νιώθεις ότι δεν είσαι καλά, απογοητευμένο θα σε αποκαλέσει. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι καταρχήν. Μπήκαμε στον Ιούνιο σε ένα θερμό καλοκαίρι. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχει πολλή ένταση, θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δημοσιογραφικά δεν θα πλήξουμε, αλλά μαζί με εμάς που δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξετε και όλοι εσείς. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, Δημήτρης Σιφάκης στον ήχο, Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μόλις ξεκινήσε ακόμα μια πηξίδα που μας ακούτε από τους 89 και 8, αλλά και από την διαδικτυακή μας επί της ουσίας δυνατότητα που έχετε μπαίνοντας στο politika.gr και κάνοντας κλικ στο Ακούστε Εδώ, στο Ακούστε Ζωντανά, όπου η πρώτη επιλογή στο Ακούστε Ζωντανά είναι ο Πολίτικα 89 και 8. Έχουμε μια τοπική δυσάρεστη είδηση, ένα εργατικό ατύχημα. Ένας εργάτης νεκρός έπεσε από ύψος 4 μέτρων στο κενό. Αυτό συνέβη χθες μετά τις 5 το απόγευμα στα Χανιά. Είναι δυσάρεστο για μένα, μια δυσάρεστη είδηση. Και εδώ θα εφιστήσω την προσοχή. Όλο αυτό να είναι το τελευταίο και να δώσει έτσι παράδειγμα προς αποφυγήν στην εκτέλεση των εργασιών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε σε πολύ λίγο. Θέλω όμως να σας πω ότι έχω γνωρίσει πολλές γελίες φυσιογνωμίες στην διαδρομή μου τη δημοσιογραφική στα πολιτικά πράγματα.

κάποτε πριν πολλά χρόνια του είχα απευθύνει ένα ερώτημα. Του λέω, μα γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν 15 κουκουέ. Κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού, μουλού κουκουέ, λουμού κουκουέ, μου κουκουέ λου, λου κουκουέ μου, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και μου είχε δώσει μια πολύ ωραία απάντηση. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς, μου λέει, που είμαστε κομμουνιστές και αριστεροί, κάνουμε τα πάντα για να ενωθούμε μεταξύ μας. Και μόλις ενωθούμε, κάνουμε τα πάντα για να διασπαστούμε. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί αυτό που λέω, αλλά αυτά είναι πολιτικές γελιότητες. Είναι φαυλότητες, πραγματικά, και δείχνουν ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ποια ιδεολογία τώρα, και αριστερά και μπούρδες, οι άνθρωποι ψάχνουν καρέκλα. Επιβεβαιώνοντας την Μαλβίνα Καραλή, που είχε πει ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, είναι 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτό το είχε πει η αθάνατη Μαλβίνα Καραλή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αποδεικνύουν και σήμερα. Όλα τα άλλα που μου λέτε τώρα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.

Πασόκ έχει πέσει πάρα πολύ γκρίνια και είναι λογικό. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που έχει συμβεί στο Πασόκ με τους συντρόφους εκεί είναι πραγματικά άξιο να καταγραφεί ως μια παγκόσμια πολιτική πρωτοτυπία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Πασόκ, χωρίς να έχει εκλεγεί επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση αφού διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι αυτό που τρέχεις, είσαι δεύτερος, γλιστράει, πέφτει ο πρώτος και βγαίνεις εσύ πρώτος, όπως είχε γίνει με την Πατουλίδου. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε για το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση. Τότε έσπευσαν πάρα πολύ να πούν «να η ευκαιρία». Γιατί «να η ευκαιρία»? Γιατί τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία σε αποδρομή, σε φθορά που θα έχει τα επόμενα χρόνια, περιμένουμε να πέσει σαν όριμο φρούτο, και βεβαίως μια ανύπαρκτη διαλυμένη αριστερά, το Πασόκ θα δρέψει καρπούς. Το Πασόκ, αντί να καθίσει να δουλέψει, να χτίσει τις πολιτικές του, αντί να είναι σοβαρό μέσω των ανθρώπων που έβγαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, αντί, χίλια αντί, να μην τα πω τώρα για να κουράζω, διότι κουράζομαι και μόνο που τα λέω, κατάφερε με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, με μια, ξαναλέω, αριστερά η οποία είχε διαλυθεί, με μια αριστερά η οποία δεν υπήρχε, που αντιμετώπιζε τόσα προβλήματα επιβίωσης, απλά, πολύ απλά, κατάφερε να βγει τρίτο ή τέταρτο. Δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω και κάτι. Επειδή κάποιοι μπορεί να λένε ότι δημοσκοπήσεις και αυτό, εντάξει, να το δεκτώ. Εγώ σας λέω μόνο είναι δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία να έχει φάει τέτοια φθορά, με την αριστερά να μην υπάρχει, διότι αριστερά επί της ουσίας μέχρι και πριν από λίγες ημέρες δεν υπήρχε, το να είσαι δεύτερος, προσέξτε, το να είσαι δεύτερος πάλι είναι επίτευγμα, και μάλιστα με ένα πολύ ανεμικό, καχεκτικό ποσοστό. Προσέξτε, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει μια εναλλακτική να ποντάρει πάνω της, ως μια, ας το πούμε, διαφορετική πολιτική επιλογή, την ώρα που ο κόσμος βλέπει ότι η κεντροαριστερά, ο πολιτικός αυτός χώρος, ο σημαντικός αυτός πολιτικός χώρος στην Ελλάδα έπαψε να υπάρχει και αναζητά πατέρα, μάνα, στέγη, εσύ καταφέρνεις να μην μπορείς να πάρεις τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι έβρεχε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης

0: με τους συνεργάτες του είχαν πιάσει όχι απλά ομπρέλα. Είχαν πάρει τις ομπρέλες και είχαν καθίσει και κάτω από υπόστεγο. Μην τυχόν και ξεφύγει καμιά σταγόνα της βροχής και πέσει πάνω τους. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε, να μην το βάλουμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ανάλυσης, της πολιτικής μας σκέψης, του πολιτικού μας προβληματισμού, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα θέμα που πρέπει να σε προβληματίσει. Καλωσορίζω την κυρία Ραλία Χριστίδου, που πριν από λίγες μέρες βρέθηκε και στην Κρήτη, στην περιοδία που έκανε ο Στέφανος ο Κασελάκης, ομολογουμένως επιτυχημένη έτσι, επίσκεψη εδώ. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Κυρία Χριστίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να πούμε έτσι τα πράγματα, μπαίνοντας ουσιαστικά στην ευθεία της λεωφόρου που θα οδηγήσει στις εθνικές κάλπες, όποτε και αν αυτές τελικά στηθούν. Προκαταβολικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλήσουμε.
1: Γεια σας κύριε Σιλιγάρδο, μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι καλεσμένη, σας ευχαριστώ θερμά. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες θα τις κουβεντιάσουμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το τι γεύση σας άφησε η επίσκεψη στην Κρήτη. Γιατί εμείς είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ τον Στέφανο τον Κασελάκη. Είχαμε και τη δυνατότητα, μας έδωσε ο άνθρωπος και το εκτιμώ ιδιαίτερα, το λέω δημόσια, από το χρόνο του χρόνο για να συνομιλήσουμε μαζί. Εγώ προσωπικά επιβεβαίωσα την άποψη που έχω για τον Στέφανο Κασελάκη. Την έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω μια πολύ καλή άποψη για τον άνθρωπο αυτό. Αυτό το οποίο θα συνοψίσω για να τα επαναλάβω και να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά είναι ένας άνθρωπος πραγματικά άφθαρτος από την πολιτική, που μπήκε στην πολιτική και έβαλε μέχρι και λεφτά στο κόμμα του με νόμιμο τρόπο, κατηγορήθηκε, λιδωρήθηκε, εκδιώχθηκε, νομίζω έχει δικαιωθεί για όλα αυτά και λέει πράγματα ως ένας άνθρωπος που σήμερα στην ηλικία που βρίσκεται έχει δουλέψει, έχει κολλήσει ένσημα, έχει άποψη για την οικονομία, μιλάει ξένες γλώσσες, είναι πολίτης του κόσμου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, ξέρετε αυτό, για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, να έχει ταξιδέψει,
1: πολύ,
0: να έχει προσλαμβάνουσες.
1: Είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον Στέφανο τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, για πείτε μου λίγο εσείς.
1: Και γι' αυτό μονίμως υπάρχει στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Κάποιος τον φύτεψε, κάποιος τον έφερε. Όχι, τον έφερε ο Τσίπρας, όχι, δεν τον έφερε ο Τσίπρας, τον έφερε ο Πολάκης. Και τελικά, όπως βλέπετε, τα ίδια τα στελέχη πλέον του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού διαψεύδουν αυτές τις εντυπώσεις και αυτές τις φήμες. Είπαν από μόνοι τους ότι όχι, ο κύριος Κασελάκης αυτοπροτάθηκε για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μόνο
0: ακριβώς.
1: Που έχουν μεσολαβήσει δύο χρόνια πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρής στοχοποίησης, πολιτικής στοχοποίησης και όχι μόνο και κοινωνικής στοχοποίησης, η οποία οδήγησε πέρα από την εκδίωξη του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αν θέλετε, πέρα από αυτό τον οδήγησε και στα δικαστήρια υπό την έννοια ότι κατηγορήθηκε για τοπόθεν έσχης και τις ημέρες που ήμασταν στην Κρήτη ήταν πολύ σημαντικές μέρες για εμάς. Συνδυάστηκε κάπως μαγικά, κάπως δεν ξέρω πώς να το πω, συνδυάστηκε με τη μάχη της Κρήτης το γεγονός ότι ο πρόεδρος αθωώθηκε πανηγυρικά στο εφετείο για την κατηγορία περί ψευδού ποθενέσχης κτλ.
0: Έτσι.
1: Τώρα η εντύπωση που είχαμε, που προλάβαμε να σχηματίσουμε όταν ήμασταν στην Κρήτη, ήταν ότι, αν θέλετε, πολλές φορές η Κρήτη είναι ίσως μια ευλογημένη τοποθεσία η οποία αντιμετωπίζεται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις κατάλληλη για συνέδρια, για εγκαίνια, για παρουσιάσεις μεγάλων σχεδίων. Όμως αυτό που εισπράξαμε, το τονίζω αυτό από όσο προλάβαμε, είναι ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων που μένουν στην Κρήτη λέει κάτι διαφορετικό. Μας λέει ότι υπάρχουν νοσοκομεία με τεράστια κενά, Υπάρχουν παραγωγοί έντιμοι άνθρωποι που καταστρέφονται και περιμένουν αποζημιώσεις. Μας περιγράφει για καθυστερήσεις, ας πούμε, που υπάρχουν σε επιμέρους ζητήματα, όπως είναι φέρει πριν, τι να πρωτοθυμηθώ. Καθυστερήσεις, ας πούμε, στην αντιπυρική περίοδο. Διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν στο αεροδρόμιο. Σίγουρα υπάρχει, ετέθη το ζήτημα της λειψιδρίας που υπάρχει από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι άλλο να θυμηθώ, το ότι σηκώνει δυσανάλογο βάρος ως προς το μεταναστευτικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αντιμετωπίζει ένα κράτος απών, παρότι θα χρειαζόταν ένα κράτος παρών. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και δεν υπάρχει και ουσιαστική, αν θέλετε, λογοδοσία από την κυβέρνηση, αλλά αυτό όχι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Αυτό είναι ένα οριζόντιο ζήτημα, το οποίο το βιώνουμε στο πολιτικό μας πετσί εδώ και 7 χρόνια. Και βάζω μια ανωτελεία εδώ.
0: Και βάζετε μια ανωτελεία εδώ, διότι η πρόταση η δική σας ποια είναι μέσα από όλα αυτά, ας το πάρουμε από την Κρήτη τώρα και στο βάλουμε στη μεγάλη εικόνα της χώρας, η οποία είναι σε μια χρονική στιγμή όπου το κύριο χαρακτηριστικό, κυρία Χριστίν, είναι ότι θα δούμε μια σύγκρουση κομμάτων προεκλογικά που ο αριθμός τους, και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα ότι όλοι τζιμπάνε κάτι, λίγο, πολύ, περισσότερο κλπ, κλπ, θα φτιάξουν ένα εκλογικό χάρτη που έχουμε να τον δούμε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας η άποψη είναι ότι, και το λέω με πικρία αυτό, είναι ότι εκτελήσεται ένα σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε ήδη εδώ και 2-2,5 χρόνια, το οποίο σχέδιο το αποκάλυψε ο Στέφανος Κασελάκης όταν ακόμα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο πρώτος που το είπε. Θυμίζω ότι είχε πει για τα κέντρα τα οποία επιθυμούν την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο θολό και αφηρημένο δήθεν κεντροαριστεροδεξιό σχήμα. Δυστυχώς, το σχέδιο αυτό γίνεται πλέον πράξη και το βλέπει ο κόσμος με τα μάτια του. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό? Ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός? Ποιος ο λόγος να μην υπάρχει στη Βουλή από το 23 μέχρι και την οριστική του παραίτηση από βουλευτής? Δεν υπήρχε, δεν έκανε ούτε μία παρουσία στη Βουλή.
0: Επιτρέψτε μου, έχω γράψει σχετικά με αυτό και έχω σχολιάσει και έχω πει ότι ο Τσίπρας δεν δικαιολόγησε ούτε τα λεφτά που πήρε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως ένας πρώην πρωθυπουργός που βρισκόταν στα έδρανα, ούτε όμως και την πολιτική εκτίμηση που του έδωσε αυτό το 19% 20% του ελληνικού λαού στις εκλογές του 2023. Τους έγραψε στα παλιότερα των υποδημάτων του όλους, και το θεσμό και τους ψηφοφόρους και τους συντρόφους του, και έρχεται σήμερα να υπερασπιστεί τι? Αναρωτιέμαι εγώ, τα 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει τη χώρα ή την πολιτική του διαδρομή, η οποία απέτυχε ως πρωθυπουργός το 19 και συνετρίβει το 23 με 21 μονάδες διαφορά, αλλά βεβαίως και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου διέλυσε ουσιαστικά το κόμμα του και το έστειλε εκεί που το έστειλε.
1: Στα εξών συνετέθη το έστειλε, και τώρα το θέμα ποιο είναι? Ότι ποιοι είμαστε εμείς που μιλάμε? Ποια είσαι εσύ που μιλάς, που έχεις βγει από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ? Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Σιλιγάρδη, επειδή βγήκα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ και 2 φορές από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, και το 19 και το 23, χωρίς υποστήριξη του κομματικού μηχανισμού, μόνο με τον αγώνα και τη δική μου προσπάθεια. Επειδή είχα 60% πάνω από το μέσο όρο κοινοβουλευτικής παρουσίας επί συνόλου 300. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι την πρώτη φορά, ίσως το 19, να εξελέγει επειδή ήμουν γνωστή, αναγνωρίσιμη ως μουσικός καλλιτέχνης, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά μετά από το 23 ήταν προϊόν δουλειάς αυτό. Και όταν παραιτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, ήμασταν όλοι εμείς που βρεθήκαμε μετέωροι. Και λέω εμείς, δεν μιλάω μόνο για τα στελέχη, μιλάω και για τους ανθρώπους. Γιατί αν θέλετε, ακόμα και σήμερα, μετά από 7 χρόνια που υπηρετώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι είναι το πλέον σημαντικό που έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και τώρα σκέφτομαι με την ψυχολογία του απλού ψηφοφόρου. Πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναποθέσει τις ελπίδες του σε έναν οργανωμένο σχηματισμό, σε έναν οργανωμένο φορέα του πολιτεύματος, όπως είναι τα κόμματα. Λοιπόν, όταν είσαι και παρετήσε προκειμένου να ακολουθήσει το κύμα του νέου και του άφταυτου, θυμάστε εκείνη την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού.
0: Πάρα πολύ.
1: Είπαμε, ωραία, ναι, να έρθει το άφταυτο, να έρθει το ωραίο. Και ήρθε το άφθαρτο, κύριο Σιλιγάρδο. Ήρθε το άφθαρτο. Ήρθε το νέο. Ήρθε ο άνθρωπος που δεν ήταν μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Ήρθε ο άνθρωπος που έχει δουλέψει στην κοινωνία μέσα. Ήρθε ο άνθρωπος που ό,τι έχει κερδίσει το έχει καταφέρει μόνος του. Ήρθε ο άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει στην πατρίδα του. Και τι κάναμε, κύριο Σιλιγάρδο, σε αυτόν τον άνθρωπο? Πέσαμε όλοι πάνω του να τον φάμε. Και το ξαναλέω αυτό, διότι όταν στηρίζεις ένα πρόσωπο, δεν στηρίζεις το πρόσωπο. Εγώ δεν στήριξα Κασελάκι ούτε Τσίπρα. Στήριξα το θεσμό. Στήριξα την επιλογή των ανθρώπων να επιλέγουν και το δικαίωμά τους, το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέγουν τον αρχηγό της επιλογής τους. Όταν λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος ψήφισε 18%, ψήφισε έναν άνθρωπο, υποτίθεται, για υποψήφιο πρωθυπουργό. Και τον έστειλε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σωστά. Έτσι δεν έκανε. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να σηκώθει να φύγει και να παραιτηθεί. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να διαλύσει το κόμμα του και μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια απουσίας να επανέλθει σαν κάτι να άλλαξε, σαν κάτι να έχει ξεχάσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κύριε Σιλιγάρδο. Δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ούτε με τις δημοσκοπήσεις. Που άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στο 3 και στο 3,5% και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και τους δημοκράτες στο 0,9%.
0: Δεν
1: γίνεται
0: κάτι
1: να το ξεχάσουμε αυτό.
0: Πού θα πάει στις εκλογές το κόμμα, οι δημοκράτες? Πού θα πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης? Πού θα πάνε οι συνεργάτες του, οι υποψήφοι του? Εσείς πού το βλέπετε αυτό? Γιατί προσέξτε τώρα πάλι. Εδώ έχουμε μια.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Εννοώ εκλογικά που θα πάνε, με την έννοια των ποσοστών. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε το Λουκέτο στη Νέα Αριστερά. Και έχω πει ότι αποτελεί μια παγκόσμια γελιότητα και πρωτοτυπία αυτό το πράγμα, να συστήνονται, να διαλύονται, να ξανασυστήνονται, να ξαναδιαλύονται, να εξατμίζονται, να ψάχνουν καρέκλα.
1: Οι συγκεκριμένοι, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι παραιτήθηκαν ακριβώς για τον αντίθετο λόγο από αυτόν που ανεξαρτοποιηθήκαμε εμείς. Ποιος ήταν αυτός?
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ότι δεν δέχτηκαν πάλι τη βούληση της βάσης, η οποία ήταν να έχουμε για αρχηγό και για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Δεν δέχτηκαν τη βούληση της βάσης και γι' αυτό απεχώρησαν. Ακριβώς δηλαδή για τον αντίθετο λόγο που αποχωρήσαμε εμείς. Που δεν αποχωρήσαμε επί της ουσίας, εκδιωχθήκαμε. Διότι όταν εκείνο το βράδυ της νοθείας και της βίας και νοθείας, και το λέω με γνώση, υπό την έννοια ότι αν δεν ήμουν εγώ και κάποιοι άλλοι, να είμαστε έξω και να συγκρατούμε τον κόσμο, μπορεί και να είχαμε και θύματα. Και θα μου πείτε όλα αυτά γιατί αφορούν τον κόσμο. Τον αφορούν. Και βέβαια τον αφορούν, διότι αυτή τη στιγμή, τι δεν έχουμε ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, ποιο συμφέρει, κύριε Σιλιγάρδο, ποιον ακριβώς συμφέρει αυτό που έχει συμβεί? Δεν συμφέρει η Νέα Δημοκρατία,
0: η κυβέρνηση.
1: Ναι, ποιο συμφέρει, πείτε μου.
0: Σωστό. Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Αδιαμφισβήτη, θα έλεγα.
1: Εκ του αποτελέσματος, ποιο συμφέρει? Άρα εμείς που θα είμαστε? Εγώ αυτό που βλέπω, και το βλέπω γιατί γι' αυτό ακολουθώ παντού τον Στέφανο Κασελάκη μαζί με τον γραμματέα μας τον Βασίλη Τοσίμο, αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο. Βλέπω ότι τον καλοδέχονται, βλέπω ότι του μιλάνε, βλέπω ότι του λένε καλή δύναμη στον αγώνα σου, συνέχισε. Εγώ αυτά βλέπω, κύριε Σιλγάτο. Τώρα αυτά πώς θα αποτυπωθούν στην κάλπη είναι αναζητούμενο. Και θα διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Και στις πρώτες εκλογές και από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Κυρία Χριστίδου, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να έχει αυτοδυναμία.
2: Έχουμε μία, είναι σωστό αυτό που λέτε, έχουμε μία δεξαμενή που είναι περίπου στο 18% που παρόλη αυτή την, σε εισαγωγικά, πολυκομματική πανδεσία αναζητά πρόταση πολιτική, αναζητά πολιτικό καταφύγιο και πολιτική επιλογή. Σε αυτούς τους 18% των Ελλήνων που είναι σκεπτόμενοι ενδεχομένως ή προβληματισμένοι ή απογοητευμένοι, τι λέτε σήμερα, ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί να ψηφίσουν Στέφανο Κασελάκη και το κίνημα το δικό σας σε αυτή την χρονική πολιτική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε?
1: Γιατί θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά από οικονομία, χωρίς όμως να υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής της χώρας. Τόσο απλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται και τολμάει, και το έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται και τολμάει, να σπάσει αυγά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να πει την αλήθεια που δεν τολμούν οι άλλοι να πούν, χωρίς όμως λαϊκισμό, χωρίς φωνές. Ξέρετε, ο λαϊκισμός και οι φωνές πάλι βολεύουν το Μητσοτάκι. Πάλι είναι η ίδια, πώς να το πω, η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Αν θέλουν να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρός, αλλά γνωρίζει το πώς δουλεύει το σύστημα, δεν είναι αντισυστημικός, είναι εναλλακτικός, είναι εξωσυστημικός. Μπορεί όμως να μιλήσει τη γλώσσα. Μπορεί να συνεννοηθεί. Και αυτό είναι βασικό. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, θα ξέρουν ότι, και μπορούν να το διαπιστώσουν κιόλας, ότι μέσα και στο site μας υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα. Και για την ακρίβεια, και για τη μείωση του ΦΠΑ, και για την αύξηση των εισοδημάτων, και για την προσέλκυση νέων θέσεων εργασίας για τα παιδιά μας που φεύγουν ακόμα και σήμερα στο εξωτερικό, και για λύση για το στεγαστικό, και λύση και για το δημογραφικό. Για όλα τα ζητήματα αυτά που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική κοινωνία, οι δημοκράτες έχουν κάνει δουλειά και την έχουν καταθέσει. Και για ζητήματα του κράτους δικαίου και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παροχημένο άδικο και άμισο καθεστώς της ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης για υπουργούς και βουλευτές. Τα έχει πει όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή. Και όλοι τώρα έρχονται και ακολουθούν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Μιλάω φυσικά για την κατάργηση του άρθρου 86. Κατάργηση, όχι τροποποίηση, κατάργηση. Και για τα δικαιώματα που είναι προμετωπίδα, είναι ταυτωτικό ζήτημα για εμάς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Είχαμε πάλι γυναικοκτονίες. Έχουμε πει 100.000 φορές να πει ο ιδιαίτερος νόμος για τις γυναικοκτονίες. Πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος απέστειλε επιστολή σε όλους τους προέδρους. Δεν υπήρχε απάντηση ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από την Πλαίσια Ελευθερίας. Γιατί κάνουν πως δεν υπάρχει. Τι άλλο να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης και οι δημοκράτες? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε, κύριε Σιλγάρο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα στην πολιτική, με ήττα στην πολιτική, και πολιτική με μικρονιώτα και πολιτική με ήττα, που δεν εγκαταλείπουν τη μάχη, δεν έχουν παρατήσει τα γάδια του αγώνα, έτσι όπως λέω εγώ. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή από τον κόσμο. Χρειάζεται συμμετοχή. Δεν μπορούμε να πετάμε τις ευθύνες μας αλλού, να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν γίνεται. Πρέπει και ο κόσμος να ασχοληθεί. Ούτε να γκρινιάζει μόνο. Μόνο μιζέρια.
2: Πριν κλείσω. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι απευθύνομαι σε μια γυναίκα που ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Να ζητήσω ένα σχόλιο ως τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας κουβέντας και δεσμεύομαι ότι σύντομα θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Άλλωστε, ο δρόμος μέχρι την κάλπη θα είναι μακρύς και θα μας δοθεί ευκαιρία πολλές φορές να κουβεντιάσουμε. Να ρωτήσω πώς βλέπετε την μητέρα των Ντεμπών. Και εάν δεν ήσασταν στην πολιτική, παραμένατε να υπηρετείτε το πεντάγραμμο, τον καλλιτεχνικό χώρο της χώρας, ήσασταν πολίτης και απλά ψηφοφόρος, αν θα ψηφίζατε ποτέ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή όχι. Και γιατί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σιλιγάρδο. Καλοδεχούμενοι όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι κατέρχονται στην εκλογική μάχη. Εγώ είμαι, πώς να το πω, είμαι υπέρμαχος της πολυφωνίας, της αρχής του πολυκομματισμού, έτσι όπως το λέμε συνταγματικά, κλπ. Είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας, βλέποντας, διακρίνοντας, ξεχωρίζοντας το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, έτσι όπως διαμορφώνεται, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δεξιά από όσο νόμιζα ή από όσο είχα την αίσθηση και προσωπικά δεν θα την ψήφιζα. Τελεία.
2: Μάλιστα. Το κρατώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψω να πάω σε ανάπαυλα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Χριστίδου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, χαιρετώ, για χαρά.
2: Πάμε λοιπόν σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θα φύγουμε για λίγο από την πολιτική και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα αναδείξουμε τώρα, που μας έρχεται από το Σωματείο Πυροσβεστών του Νομού Ηρακλείου, οι τρεις παιδες εν καμίνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή και νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να την υποστηρίζουν την επιστολή αυτή, εξού και εμείς θα αναδείξουμε σήμερα το ζητούμενο, το συγκεκριμένο, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από την σκέπη τη συνδικαλιστική του Σωματείου Πυροσβεστών είναι αγανακτισμένοι. Γιατί είναι αγανακτισμένοι? Διότι η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων αποφάσισε να απομακρύνει ούτε ένα ούτε δύο αλλά 11 πυροσβέστες από τον νομό Ηρακλείου σε μια χρονική στιγμή δύσκολη και βεβαίως να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τόσο για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού όσο και για τους ίδιους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν το σώμα μακριά από το σπίτι τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχω την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενώ τον κύριο Βασίλη Ανδριαδάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου, και να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, ξεκινώντας βεβαίως από την ερώτηση αν τελικά νιώθετε ότι είστε δεξαμενοί υποστήριξης ανθρώπινου έμψυχου δυναμικού, κύριε Ανδριαδάκη, όπως τουλάχιστον το βλέπει το Υπουργείο.
2: Κύριε Σιριγάλο, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Πραγματικά είναι δική μου τιμή και χαρά να φιλοξενούμε και να συνομιλώ μαζί σας. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος που τα θέματά μας τα παρακολουθείτε αρκετά χρόνια και μπορείτε να διαπιστώσετε και να διασταυρώσετε αν τα λεγόμενα στην επιστολή μας είναι αληθή ή όχι. Τώρα, βεβαίως αισθανόμαστε ότι είμαστε δεξαμενοί προσωπικού. Αν συνυπολογίσουμε ότι μόνο ο νομός Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια, από τον νομό Ηρακλείου μετατίθονται υπάλληλοι προς άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός Κρήτης. Φέτος όμως ήταν μια ξεχωριστή χρονιά, μια διαφορετική χρονιά, και μας είχε δημιουργηθεί η αίσθηση από τα λεγόμενα της ηγεσίας μας, πολιτικής και φυσικής, ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή και να ενισχυθούμε. Και αυτό γιατί παραθέσαμε τα επιχειρήματά μας ότι οι αποχωρήσεις γενικότερα προσωπικού από το Ηράκλειο, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μεταθέσεων, ή η πολυδιάσπαση προσωπικού λόγω του ότι άνοιξαν νέες υπηρεσίες στο νομό Ηρακλείου και αυτές τελεχώθηκαν από το υπάρχον προσωπικό και όχι από νέες προσλήψεις, σε συνδυασμό με την κατάταξη του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, τους άκρως επικίνδυνους νομούς από την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιών, όχι από μας το ματίο, στους άκρως επικίνδυνους νομός για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, και σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν περαιτέρω σε μέσα, σε έργα και προσωπικό, περιμέναμε να ενισχυθούμε. Άντε, στο χειρότερο σενάριο, τουλάχιστον να μην αποδυναμωθούμε. Αυτά ήταν τα δεγόμενά. Αυτή η αίσθηση μας είχε δημιουργηθεί και στις κατηδίες συναντήσεις τις οποίες είχαμε κάνει και στις επαφές μέσω των βουλευτών του Ηρακλείου, τους οποίους βάλαμε να μεσολαβήσουν και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ήρθε λοιπόν αυτή η απόφαση, να το πω έτσι λαϊκά, να μας κόψει τα πόδια. Κεραυνός ενεθρία. Ούτως ή άλλως, η υπηρεσία μας λειτουργούσε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Δεν υπάρχει στο νομό Ηρακλείου υπηρεσία και τμήμα να είναι σωστά στελεχωμένη. Το έχουμε έτσι κάπως παρομοιάσει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία όμως κανένα δοχείο δεν έχει πολύ νερό μέσα. Όλα έχουν κάτω από τη μέση και όταν αδειάσουμε από το ένα στο άλλο, το πρόβλημα μεγαλώνει σε ένα δοχείο και κάπως μετριάζεται σε ένα άλλο.
1: Πάντως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Ανδριαδάκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, να σας δώσω και τον χρόνο να πάρετε μια ανάσα, να πω το εξής. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο συνομιλητής του, δηλαδή ούτε εσείς ούτε εγώ, να πείσουμε κάποιον ότι η μετακίνηση, εγώ θα έλεγα, έστω και ενός ανθρώπου από την υπηρεσία, όχι 11, αποτελεί πλήγμα σε μια περιοχή η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει αρκετές ύποπτες εστίες που θα μπορούσαν να δώσουν σημεία πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι, με τόσους ξένους επισκέπτες πάνω στο νησί, προσέξτε, προερχόμενοι από μια περίοδο μακράς ανομβρίας με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα, Κάτι που ουσιαστικά κάνει ένα κλίμα εκρηκτικό, και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Με τα ηρωικά μας σε 130, τα Καναντέρ, να είναι και αρκετά μακριά από το νησί, ή το 1-2 ελικόπτερα τα οποία θα υπάρχουν εδώ, να μην μπορούν να δώσουν την δύναμη εκείνη που θα χρειαστεί για να τα βάλεις με το ένα από τα τρία κακά της φύσης και της ανθρωπότητας, τη φωτιά δηλαδή.
2: Πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προαναφέρατε συντέλεσαν να ενταχθεί ο νομός και η Κρήτη, όπως σας είπα πριν, στους νομούς και στις περιοχές τις άκρο επικίνδυνες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιά. Συνεκτιμήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος, η μορφολογία του εδάφους, η βλάστη στην περιοχή, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη ίσως είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης κοντά στην Αφρική, και εδώ η διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ μεγαλύτερη από την υπόλοιπη χώρα. Η αύξηση των στατιστικών στοιχείων ότι τους μήνες πριν την αντιπυρική περίοδο και μετά, την τυπική αντιπυρική περίοδο, δηλαδή πριν τον Μάιο και τον Οκτώβριο, έχουμε αρκετές πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη. Συντέλεσαν λοιπόν να ανταχθούμε στις περιοχές της αυξημένου κινδύνου δήλωσης πυρκαγιάς. Όπως και να έχει, τα ενάρια μέσα παίζουν τον ρόλο τους και είναι καθοριστικός, αλλά αυτό που όλοι παραδεχόμαστε και είναι και γνωστό, ότι αν δεν πατήσει η αρβίλα του πυροσβέστη, η φωτιά δεν σβήνει. Και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι όλα αυτά τα στοιχεία μας έκαναν σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις των υπευθύνων φέτος να πιστεύουμε ότι δεν θα συνέβη τουλάχιστον αποδυνάμωση στο νησί μας. Τώρα, καλούνται οι ίδιοι οι πυροσβέστες να πυρώσουν το μάρμαρο των χιλιάδων οργανικών κενών που υφίσταται στο πυροσβεστικό στόμα. Εγώ δεν θα πω ότι άλλες περιοχές στην Κρήτη είναι καλύτερες ή χειρότερες από το Ηράκλειο, ούτε άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι καλύτερες ή χειρότερες. Μπορώ να σας πω, στο 90 και πλέον τα 100 των νομών της Ελλάδος υπάρχουν προβλήματα με ελλείψη προσωπικού, αν όχι σε όλες. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είχαν δρομολογηθεί προσλήψεις, γιατί ξέρετε ότι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς προγραμματίζονται από την προηγούμενη. Έγινε ένα βήμα με 150 προσλήψεις πυροσβεστών, αλλά μόνο για την Αττική. Το ίδιο ακριβώς τρόπο περιμέναμε, όπως εξαγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός, και όταν ήρθε εδώ και το προηγούμενος Υπουργός πριν, στην αντιπυρική να έχουμε διαθέσιμους άλλους 600 πυροσβέστες ανά την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτό θα σβόταν και στην υπόλοιπη Κρήτη και στο Ηράκλειο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Κανένα βήμα. Και φτάσαμε στο διατάφτα να μεταφέρουμε το προσωπικό και να μεταθέτουμε το προσωπικό από τον ένα νομό στον άλλο, να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο νομό Ηρακλείου, κάπως να μετριάζουμε το πρόβλημα του νομού Λασιθίου, στο οποίο μεταθέτονται 8 πυροσβέστες. Οι ίδιοι πυροσβέστες αυτές για 2 χρόνια θα καλούν να δημιουργήσουν όλη αυτή την ανακατάταξη, την ανατάραξη, να πω, στον οικονομικό τους, στον προσωπικό τους, στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να είναι ατελείωτες ώρες στο δρόμο, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο χρόνο χρειάζεται από εδώ κάποιος να φύγει να πάει στη Θητεία, ή κάποιος από εδώ για να φύγει να πάει στην Ιεράπετρα, πόσο χρόνο χρειάζεται να γυρίσει. Θα χρειαστεί κάποιος να μετακομίσουν και μόνοι μας αυτές τις περιοχές και να κρατάνε και το σπίτι τους εδώ στο Ηράκλειο ταυτόχρονα. Ο ίδιος ο πυροσβέστης πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο των τόσων ελλείψεων και των τόσων ξενών. Αυτή είναι η παρατήρησή μας γενικότερα το θέμα.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να κάνετε ανατροπή πάνω σε αυτή την απόφαση, δηλαδή να κινηθείτε με διάφορους τρόπους και ουσιαστικά να το κόψετε, να το πω όπως το λέγαμε στο στρατό, να κόψετε αυτές τις μεταθέσεις?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, υποθέτω και δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι αν το επόμενο διάστημα, και από ό,τι υπολογίζουμε θα γίνει μετά την αντιπυρική, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο, γίνουν αυτές οι προσλήψεις των 600 πυροσβεστών που έχουν προγραμματιστεί, μόνο τότε, αν το Συμβούλιο και νομοθετικά θελήσει η κυβέρνηση, θα πάρει μια απόφαση και να πει ότι ανακαλούνται αυτές ή ένα ποσοστό των μεταθέσεων αυτών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και καλύπτονται τα κενά από αυτές τις νέες προσλήψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Κάτι τέτοιο όμως ιστορικά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Θα αναγκαστούν αυτοί οι 11 συνάδελφοι για 2 τουλάχιστον χρόνια να μετατεθούν εκτός νομού Ηρακλείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως τα είπαμε και πριν.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να υλοποιηθεί αυτό που πάντα εύχομαι για τους ανθρώπους που υπηρετούν στην πυροσβεστική και στο ΕΚΑΒ, να είσαστε η μοναδική δημόσια υπάλληλη που θέλουμε να μην έχετε δουλειά.
2: Να είστε καλά.
1: Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
2: Σχόλιο, παρακαλώ. Ένα σχόλιο. Έτσι, το αναφέρουμε γενικότερα ότι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματά τους διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι το 1886 στην Πρωτομαγιά στο Σικάγο και συνεχίζουν να διεκδικούν το 2026 στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι, θεωρώ, τροπή κατά την άποψή μου να καταδικάζει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι με μία απόφαση, μπορεί να είναι και πάνω από 30 αποφάσεις πανελλαδικά, το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί τις αναπαύσεις ή τα νόμιμα ρεπό που προβλέπονται από την νομοθεσία. Αν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος δεν χορηγούσε κάθε πόδι τις άδειες στο προσωπικό του, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν και καλώς θα γινόταν. Στο πυροσβεστικό σώμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Ωραίο είναι το περιτύλιγμα. Οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί μου δίνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα την αποστολή τους. Το πυροσβεστικό σώμα το 2025 κατατάχθηκε στην πρώτη θέση των φορέων σε εκτίμηση και αποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό, γιατί η σχέση με τους πολίτες είναι αγαθή. Για αυτούς είμαστε εδώ, για αυτούς έχουμε ορκιστεί. Αλλά η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, όπως σας ανέφερα πριν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος. Υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε στην σημερινή μας ατζέντα. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου, ένας συνάδελφος που υπηρέτησε, θα έλεγα, με επάρκεια και συνέπεια το χώρο. Κάποια στιγμή κρέμασε τα δημοσιογραφικά παπούτσια και τη δημοσιογραφική φανέλα και την έκανε προς την πολιτική, όπως έχει συμβεί πολλές φορές με ανθρώπους του δημοσιογραφικού και του μηντιακού χώρου. Να θυμίσω ότι διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό της Νέας Αριστεράς. Είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου του 1951, ήταν απόφυτος της Νομικής, εργάστηκε στο Έθνος, στην Καθημερινή, στον Ελεύθερο Τύπο και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Εργάστηκε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη στην ΕΡΤ Ένα και τη Σεμίνα Διγενή στην αξέχαστη εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Το θυμόμαστε όλοι, νομίζω, της γενιάς μου τουλάχιστον και οι μεγαλύτεροι. Ενώ για πολλά χρόνια συνέχισε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα παρουσιάζοντας την εκπομπή. Ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, διατέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Το 2023, όπως είπαμε, μετά τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά και έγραψε και βιβλία «Προσωπική παράδειση», ένα μυθιστόρημα, καθώς και τα προοριζόμενα για τα παιδιά, «Το δέντρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο», ήταν στις βιβλιοθήκες αρκετών με την υπογραφή του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και βεβαίως θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Στο χώρο της πολιτικής θα επιστρέψω και πάλι, γιατί κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο σήμερα είναι η πρόταση του Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων, για σύμπραξη με τον Τσίπρα και τον Ελλάς, το νέο του κόμμα, που άναψε φωτιά στο Πασόκ αλλά και στην τακτική του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρθηκε το πρωί σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Αντένα, η πρόταση του Δούκα είναι η διάλυση του Πασόκ και η προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ενώ για τον πρώην Πρωθυπουργό εκτίμησε ότι είναι Μακιαβέλη για τον Τσίπρα και θα καθαρίσει όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν, ας γιατί δεν του κάνουν. Εξηγεί γιατί θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λέει ότι υπερέχει στο one-to-one. Δηλαδή όταν βάλεις τους δύο να τους συγκρίνεις, Τσίπρας Ανδρουλάκης, εκεί ο Ανδρουλάκης χάνει κατά κράτος από τον Τσίπρα. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος, επαρχικά ο Υπουργός Υγείας, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώντας δε για την πρόταση του Δούκα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Δούκας στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς το πού θα πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γελούσαν στα κανάλια, αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή. Ένα κομμάτι του Πασόκ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών, βάσει του εκλογικού νόμου. Όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα Πασόκ και να ενωθεί με το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του ιτημένου, του βαριά ιτημένου και πληγωμένου από τις εκλογές του 2023 Αλέξ Τσίπρα. Ο Δούκας στην πραγματικότητα λέει να καταργηθεί το Πασόκ. Η πρόταση Δούκα είναι η διάλυση και η προσχώρηση στον Τσίπρα. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Σχολιάζοντας μάλιστα την αντίδραση της κυρίας Διαμαντοπούλου, είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά στην πρόταση Δούκα για το συνέδριο γελούσε η Διαμαντοπούλου. Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει τον Δούκα, δεν μπορεί γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πως έχει μπλέξει τώρα ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει το Μητσοτάκη και να κάνει μηνύσεις σε μένα, θα είχε ξεκολλήσει από το 12% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας. Συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και κατέληξε ότι η καταστροφή Ανδρουλάκη πλησιάζει, είναι αναπόφευκτο. Αν βγουν και άλλες 3-4 τέτοιες δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά. Εν τω μεταξύ, για να το κλείσω, όλοι όσοι δεν είδατε χθες το χιλιοστό, θα πρέπει να το δείτε. Ένα ακόμα επεισόδιο που καταδεικνύει τι τσαρλατανισμούς έκανε ο Τσίπρας και η παρέα του εκείνη την περίοδο, την σκοτεινή περίοδο της ολικής καταστροφής της χώρας και τον Brexit, που ήταν πραγματικά επιθύρας. Δεν θα πω περισσότερα. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, δεν έχω χρόνο άλλωστε, θα τα βρείτε εκεί και βέβαια οφείλω να πω ότι εμείς εδώ είμαστε με πάντα ατζέντα ανοιχτή, μάτια, στόμα και αυτιά και θα επανέλθουμε ίσως και αύριο. Να προσέχετε στο τι και αν κάνετε, καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, θα δώσω λίγο τα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα σήμερα εξαιτίας του φόρτου που είχαμε εδώ. Και θα απαντήσω βεβαίως όπως πάντα σε όλους και σε όλες. Γεια σας.

0: 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλή σας ημέρα. Είσαστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη και στην εκπομπή Όμορφη ημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Η ώρα είναι 8 και 10 και ο μήνας έχει 3. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι και χθες τη νύχτα είχαμε συνεχείς αφήξεις στην Κρήτη, να σας πω. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώ για το μεταναστευτικό. Δεν σταματάει αυτή η κατάσταση. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη και στην Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και συνέχεια προφανώς να πάνε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σταματούν να έρχονται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν εντοπίστηκαν 182 αλλοδαποί. Να πούμε ότι ανάμεσά τους ήταν και γυναίκες και παιδιά, αυτή τη φορά στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Πάντα έχουμε τους μετανάστες νότια της Κρήτης, είτε αυτό είναι ανατολικά είτε είναι δυτικά, είναι συγκεκριμένα ούτως ή άλλως τα σημεία στα οποία καταφθάνουν αυτές οι βάρκες, ας τις πούμε βάρκες γιατί στην πλειοψηφία τους είναι σαπιοκάραβα, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή απορώ και εγώ μερικές φορές πώς αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν τόσο δύσκολο ταξίδι, τόσο πολύήμερο ταξίδι. Βέβαια έχουμε και όλα τα αρνητικά με τη βήθηση αρκετών δυστυχώς και το γεγονός αυτό τους οδηγεί στο θάνατο. Όσον αφορά στην Ελλάδα έχουμε ένα μυστήριο λέει με τα παιδιά όσον αφορά στην δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, γιατί τελικά κοιμόντουσαν και δεν ξυπνούσαν κιόλας όταν πήγαν οι αστυνομικοί και το βρήκαν στο διπλανό δωμάτιο, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα υποβληθούν τα παιδιά σε τοξικολογικές εξετάσεις, πιθανότατα να τα έχει ναρκώσει και με κάποιο τρόπο. Να μου πείτε καλό κακό, κακό το να τα έχει ναρκώσει, καλό γιατί δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, οπότε δεν έζησαν αυτό τον εφιάλτη και δεν θα τα σημαδέψει στο κομμάτι να βιώνουν την ένταση, τις φωνές και τις κραυγές αυτήν της γυναίκας. Όσον αφορά στις διεθνείς ειδήσεις, έχουμε πάλι θέματα με τον πόλεμο, γιατί σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο και υπάρχει γενικά μια ανησυχία για το τι μελιγενέστε με την εξέλιξη αυτού του πολέμου. Είχαμε αναχαιτήσεις Ιρακινών πυράβλων, είχαμε drones, είχαμε πολλές εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ και αμερικανικά πλήγματα

0: όπως σας είπα, σε ένα πλοίο με στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν μέχρι αυτή τη στιγμή την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Μπείτε και διαβάστε τις αναλυτικά πληκτρολογώντας politica.gr. Θα τις δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, καθώς είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Όμως πάμε να ανοίξουμε έτσι τις τηλεφωνικές μας γραμμές και να σας πω ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Είναι δικηγόρος και είναι νομικός σύμβουλος της Πομιδά, είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο, στο υπόλοιπο του Ηρακλείου, στη Χερσόνησο, αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου, τη διαδικασία δηλαδή της ανάρτησης. Και δεν θα μιλήσουμε όμως μόνο γι' αυτό, κύριε Αράπογλου. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε από νωρίς κοντά μας.
1: Καλημέρα, κυρία Μαυρομάτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μιλήσουμε, αφού μας πείτε πρώτα τι γίνεται με το κτηματολόγιο και τις αναρτήσεις και για το νέο τέλος αυτό των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας που έρχεται στη ΔΕΗ. Είναι μια μορφή νέου έμφυα που θα χρειαστεί, θα κληθούμε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ας τα πάρουμε όμως, επειδή είναι πρωί ακόμα, με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο.
1: Όσον αφορά το κτηματολόγιο, να πούμε ότι από τις 25 Μαΐου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, δηλαδή των στοιχείων που δηλώθηκαν στο στάδιο της κτηματογράφησης, στο στάδιο, το αρχικό στάδιο της συλλογής των δηλώσεων. Για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, να πούμε ότι αφορούν τους δήμους, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα...
0: Αυτό, να πούμε λίγο συγκεκριμένα τις περιοχές σας, παρακαλώ θερμά.
1: Ακριβώς, είναι η περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο. Να πούμε ενδεικτικά κάποια χωριά είναι ο Άγιος Μύρονας, το Πενταμόδι, τα Κεράσια, η Αυγενική, το Βενεράτο και χωριά γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου ήδη από το 2010 έχει κτηματολόγιο, λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επομένως, αφορά το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου που δεν έχει κτηματογραφηθεί και όπως επανέλαβα την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, όπως επίσης αφορά τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου. Στους συγκεκριμένους λοιπόν τρεις δήμους θα πρέπει οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς TaxNet να εισέλθουν στα στοιχεία της ανάρτησης του κτηματολογίου μέσω του site του κτηματολόγιο.gr, να ελέγξουν αν οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει είναι ορθές και αν αντιστοιχούν σε αυτά που είχαν δηλώσει, και σε διαφορετική περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο λάθος έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Ιουλίου, είναι σχετικά σύντομη προθεσμία, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις διόρθωσης ή αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων.
0: Κύριε Αράπογλου, μία άνω τελεία. Επειδή θυμάμαι όταν κάναμε και τις δηλώσεις, όλοι δεν ήταν εύκολη διαδικασία, όλοι ζητήσαμε κάποια βοήθεια, άλλοι από δικηγόρο, άλλοι από λογιστή, όποιον είχε ο καθένας. Πόσο εύκολο είναι να μπούμε εμείς και να κάνουμε αυτές τις διορθωτικές κινήσεις? Γιατί, ξέρετε, μπορεί να γνωρίζουμε τα όρια των ακινήτων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να έχει κάνει λάθος, έτσι, το κτηματολόγιο. Πώς μπορούμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προχωρήσουμε σε άλλο λάθος το οποίο θα μας οδηγήσει στο μέλλον σε ένα κυκαιώνα δικαστηρίων, θα το πω έτσι, και θα πρέπει να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα για να βρούμε το δίκιο μας?
1: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, πολύ σωστά το λέτε, καθώς η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων σαφώς ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς υπήρχαν και νομικά ζητήματα και τεχνικά ζητήματα όσον αφορά ερμηνεία συμβολέων, που αυτό ήταν αρμοδιότητα ενός δικηγόρου, ενός συμβολεογράφου για να ερμηνεύσει κάποιο συμβόλαιο, όπως επίσης και από τεχνικής απόψεως το που βρίσκεται το ακίνητο ή ο εντοπισμός του ακινήτου ήταν καθαρά θέμα πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού. Στο παρόν όμως στάδιο που βρισκόμαστε, στο στάδιο του να ελεγχθούν αυτά τα στοιχεία, ο ιδιοκτήτης με τους κωδικούς TaxNet του μπορεί να εισέλθει στο συγκεκριμένο ιστότοπο που είναι το κτηματολόγιο.gr, αναγράφοντας δηλαδή στη μηχανή αναζήτησης του Google τη λέξη ανάρτηση κτηματολόγιο, και στον πρώτο σύνδεσμο που εμφανίζεται στην ουσία εισέρχεται στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και εισέρχεται συνέχεια με κωδικούς Taxnet, και επιλέγοντας τον νοτά όπου είχε υποβάλει τη δήλωση και βρίσκεται
0: το Δήμο δηλαδή.
1: Ακριβώς, θα μπορεί το Δήμο ή το χωριό που είχε υποβάλει το ακίνητό του, θα μπορεί μετά να κατεβάσει τα στοιχεία που αφορούν το απόσπασμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, καθώς και το απόσπασμα της χωρικής βάσης, δηλαδή το απόσπασμα που αφορά την αποτύπωση του ακινήτου, όπου εκεί θα μπορεί να ελέγξει αν έχει εντοπιστεί σωστά το ακινητό του ή αν τυχόν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις από κάποιον γείτονα. Αυτό, εάν θέλει να το επιβεβαιώσει με μεγαλύτερη ασφάλεια, καλό θα είναι να συμβουλευτεί ο ιδιοκτήτης τον πολιτικό του μηχανικό ή τον τοπογράφο μηχανικό του, προκειμένου να του διαλευκάνει αν όντως πράγματι είναι στην τοποθεσία όπου αποτυπώνεται στο κτηματολόγιο το ακίνητό του. Να πούμε εδώ, κυρία Μαυρομάτη, το πιο σημαντικό είναι ότι παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησιών αγνώστου ιδιοκτήτη, και συγκεκριμένα σε αυτούς τους τρεις δήμους προαναφέραμε, στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, στο Δήμο Χερσονήσου και στο Δήμο Μαλεβιδίου, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσοστό αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή ιδιοκτησιών που δεν δηλώθηκαν ή οι δηλώσεις που έγιναν απορρίφθηκαν για λόγους για τους οποίους δεν προσκομίστηκαν κάποια δικαιολογητικά ή για άλλους λόγους. Το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 40-45%.
0: Μα τι λέτε, επομένως, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό.
1: Ακριβώς, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό που θέλω να πω στους ιδιοκτήτες, και κάνω θερμή παράκληση και ενημερώνω ότι το καλύτερο που θα είναι όσοι ιδιοκτήτες δεν είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους να σπεύσουν άμεσα να το κάνουν, καθώς στο συγκεκριμένο στάδιο της ανάρτησης η διαδικασία έχει το λιγότερο δυνατό κόστος σε σχέση με αργότερα, όπου θα φτάσουμε στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όπου είναι στο καθεστώς του λειτουργούντος κτηματολογίου, και εκεί το κόστος και η διαδικασία για να ξεκαθαριστεί, να το πούμε πολύ απλά, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου τους, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το παρόν στάδιο, το στάδιο της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων.
0: Και για να το λέτε έτσι, και όλοι έχουμε κάνει προφανώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αν μας κόστησε ένα χι ποσό, θα είναι επί δύο ή επί τρία, και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να χάσουν τις περιουσίες τους. Όπως και να έχει, βέβαια, κύριε Αράπλου, καλά είναι αυτά που λέμε εμείς, και όσοι εν πάση περιπτώσει είμαστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, με το Gov, με το Google. Τι γίνεται όμως και με τους ηλικιωμένους, γιατί ξέρετε υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό, και κατά κύριο λόγο μέλη των οικογενειών καλούνται να βοηθήσουν και τους μεγαλύτερους, έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτοί έχουν την περισσότερη περιουσία, στο πούμε έτσι, πάνω τους.
1: Ακριβώς, ή στην περίπτωση που δεν έχουν αυτή την ευχέρεια θα μπορούν να απευθυνθούν στο δικηγόρο ή στο λογιστή τους, ή ακόμα και στο γραφείο κτηματογράφησης που βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, που βρίσκεται στον παράδρομο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, όπου εκεί βρίσκεται το γραφείο κτηματογράφησης και μπορούν οι ιδιοκτήτες να απευθύνονται εκεί για τα ερωτήματά τους και τυχόν απορίες και όποια ζητήματα έχουν.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει, δεν έχει νεότερους στην οικογένειά του, ή δεν θέλει να βοηθηθεί από αυτούς, να σπεύσει στο κτηματολόγιο και να βοηθηθεί από εκεί?
1: Ναι, ναι. Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, και μπορούν οι ιδιοκτήτες να απευθύνονται στο γραφείο κτηματογράφησης, ούτως ώστε να λυθούν και τυχόν απορίες που έχουν όσον αφορά και το να λάβουν τα στοιχεία αυτά της ανάρτησης, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτά τα στοιχεία, όπως επίσης και για τη διαδικασία τυχόν αίτησης διόρθωσης στοιχείων που απαιτείται σε περίπτωση λάθους στην ιδιοκτησία τους.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν μας ακούνε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία του κτηματολογίου, δεν θα χαρούν και πάρα πολύ που στέλνουμε τον κόσμο εκεί, γιατί όντως αντιμετωπίζουν και πολύ μεγάλα προβλήματα προσωπικού, για να το αναφέρουμε και αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Αράπογλου, όσον αφορά στη διαδικασία της ανάρτησης, και να περάσουμε στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
1: Γιατί... Ναι, όσον αφορά τη διαδικασία της ανάρτησης, να πούμε ότι αυτό που παρατηρείται, όπως σας προανέφερα, είναι το μεγάλο ποσοστό αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου πολλοί ιδιοκτήτες σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου στους τρεις αναφερόμενους δήμους παρατηρήθηκε ότι είτε αμέλησαν να δηλώσουν την ιδιοξία τους, είτε σε πολλές περιπτώσεις σκέφτηκαν ότι δεν αξίζει να μπουν σε κάποια διαδικασία όταν έχουν ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή ιδιοκτησία της τάξης των 500 τετραγωνικών μέτρων ή των 1000 τετραγωνικών μέτρων και είναι εκτός σχεδίου, οπότε είναι χαμηλής αξίας, και λόγω του ότι θεώρησαν ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την αξία του ακινήτου,
0: δεν
1: μπήκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Ωραία ερώτηση τώρα,
1: επίσης...
0: κύριε Ράπογλου, τι γίνεται με αυτά?
1: Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα κίνητα, τα αγνώστου ιδιοκτήτη, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, και σε περίπτωση που θέλουν στη συνέχεια να διορθώσουν τα κίνητα αυτά, εφόσον έχουν κάποιοι τίτλο ιδιοκτησίας, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν να το κάνουν και με μια αίτηση πρόδειλος φάλματος ενώπιον του κτηματολογικού γραφείου στο μέλλον ή το παρόν στάδιο με μία αίτηση διόρθωσης στοιχείων. Απλά απαιτείται να γίνει κοινοποίηση και στο ελληνικό δημόσιο με δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να λάβει γνώση και το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που επιθυμεί να προβάλλει δικαιώματα. Γιατί το ελληνικό δημόσιο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία λόγω του ότι ο νόμος του κτηματολογίου ορίζει ότι όσα ακίνητα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, που αυτό θα γίνει στο μέλλον μετά από κάποια χρόνια, εφόσον αυτά παραμείνουν αγνώστου ιδιοκτήτη και συμπληρωθεί η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, με βάση το παρόν νομικό πλαίσιο θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή όσα ακίνητα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια όλοι οι φορείς, ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕΤΑΚ και όλοι οι φορείς ανά την Ελλάδα έχουν εναντιωθεί ως προς αυτό και έχουν προβάλει και τις ενστάσεις τους και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, και ζητούν όλοι οι φορείς μαζικά να μετατραπεί αυτή η διάταξη, να αποσυρθεί αυτό που αναφέρεται στο νόμο του κτηματολογίου του 1995, ότι τεκμέρεται ότι ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου εφόσον οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, και στην ουσία θα είναι να υπάρχει δυνατότητα να διορθωθούν να διορθωθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να μπορούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να διεκδικήσουν τα ακίνητά τους και να μην περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, ή σαν δεύτερο αίτημα, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο δεκτό, τουλάχιστον να συμπληρώνεται μία 20ετία, δηλαδή ο χρόνος της χρησικτησίας, για να πούμε πολύ απλά, που απαιτείται, αλλά από τότε που θα ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου, δηλαδή ενδεικτικά, εάν στο Ηράκλειο πούμε ότι ξεκίνησε το 2010, να έχει περέλθει μία 20ετία τουλάχιστον, ούτως ώστε να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον πραγματικό ιδιοκτήτη για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην εμφανίζεται πλέον το ακίνητό του ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
0: Κύριε Ράπογλου, ο λόγος σας είναι χυμαρώδης, αλλά πρέπει να βάλουμε μία ανατελεία σε αυτό το θέμα και να πάμε και στο νέο έμφυα, δηλαδή στο τέλειος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος εκείνη της περιουσίας, το οποίο θα δούμε σε λίγο διάστημα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι εντάξει, είναι οι λογαριασμοί και όχι μόνο της ΔΕΗ, λίγο φουσκωμένοι θα τους πω εγώ. Τι θα γίνει τώρα με αυτό? Καταρχήν, τι είναι αυτός ο νέος έμφυα, για να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Ακριβώς, για να αντιληφθεί και ο κόσμος, μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα τέλος μέσα στο οποίο ενοποιείται ο ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και μετονομάζονται αυτά τα δύο σε τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα τέλος το οποίο επιθυμεί και η κυβέρνηση να περαστεί, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο, με το συγκεκριμένο τέλος, να δοθεί μία λύση όσον αφορά το πρόβλημα που υπήρχε μέσω των Δήμων, καθώς όποτε συνεδρίασε η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, πάντα υπήρχε το πρόβλημα ότι ο εκάστοτε Δήμος έλεγε ότι ζητούσα λεφτά από το κεντρικό κράτος και το κεντρικό κράτος δεν απευθυνόταν. Επομένως, για να λύσει αυτό το πρόβλημα το κεντρικό κράτος...
2: Θα το πληρώσουμε εμείς.
1: Δυστυχώς βρέθηκε η λύση αυτή, που βέβαια θα είναι αυξημένα τα έσοδα των Δήμων λόγω αυτού του τέλους, καθώς για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας, η χρέωση αυτή τη στιγμή είναι 0,25% με 0,35% όσον αφορά το ΤΑΠ, και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί ή και θα τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος μηνιαία πλήρωνε ένα ποσό ΤΑΠ στο λογαριασμό του 5 ευρώ, θα πληρώνει στο μέλλον 10 με 15 ευρώ. Δηλαδή θα δει τον λογαριασμό του ρεύματος προσαυξημένο κατά αυτό το ποσό. Επομένως, μιλάμε για μία αύξηση και ένα κόστος που μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες.
2: Από πότε, κύριε Ραπογλού, γνωρίζουμε? Πάνω κάτω.
1: Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο. Κατά πάσα πιθανότητα, εάν ψηφιστεί, αυτό θα γίνει είτε τέλος του μήνα είτε αργότερα, διότι δεν έχουν κλεισί φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, ούτε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, προκειμένου να φέρουμε τις προτάσεις μας και να μην γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Όπως επίσης να πούμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στο σχέδιο νόμου που έχει προταθεί, στο άρθρο 555, αυτό που ορίζει είναι ότι όσον αφορά τις μισθώσεις που αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες, δηλαδή όπου ενοικιαστής είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια, ναι, εφόσον αυτές συμφωνηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι 12 ετών, στη συνέχεια μπορεί ο Δήμος ή η περιφέρεια μονομερώς να παρατείνει τη μίσθωση για άλλα 15 χρόνια. Μιλάμε για κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θεωρείται σαν νόμιμο ενοικιοστάσιο από την πλευρά των Δήμων και των περιφερειών. Είναι πράγματα που αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν και θα δεσμεύσουν ακίνητη περιουσία ιδιωτών. Και σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε εκφράσει την πρόθεσή μας, ούτως ώστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αυτές οι διατάξεις, καθώς πρώτον είναι ανεφάρμοστη και δεύτερον θα δεσμεύσουν και την περιουσία των ιδιοκτητών όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης, και αν είναι ενήμεροι οι ιδιοκτήτες ως προς αυτό το ζήτημα, ο εκάστοτε Δήμος ή η εκάστοτε
2: περιφέρεια. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό, να δεσμευθεί.
1: Ναι, πολύ απλά, εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να ενοικιάσει στον Δήμο, δηλαδή ο Δήμος να είναι ενοικιαστής το οίκημά του, στο ακίνητό του, για τη στέγαση κάποιας υπηρεσίας του Δήμου ή της περιφέρειας, εφόσον η μίσθωση συμφωνηθεί για ένα χρονικό διάστημα 9 χρόνων ή 12 χρόνων, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, κυρία Μαυρομάτη, οι Δήμοι και οι περιφέρειες επιδιώκουν ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 ή 12 ετών, ναι. Στη συνέχεια, με βάση αυτή την προβλεπόμενη διάταξη που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, επαναλαμβάνω, ναι, ορίζει ότι θα υπάρχει δυνατότητα μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη ούτε να φέρει αντίλογο ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος ή η περιφέρεια να παρατείνει τη μίσθωση για άλλα 15 χρόνια, που σημαίνει δήμευση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και ενοικιοστάσιο από την πλευρά του Δήμου και της περιφέρειας.
2: Θα ορίζει δηλαδή ο Δήμος και η περιφέρεια ουσιαστικά το χρηματικό ποσό.
1: Και το χρηματικό ποσό, γιατί δεν θα δέχεται προφανώς να προβεί σε κάποια αύξηση του ενοικίου. Και θα ορίζει το πιο σημαντικό και την διάρκεια της μίσθωσης, την οποία θα την παρατείνει για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, μέχρι και 15 έτη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δεσμευτικό είναι αυτό για τον ιδιοκτήτη. Στην ουσία μιλάμε για ένα νόμιμο ενοικιοστάσιο, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Εμείς ήδη έχουμε προβάλει τις αντιρρήσεις μας στο αρμόδιο Υπουργείο για να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη, καθώς πρώτον είναι ανεφάρμοστη και δεύτερον είναι κατάφορα άδικη για τους ιδιοκτήτες.
2: Το λέτε πολύ light κατάφορα άδικη, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στον ραδιοφωνικό αέρα και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ακριβώς πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, μακάρι να εισακουστείτε, κυρία Ραπογλού, μακάρι. Μακάρι να μην ισχύσει και αυτός ο νέος έμφυα ουσιαστικά, γιατί ήδη τα νοικοκυριά ζορίζονται πάρα πολύ όσον αφορά τον προϋπολογισμό κάθε οικογένειας στα πάγια της έξοδα. Δεν ξέρω
1: ποιοι
2: σκέφτηκαν όλα αυτά.
1: Ακριβώς, και πλέον οι λογαριασμοί, επειδή είναι και μηνιαίοι, θα είναι ακόμα πιο εμφανής η αύξηση αυτή, θα το νιώσουν πιο πολύ οι ιδιοκτήτες. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δυστυχώς, επειδή κερδισμένοι και υποφελημένοι είναι τόσο το κεντρικό κράτος όσο και οι Δήμοι, εμείς έχουμε προβάλει τις αντιρρήσεις μας ώστε να μην εφαρμοστεί, όμως κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα υπάρχει όφελος και για το κράτος και για τους Δήμους, γιατί θα μπορούν να αντλούν έσοδα.
2: Ναι, κύριε Ραπογλου, αλλά είπαμε, οι Δήμοι ζητούσαν χρήματα από το κεντρικό κράτος και το κεντρικό κράτος αποφάσισε να μην τα δώσει αυτό, αλλά να τα πάρει από τις δικές μας τσέπες.
1: Νομίζω ακριβώς είναι... και τη στιγμή που μιλάμε κιόλας, κυρία Μαυρομάτη, για μια εποχή όπου υπάρχουν πλεονάσματα και θεωρητικά υπάρχουν έσοδα που θα μπορούσαν κάποια έσοδα εξ αυτών να διατεθούν στους Δήμους, τουλάχιστον εάν τυχόν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, τα έσοδα αυτά από τα τέλη τοπικής ανάπτυξης, γιατί αυτό αναγράφει το σκεπτικό και η αιτιολογία του συγκεκριμένου άρθρου, ότι να διατίθενται για τους Δήμους στην αξιοποίηση των διάφορων υπηρεσιών όσον αφορά τους δρόμους, το φωτισμό.
2: Ναι, κοντολογείς λοιπόν, μας είπε το κεντρικό κράτος ότι εγώ θα δώσω χρήματα στους Δήμους, αλλά δεν τα βάλω από την τσέπη μου, θα τα βάλετε εσείς. Αυτή είναι η λύση.
1: Ακριβώς, δυστυχώς.
2: Μάλιστα. Κυρία Ραπογλου, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διάλειμμα. Να είστε καλά, είναι πραγματικά λίγο απογοητευτικά αυτά που μας είπατε. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί πραγματικά όταν όλα αυτά αφορούν την καθημερινότητά μας και την τσέπη μας και την κάνουν πιο δύσκολη, δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε αμέτωχοι και να μην υπάρξει έτσι κάποια μορφή αντίδρασης όπως η δική σας, γιατί ουσιαστικά εσείς εκπροσωπείτε όσους έχουν σπίτια, όσους έχουν ακίνητα. Μακάρι λοιπόν να καταφέρετε να πιάσει τόπο αυτή η αντίδραση, γιατί αν δεν τα καταφέρετε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθούμε όλοι εμείς να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαυρομάτη. Να είστε καλά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Στην εισαγγελία σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους 4 συλληφθέντες για τα 1.330 δεντρίλια κάναβη στα Χανιά. Αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα την αποκομιδή των απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος μετά τις υπογραφές που έπεσαν χθες ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη εργολάβο. Νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Το 29,5% η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Στα αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και την οικονομία πληροφορική, καθώς και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας, διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην καρδιά του Ηρακλείου σήμερα στην οδό Αγίου Μινά από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και Κυρίλου Λουκάρεως. Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εξώδη και επίλυση φορολογικών υποθέσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε αστυνομικό στο Ντόρτμουντ και ταμπουρώθηκε με τις τρεις κόρες του. Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός με 9-7 τη Βουλιαγμένη. Στη Φινλανδία μεταφέρεται το ενδιαφέρον στο αγώνισμα του Επικοντό, καθώς εκεί θα αγωνιστεί σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9 παρατέταρτο. Είμαστε στις 3 Ιουνίου. Δεν θα σχολιάσω το τραγούδι που μας έβαλε εδώ ο κύριος ο Δημήτρης, ο Σιφάκης, ο ηχολήπτης μας. Πάω να αλλάξω λίγο κλίμα εγώ, έτσι, να ανέβουμε λιγάκι και να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη και να πάμε στα παιδιά που σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα τους για να μπουν στα ανώτερα και ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα. Μιλάω δηλαδή για τις πανελλαδικές, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ο καθένας θέλει να τις λέει, να τις ακούει. Με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες των ΓΕΛ. Να πούμε ότι οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και να επαναλάβουμε ότι η ζωή δεν σταματά μετά τις πανελλήνιες. Είτε γράψουν καλά τα παιδιά, είτε δεν γράψουν, είτε περάσουν, είτε δεν περάσουν, η ζωή συνεχίζεται. Αρκεί να είναι ευτυχισμένα και όλοι εμείς να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει και δεύτερη προσπάθεια και τρίτη προσπάθεια και δεν πρέπει να απογοητεύονται και στο τέλος υπάρχουν και άλλοι ορίζοντες που μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και ας μην περάσουν σε κάποιο ΑΕΗ, σε κάποιο ΤΕΙ. Κανείς δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται. Καταρχήν μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο politica.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και φυσικά τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά τα παραπολιτικά μας που είναι πλούσια και ανεβαίνουν τούτη την ώρα το ένα πίσω από το άλλο. Και μην ξεχνάτε ακόμη να μπαίνετε στα social media του politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, γιατί εκεί βλέπετε σύντομα βίντεο με ειδήσεις από επικαιρότητα της Κρήτης, της Ελλάδας και από όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια νέα μορφή ενημέρωσης. Πλέον στην πλειοψηφία μας δεν διαβάζουμε, προτιμούμε να βλέπουμε την είδηση μέσα από βίντεο. Πάμε όμως στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί υπάρχει μία πρόταση για αναθεώρηση από μία σειρά άρθρων του Συντάγματος. Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία με 150 βουλευτές του κόμματος να το υπογράφουν. Σύμφωνα με την έκθεση που αιτιολογεί όλο αυτό, το στίγμα έδωσε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι σκοπός είναι ο εξυγχρονισμός του καταστατικού χάρτη της χώρας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αλλαγές που υπάρχουν, είτε τεχνολογικά, είτε κοινωνικά, είτε θεσμικά και σε όλες τις προκλήσεις τις νέες που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Είναι πολύ οι άξονες για την αναθεώρηση. Η βασικότερη είναι μια ριζική αλλαγή που ετοιμάζεται για τη διερεύνηση της ποινική ευθύνης μελών της κυβέρνησης όσον αφορά στην κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Προφανώς όλο αυτό μπαίνει πρώτο σε προτεραιότητα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη πρόταση αναθεώρησης αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση. Επιχειρείται να θεσμοθετηθεί δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους. Σκοπός είναι να καθιερωθεί επίσης εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα ακόμη προωθούμενο άρθρο αφορά στην υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δεν μένει απ' έξω η τεχνητή νοημοσύνη που επιχειρείται να εισαχθεί πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεών της. Είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. παρότι βάσει συντάγματος είναι ζητούμενο η κοινοβουλευτική συνένεση, θα έχουμε μάχη έτσι στα χαρακόμματα όταν ξεκινήσει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο, να αναφέρει και να κάνει λόγο για υποκριτική στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε απάντηση άμεση από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, που ανέφερε ότι ελάτε να συμφωνήσουμε και να βρούμε μια λύση εν πάση περιπτώσει και να μην εμπλέκεται καθόλου το Κοινοβούλιο στη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Είχαμε και το ΚΚΕ και το Λευτέρη Νικολάου, που δήλωσε από την πλευρά του ότι οι προτάσεις αυτές έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούνται πιο σημαντικά. Και είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο, και αυτός μίλησε και απάντησε αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός λέει δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, τα καρτέλ και ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, θεωρώ ότι έχουν όλοι πάρα πολύ δουλειά να κάνουν, αλλά και η συνταγματική αναθεώρηση είναι άκρος απαραίτητη. Πάμε και σε μια οικονομική είδηση. Πριν να καλέσουμε τον πρόεδρο των ξενοδοχοϊπαλλήλων του Ηρακλείου, γιατί ετοιμάζουν θερμές κινητοποιήσεις, και είχαν και μια καλή είδηση, είχαν αύξηση στους μισθούς τους. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό σε όλη την Κρήτη. Πριν πάμε λοιπόν στον κύριο Κοκολάκη, να σας ενημερώσω ότι όσοι έχετε χρέη στην εφορία και στα ταμεία μπορείτε να τα ρυθμίσετε με 72 δόσεις που άνοιξαν και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, όμως πρέπει να το προσέξετε αυτό, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή χρέη που θεωρούν από το οικονομικό επιτελείο ότι δημιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό αφορά τις 72 αυτές δόσεις και όχι άλλα χρέη προς εφορία και ταμεία. Δηλαδή θα πάτε στο λογιστή σας ή μπορείτε και εσείς μέσω του Gov να μπείτε και να ρυθμίσετε τα χρέη που όμως αφορούν χρήματα που χρωστάτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας στον Πολίτικα 89,8 για μία ακόμη φορά. Καταρχήν να πούμε μπράβο που πετύχατε την αύξηση στους μισθούς των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Αλλά αυτό δεν αρκεί, όπως αντιλαμβάνομαι, και δεν κάνετε βήμα πίσω για τις κινητοποιήσεις μέσα στην τουριστική περίοδο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά έχουμε αυξήσει από 1 του Ιούνιου 2% επί των βασικών μισθών των ξενοδοχοϊπαλλήλων όλων των κατηγοριών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στη σύμβαση που υπογράψαμε πέρσι υπήρχε ο όρος για την ίδρυση επαγγελματικού ταμείου, το οποίο αυτό το επαγγελματικό ταμείο θα κατάβαλαν εισφορές μόνο οι εργοδότες 1-2%. Εκεί υπήρχε μία ρήτρα ότι αν το ταμείο αυτό δεν είχε δημιουργηθεί μέχρι και στις 31 του Μάη του 2026, αυτό το 2% θα μετακινούνταν επιτόπου στους μισθούς των εργαζομένων σαν ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Άρα το επίδομα αφορά όλες τις μισθολογικές κατηγορίες και, και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του κάθε εργαζόμενου.
0: Άρα επόμενο μισθό θα δουν αυτή την αύξηση, έτσι?
1: Ναι, ναι, στον επόμενο μισθό από τον Ιούνιο και μετά, και πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον η βασική μισθή ανακατηγορία εργαζομένων διαμορφώνονται στην κατώτατη κατηγορία που είναι και η μεγάλη μάζα, ο βασικός μισθός 1010,82. Αν αναλογιστούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι εποχική και υπάρχει και το εποχικό επίδομα συν 10%, καταλαβαίνουμε ότι οι μισθοί ανεβαίνουν αρκετά, πάνω από 1100 στη τελευταία κατηγορία. και συγγνώμη, και στην πρώτη κατηγορία ο βασικός μισθός ανέρχεται στα 1071 ευρώ την προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου, τα επιδόματα που δικαιούνται, όπως είναι το επίδομα οικογενειακών βαρών, δηλαδή του γάμου, το οποίο το δικαιούνται και οι διαζευμένοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10%, το ανθυγιεινό επίδομα επίσης άλλο ένα 10%, αναλόγως το ανθυγιεινό 10% το δικαιούνται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις κουζίνες των ξενοδοχείων, οι καμαριέρες 5% και οι καθαρίστρες ανθυγιεινό, και οι λατζέρδες 7% ανθυγιεινό επίδομα. Άρα λοιπόν οι μισθοί πλέον έχουν αυξηθεί αρκετά, αλλά από εκεί και μετά βλέπουμε όμως και τις αυξήσεις που υπάρχουν καθημερινά στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βλέπουμε
0: σωστά,
1: τις τιμές στα
0: κάψιμα. Καλά κάνετε και το λέτε, όμως να σας πω κύριε Κοκολάκη ότι έπρεπε να συμβούν και να έρθουν όλες αυτές τις θετικές ειδήσεις, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι πλέον ο κόσμος δεν πήγαινε να δουλέψει στα ξενοδοχεία, ούτε τα νέα παιδιά, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, με πάρα πολύ πίεση, παρότι είναι μόνο τους θερινούς μήνες, και νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένη η αύξηση των μισθών, εφόσον θέλουμε να έχουμε Έλληνες και ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά στα ξενοδοχεία μας, για να πουλάμε αυτό που λέμε ελληνικός τουρισμός, και το να έρχεται κάποιος για να απολαμβάνει την ελληνική και την κρητική φιλοξενία.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις συμβάσεις τις υπογράψαμε μέσα από αγώνες. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι αυξήσεις, θα έλεγα, εξανεμίζονται λόγω των αυξήσεων, όπως σας είπα, προηγουμένων στα προϊόντα και στα καύσιμα και στα ενίκια.
0: Για όλους τους εργαζόμενους.
1: Για όλους, αλλά για μας είναι ακόμα περισσότερο το βάρος, γιατί είμαστε εποχικοί.
0: Συμφωνούμε
1: ότι,
0: απόλυτα. Πρέπει να δουλέψετε, ναι, και να κρατήσετε και για το χειμώνα. Και εντάξει, όσοι μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί είναι κάποιοι που δεν μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, και είναι και το Ταμείο Ανεργίας, να επαναλάβουμε, ελάχιστους μήνες. Έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό?
1: Τρεις μήνες είναι το Ταμείο Ανεργίας και μας φορολογείται και το Ταμείο Ανεργίας. Άρα από τη μια τσέπη μας τα δίνουν, ας πούμε,
0: και από την άλλη τα παίρνουν.
1: Ναι, μέσω φορολογίας. Όπως προείπατε, το Ταμείο Ανεργίας, αυτό το πενιχρό επίδομα διαρκεί μόνο για τρεις μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κατεβαίνουμε στους δρόμους, γιατί πάγια για αιτήματα των εργαζομένων μέχρι και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ξενοδοχοϋπαγγείλους, τους εργαζόμενους στον επισητισμό, 24 το Ιούνιο, να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θα γίνει προσυγκέντρωση 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, μετά με μηχανοκίνητη πορεία θα οδηγηθούμε στο αεροδρόμιο, όπου θα είναι και η κύρια συγκέντρωση εκεί πέρα.
0: Αυτό
1: και
0: τώρα μας το λέτε πρώτη φορά, δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε ναι. Είναι λίγο, να πω κύριε Κοκολάκη, ρυψοκίνδυνο το να πάτε στο αεροδρόμιο. Είδατε τι πάθανε οι αγρότες.
1: Εμείς θα πάμε σε μια ομαλή διαμαρτυρία, θα ενημερώσουμε με φυλάδια που ήδη έχουμε χτυπώσει για να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς. Απέναντίας θα τους ευχαριστούμε που επιλέγουν την όμορφη και φιλόξενη Κρήτη μας για να έρθουν να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί όμως και μετά, εμείς οι εργαζόμενοι τώρα εργαζόμαστε, τώρα πρέπει να ακουστούμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές έχουμε κάνει και συναντήσεις στο Υπουργείο και κινητοποίηση το χειμώνα 25 Φλεβάρι στην Αθήνα, και μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχουν ικανοποιηθεί πάγια αιτήματα του κλάδου.
0: Το γνωρίζουμε, τα έχουμε προβάλει, έχετε το δίκιο σας, δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Απλά θεωρώ ότι, όπως γνωρίζετε και όπως εκτιμώ ότι θα το πράξετε, ότι είστε οι εκπρόσωποι ουσιαστικά του τουρισμού και ίσως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, έτσι, γιατί όταν βγείτε στον δρόμο, ναι, το ξέρω ότι δεν το κάνετε για να δημιουργήσετε πρόβλημα, και φυσικά είναι αναφέρετο δικαίωμά σας να βγείτε και να διαμαρτυρηθείτε.
1: Ναι, εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κλάδος του τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με τεράστια κερδοφορία και για τις επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται και κάτω από εξαντλητικές συνθήκες, με ανασφάλεια και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Πέρα λοιπόν από την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας που διεκδικούμε, λέμε ότι πρέπει να κατάρρευση της προπληρωμένης κάρτας, λέμε αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας, λέμε επίσης επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, επαναφορά το βαρέο και το αντιγίνο, όλα αυτά τα αιτήματα που βάζουμε πιστεύω ότι είναι δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους και πραγματικά εάν πραγματικά μας ακούσει η πολιτεία, πιστεύουμε ότι θα ξαναγυρίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί που έχουν φύγει, γιατί έχει φύγει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και εκπαιδευμένων και καταρτισμένων στους χώρους εργασίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, κυρία Μαυρομάτη.
0: Αν δεν δοθούν κίνητρα, δεν θα επιστρέψει ποτέ αυτός ο κόσμος. Ούτε θα μπουν νέοι.
1: Ακριβώς. Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε ανασφαλείς από τη φύση της εργασίας μας. Είμαστε λόγω της εποχικότητας. Άρα η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή, δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους, εάν θέλουμε να προσφέρουμε ένα τουριστικό προϊόν. Γι' αυτό έρχονται οι επισκέπτες μας στη χώρα μας, γιατί αναδεικνύουμε τη φιλοξενία μας, αναδεικνύουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τη γαστρονομία μας. Είναι ουσιαστικά πράγματα που αναδεικνύουμε εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία δεν θέλει μάλλον να τα δει όλα αυτά. Και μας κοροϊδεύουν. Περιμένουμε αυτή την οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όσον αφορά για την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Την περιμένουμε 2 χρόνια ακόμα να μας καλέσουν. Ζητάμε ραντεβού και αρνούνται να μας δούνε. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έχετε δίκιο και είναι πάρα πολύ καιρός που το αρνούνται. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είναι σωστό να θέλει ένας επαγγελματικός κλάδος να κάνει μια συνάντηση, ένα ραντεβού με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον υπεύθυνο Υπουργό, Γραμματέα, και αυτό να μη συμβαίνει ή να αρνείται να τους δει. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμά σας και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμά σας φυσικά να κάνετε τις απεργιακές κινητοποίησεις σας, και μακάρι να πάνε όλα καλά και καλώς πράτετε που το κάνετε, αν ρωτάτε εμένα, και είναι η προσωπική μου άποψη, την καλοκαιρινή περίοδο, διότι αν δεν δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, λύση δεν υπάρχει. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να μην βρείτε μόνο απέναντί σας τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γιατί είναι άδικο για εσάς και για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Γιατί...
1: Ναι, εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να το καταλάβουν και οι ξενοδόχοι, αλλά και η πολιτεία.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να περάσω σε απαραίτητη διακοπή. Εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά θα είμαστε εκεί και με το politica.gr και με τον Politica 89,8 στις 24 Ιουνίου. Και αν έχετε τη δυνατότητα και εκείνη την ημέρα να μας δώσετε το κλίμα. Επαναλαμβάνω εγώ για σας ότι είναι η απεργιακή συγκέντρωση. Θα ξεκινήσει προς συγκέντρωση 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και από εκεί με μηχανοκίνητη πορεία θα πάτε στο αεροδρόμιο και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκολάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτως η Μαρία Μαυρομάτη, στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη και στην εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι μαζί μου μέχρι και τις 10 ο ηχολήπτης μας ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα στο Ηράκλειο. Ναι, ξέρω, δεν είναι καθαρό το Ηράκλειο. Το βλέπω, το βλέπετε κι εσείς. Όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στο γραφείο, αρκεί να κοιτάξετε λίγο από το παράθυρο. Όμως και με τη βούλα έχουμε ιδιώτες στην καθαριότητα. Πια 34 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουμε για να καθαρίσει το Ηράκλειο. 8,5 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώνουμε στον ιδιώτη κάθε χρόνο για τα σκουπίδια. Έπεσαν οι υπογραφές. Ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι θα δούμε την πόλη πιο καθαρή από ποτέ. Ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε χθες τη σύμβαση με τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Όλο αυτό έγινε σε πολύ πανηγυρικό κλίμα και μετά από 15 μέρες λέει, θα φανούν τα αποτελέσματα, που ο ιδιώτης αναλάβει την αποκομιδή των συμμικτών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων αλλά και των ογκωδών αντικειμένων που κακώς κάποιοι, έτσι, αφήνουν στο κέντρο της πόλης, γενικά σε όλο το Ηράκλειο, εντός και εκτός των τυχών. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Σταύρο Στεφανάκη, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο Πόλη μας, του Μιχάλη Καραμαλάκη, να μας πει ακριβώς τι γίνεται, τι θα γίνει και αν θα γίνει, κύριε Στεφανάκη, κάποια στιγμή το Ηράκλειο πιο καθαρό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε πριν, έπεσαν οι υπογραφές χθες. Σε πανηγυρικό κλίμα η αλήθεια είναι, όπως διατυπώσατε και εσείς προηγουμένως. Το θέμα είναι αν αποτυπωθεί αυτό το πανηγυρικό κλίμα και στο πεδίο, έτσι. Γιατί το σημαντικό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι αυτό. Το τι μέγει γενέστε και αν πραγματικά οι προσδοκίες αυτές φανούν στην πραγματικότητα, διότι πράγματι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσει κανείς όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, πέρυσι το Πάσχα, κατά τη διάρκεια των εορτών και συχνά κοντινά

0: δηλαδή τακτά διαστήματα, όχι αυτή την έξαρση την οποία έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Και δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι τα βλέπουμε εμείς που το βιώνουμε και ξέρουμε τι γίνεται, κύριε Στεφανάκη, είναι ότι το βλέπουν και οι τουρίστες και το παίρνουν μαζί τους σαν εικόνα, σαν σκέψη. Έτσι. Και φεύγουν. Έτσι. Με αυτή την εικόνα και δεν θα ξανάρθουν.
0: Έτσι είναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ θα βάλω περισσότερο
1: την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κατοικοεδρεύουν στον τόπο μας, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς για να μπορούμε να υποδεχτούμε και τους τουρίστες και γενικότερα να αναπτύξουμε το κομμάτι αυτό. Αν δεν υπάρχει ο σεβασμός σε εμάς, από εμάς τους ίδιους, σε εμάς τους ίδιους, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορεί να λέμε στα μέσα και γενικότερα στο δημόσιο λόγο μας. Χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται μια διαδικασία που μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό, έτσι, για να μπορείς μετά να διεκδικήσεις και άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμάς από τη μεριά μας θεωρώ ότι οι αντιρρήσεις μας έχουν εκφραστεί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε δημόσια συζήτηση, σε κάθε δημοτική επιτροπή.
1: Και από εσάς και από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας. Να θυμίσουμε τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να κυρωθεί η σύμβαση, να τα πούμε όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί κοιτάξτε, να σας πω κάτι, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κάτι με κάθε κόστος έχει μια ευθύνη. Το με κάθε κόστος δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση. Τώρα θεωρώ ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να καθαρίσουμε την πόλη με κάθε κόστος. Η εκτίμηση δεν ξέρω αν έχει γίνει σωστά και θα φανεί στην πορεία. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, δεν είναι γίγα. Και αυτό αποδεικνύει...
1: Αστρονομικό είναι το ποσό, θα συμπληρώσω εγώ, γιατί να σας πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι, έχουμε μια σύμβαση η οποία είναι με μηδενική έκπτωση. Μια σύμβαση η οποία είναι με μηδενική έκπτωση, έτσι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος στο οποίο μπορεί να αποκομίσει αυτή η εταιρεία. Και εκτός αυτού, το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή προημερών που οι διαδικασίες έτρεξαν σαν υπεργολαβία για να βρεθούν άλλοι μικροί εργολάβοι. Άρα υπάρχει το περιθώριο κέρδους να μπορούν να δουλέψουν όλοι. Θεωρώ ότι γενικότερα η εκτίμηση που έγινε σε μια... καταρχήν δεν παρουσιάστηκε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, έτσι. Πολύ σημαντικό. Οικονομοτεχνική μελέτη δεν είδαμε ούτε σε Επιτροπή ούτε σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτό είναι επιτρεπτό, κύριε Στεφανάκη?
0: Θεωρώ ότι το κόστος αυτό είναι υπερβολικό. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το κόστος.
1: Γιατί, κύριε Στεφανάκη, αν μιλούσαμε για μια ιδιωτική εταιρεία που ήθελε να καθαρίσει, να τα λέμε και αυτά, θα έψαχνε την ιδανική λύση με το καλύτερο και συμφέρον κόστος. Εγώ, σαν δημοσιογράφος, σαν πολίτης, δεν είδα κάτι τέτοιο εδώ.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Όπως το λέτε. Αυτές ακριβώς ήταν και οι αντιρρήσεις μας και η αντίδρασή μας εμάς. Το κόστος είναι υπερβολικό. Και κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι χρήματα τα οποία θα πληρώσει ο δημότης όμως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλα αυτά είναι ανταποδοτικά. Είναι χρήματα τα οποία πάνε στον κωδικό των ανταποδοτικών, τα πληρώνει ο δημότης και με την αύξηση των δημοτικών τελών που είδαμε το Δεκέμβριο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, που ούτως ή άλλως, εντάξει, εγώ το αντιλαμβάνομαι, τα χρήματα αυτά πρέπει να έχουν προϋπολογιστεί για να μπορεί να προχωρήσει η σύμβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα 11 εκατομμύρια στο σύνολο της αύξησης των δημοτικών τελών σε ένα έτος είναι πάρα πολλά. Και εδώ γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί από τη στιγμή που είδαμε μια αύξηση 11 εκατομμυρίων ευρώ στα δημοτικά τέλη, στα ανταποδοτικά το έτος, για παράδειγμα τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο ιδιώτης θα ξεκινήσει στα μέσα της χρονιάς, τον Ιούνιο. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτή την αύξηση των δημοτικών τελών για το έτος 2026 και τα χρήματα και ο ιδιώτης ξεκινήσει από τα μέσα του έτους, σημαίνει ότι τα μισά χρήματα θα περισσέψουν. Εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Αυτά τα χρήματα που θα περισσέψουν μέσα στο έτος το φετινό, μέσα στο έτος 2026, πού θα πάνε και με ποιο τρόπο θα πάνε εκεί που θα πάνε, είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το δούμε στο τέλος του χρόνου και να απαντηθεί για το πού θα τοποθετηθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί, ξαναλέω, είναι χρήματα τα οποία πληρώνουν οι ιδιώτες για ανταποδοτικά. Όταν μιλάμε ανταποδοτικά, μιλάμε ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, έτσι. Μπορούν αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλο κωδικό, θα επιστρέψουν στην κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν σε κάθε περίπτωση στο τέλος του χρόνου. Έτσι.
1: Και κατά κύριο λόγο, κύριε Στεφανάκη, το θέμα είναι, θα δώσουμε ένα σκασμό λεφτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα δούμε κάποια διαφορά, θα δούμε όντως καθαριότητα ή θα έχουμε πάλι άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.
0: Το ζητούμενο είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό. Γιατί να σας πω κάτι, καλός ή κακός, αυτό που θέλουμε όλοι, σε κάθε περίπτωση, είναι να δούμε μια καθαρή πόλη. Γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Και ένα παραπάνω από τον Ιανουάριο του 24, που θεωρώ ότι οι καταστάσεις που είδαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν, μόνο σε περιπτώσεις που υπήρχαν απεργίες από τους εργαζομένους της υπηρεσίας καθαριότητας. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση.
1: Και πρέπει, ξέρετε, να γίνει και λίγο
0: τα τελευταία 2,5 χρόνια
1: κάποια αυτοκριτική γι' αυτό. Έτσι, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό μάλλον να
0: γνωρίζει
1: κάποιος το λάθος του, να προσπαθεί, αλλά να μην δίνει όμως μετά γη και είδωρ για να το διορθώσει. Να υπάρχει έτσι μια ισορροπία, κύριε Στεφανάκη.
0: Να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και να σας πω, το θέμα είναι λοιπόν το ζητούμενο να αποτυπωθεί αυτή η διαδικασία της σύμβασης στο πεδίο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή μιλάμε ότι ο εργολάβος, ο υπεργολάβος, οι άνθρωποι αυτοί που θα αναλάβουν τη διαδικασία αυτή, θα λειτουργήσουν με εξοπλισμό σε μεγάλο βαθμό της υπηρεσίας καθαριότητας. Δηλαδή με μηχανοκίνητο εξοπλισμό και γενικότερα με τα εργαλεία που έχει η υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι.
1: Άρα δηλαδή τι θα προσφέρει ο ιδιώτης, για να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε.
0: Το μεγάλο κομμάτι θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το μεγάλο κομμάτι θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μάλιστα. Με τον ήδη υπάρχον στόλο όμως, τον πεπαλαιωμένο και εκτός από κάποια καινούργια απορριμματοφόρα. Και εγώ θα κάνω το συνήγορο.
0: Στην πορεία ό,τι χρειαστεί, ναι.
1: Το συνήγορο του διαβόλου. Και αν αυτά χαλάσουν, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Μιλάμε για μεικτό σύστημα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο ιδιώτης, εκτός από το κομμάτι της, το εξοπλισμό που θα δουλέψει, θα έχει να κάνει και με τις, με τις υποδομές όλες που υπάρχουν στην υπηρεσία καθαριότητας. Από μηχανικούς, από συνεργεία, από μηχανήματα τα οποία μπορεί να χαλάσουν, από ανταλλακτικά. Είναι μια τεράστια διαδικασία, έτσι. Γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά που είναι πίσω από τις κάμερες, δηλαδή από αυτό που βλέπουμε από ένα αυτοκίνητο που μπορεί να βγει στον δρόμο με δύο άτομα και τον οδηγό να προχωρήσει στην αποκομιδή. Πίσω από αυτό είναι πάρα πολλές διαδικασίες.
1: Φυσικά.
0: Είναι εκατομμύρια ευρώ σε ανταλλακτικά, είναι εκατομμύρια ευρώ σε καύσιμα, είναι εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα
0: πάρα
1: οποία,
0: πολύ μεγάλη διαδικασία, έτσι.
1: Όπως μου τα λέτε, θα τα επομίζεται ο Δήμος. Άρα λοιπόν, εκτός από αυτά τα χρήματα που θα πάρει ο ιδιώτης, θα έχουμε και τα έξοδα για αυτά που προείπατε, για ανταλλακτικά, για τα καύσιμα. Και σύν της άλλης.
0: Αφού μιλάμε για μεικτό σύστημα, εννοείται ότι όλα αυτά θα τα απομισθεί ο Δήμος.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω, στην κουβέντα μας κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ένα δευτερόλεπτο. Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στους εργαζόμενους καθαριότητας θα έρθει ο ιδιώτης και θα του πούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, α, πάρα πολύ ωραία, θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας να σας υποδεχτούμε, να καθαρίσουμε όλοι μαζί το Ηράκλειο?
0: Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή αυτό πιστεύει. Γι' αυτό σας λέω ότι πέρα από τις κινήσεις εντυπωσιασμού και από τις φωτογραφίες και από τα ωραία χαμόγελα, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στον τρόπο που θα διαχειριστεί η κατάσταση στο σύνολό της.
1: Σωστά.
0: Για να μπορεί, όπως είπα πριν, να αποτυπωθεί αυτό στο πεδίο. Που να ξέρετε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας, ήδη υπάρχουν υπηρεσία καθαριότητας, με έναν ιδιώτη ο οποίος έρθει ξαφνικά ουρανοκατέβατος.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει αυτά τα δύο κομμάτια του puzzle να ενωθούν και να φέρουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ μιλάμε, κυρία Μαυρομάτη, ότι γενικότερα δεν υπήρχε η ικανότητα το προηγούμενο διάστημα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας και μόνο. Και αυτό το είδαμε στο πεδίο. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην υπηρεσία καθαριότητας δεν ήταν σε θέση να οργανώσει και να δομήσει μια κατάσταση που να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα στην πόλη μας. Και αυτό δεν το λέω θεωρητικά, φάνηκε στην πράξη. Το είδαμε. Και μην ξεχνάτε ότι πόσες συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις έγιναν στο προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα, πόσα χρήματα έχουν δοθεί για αυτές τις διαδικασίες, για την αποκομιδή δύο ογκωδών αντικειμένων, διαδικασίες express που γίνανε με απόφαση δημάρχου, συμβάσεις 150, 200 χιλιάρικα, ξανά 150, ξανά 200, πόσα χρήματα έχουν δοθεί και τι κατάσταση έχουμε δει. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η οργάνωση δεν ήταν σωστή και έχουν γίνει πολλά διαχειριστικά λάθη. Έτσι, γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, να δούμε πού χωλαίνουμε, πού υπάρχει πρόβλημα και να δούμε πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Που εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Με ένα και μοναδικό στόχο βέβαια, έτσι. Πρώτο στο κάδρο να είναι ο πολίτης και φυσικά η καθημερινότητά του, όπως ούτως ή άλλως είχατε πει και εσείς προεκλογικά. Να περάσουμε όμως, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει σε 6 λεπτά να περάσω στην απαραίτητη διακοπή. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και εκεί εσείς και η παράταξή σας και ο κύριος Καραμαλάκης θα θέσετε τα όρια των οικισμών. Άλλο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα με το προεδρικό διάταγμα. Και να σας πω ότι αφορά τις κοινότητες και τους οικισμούς. Έτσι. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή τουλάχιστον με μια ενημέρωση στους προέδρους και να έχει γίνει μια συζήτηση για το τι να γίνεται, τι προτάσεις μπορεί να γίνουν. Όπως είχαμε κάνει εμείς και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, που είχαμε συνεδριάσει από την πρώτη στιγμή, είχαμε προτείνει την παράταση για την διαβούλευση για να μπορούμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και τα σχετικά, θα έπρεπε να έχει κινηθεί η Δημοτική Αρχή με πιο γρήγορους ρυθμούς. Και φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που βάζουμε εμείς ως αντιπολίτευση στο ζήτημα αυτό να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα προημερησίας διατάξεως. Και φανταστείτε ότι από την Δημοτική Αρχή δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να ενημερώσουν τους προέδρους των κοινοτήτων να είναι παρόν στη συνεδρία στη σημερινή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν πιάνουμε το ζήτημα δηλαδή ουσιαστικά από εκεί που πρέπει. Η σημερινή συζήτηση αφορά περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων.
1: Γιατί πώς θα ενημερώσουν τους πολίτες.
0: Δεν έχουν καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να πούνε και να καταθέσουν τις απόψεις. Και χθες που αντιγύφθηκα αυτή τη διαδικασία, ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση, πραγματικά προσπάθησα από το γραφείο να καλέσω όλους τους ανθρώπους.
1: Μα συγγνώμη τώρα κύριε Στεφανάκη, εσείς πρέπει να τους καλέσετε. Δηλαδή τώρα η εικόνα που μου περιγράφετε είναι...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Και μιλάμε για ένα πρόβλημα που
1: να το πω ευγενικά, δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Μιλάμε για ένα πρόβλημα που αφορά κατά κόρον αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους ενημερώσουν να είναι απόψε παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Και ποιος θα το κάνει αυτό δηλαδή.
0: Αύριο αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν σε μια διαδικασία να απολογηθούν στην κοινωνία, στο κάθε χωριό. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουν τι απαντήσεις θα δώσουν. Θα πρέπει να ξέρουν τι προτάσεις θα μπορούν να δώσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν να φτάσουν παραπάνω. Τίποτα, καμία ενημέρωση δυστυχώς. Για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και τι θα κάνετε, δηλαδή, το συζητήσετε μεταξύ σας απόψε και αυτό ήτανε. Πώς θα ενημερωθούν όλοι αυτοί, γραπτός, πώς θα πούνε τα θέματα τους, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κάθε περιοχή είναι ξεχωριστή. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να υποτιμούνται οι περιουσίες πολιτών και να χάνουν τελείως την αξία τους.
0: Βέβαια. Κυρία Μαυρομάρη, κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο φαίνεται. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό από όσο φαίνεται.
1: Το έχουν αντιληφθεί, κύριε Στεφανάκη, όσοι διαθέτουν περιουσίες. Πολύ καλά το έχουν αντιληφθεί.
0: Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολύ πιθανόν να έχουν αγοράσει το τελευταίο διάστημα οικόπεδο, να το έχουν πληρώσει οικόπεδο και ξαφνικά να γίνεται χωράφι. αγροδιαμάχιο. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και ισχύει σε όλους τους οικισμούς. Φυσικά βέβαια μιλάμε για ένα πανελλαδικό φαινόμενο, έτσι. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο
1: σαφέστατα,
0: εδώ.
1: Σαφέστατα, δεν μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου μόνο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Όμως, θα μάθουμε στα φορά το κομμάτι που έχουμε να κάνουμε τα διοικητικά όρια τα δικά μας. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Έτσι, δηλαδή δεν θα μπορούσε μια διαδικασία εάν το έκανε ο Δήμος, κάποιος Δήμος στην Πελοπόννησο ή κάποιος Δήμος στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ, στα δικά μας διοικητικά όρια, που μας αφορά σε όλους τους οικισμούς, τι κάναμε, τι έχουμε κάνει.
1: Και τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους πολίτες.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, τι προτάσεις μπορούμε να δώσουμε. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά. Έτσι. Και όμως δυστυχώς, δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα που δεν παίρνουν το μέγεθος και την αξία που τους αρμόζει, δυστυχώς. Και στα θέματα καθημερινότητας και σε τέτοια θέματα ουσίας. Έτσι. Γιατί εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα θέμα που μπορεί να μην είναι καθημερινότητας, όπως είναι η αποκομή των απορριμμάτων, ο ηλεκτροφωτισμός.
1: Συγγνώμη, αλλά είναι εξίσου σοβαρό όταν ο άλλος έχει μια περιουσία και υποτιμάται όταν έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όπως αυτό που είπατε ακριβώς. Και μπορεί να δούλευε μια ζωή για να αγοράσει ένα αγροτεμάχιο, να χτίσει ένα σπίτι, ένα. Εν πάση περιπτώσει, το οτιδήποτε για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και ξαφνικά σε μία νύχτα βλέπει ότι αυτό δεν ισχύει και γκρεμίζονται όλα του τα όνειρα. Και εν πάση περιπτώσει οικόπεδα για τα οποία είχαν μοχθήσει πάρα πολύ πιθανότατα γιαγιάδες, παππούδες, πατεράδες για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους, υποτιμώνται. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα πρέπει να πιάσουμε το κάθε πρωί, το κάθε ζήτημα από την ουσία του, να δούμε πώς μπορούμε να το αναγγίσουμε, τι προτάσεις μπορούμε να δώσουμε και πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε και να το βελτιώσουμε. Έτσι. Όταν όμως είμαστε στη διαδικασία να αφήνουμε το πρόβλημα στο σιρτάρι, να ασχοληθούμε περισσότερο με άλλα ζητήματα και το βλέπουμε αυτό αργότερα και ο χρόνος φεύγει. Και να σας πω κάτι. Πριν είδαμε και με τη δομή μεταναστών.
1: Αχ, τώρα ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει να το πούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πάγει τελευταία στιγμή το αφήσαν το θέμα, πάγει τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν δόθηκε κάποια πρόταση από τη Δημοτική Αρχή. Δεν έγινε η ανάγηση στο ζήτημα, η ανάγηση που έπρεπε να γίνει, να βρεθεί ένας χώρος κατάγγελος. Και φτάσαμε στο σημείο να έρθει το Υπουργείο να πει θα πάω στις Μαλάδες. Υπήρξε η αντίδραση, η έντονη αντίδραση των ανθρώπων και φτάσαμε στο σημείο μετά από την έντονη αντίδραση των ανθρώπων,
1: μετά
0: δηλαδή
1: από τις κινήσεις των ίδιων των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
0: Βέβαια.
1: Οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε ότι εκείνοι το πάλεψαν, έτσι, πάρα πολύ, με πολύ μεθοδευμένες κινήσεις, και είχαμε μετά τον κύριο Γαβαλά που είπε ότι okay, δεν θα γίνει εκεί, γιατί και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο με υπογραφές τους αντέδρασαν.
0: Να σας πω κάτι. Και ήταν κάτι όμως που το γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι που το γνωρίζαμε. Δηλαδή γνωρίζαμε ότι το μπαλάκι στο νομό Ηρακλείου έρχεται στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί είχαμε συνεδριάσει την ΠΕΔ αρκετούς μήνες πριν. Και οι δήμαρχοι των άλλων περιοχών είχαν εκφράσει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τεκμηριωμένα για ποιο λόγο δεν μπορούν να υποστηριχθεί στο κάθε Δήμο από αυτούς μια τέτοια δομή. Το μπαλάκι είχε έρθει στο Δήμο Ηρακλείου μήνες.
1: Εμείς δεν το είχαμε σπρώξει πίσω, ε.
0: Τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Ούτε μία πρόταση. Θα μπορούσε κάλλιστα να συσταθεί μία ομάδα εργασίας που να διερευνήσει και να βρει ένα κατάλληλο χώρο, ώστε να υπάρξει μία πρόταση προς το Υπουργείο. Και να μην φτάνουμε τώρα στο σημείο να επιλέγει η Αθήνα, σημείο και να πρέπει οι κάτοικοι της κάθε περιοχής με έντονες αντιδράσεις.
1: Και εμείς να είμαστε απλά παρατηρητές.
0: Γιατί να σας πω κάτι, αυτό έγινε τώρα στις Μαλάδες. Ποιος μας λέει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε κάτι άλλο σε μια άλλη περιοχή, όπως είναι παράδειγμα η Αϊκαρνασσός ή όπως είναι παράδειγμα. Και θα ξανά έχουμε πάλι την ίδια αντίδραση των κατοίκων της περιοχής και ξανά. Δεν γίνονται όμως έτσι τα προβλήματα. Έχει υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να μπει στη διαδικασία, να συστήσει μια ομάδα εργασίας, να διερευνήσει το θέμα, να βρει κατάλληλο χώρο και να βρει τη χρυσή τομή.
1: Βασικά, κύριε Στεφανάκη, αυτό που μου περιγράφεται, γιατί μιλήσαμε για πάρα πολλά προβλήματα, είναι ότι κινείται ο χρόνος αντίδρασης με ρυθμούς χελώνας. Όταν λοιπόν σκάσει, πολύ απλά λαϊκά, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, η αντίδραση, σύμφωνα πάντα με αυτά που μου μεταφέρεται από το Δήμο, είναι πάρα πολύ αργή. Δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις.
0: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
1: Δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις. Την προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Τον προλαβαίνουν.
0: Αυτό ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, όπως το τοποθετήσατε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν γίνεται καμία πρόληψη για τις εξελίξεις. Σκά το πρόβλημα και όταν θα σκάσει το πρόβλημα, τότε προσπαθούμε από κάθε μεριά πώς θα το διαχειριστούμε. Μα έτσι. Δεν μπορείς να μεθοδεύσεις πράγματα. Δεν μπορείς να οργανώσεις. Δεν μπορείς
1: ούτε να προλάβεις προβλήματα και καταστάσεις.
0: Τίποτα. Απλά κάθε πρωί ξυπνάς να δεις ποιο πρόβλημα έσκασε, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό δεν είναι οργάνωση, έτσι. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οργάνωση. Αυτή η οργάνωση η οποία δεν υπάρχει, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που όπως είπαμε πριν, που αναφέραμε το προηγούμενο ζήτημα, και γενικότερα κάποια ζητήματα τα οποία είναι διοικητικά. Δηλαδή χωλαίνει η Δημοτική Αρχή το κομμάτι αυτό. Έτσι. Της διαχείρισης, της οργάνωσης και το πώς μπορεί να σχεδιάσει πράγματα για το μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια, έτσι.
1: Και γιατί έχουμε, ξέρετε, αρκετά μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές και να κλείσουμε κιόλας. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω την επικοινωνία μας γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, όμως θα έχουμε. Ξέρετε ότι τα μικρόφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά. Ναι. Και μέχρι τις εκλογές που θα είναι και πάλι υποψήφιος ο κύριος Καραμαλάκης, θα το πούμε και αυτό, έτσι το έχει δηλώσει.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει περιμένουμε.
0: Δηλώσει, έχει δηλώσει ο κύριος Καραμαλάκης ότι η παράταξη είναι ενωμένη, ότι προχωρούμε για να διεκδικήσουμε τα ενία του Δήμου Ηρακλείου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σίγουρα βέβαια ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τότε και σε κάθε περίπτωση έχουμε ιερή υποχρέωση να διασφαγίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, τα συμφέροντα της κοινωνίας και να μπορούμε με δικές μας προτάσεις, με δικό μας έλεγχο, με το να συνδυάσουμε την ευελιξία και τον έλεγχο, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να είμαστε αγγυλωτικοί σε διαδικασίες και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει αρκετές φορές σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Ωστόσο να πω, κύριε Στεφανάκη, για να μην είμαστε άδικοι, γιατί είπαμε πάρα πολλά πράγματα, ότι και ο κύριος Καλοκαιρινός θα είναι εκ νέου υποψήφιος και εκείνος το έχει πει. Οπότε
0: εγώ
1: θα περιμένω τις επόμενες εκλογές να δω και τους υπόλοιπους υποψήφιους για να αποφασίσουμε όλοι εμείς το μέλλον του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ.
0: Έχει πορεία ακόμα, έχει πορεία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πάμε σε μία απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Στην εισαγγελία σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους 4 συλληφθέντες για τα 1.330 δεντρίλια κάναβη στα Χανιά. Αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα την αποκομιδή των απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος μετά τις υπογραφές που έπεσαν χθες ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη εργολάβο. Νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Το 29,5% η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Στα αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και την οικονομία πληροφορική, καθώς και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας, διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην καρδιά του Ηρακλείου σήμερα στην οδό Αγίου Μινά από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και Κυρίλου Λουκάρεως. Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εξόδη και επίλυση φορολογικών υποθέσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε αστυνομικό στο Ντόρτμουντ και ταμπουρώθηκε με τις 3 κόρες του. Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά, το πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός με 9-7 τη Βουλιαγμένη. Στη Φινλανδία μεταφέρεται το ενδιαφέρον στο αγώνισμα του Επικοντό, καθώς εκεί θα αγωνιστεί σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», που εκτάκτως στο μικρόφωνο βρίσκεται η Μαρία Μαυρομάτη λόγω της άδειας που έχει λάβει ο Νίκος ο Αγγελάκης. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι τούτη την ώρα στον politica.gr. Πρώτο θέμα του site μας είναι στην εισαγγελία ο Δήμαρχος της Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγοσωστών στο Δήμο του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, να ξέρετε. Ήδη έχουν πλημμυρίσει οι παραλίες από Έλληνες και ξένους. Στην περιοχή του ούτως ή άλλως πιάνει και αρκετό αεράκι, άρα αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει αν κάποιος παραβεί τους κανόνες και μπει στη θάλασσα. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και εύχομαι να μην χάσει κανείς τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, στο site μας ήδη έχουν αναρτηθεί τα καυτά παραπολιτικά. Ο Πολιτικάντης έχει γράψει αρκετά και σήμερα. Έχουμε ένα θέμα με το Φραγκίσκο τον Παρασύρη που μίλησε για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μία φωτογραφία της χρονιάς από τη συνάντηση της χρονιάς, όπως χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα του Παραπολιτικού, και βλέπω εδώ ότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο ίδιο τραπέζι με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την αγαπημένη του, κοιτά και αλλού στη φωτογραφία. Αυτό παρατηρεί ο Πολιτικάντης, και στο ίδιο τραπέζι και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, μπείτε και δείτε τα παραπολιτικά, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social media του σταθμού μας, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, για να δείτε βίντεο με όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και φυσικά έχουμε μια νέα επιχείρηση, όπως διαβάζω στο politica.gr, για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αυτή τη φορά όχι στην Κρήτη, στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη, γιατί παράνομες επιδοτήσεις δεν έλαβαν μόνο οι κριτικοί. Να τα λέμε και αυτά. Αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως από τις συλλήψεις και από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ερχόμαστε όμως στην καθημερινότητά μας τώρα, σε αυτό που αφορά την τσέπη μας, και θα πάμε να μιλήσουμε για τα καύσιμα και τις τιμές τους, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Μαυράκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βενζινοπολών του νομού Ηρακλείου. Γιατί έχουμε μία ελαφριά αποκλιμάκωση από τη μία, έχουμε όμως και αύξηση ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Καλημέρα κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στο κρότερο.
0: Να πούμε λίγο για τις τιμές αρχικά. Πού βρισκόμαστε τούτη τη στιγμή.
1: Τις τελευταίες 10 μέρες όντως έχουμε μία αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε μία σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, γιατί οι φημολογίες έλεγαν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις.
0: Έχουμε βέβαια εξελίξεις εκεί, δυστυχώς, όχι καλές.
1: Θα τις πούμε και αυτές. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή, είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία σταδιακά περνάει στην κατανάλωση. Η βενζίνη αμόλυβδη, η χθεσινή τιμή που δημοσιεύει η μέση τιμή του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά, και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 79 λεπτά το λίτρο. Αξίζει όμως να πούμε ότι στην πόλη του Ηρακλείου σήμερα θα δούμε τιμές οι οποίες προσεγγίζουν τα 2 ευρώ, δηλαδή 2,03-2,04, και είχαμε και ευελπιστούσαμε σιγά σιγά να δούμε και να σπάει το φράγμα των 2 ευρώ και να πέφτουμε κάτω από τα 2 ευρώ όσον αφορά για την βενζίνη και τους καταναλωτές. Τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις θα κρατήσουμε μια πιο συγκρατημένη στάση, και το πετρέλαιο κίνησης θα το βρούμε περίπου στο 1 ευρώ και 71, 72, 73, οπότε είχαμε μια αισθητή μείωση. Αξίζει να πούμε αυτό που είπατε, ότι έχουμε την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώθηκε από 1η του μήνα κατά 5 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι είχαμε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο στις τιμές που αγόρασαν τα πρατήρια από 1 Ιουνίου. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Μαυράκη, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ρεπορτάζ ακούω τους εκάστοτε προέδρους του Συνδέσμου Βενζινοπολών να μιλούν για αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν καταργείται, γιατί δεν γίνονται κάποια άλλα πράγματα, και βλέπω τώρα ότι μου μιλάτε για αύξηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταργηθεί αυτός ο φόρος και να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και τις τιμές πιο προσιτές για την τσέπη του, του Έλληνα καταναλωτή.
1: Αρχικά δεν γίνεται να καταργηθεί, διότι είναι, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός πίσω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Για την Ελλάδα πάντα, ναι.
1: Για τα καύσιμα ευρωπαϊκά. Αλλά υπάρχει μια ελάχιστη τιμή που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, για τα κάτι μέλη. Εμείς είμαστε πολύ υψηλότερα
0: αυτό από θέλ, εκεί, τιμή, αυτό θέλω να εστιάσουμε.
1: Και
0: ναι.
1: Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα στη βενζίνη αμόλυφη.
0: Να μειωθεί και όχι να καταργηθεί, δικό μου λάθος, ναι.
1: Έτσι. Να μειωθεί, λοιπόν, αυτό ζητάμε. Και ζητάμε να μειωθεί γιατί. Γιατί στις περιόδους κρίσεων όπως αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα, θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα. Άρα το κράτος να έρθει και να επέμβει, και ο μόνος τρόπος που το είδατε κι εσείς μέσα σε αυτή τη διαδρομή, ο μόνος τρόπος που τελικά έφτασε αυτή η μείωση τον καταναλωτή αισθητά και την είδε, την εισέπραξε, ήταν όταν έκανε επέμβαση το κράτος, και μιλάω για το πετρέλαιο κίνησης, που ήρθε και είπε 20 λεπτά επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης. Και αμέσως μετά από 3 μέρες, 4 που εφοδιάστηκαν τα πρατήρια, είδατε μετά από 3 μέρες 20 λεπτά κάτω τη τιμή όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε το πλαφόν είναι τρόπος. Αν εσείς είδατε κάποια αλλαγή με τη θέσπιση του πλαφόν, ας μας το πείτε, ή αν είδε ο καταναλωτής, δεν είδε κανένας, γιατί δεν άλλαξε τίποτα.
0: Όλοι οδηγούμε, όλοι βάζουμε βενζίνη και πετρέλαιο από τα πρατήριά σας, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό.
1: Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής είναι να δούμε στις περιόδους κρίσεων και να επηρεάσουμε το φόρο. Και το φόρο και το ΦΠΑ. Γιατί είναι αυτοί οι δύο άμεσοι φόροι για το κράτος, οι οποίοι, να ξέρετε, ότι στην τιμή της βενζίνης είναι πάνω από το 1 ευρώ. Δηλαδή αν σήμερα μας το χάριζαν το προϊόν και δεν υπήρχε καμία κερδοφορία για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, σήμερα θα πληρώναμε τη βενζίνη αμόλυβη 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό, νομίζω το καταλαβαίνετε, και εδώ θα έπρεπε το κράτος να δείξει τη διάθεσή του και να βοηθήσει τους καταναλωτές σε αυτή τη φάση. Εμείς σαν πρατηριούχοι, και νομίζω ότι επίσης είναι εύλογο, θέλουμε να πουλάμε ένα προϊόν το οποίο να είναι προσιτό προς τον καταναλωτή, γιατί αλλιώς δεν θα πουλάμε. Νομίζω το
0: σαφέστατο. Και ακούτε και τα παράπονα, είστε και οι δέκτες των παραπώνων και των αντιδράσεων και του θυμού και της οργής, να τα λέμε και όλα αυτά.
1: Έτσι είναι. Εμείς και σαν Ομοσπονδία και σαν Σύνδεσμος Ηρακλείου κάνουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε δίπλα στους καταναλωτές και νομίζω ότι οι καταναλωτές το ξέρουν, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε ο αποδέκτης όλων αυτών, όλης αυτής της ανησυχίας και της αγανάκτησης την οποία έχει ο καταναλωτής. Και είμαστε και αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στην πολιτεία το σφιγμό και τον παλμό της αγοράς. Το λέμε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε πάντα.
0: Και από την άλλη πλευρά είστε και επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να απορροφάτε τα πάντα, γιατί πρέπει να είστε και κερδοφόρες, να τα λέμε και αυτά.
1: Μα το περιθώριό μας είναι συγκεκριμένο και νομίζω ότι τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου το μαρτυρούν. Δεν χρειάζεται κάποιος πλέον. Νομίζω ότι έχει βγει από τη συζήτηση πλέον και έχει γίνει ξεκάθαρο το ότι, αν δείτε μάλιστα το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ένα πολύ όμορφο πινακάκι, το οποίο ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να το δημοσιεύσουμε, το οποίο έχει ένα σχεδιάγραμμα το οποίο λέει τόσο ποσοστό του καυσίμου είναι φόρος, όσο ποσοστό του καυσίμου είναι η διήλυση, δηλαδή το προϊόν αμιγώς, αυτό το προϊόν το οποίο φτάνει στο δηληστήριο, και πόσο είναι το ποσοστό το οποίο είναι το κέρδος της εταιρείας εμπορίας του μεταφορέων και του πρατηριούχου. Αυτά τα τρία, να ξέρετε, είναι κάτω το 10% ή περίπου στο 10%.
0: Ναι, και φυσικά μπορούν να το δουν όλοι. Δεν υπάρχει θέμα διάψευσης σε αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι. Έτσι, οπότε είμαστε δυστυχώς, έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι χρηματιστηριακό, ένα προϊόν το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από τις εξελίξεις της διεθνής, και εμείς είμαστε παρατηρητές. Δεν το έχουμε στα χέρια μας, οπότε το μόνο που κάνουμε είναι να παρατηρούμε και να προσπαθούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση για να κάνει κάποια πράγματα.
0: Ναι, και δυστυχώς δεν βλέπω αυτό τον πόλεμο στο Ιράν να τερματίζεται, γιατί όταν δεν σταματήσει όλο αυτό, να δούμε λίγο τα πόνερα μετά τον πόλεμο και πώς θα επανέλθουμε πάλι στην πλήρη κανονικότητα, γιατί είχαμε ζήσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία στις αρχές του, γιατί και εκείνο συνεχίζεται, αλλά στις αρχές του είχαμε το σοβαρό πρόβλημα, το θυμάστε κι εσείς. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό, γιατί μπορεί να είναι μακριά μας αυτός ο πόλεμος. Το έλεγα και χθες ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να το έχουν ρίξει όσον αφορά τη θεματολογία και τη σειρά του. Όμως οι προεκτάσεις του και τα προβλήματά του είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουν πάρει όλα την ανιούσα, πρόβλημα στα καύσιμα, εισαγωγές, εξαγωγές.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε. Και ξαναλέω, το ζήσαμε όντως το 2022, αντίστοιχη περίοδο που είχαμε το ρωσο-ουκρανικό πρόβλημα, και κάτι αντίστοιχο ζούμε και σήμερα. Όπως είπα, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, είμαστε παρατηρητές. Εμείς σαν πρατηριούχοι αγοράζουμε από τις εταιρείες εμπορίας και κατ' επέκταση αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια, και όπως διαμορφώνεται η τιμή διεθνώς, έτσι διαμορφώνουμε και εμείς την τιμή μας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν, και νομίζω αποτυπώθηκε και χθες και σήμερα αποτυπώνεται, ότι έχουμε μια αύξηση όσον αφορά την τιμή του αργού πετρελαίου. Είδαμε ότι περίπου είχε σταθεροποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στα 92, 93, 94 δολάρια. Πριν από λίγο το είδα περίπου στα 98. Οπότε εκεί που τέλος πάντων είχαμε αρχίσει να
0: αναμένουμε νέες αλλαγές,
1: ότι κάτι γίνεται, περιμένουμε τις επόμενες μέρες πάλι να έχουμε τις άπειρες εξελίξεις, αλλά θα τις δούμε. Εγώ εμένα δεν μ' αρέσει ποτέ να
0: όχι, ψυχραιμία χρειάζεται, γιατί, και ψυχραιμία και σωστή αντίδραση.
1: Έχουμε δει ότι σε αυτές τις περιόδους κρίσεων οι διακυμάνσεις είναι πολύ ραγδαίες, ακόμα και μέσα σε μία μέρα. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα, από μια φημολογία και μόνο, η τιμή του πετρελαίου την ίδια μέρα ανέβηκε 25 δολάρια το βαρέλι και έπεσε άλλα 25
0: δολάρια. Μία ανακοίνωση του Τραμπ ήταν αρκετή, ναι.
1: Ναι, έτσι. Οπότε λίγο συγκρατημένοι ας είμαστε και να περιμένουμε έτσι τις εξελίξεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μαυράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη διάθεσή σας. Γεια σας.
0: Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που αφορούν στην τοπική επικαιρότητα, γιατί θυμάστε, μιλούσαμε για καθαριότητα νωρίτερα και για απορριμματοφόρα. Έχουμε λοιπόν την εκδίκαση της υπόθεσης, θυμάστε, το εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, τι είχε γίνει τότε εκεί που είχαν πάρει τουλάχιστον 10 απορριμματοφόρα φωτιά, είχε μείνει ο Δήμος Μαλεβιζίου χωρίς απορριμματοφόρα και το συνέδραμαν όλοι οι υπόλοιποι δήμοι για να μην βρωμίσει ο τόπος. Λοιπόν, είχαμε τη δίκη σε πρώτο βαθμό, έχουμε και την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό σήμερα. Πρόκειται για το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Να θυμίσουμε ότι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό 3 κατηγορούμενοι, δηλαδή ένας 46χρονος επιχειρηματίας και ακόμα ένας 55χρονος και ένας 41χρονος. Δηλαδή, στον 46χρονο επιχειρηματία υπήρχαν κατηγορίες και γι' αυτό καταδικάστηκε ως φερόμενος ηθικός ατουργός. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έδωσε ουσιαστικά την εντολή για να πάνε οι άλλοι δύο, ο 55χρονος και ο 41χρονος, και να κάψουν τα απορριμματοφόρα. Στον επιχειρηματία και στον 55χρονο έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 7 ετών και στον 41χρονο 4 ετών, γιατί φέρεται να είναι ένας απλός συνεργός του εμπρισμού. Για τους δύο πρώτους η έφεση δεν είχε αναστέλουσα δύναμη και έτσι είναι στη φυλακή. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης και θα σας ενημερώσουμε φυσικά για την ποινική μεταχείριση που θα αποφασιστεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Επίσης έχουμε και σήμερα υποθέσεις ναρκωτικών από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιους που έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη ναρκωτικά με δέμα στην Κρήτη και γι' αυτό συνελήφθησαν 2 νεαροί. Συγκεκριμένα έστειλαν 240 γραμμάρια κάναβης. Δηλαδή έχουμε τις δικές μας τις οδιές κοινώς. Μας έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά το τελευταίο διάστημα και με τον τουρισμό, ξέρετε τώρα. Μια τέτοια υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Πρόκειται για υπόθεση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος από τη Βόρεια Ελλάδα, που συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους από την Ιερά Πέτρα και έτσι κατάφεραν να τσακώσουν έναν 20χρονο και έναν 19χρονο που έφεραν από τη Θεσσαλονίκη με πακέτο, με δέμα, με κούριερ 240 γραμμάρια κάναβης.

πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε και κάποιες ειδήσεις που αφορούν στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, και οικονομικές φυσικά, γιατί σήμερα το μεσημέρι ανοίγει πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Είναι για γονείς αρχικά, όσοι θέλουν και όσοι έχουν παιδιά και θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα. Όπως βλέπω εδώ, στις 1 η ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα και είναι dandades.gov.gr στα αγγλικά, με μικρά γράμματα, για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτού προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όσοι ενδιαφέρονται, οι γονείς δηλαδή, θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια δεξαμενή, αναφέρει το δελτίο τύπου, 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Σας υπενθυμίζω όμως ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και γονείς αλλά και συγγενείς πρώτου βαθμού, έτσι. Η αρμόδια υπουργός, η Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε σε δηλώσεις της ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά. Απεριόριστο εισόδημα αν έχει τρία παιδιά και πάνω. Εσείς δηλαδή που ακούσατε αυτό που μόλις διάβασα, με ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχετε ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ αν έχετε δύο παιδιά και απεριόριστο εισόδημα αν έχετε τρία παιδιά, φυσικά και είστε από αυτούς που θα είστε οι ωφελημένοι του προγράμματος. Τώρα, όσον αφορά τα βάουτσερ, η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, αν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, παίρνει βάουτσερ, γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίζει το μέλλον του παιδιού της, ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει η μητέρα όντας άνεργη και θα πάρει και τα δύο. Πολύ καλή εξέλιξη αυτό προς τις μητέρες με παιδιά, γιατί ξέρετε, και να θέλεις να δουλέψεις και να μην μπορείς να αφήσεις κάπου το παιδί και να μην έχεις κοντά συγγενείς και να μην έχεις γιαγιά και να μην έχεις παππού, όλες και όλοι ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα, όσοι έχετε παιδιά δηλαδή, να εργάζεσαι και να προσπαθείς να ισορροπήσεις την εργασία σου και το να μεγαλώνεις παιδιά. Οπότε είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση και αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου. Οπότε όσοι είστε μέσα σε αυτά τα κριτήρια, καλό θα είναι να κάνετε τις αιτήσεις σας και να επωφεληθείτε. Φτάσαμε αισίως στις 10. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από αύριο και πάλι κοντά σας θα είναι ο Νίκος Αγγελάκης, 8 με 10, στην εκπομπή του, στην όμορφη ημέρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής του Νίκου Αγγελάκη. Να περάσετε όμορφα και εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη άδεια του Νίκου του Αγγελάκη. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καθημερινά συναντιόμαστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα από Δευτέρα και Παρασκευή και βλέπουμε παρέα ειδήσεις, νέα επικαιρότητα και τέλος πάντων οτιδήποτε μας τραβήξει την προσοχή. Τετάρτη, σήμερα 3 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 44 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Στην Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου, το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι, λέει, Εθνική Μέρα Αυγού. Πάμε να μιλήσουμε για την ρεβοϋποποδία, η οποία είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την φτέρνα. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με την μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη, που την εισηγήθηκε. Το δεύτερο διεθνές συμπόσιο ρεβοϋποποδίας που συνήλθε το 2012 στην Iowa City των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακήρυξε την 3η Ιουνίου, ημέρα γέννησης του δόκτωρος Πονσέτη, ως Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας για να τον τιμήσει αλλά και να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ασθένεια αυτή που είναι σπάνια και πλήττει περί τα 100.000 νεογνά κάθε χρόνο. Η 3η όμως Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου του 2018 από την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς

εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάθηκε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δ. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και μάλιστα έχει και θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη.

Και προχωράμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 και σαν σήμερα διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 και σαν σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 και σαν σήμερα έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. 1967 και σαν σήμερα καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 και σαν σήμερα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπράτισλάβα με επίδοση 12 με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 και σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με την συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντρο-αριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε βεβαίως μέσα από τον Ζορμπά τον Έλληνα. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά την διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη νότι, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 30 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και ελάτε τώρα να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις, τους τίτλους, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα, και συν της άλλης μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγοσωστών. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις και λία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σκουπίδια. Πότε αναλαμβάνει ο ιδιώτης μετά τις υπογραφές και ποιες περιοχές του Ηρακλείου θα καλύπτει. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών. 182 έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Ηράκλειο. Αντώνης Σαμαράς ανοίγει τον νέο κύκλο συζητήσεων «Νόημα Κρήτη». Καλοκαιρινές άδειες 2026. Πώς θα πάρετε φέτος τις διακοπές σας? Τι αλλάζει για όλους τους εργαζόμενους? Έφη Αχτσιόγλου. Αυτοτελείς η απόφασή μου να παραδώσω την έδρα. Καμία επικοινωνία με Τσίπρα από το 2023.

0: Φρένο στην άμυστη εργασία ειδικευόμενων ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο πίσω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, 13 συλλήψεις και παράνομο όφελος 13 εκατομμυρίων ευρώ. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη σε ένα μόνο εξάμηνο το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024. Μαζική άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους 4 συλληφθέντες για τα 1.330 δεντρίλια κάναβη στα Χανιά. Στα αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και την οικονομία πληροφορική, καθώς και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας, διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην καρδιά του Ηρακλείου σήμερα στην οδό Αγίου Μινά, από τη λεωφόρο Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και Κυρίλου Λουκάρεως. Ανάπτυξη 1,9% στην Ελλάδα το 2026, προβλέπει ο ΩΣΑ, ωστόσο ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 4,2%. Ιρανικά ντρόνς χτύπησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αναφορές για τραυματίες ενώ ανεστάλησαν οι πτήσεις. Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός 9-7 με τη Βουλιαγμένη. Στη Φινλανδία αγωνίζεται σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ξεκινάμε με το θέμα το οποίο αφορά στους ναυαγοσώστες. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιας που δεν καλύφθηκε, λέει, καμία θέση ναυαγοσωστών. Το κατόφλι λοιπόν της εισαγγελίας αναμένεται να περάσει σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο. Σύμφωνα με τα όσα είπε στο politica.gr, δεν κατέστη εχθές εφικτό να συναντήσει την εισαγγελέα και θα γίνει νέα προσπάθεια σήμερα, καθώς το ζήτημα κρίνεται πολύ σοβαρό βεβαίως και αφορά στην ασφάλεια των λουόμενων. Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιουνίου θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες, καθώς ξεκίνησε και επισήμως η καλοκαιρινή περίοδος. Η παρουσία ναυαγοσωστών στις οργανωμένες παραλίες της χώρας καθίσταται υποχρεωτική. Η ναυαγοσωστική περίοδος διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τους μήνες αυτούς οι ναυαγοσώστες βρίσκονται σε υπηρεσία καθημερινά, τουλάχιστον μεταξύ 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε νέα μαζική άφιξη μεταναστών. 182 άτομα έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Απίστευτα τα νούμερα πραγματικά τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά λοιπόν 182 άτομα έφτασαν στην παραλία κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, με το χρόνο να πιέζει για την χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι κρίνεται ακατάλληλος.

περνάμε στο μεγάλο κεφάλαιο σκουπίδια, σε ένα κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί καιρό τώρα, έτσι. Όλοι παραπονιόμαστε από τις συνθήκες υγιεινής στην πόλη μας, όλοι θυμώνουμε, όλοι έχουμε πια αγανακτήσει και αναρωτιόμαστε πότε τελικά θα αναλάβει αυτός ο ιδιώτης που ακούμε εδώ και καιρούς και ζαμάνια. Έπεσαν οι υπογραφές, οπότε από τα μέσα του Ιούνιου, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, αναλαμβάνει την αποκομιδή απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος, μετά από τις υπογραφές που έπεσαν εχθές ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη Εργολάβο. Όλοι εμείς βεβαίως οι δημότες ευελπιστούμε με τον τρόπο αυτό να δοθεί τέλος επιτέλους στην εικόνα με τα σκουπίδια που πολιορκούν τους κάδους, έτσι. Αν και όχι με το αζημίωτο, αφού η διαδικασία θα κοστίσει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία μεικτού συστήματος με ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό και ειδικότερα την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το Δήμο, από το σύνολο του Δήμου, την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των ενετικών τυχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρίτιο στάδιο μέχρι την Νέα Λικαρνασό. Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην υπηρεσία καθαριότητας την αποκομιδή των ασύμικτων απορριμμάτων από το σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον επιτελικό ρόλο διαρκού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη. Ανάδοχος του έργου είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων Θαλής, η SSA, ένσερ μονοπρόσωπη ΑΕ, με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ αναέτος, με χρονικό ορίζοντα τα 2 έτη και δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη χρόνια.

Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε κατά πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα, κατά πόσο θα βελτιωθεί η εικόνα στην πόλη μας. Ας μην ξεχνάμε πως έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, έτσι. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο καθημερινά πια στο Ηράκλειο και κυρίως στο κέντρο. Νομίζω πως μας αξίζει μια καλύτερη εικόνα πόλης, μας αξίζει μια πόλη καθαρή. Μας αξίζει μια πόλη όπου σέβεται τους πολίτες της, έτσι. Αλλά και τους επισκέπτες βεβαίως, οι οποίοι αντικρίζουν όλες αυτές τις άσχημες εικόνες, τις οποίες μάλιστα φωτογραφίζουν αναδιαστήματα, έτσι, και κουβαλούν αυτό το φωτογραφικό υλικό πίσω στις χώρες τους. Τι όμορφη εικόνα, για την πόλη μας, για το Ηράκλειο και για το νησί μας, για την Κρήτη. Λοιπόν, είχαμε και δύο συλλήψεις στην Ιεράπετρα. Παρέλαβαν, λέει, δέμα με κάναβη. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και ένας 20χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δέμα το οποίο περιείχε 240 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος, το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας εντοπίστηκε ο 19χρονος κατά το χρόνο παραλαβής του από θηρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε, ενώ ο 20χρονος έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος. Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου ανεβρέθηκε στην οικία του 19χρονου το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Έχουμε όμως δυστυχώς και στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση. 251 περιστατικά στην Κρήτη σε ένα μόλις εξάμηνο. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών, Women Watch, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις τάσεις για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συνολικά καταγράφηκαν 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1047 περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό άνω του 53%. Αν και το 2025 καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση του 2024, τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα από το 2023, γεγονός που υποδηλώνει είτε διατήρηση της έντασης του φαινομένου, είτε ενίσχυση της καταγγελτικής συμπεριφοράς. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες, όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καταγράφηκαν 320 περιστατικά το 2025, ενώ στα Χανιά 153, με σταθερά υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Αντίστοιχα, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη, αλλά σημαντικές διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα της αύξησης το 2024. Η ανάλυση της περίοδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου αναδεικνύει έντονη έμφυλη διάσταση. Το 76% των θυμάτων είναι γυναίκες, έναντι 24% που είναι άνδρες. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 25 έως 45 ετών συγκεντρώνει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις ηλικίες 45 έως 60 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία πλήττει κυρίως γυναίκες σε ενεργές κοινωνικά και οικογενειακά φάσεις της ζωής τους. Ιδιαίτερο συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση 0 έως 18 ετών. Το 2025 καταγράφηκαν 251 περιστατικά στην Κρήτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, με σχεδόν πλήρη σύγκληση των δύο φύλων το 2025. Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία του Συνδέσμου, 367 περιστατικά αναζήτησαν τις υπηρεσίες του το 2025, ενώ 274 άτομα, ποσοστό 75%, έλαβαν συστηματική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Σοκαριστικά πραγματικά τα στοιχεία που ακούσαμε, σοκαριστικά. Ας ελπίσουμε πως κάποια στιγμή όλο αυτό θα αλλάξει. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Και κλείνουμε αυτό εδώ το ημίωρο με μία είδηση από τα διεθνή. Σε τεντωμένο σκηνείο Περσικός, πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε Δεξαμενόπλιο και στο νησί Κέσμ. Το σκηνικό αυτό του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει. Η ένταση στην Μέση Ανατολή εξακολουθεί να υπάρχει. Στο κόκκινο από ό,τι φαίνεται παραμένει η ένταση, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Γκόλφο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους, ενώ τρεις πύραυλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη που σύμφωνα με την ίδια πηγή κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο νησί Κέσμ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Λοιπόν,

Ελ. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση. Το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά και η κανονική διαδικασία. Στην καρδιά λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς καλούνται να εξεταστούν στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την απορία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάζονται στην βιολογία. Η σημερινή εξεταστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας αντικείμενα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής στις σχολές προτίμησης των υποψηφίων. Οι εξεταζόμενοι εισήλθαν στις αίθουσες εξέτασης νωρίς το πρωί, έτσι στις 8 το πρωί. Η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 8:30 και η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες. Να υπενθυμίσω πως οι υποψήφοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, εννοείται έτσι. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, γενικά έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας εντός των εξεταστικών κέντρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατούν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Και το δελτίο εξεταζόμενο εννοείται έτσι. Παράλληλα με την αδιεξαγωγή των εξετάσεων τίθεται σε εφαρμογή και ο μηχανισμός αξιολόγησης των γραπτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση στα γραπτά των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές ασάφειες ή ειδικές περιπτώσεις κατά την διόρθωση των γραπτών. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, μέσα από την επεξεργασία των πρώτων γραπτών, αξιολογεί αν απαιτούνται συμπληρωματικές οδηγίες προς τους βαθμολογητές, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η κανονική διαδικασία βαθμολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Έκτου στις 12 το μεσημέρι σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους μαθητές των ΑΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα υπόλοιπα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα, οι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα λατινικά, οι μαθητές των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι υποψήφοι των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Οι εξετάσεις στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία αναμένεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να στρέφουν στη συνέχεια το ενδιαφέρον τους στα ειδικά μαθήματα και στις διαδικασίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Την ίδια στιγμή, οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν την δική τους εξεταστική πορεία. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στο μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα, εχθές, 2 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ προετοιμάζονται για τα μαθήματα ειδικότητας που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες, στις 4 και 6 Ιουνίου, την τρέχουσα εβδομάδα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 εξελίσσονται μέχρι στιγμής ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα ή καθυστερήσεις, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας. Παράλληλα με τις πανελλαδικές, σε εξεταστική περίοδο έχει εισέλθει συνολικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας από τις 2 Ιουνίου.
Ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, έτσι από εχθές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ συνεχίζονται και οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α και Β Λυκείου, που ολοκληρώνονται στις 12.

Είπαμε τώρα να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα. Έκτακτο λοιπόν επίδομα θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το επίδομα αυτό είναι στα 150 ευρώ ανά παιδί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου στην συνέχεια να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί το επίδομα. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30 Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026. Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρό της ΑΔΕ λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31 Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων. Η ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται ως εξής. Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στο εκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά στο εκαθαριστικό του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31 Ιουλίου 2026 στο Μητρό της ΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων.

Σήμερα το μεσημέρι όμως ανοίγει η πλατφόρμα για αγωνείς που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Στη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Νταντάδες της γειτονιάς, μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία δεξαμενή 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πρόσφατα ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής: ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ εάν έχει ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ εάν έχει δύο παιδιά, απεριόριστο εισόδημα εάν έχει τρία παιδιά και πάνω. Όσον αφορά το βάουτσερ που θα λάβουν οι γονείς, η Υπουργός τόνισε πως η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, εάν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, της δίνει το κράτος βάουτσερ, γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της, ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Θα πάρει και τα δύο, είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το μόνο που αρκεί είναι να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό.

Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στις καλοκαιρινές άδειες 2026. Το καλοκαίρι ξεκίνησε έτσι και μαζί του άρχισε και ο προγραμματισμός των αδειών για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές έρχονται με νέους κανόνες, καθώς το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζονται πλήρως οι αλλαγές στην αχορήγηση της κανονικής άδειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ημέρες άδειας που δικαιούνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να πάρουν όλη την άδεια μέσα σε μια μεγάλη περίοδο το καλοκαίρι, αλλά μπορούν να την μοιράσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, αλλάζουν και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς καταργήθηκε μια διαδικασία που για χρόνια δημιουργούσε πρόσθετη γραφειοκρατία στα λογιστήρια και στα τμήματα προσωπικού. Μέχρι σήμερα η βασική λογική ήταν ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία και η κατάτμησή της γινόταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Από φέτος τα πράγματα αλλάζουν. Ο εργαζόμενος μπορεί, σε συνεννόηση πάντα με τον εργοδότη του, να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Έτσι, κάποιος που δικαιούται 20 μέρες άδειας δεν χρειάζεται να λείψει 4 συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Μπορεί να πάρει 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, λίγες ημέρες το φθινόπωρο και τις υπόλοιπες τα Χριστούγεννα ή σε άλλη περίοδο που τον εξυπηρετεί. Η αλλαγή αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε οικογένειες με παιδιά, σε εργαζόμενους που θέλουν να κάνουν περισσότερα ταξίδια μέσα στην χρονιά, αλλά και σε όσους χρειάζονται ημέρες άδειας για προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις. Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν την άδειά τους όπως επιθυμούν, ακόμη και μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε τμήμα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. Για όσους εργάζονται με πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες άδειας. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Με απλά λόγια, δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια αποσπασματικά, παίρνοντας κάθε Παρασκευή ρεπό ή μία ημέρα κάθε εβδομάδα μέχρι να εξαντλήσει το σύνολο των ημερών που δικαιούται. Ο λόγος είναι ότι η άδεια έχει σκοπό να προσφέρει πραγματική ξεκούραση και όχι να λειτουργεί ως σύστημα μεμονωμένων απουσιών από την εργασία. Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί πολλούς εργαζόμενους είναι αν μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους πότε θα πάρουν άδεια. Η απάντηση είναι ότι ναι, αλλά αυτό θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Η επιχείρηση οφείλει να εξετάζει τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να διασφαλίσει και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι αν σε μια εταιρεία όλοι οι εργαζόμενοι ζητήσουν άδεια τον ίδιο μήνα, είναι πιθανό να χρειαστεί να γίνει διαφορετικός προγραμματισμός ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Σε περίπτωση διαφωνιών ή καταγγελιών, αρμόδια για τον έλεγχο παραμένει η επιθεώρηση εργασίας. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες. Από το 2026 καταργήθηκε η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Μέχρι πέρυσι οι επιχειρήσεις έπρεπε να δηλώνουν εκ των προτέρων την άδεια κάθε εργαζομένου. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε αρκετή γραφειοκρατία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών. Πλέον η καταχώρηση γίνεται απολογιστικά, δηλαδή μετά τη χορήγηση της άδειας. Η δήλωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήψη της άδειας. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν έγκαιρα όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονταν με τις δηλώσεις προσωπικού. Παρά τις νέες ρυθμίσεις, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν τα ίδια. Ο αριθμός των ημερών άδειας εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για τον κάθε μισθωτό, δηλαδή από τα χρόνια προϋπηρεσίας και την εργασιακή σχέση κάθε μισθωτού. Παραμένει επίσης σε ισχύ η υποχρέωση των επιχειρήσεων να χορηγούν άδεια τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού τους κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η κανονική άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα παρά μόνο όταν λυθεί η σύμβαση εργασίας και υπάρχουν αδιάθετες ημέρες άδειας.
Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με πενθήμερο που δικαιούται 20 ημέρες άδειας μπορεί να πάρει 10 ημέρες τον Αύγουστο, 5 ημέρες τον Οκτώβριο και άλλες 5 τα Χριστούγεννα. Ένας εργαζόμενος με εξαήμερο μπορεί να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερα τμήματα, αρκεί κάθε περίοδος να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται κάποιος να ζητήσει να λείπει κάθε Παρασκευή του καλοκαιριού ή να παίρνει μία ημέρα άδεια ανά εβδομάδα μέχρι να εξαντλήσει το δικαίωμά του. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται ήδη στις επιχειρήσεις και θα αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν φέτος οι θερινές άδειες χιλιάδων εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις και παράνομο όφελος 13 εκατομμυρίων ευρώ. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση. 251 περιστατικά στην Κρήτη σε ένα μόνο εξάμηνο το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024. Μαζική άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους 4 συλληφθέντες για τα 1.330 δεντρίλια κάναβη στα Χανιά. Στα αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και την οικονομία πληροφορική, καθώς και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας, διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην καρδιά του Ηρακλείου σήμερα στην οδό Αγίου Μινά, από τη λεωφόρο Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και Κυρίλου Λουκάρεως. Ανάπτυξη 1,9% στην Ελλάδα το 2026, προβλέπει ο ΩΣΑ, ωστόσο ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 4,2%. Ιρανικά ντρόνς χτύπησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αναφορές για τραυματίες ενώ ανεστάλησαν οι πτήσεις. Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός 9-7 με τη Βουλιαγμένη. Στη Φινλανδία αγωνίζεται σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο περίπου 20 λεπτό που έχουμε στο τσεπάκι μας. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας δώσω έτσι μια σημαντική πληροφορία. Να δώσω μια σημαντική πληροφορία σε εσάς έτσι που ασχολείστε με το στοίχημα. Μιας που στην Win Masters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή, αλλά και την Κυριακή μπορείτε να μπείτε και να παίξετε τα δωρεάν spin που σας χαρίζει η Win Masters.

να μιλήσουμε για τα μυστικά της νέας ρύθμισης για 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία, γιατί ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Ανάσα ρευστότητα σε οφειλέτες με παλιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπόσχεται να δώσει νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις, της προβλέψης της οποίας είχε αποκαλύψει προδεκαημέρου το θέμα της Κυριακής, ένα άρθρο το οποίο διαβάζω εδώ στο θέμα.gr. Η ρύθμιση θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως 15 Ιουνίου στο opengov.gr και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εφόσον ψηφιστεί ως έχει στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το πλαίσιο αφορά βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και δίνει την δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε βάθος εξαετίας. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στο MyAdde και στην ενότητα ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών, θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο οφειλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος τη διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο ΚΕΑΟ ή ΕΦΚΑ. Τη στιγμή της αίτησης ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικά δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα εντός 3 ημερών την πρώτη δόση που προκύπτει αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στο χρήστη να παίζει με την διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης, μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Ο οφειλέτης λοιπόν υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά, επιλέγει διάρκεια σε μήνες έως 72 και βλέπει ποσό δόσης. Πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Πριν την αίτηση, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει και όλες τις δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας που τυχόν έχει παραλείψει. Πριν συμπληρωθεί μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση της εφορίας, πρέπει να πληρώσει, να ρυθμίσει και κάθε άλλη λήξη πρόθεσμη οφειλή που έχει προκύψει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης πρέπει να εξοφλεί ή τακτοποιεί με ρύθμιση και τις μελλοντικές τρέχουσες οφειλές όπως εισφορές, έμφυα κλπ. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης έχει διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξει πρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις τα 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν ένα στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις, η μεγάλη αλλαγή έγκυται στη μείωση της δόσης. Τόκοι και προς αυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Το άλλο μεγάλο όφελος είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη ενδεχομένως για κάποιους, ανοίγοντας ξανά το δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται.

Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση. Αν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές επιβαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ ο τόκος για οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται βάσει επιτοκίου της ΕΚΤ. Ωστόσο, η διάταξη προβλέπει ότι αν ο οφειλέτης αποπληρώσει νωρίτερα από μόνος του ή μέσω συμψηφισμού, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι πρόωρης εξόφλησης.

Πάμε τώρα στα ψηλά γράμματα. Εκτός από τα ωφέλη, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο φιλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα, εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται η ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕ ή και ΑΟ. Συνεπώς, μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα για χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕ και επιπλέον 900 σε ΚΑΟ ΕΦΚΑ, ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι ήδη τηρούν τη ρύθμιση. Έτσι. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρεί σε συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υπό όρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει δύο δόσεις πάνω από δύο μήνες, ή δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, ή τέλος δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Και για ακούστε τώρα κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά στα οχήματά μας. Με βάση απόφασης που μάλιστα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Μάρτιος και Αύγουστος γίνονται, λέει, πλέον οι σταθεροί μήνες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα, ακταίο και ακινησία. Η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές σαρώσεις δεδομένων από τα διασυνδεδεμένα μητρώα, τυποποιώντας πλήρως την πράξη επιβολής προς τίμου. Έρχονται πρόστιμα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σε πάνω, λέει, από 400.000 οδηγούς. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη καμπάνια, είναι μόνιμος μηχανισμός. Κάθε χρόνο δύο φορές το σύστημα ανοίγει τις βάσεις δεδομένων και ελέγχει αυτόματα κάθε όχημα στα μητρώα. Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ, Υπουργείο Μεταφορών, Εφορία, όλα θα μιλούν, όλα θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση του Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν ειδοποιητήρια και προθεσμία 15 ημερών για τακτοποίηση. Όσοι δεν ασυμμορφώθηκαν έλαβαν ήδη την επίσημη πράξη επιβολής προστίμου. Μέσα στο 2026 προβλέπονται δύο ακόμη νέοι γύροι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Το συνολικό εύρος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο. Μαζικοί έλεγχοι έχουν αποκαλύψει πάνω από 400.000 παραβάσεις οχημάτων χωρίς ασφάλεια ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας. Σε ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός ανεβαίνει στους 400.000 ιδιοκτήτες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να δούμε τα χρηματικά πρόστιμα και πώς διαμορφώνονται. Για ανασφάλιστα οχήματα 250 ευρώ. Για δίκυκλα 500 ευρώ. Για επιβατικά γιοταχή 1000 ευρώ. Για απουσία ΚΤΕΟ επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ. Για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας άνω του ενός έτους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των οφειλόμενων τελών. Αυτά όμως είναι τα βασικά, γιατί αν κάποιος επιμείνει στην παράβαση, όσοι δεν τακτοποιήσουν την εκκρεμότητά τους εντός της προθεσμίας, αντιμετωπίζουν διπλάσια πρόστιμα αλλά και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων. Και στη χειρότερη περίπτωση, για ψευδή δήλωση ακινησίας, εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια. Η ειδοποίηση έρχεται ηλεκτρονικά βάσει των στοιχείων που έχετε δηλώσει ή ταχυδρομικά αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. Το θέμα του email αναφέρει ειδοποίηση σχετικά με όχημα ιδιοκτησίας σας και σε στέλνει στην εφαρμογή οχήματα.gov.gr. Εάν θεωρείτε ότι η διασταύρωση είναι λανθασμένη, έχετε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση για να υποβάλλετε ένσταση. Η ένσταση γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr για τον διασταυρωτικό έλεγχο οχημάτων με χρήση των προσωπικών κωδικών. Πίσω από τους αριθμούς και τα ευρώ υπάρχει και κάτι πολύ πιο απλό. Ένα όχημα χωρίς ΚΤΕΟ μπορεί να έχει φθαρμένα φρένα, ελαστικά στο όριο, επίσης χαλασμένα φώτα, έτσι. Ο ιδιοκτήτης το ξέρει ή δεν θέλει να το ξέρει. Το πρόβλημα όμως αφορά και όλους τους υπόλοιπους στον ίδιο δρόμο. Το ανασφάλιστο γιοταχή που εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, έτσι, αφήνει τον τρίτο που τραυματίστηκε να μάχεται με την γραφειοκρατία προκειμένου να αποζημιωθεί.
επόμενος γύρος διασταυρώσεων είναι προγραμματισμένος για τον Αύγουστο. Αν υπάρχει οποιαδήποτε κρεμότητα, το παράθυρο για τακτοποίηση χωρίς πρόστιμο είναι ανοιχτό, αλλά όχι για πάντα. Έτσι. Οπότε τρία πράγματα πρέπει να ελέγξετε σήμερα. Εάν έχετε ενεργό συμβόλαιο με ημερομηνία λήξη μετά τον Αύγουστο, εάν είναι σε ισχύ το κταίο σας ή αν έχει λήξει, έτσι, και βεβαίως στα τέλη κυκλοφορίας σας, εάν υπάρχει οφειλή άνω του ενός έτους. Και αν δεν είσαστε σίγουροι, η εφαρμογή οχήματα.gov.gr δείχνει αμέσως την κατάσταση του οχήματός σας, χωρίς ουρές, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς ταλαιπωρία.

φτάνουμε όμως στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ελπίζω και εύχομαι να σας φανήκαμε χρήσιμοι, να ακούσατε από εμάς κάτι τύπου έτσι να το χρειαστείτε στην καθημερινότητά σας, έτσι. Ελπίζω και εύχομαι να σας λύσαμε τυχόν απορίες και προβληματισμούς που ενδεχομένως να έχετε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Πολλές ευχές λοιπόν για ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ξανά πρώτο Θεός αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδωνα. Μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφαλή.

0: Κάνεις σωστά από την αρχή.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα από την συχνότητα του Πολίτικα στο 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο politika.gr, όπου εκεί έχετε μια πολύ εύκολη επιλογή, απλά να πατήσετε πάνω στο κουτάκι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του site και που βεβαίως θα σας οδηγήσει στο να μας ακούτε διαδικτυακά από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από το γραφείο, από οπουδήποτε. Πολίτικα 89 και 8, ακούστε ζωντανά, έχετε και άλλες τρεις επιλογές, Sport FM, Σφαίρα και Dirty. Μέλη της ίδιας οικογένειας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρή υποστηρίζουν δημοσιογραφικά την Πηξίδα και σήμερα. Ο Δημήτρης ο Σιφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και στα τεχνικά και η Ζήτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Ιλιγάρδος και πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε να δούμε τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης σήμερα, τούτη την ώρα.

Τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά αποχαιρετούν τότε την ώρα για την τελευταία του κατοικία στην Κόρινθο η οικογένειά του, μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός και βεβαίως πλήθος φίλων και συγγενών. Εκτός από τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκονται εκεί, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, που όπως διαβάζω, ετοιμάζεται πυρετοδός για το κόμμα του και έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μια σύγχυση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το πρώτο σχόλιο που κάνουμε σήμερα. Μιας και υπάρχει δίλημα, έχουν αρχίσει κάποιες επαφές, κάποια τηλέφωνα, κάποια μηνύματα, κάποιες επικοινωνίες και με πολύ στενούς συνεργάτες του, με κάποιους ανθρώπους, με κάποια πρόσωπα που βρίσκονται στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς θα ήθελε να τους δει στα ψηφοδέλτια, όχι απλά σε θέσεις μέσα στο κόμμα, στα ψηφοδέλτια, εφόσον γίνει πράξη τελικά η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση της πολιτικής του πρωτοβουλίας. Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς για δεύτερη φορά επιχειρεί εκτός Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ήταν όταν έριξε το Μητσοτάκη και η δεύτερη με την πολιτική άνοιξη και η δεύτερη τώρα. Είναι αυτό που λέμε, η αλήθεια είναι ότι την ξέρει καλά

τη δουλειά ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και μάλιστα όταν βρίσκει και πρόθυμους, όπως την κίνηση που διάβασα ότι θα τον φέρει και στην Κρήτη τις επόμενες μέρες για να μιλήσει, τότε το πράγμα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια για την κίνηση αυτή, στην οποία μετέχει ο Φραγκίσκος ο Λαμπρινός, ο γνωστός δικηγόρος, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού, και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής και πολιτευτής του κόμματος στο Ηράκλειο, για μένα έχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα θα το βάζω κάθε μέρα, τις επόμενες μέρες, μέχρι να γίνω λίγο κουραστικός, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν παίρνω και πιστικές απαντήσεις τελικά, για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πρωτοβουλίες. Το λέω διότι αντί στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, να ψάχνουμε νέους ανθρώπους για τα πολιτικά πράγματα, σε όλους τους ιδεολογικούς πολιτικούς χώρους, καθαρούς και άφθαρτους, και θα πω από την αριστερά ως τη δεξιά, από τη δεξιά ως την αριστερά, αναζητούμε πολιτικά σκύβαλα και πολιτικά περιτώματα που κυβέρνησαν, απέτυχαν και κρίθηκαν για την αποτυχία τους από τους πολίτες, και θα έπρεπε να τους κάνουμε πολιτικά μνημόσυνημα ως περιπτώσεις αποφυγής για το μέλλον. Αντί τούτου, κάποιοι τους περιφέρουν ως ιερά σκηνώματα σε ομιλίες και εκδηλώσεις για χαβαλέδες που δεν έχουν δουλειά να κάνουν, ή καρπαζωής πράκτορες που ψάχνουν στασίδι για κουρασμένους και απόμαχους. Μην έχετε μετά την απορία γιατί γυρίζουμε γύρω από τον αξονά μας κυνηγώντας την ουρά μας χωρίς προοπτικές. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που βγάζει κλαυσί γελό. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να έρθει να μου μιλήσει εμένα τώρα ο Σαμαράς, να έρθει να μου μιλήσει ο Τσίπρας, ο οποίος γυρίζει το εν παρόδο, βλέπετε ότι έχει 15% νοσταλγούς. Νοσταλγούς για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Νοσταλγούς για το κλείσιμο των τραπεζών. Νοσταλγούς για τις ουρές και τον εξευτελισμό των ανθρώπων στα ATM. Νοσταλγούς για το διχασμό της κοινωνίας. Αυτά έχει κάνει ο Τσίπρας. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Τσίπρας. Να τον φέρεις λοιπόν να μου πει τι. Ότι δεν τα ήξερα, ότι η πρώτη φορά αριστερά ήταν τόσο περήφανη που μπροστά στον κόσμο έλεγε άλλα και μετά πήγαινε σκυφτός στους εφοπλιστές. Αυτό θέλετε να ακούσετε. Σας το λέω εγώ. Να μου πει ο Παπανδρέου τι. Ότι ενώ είχε όλες τις οδηγίες εκείνες να σφραγίσει τα ταμεία και να πάει σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση Καραμανλή, άνοιξε τα ταμεία με τον Παπακοσταντίνου και μοίραζε χρήμα με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το χρέος και να παίζει η οικογένειά του στοιχήματα στα CDS πλουτίζοντας. Σας ρωτώ. Να μου πει τι ο Καραμανλής. Να μου πει ο Καραμανλής τι. Ότι εκτόξευσε το χρέος. Ότι κάναν τα Greek Statistics και λέγανε ψέματα εξαπατώντας και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους. Ότι επί των ημερών του Καραμανλή διαλύθηκαν τα πάντα. Να μου πει τι ο Καραμανλής, ότι έβαζε πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα και δεν μιλούσε. Να μου πει τι ο Σαμαράς, ότι έστρωσε το καλή για να έρθει η πρώτη φορά αριστερά. Ρε παιδιά, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Βεβαίως και λέω ότι η ιστορία διδάσκει, αλλά η ιστορία είναι αυτή που σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή, διότι αυτά έκαναν και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Αυτά έκαναν. Να μας πει τι ο Βενιζέλος για τον Έμφυα, τα ξεχνάτε? Ή ο Κατρούγκαλος που έκοψε τις συντάξεις για να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Λοιπόν, ακούστε, εδώ πραγματικά είμαστε στο χρονικό σημείο όπου η κοινωνία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορείτε να γκρινιάζετε, να μεμψημυρείτε, να κόβετε χέρια, πόδια. Ένας φίλος μου μου είπε πρόσφατα, μου λέει, νομίζω ότι είμαι χταπόδι. Έχω κόψει 8 φορές τα χέρια μου για αυτά που έχω κάνει και για αυτά που έχω ψηφίσει πολιτικά. Λοιπόν, και μετά να έρχεστε να διαμαρτύρεστε. Θα τρώτε τις συνέπειες. Το κακό είναι βέβαια ότι τις τρώμε και εμείς.
Θα τρώμε όλοι μαζί λοιπόν τις συνέπειες των πολιτικών μας επιλογών. Άκουσα εχθές πάλι αποσπάσματα από μία συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι άκρος ακατάλληλη για την πολιτική. Αγνοεί, προσέξτε, ό,τι ιδέα έχω εγώ για την διαστημική, που δεν έχω καμία ιδέα, σας ενημερώνω, έχει η κυρία Καριστιανού για την πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο απαντά, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται σε ερωτήσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για διάφορα θέματα, δεν σας κρύβω ότι μου δημιουργεί από τη μια απίστευτο κλαυσίγελο και από την άλλη έντονο προβληματισμό. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν αυτό το 6, 7, 8% που φαίνεται να παίρνει στις δημοσκοπήσεις να είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό, σε αυτά που λέει? Εχθές τη ρώτησε ο Κουσουλός σε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει παίξει αυτή η συνέντευξη, αν είναι ένα τρέιλερ επί της ουσίας, και τη ρώτησε ο Κουσουλός εάν καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μητσοτάκη, τι θα τον ρωτούσατε? Και να έχεις να ρωτήσεις 1 εκατομμύριο πράγματα τον Πρωθυπουργό ως αντιπολιτευόμενος. Η κυρία Καριστιανού το μόνο που δεν μας είπε είναι ότι θα τον ρωτούσε τι σοβρακάκι θα φορούσε, αν θα πήγε να συναντήσει τον Μακρόν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Η ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος ο Κουσουλός στην Καριστιανού και η κυρία Καριστιανού απάντηση ήταν ότι θα τον ρωτούσα, λέει, τι γίνεται με τα λεφτά που μπαίνουν, λέει, και βγαίνουν στο μαξί μου, λέει, πώς πληρώνονται, λέει, αυτοί. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Καθισμένα πρωθυπουργέ να τον ρωτήσει 1 εκατομμύριο πράγματα και θα τον ρωτήσει το 1 εκατομμύριο ένα. Αυτό δείχνει ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ότι δεν ξέρεις που πάνε τα 4. Είσαι πολιτικά αναλφάβητος. Διότι αυτό είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι πολιτικά αναλφάβητη. Και πέσαμε δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε μια συγκυρία που ενώ το Πασόκ θα έπρεπε να είναι στυλοβάτης του συστήματος της δημοκρατίας, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει συμβεί κάτι που είναι κωμικοτραγικό και θα σας το περιγράψω αμέσως μετά, έχουμε πέσει πάνω σε σκιτζίδες, σε πολιτικά αναλφάβητους, σε ψεύτες και πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι επιθυμούν να υφαρπάξουν και πάλι την ψήφο των ανυποψίαστων. Γιατί προσέξτε, οι δεξαμενές είναι δύο. Είναι οι υποψιασμένοι, οι οποίοι πάνε συνειδητά και ψηφίζουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν, ό,τι και είναι αυτό, και οι ανυποψίαστοι. Οι υποψιασμένοι είναι δεδομένοι για όλα τα κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι υποψιασμένοι. Που ξέρουν ότι εσύ ψηφίζεις ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, ή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επειδή είσαι υποψιασμένος και θες αυτό. Ωραία. Η ανυποψίαστη είναι το θέμα. Οι οποίοι δεν ξέρουν και σου λέει Καριστιανού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπα. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι, οι ανυποψίαστοι. Αυτοί κάνουν τη ζημιά. Και ξαναστέκομαι στο ΠΑΣΟΚ για να πω το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ αποτύχει. Σύμπτωση, πολιτική συγκυρία, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Τότε βγήκαν όλοι και είπαν: τώρα που γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και έτσι, μετά τη διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε πλέον του βουλευτέ για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα δοθεί η ευκαιρία να μα ακούσει ο κόσμο, να μα καταλάβει, να τα πούμε, να τα επικοινωνήσουμε κλπ. Προσέξτε τι συνέβη. Κοιμόταν ο Νίκο ο Ανδρουλάκη στο κρεβάτι του, έτσι το περιγράφω. Πήγε ένας λαχιοπόλης και τον ξύπνησε και του είπε: «Κύριε Νίκο, σας έφερα τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έχει κληρωθεί. Σας τον δίνω να πάτε να τον εισπράξετε». Και ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρισε πλάτη και συνέχισε να κοιμάται. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Διότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σοβαρό, εάν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 22-25%, σήμερα δεν θα υπήρχαν αυτά τα πολιτικά σκύβαλα και οι πολιτικοί σκιτζίδες. Πληρώνουμε την επιλογή Ανδρουλάκη, ο οποίος αποτυγχάνει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό θα πληρώσει και στις εκλογές, το ότι γύρισε πλευρό. Του πήγανε το πρώτο λαχνό του λαχείου και αντί να σηκωθεί, να τρέξει, να πάει στο ταμείο να το εξαργυρώσει, γύρισε πλευρό. Αυτό συνέβη. Αυτό έχει συμβεί στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε εδώ να ανεχόμαστε πραγματικά τον κάθε ψεκασμένο, τον κάθε πολιτικά αναλφάβητο να έρχεται εδώ να διεκδικεί στα σίδη, στα πολιτικά πράγματα και στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
για το μέλλον της χώρας σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που πρέπει να συμβούν και να γίνουν διάφορα πράγματα. Τι πρέπει να συμβούν? Ας σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα. Να συμβούν αυτά που λέει ο ΩΣΑ. Ορίστε, εγώ θα φύγω από το πολιτικό. Τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα? Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα σήμερα και του πεις τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, έχεις διαβάσει? Θα σου πει όχι. Εάν ρωτήσεις την Καριστιανού τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, ξέρεις, θα σου πει τι είναι ο ΩΣΑ. Γιατί δεν ξέρει. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε για το ισοζύγιο και για τον πληθωρισμό. Απλά πράγματα αστικής δημοκρατίας και σύγχρονης οικονομίας που είναι αναγκαιότητα για να λειτουργούμε. Πάμε σε μια μουσική ανάστα και επιστρέφουμε.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας που και σήμερα είναι θερμή. Θερμότατη. Και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία λέμε. Πιστοποιούν για μια ακόμα φορά ότι η Πηξίδα είναι ο ορισμός της ραδιοφωνικής επικοινωνίας με την πιο έντονη αλληλεπίδραση, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Το λέω γιατί πραγματικά με γεμίζετε με δύναμη και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά αλλά και τιμή για αυτά τα οποία ακούω, βλέπω και διαβάζω καθημερινά και για όλα όσα μόνο εδώ ξέρετε ότι μπορείτε να ακούσετε. Γιατί η Πηξίδα είναι η μόνη εκπομπή γνώμης στην Κρήτη που έχει μια μακρόχρονη διαδρομή έχοντας αλλάξει τρεις συχνότητες. Από το Ράδιο Κρήτη, στον Sky και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Και βεβαίως έτσι θα συνεχίσουμε γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι το καθήκον μας. Η τροφή για σκέψη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τούτο ενοχλεί πάρα πολύ διότι ξέρετε το άχαρο στη δική μας τη δουλειά είναι ότι για να συμφωνήσει ο Δημήτρης με αυτά που λέω εγώ πρέπει να διαφωνεί την ίδια ώρα κάποιος άλλος. Και όταν λες αλήθειες, έξω από γραμμές πολιτικές, από κομματικές σκοπιμότητες, συνήθως γίνεσαι πάρα πολύ ενοχλητικός. Έχουμε γίνει πάρα πολύ ενοχλητικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνειδητή επιλογή να είμαστε ενοχλητικοί, για να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχοι, με τη συνείδησή μας καθαρή. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί, όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην ενός, δέχτηκαν την κριτική, όσο σκληρή κι αν ήταν, αγόγγιστα και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι μόνοι που δεν το δέχτηκαν ήταν οι Σιριζέοι του Τσίπρα. Και αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι να βγω στη σύνταξη, αλλά και μετά που θα βγω στη σύνταξη, μέχρι να πεθάνω δηλαδή, θα λέω το τι έζησα την περίοδο 2015-19 με αυτές τις φασίζουσες νοοτροπίες, αντίστοιχες με αυτές που έδιωξαν προχθέν στον συνάδελφο τον Παναγιωτόπουλο από το Κόντρα επειδή δεν του άρεσαν του Τσίπρα οι ερωτήσεις που έκανε στην εκλεκτή του συνεργάτηδα. Το ίδιο θα το λέω, θα συνεχίσω να το λέω, να τα ακούσουν όσοι δεν το έχουν ακούσει. Το ίδιο επιχειρήθηκε και τη μαύρη περίοδο, τη σκοτεινή εκείνη περίοδο της δημοκρατίας όπου η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού όπως αποκαλύπτεται σήμερα με τις επιλογές που έκανε αυτός ο πολιτικός απατεώνας, αυτός ο πολιτικός σκιτζής. Δεν πειράζει που το έχω πει πάρα πολλές φορές να ξέρετε ότι όσο θα κάθομαι σε αυτό το μικρόφωνο θα το λέω και θα το φωνάζω. Όχι μόνο για αυτά που ζήσαμε μαζί του το 2015 αλλά πολύ περισσότερο γιατί 10 χρόνια μετά έρχεται η ιστορία, έρχονται οι πρωταγωνιστές, τα είδαμε και ξανά τη Δευτέρα αυτά να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας με αυτά που έλεγαν όλοι εκείνοι που ήταν μέσα στα γεγονότα και τις εξελίξεις από αυτό το ελεηνό δημοψήφισμα το οποίο προκάλεσε αυτός ο πολιτικός απατεώνας διχάζοντας τον κόσμο και στέλνονταν στην Ελλάδα και το αύριο των παιδιών σας και των παιδιών μας στο διάολο, στην κυριολεξία. Όσοι δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε δει τον ντοκιμαντέρ του Sky, θα σας παρακαλούσα, πραγματικά το λέω αυτό, να μπείτε στον κόπο. Προσέξτε, το ντοκιμαντέρ του Sky έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο μιας προσωπικής αναφοράς των δύο δημοσιογράφων, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, και της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Μιλάνε μόνο οι πρωταγωνιστές. Από τη θετική πλευρά πρωταγωνιστές και από την αρνητική. Μιλάει, ας πούμε, από την αρνητική πλευρά ο παπάς. Έτσι. Μιλάει αυτός ο ήρωας που πρέπει να του στηθεί άγαλμα στο Σύνταγμα, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που κράτησε την Ελλάδα στο φως. Προσέξτε, αυτό που μας περίμενε εδώ και που είχε δρομολογήσει ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είχαν ούτε καν plan B, μας έλεγαν ότι είχαν plan B και μας έλεγαν ακόμα και σε αυτό ψέματα. Το Plan B το ετοίμαζαν οι Ευρωπαίοι για μας. Αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν αιματοχυσία, προσέξτε, λοιμός. Θα σου πετάγανε τρόφιμα, εσύ που ήσουν τότε 10 χρόνια μικρότερος,
θα σου πετάγανε τρόφιμα για σένα και τους οικείους σου από τα στρατιωτικά αεροπλάνα. Διότι σε μία εβδομάδα δεν θα υπήρχε αλεύρι, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Θα πήγαινες στο νοσοκομείο, Θεός φυλάξει, να λάβεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα ήταν κλειστό το νοσοκομείο. Θα πήγαινες να ανάψεις το βράδυ το φως για να δεις να πας στην τουαλέτα σου και θα ήταν σβηστό το φως. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Και αυτός ο τύπος παίρνει 15%, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, παιδιά. Μιλάμε για τέτοια ηλιθιότητα από τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δρομολογούσαν το θάνατο μιας χώρας, το θάνατο. Δεν τα λέω εγώ, εγώ δικαιώθηκα, εγώ τα έλεγα τότε. Εγώ τότε τα έλεγα και με προπυλάκιζαν, με απειλούσαν να μου πάρουν το κεφάλι. Εγώ σήμερα δεν τα λέω εγώ, είναι αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές από το εξωτερικό και την Αθήνα. Αυτό δρομολογούσατε τότε. Και δεν σας κρύβω ότι με συγγενικό μου πρόσωπο που μίλησα προχθές, που ήταν τότε υπέρ του όχι, είπα το εξής, ότι για να κάθεσαι εκεί που κάθεσαι και να λειτουργείς την επιχείρησή σου, θα πρέπει να φυλάς τα χέρια όλων εμάς που τότε σας σώσαμε από τα χειρότερα. Διότι οι ψευδεστήσεις, οι οφθαλμαπάτες που είχατε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, θα το λέω κάθε μέρα από εδώ, ήταν τέτοιες που θα σας είχαν οδηγήσει και μαζί με εσάς και εμάς όμως που δεν φταίγαμε, στον πολιτικό θάνατο, στον οικονομικό θάνατο και στο σβήσιμο κάθε ελπίδας για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν θα είχαμε ελπίδα για τα 100 χρόνια. Θα πηγαίναμε για πορνεία στην Αλβανία και για επέτες στη Βουλγαρία, διότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε και παραπάνω, ή στα Σκόπια. Αυτό δρομολογούσε η πρώτη φορά αριστερά. Αυτό δρομολογούσε ο Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει αυτός ο τύπος σήμερα και να λέει εγώ θέλω δεύτερη ευκαιρία. Τι δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα δεύτερη ευκαιρία? Και κλείνετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας και πιστεύετε αυτόν τον πολιτικό απατεώνα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ότι πιστεύετε έναν άνθρωπο που ήθελε να σας κλείσει τα νοσοκομεία, είναι δεδομένο πλέον, αυτό έχει αποδειχτεί, είναι όπως ξέρουμε ότι τώρα είναι, είμαστε στην Ελλάδα στις 3 του Ιούνιου του 2026, άλλο τόσο δεδομένο είναι αυτό το οποίο σας λέω για αυτόν τον άνθρωπο, τον πολιτικό αυτό απατεώνα. Και παίρνει 15% στις μετρήσεις, δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά. Διότι εντάξει, οι δικοί του που τον ακολουθούν έχουν τους λόγους τους. Θέλουν να εξασφαλίσουν την καρέκλα για να είναι ο ποπός τους καλυμμένος και να παίρνουν αυτές τις πολύ ωραίες αποζημιώσεις από τη Βουλή και να απολαμβάνουν και όλα αυτά τα προνόμια που έχει ένας βουλευτής. Αυτούς εγώ τους καταλαβαίνω. Εγώ αυτούς τους καταλαβαίνω απόλυτα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες της πολιτικής, είναι αυτό που έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτούς τους καταλαβαίνω. Διότι αυτό είναι η αριστερά. 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Λοιπόν, τους υπόλοιπους δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα, τον ψηφοφόρο στο Αρκαλοχώρι, στις Αρχάνες, στα Δειλινά, στα Καμίνια, στην Αλικαρνασό, εσένα δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα θέλω να μου εξηγήσεις τι πιστεύεις πάνω σε αυτό όταν έχουν γίνει πλέον αυτά τα απίστευτα αποκαλυπτήρια. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε, αν αντέχετε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνελήφθη 71χρονος στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Στην εισαγγελία προσφεύγει πλέον ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιεράπετρα. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην καρδιά του Ηρακλείου σήμερα στην οδό Αγίου Μινά. Ανάπτυξη 1,9% στην Ελλάδα το 2026 σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ωστόσο ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 4,2%. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το ιρανικό χτύπημα στο αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ωστόσο πιέζει την Τεχεράνη να δεσμευτεί για τα πυρήνικα. Το εναρκτήριο Τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Θα δούμε και άλλα το επόμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι για μένα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβω τον τρόπο σκέψης εκείνων των ανθρώπων που ποντάρουν και πάλι τα λεφτά τους σε κουτσά άλογα, σε πολιτικά αναλφάβητους και σε δοκιμασμένους αποτυχημένους πολιτικούς. Αυτό, όποιος βρεθεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηριχθεί για να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση όταν θα έρθει η ώρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Με πολιτικές θέσεις και απόψεις όπως αυτές που είδα στο Ολύμπιον και σούργελα, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να βάλουν μια σειρά στο σπίτι τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν μια σειρά στον τόπο και σε φλέγοντα θέματα, όντας αναλφάβητη πολιτικά, εγώ πραγματικά σας λέω ότι ανησυχώ. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, που δυστυχώς δεν δημιούργησαν ακαδημίες, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικής. Διότι εντάξει, η αριστερά είναι μια ανεύθυνη πολιτική άποψη, με όλη τη σημασία της λέξεως, αποδεδειγμένα, αλλά υποτίθεται ότι το κέντρο και η δεξιά θα έπρεπε να έχουν φροντίσει για άλλα πράγματα, τα οποία δεν φρόντισαν. Είναι αυτό που λέω η ευθύνη της αστικής τάξης για κάποια άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο, στην τροπή που βρίσκεται σήμερα, ευθύνεται η αστική τάξη του Ηρακλείου, η οποία αντί να αφομοιώσει το χωριό που ήρθε στο Ηράκλειο, δεν το λέω υποτιμητικά, όλοι από χωριά είμαστε, άφησε το χωριό να αφομοιώσει το Ηράκλειο. Δηλαδή, αντί η πόλη να αφομοιώσει το χωριό, έτσι γίνεται. Εάν το δεις κοινωνιολογικά, πώς λειτουργεί ένα σύστημα, βάζεις κάποιους κανόνες συγκεκριμένους. Κοινωνιολογικά λοιπόν, η αστική τάξη πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Κοινωνικά και κοινωνιολογικά πρέπει το χωριό που φεύγει στο πλαίσιο της αστιφιλίας και πηγαίνει στην πόλη να αφομοιωθεί από την πόλη. Αυτό λέει η λογική, δεν το λέω εγώ. Αντί λοιπόν να συμβεί αυτό, ήρθε το χωριό και αφομοίωσε την πόλη. Να, το Ηράκλειο σήμερα πώς είναι. Αυτό το Ηράκλειο είναι έτσι γιατί έχει συμβεί αυτό που σας λέω. Γιατί οι ψηφοφόροι του Ηρακλείου όλα τα χρόνια, διαχρονικά, ψήφιζαν τα γάρια. Κατσαπλιάδες, όπως ακριβώς σας το λέω. Και ανθρώπους οι οποίοι αυτό που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα κάνουν ρουσφέτια, πώς θα νομιμοποιήσουν τα παράνομα κτίσματα, πώς θα σβήσουν κλήσεις, πώς θα βολευτούν κάποιοι δικοί τους με κάποιες συμβάσεις, πώς θα πάρουν κάποιοι εργολάβοι. Κάποιοι... Αυτό ήταν. Αυτοί όμως δεν φταίνε. Τους ψηφίζαμε εμείς οι πολίτες. Και να τα χάλια της πόλης. Απολαύστε την πόλη σήμερα. Αυτή η πόλη δεν θα φτιάξει ποτέ, να ξέρετε. Ποτέ δεν θα φτιάξει. Γιατί δεν θα φτιάξει καταρχήν την νοοτροπία των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Όλοι εμείς δηλαδή. Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί, φίλες και φίλοι, και στην πολιτική σκηνή. Εξού και βλέπουμε τις εικόνες και τις παραστάσεις που δίνουν σήμερα αυτοί οι περιοδεύοντες πολιτική θίαση. Τα μπουλούκια δηλαδή. Παλιά στο θέατρο το λέγανε τα μπουλούκια. Αυτοί που ήτανε ατυχήσασες και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτύχει για να βγάλουν το μεροκάματο, που δεν μπορούσαν να το βγάλουν στην Αθήνα τότε, σε Σανίδη στην Αθήνα, παίρνανε σβάρνα την περιφέρεια και κάνανε στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορούσαν να πάνε, έτσι, στην Κάτω Αχαγιά, παραστάσεις, για να βγάλουν κανένα μεροκάματο, να φάνε κανένα πιάτο ψωμί, λιγδώσει το άντερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπουλούκια έχουν μπει τώρα στην πολιτική. Τα ταγάρια αυτά. Και επειδή θα έχουμε πάρα πολλές πραγματικά παραστάσεις μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από τις εκλογές, διότι αυτοί θα μπουν στη Βουλή, θα τους βάλετε στη Βουλή. Όλους αυτούς τους τύπους θα τους βάλετε στη Βουλή. Καριστιανού, οι οποίοι και όποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα καταφέρουν να μπουν, Αυγερινοί κλπ. Κλπ. Θα μπουν στη Βουλή. Το ίδιο και οι Τσιπραίοι. Εκεί θα δείτε γέλια. Σας το λέω από τώρα. Αλλά όταν θα αρχίσουν να σφίγγουν τα ζωνάρια, τότε, και όταν θα αρχίσει να διακυβεύεται πάλι η σύνταξη, γιατί δεν είναι δεδομένη, τότε θέλω να δω τι κλάματα θα πέφτουν όταν θα πρέπει να πας να κάνεις χημειοθεραπεία στο Παγνί και ενδεχομένως θα σου λένε ότι δεν έχουν σκευάσματα γιατί το ταμείο είναι μείον. Σας έχω πει ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει και από την χρεοκοπία με αυτά που έγιναν το 2019 και μετά από τον κακό Μητσοτάκη, αφού θέλετε να το ακούτε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπό επιτήρηση. Ο Τσίπρας κατάφερε και υποθήκευσε την Ελλάδα για 99 χρόνια. Αυτό λέει το τρίτο μνημόνιο. Και παράλληλα έδωσε εποπτεία και επιτήρηση, εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό όμως, σε κάποιους ξένους θεσμούς. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ο ασθενής που μπήκε στην εντατική, πέθανε και τον επανέφεραν 2-3 φορές, βγήκε από την εντατική, πήγε στην κλίνη στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφτιαξε η υγεία του. Είναι ένας οικονομικός ασθενής. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή ό,τι γουστάρει ο καθένας εδώ και δεν μπορεί πολύ απλά να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την οικονομία και την πολιτική και να σου λένε ότι εμείς θα επανιδρύσουμε το κράτος. Δεν θέλουμε τέτοια επανίδρυση. Δεν θέλουμε να επανιδρυθεί κανένα κράτος. Διότι ζήσαμε την επανίδρυση του κράτους το 2015. Αφήστε το. Προτιμούμε αυτό το στραβό που είναι σήμερα, που δεν είναι καλό. Προσέξτε, εγώ ανάμεσα στο μη καλό, αυτό που δεν είναι σήμερα, που δεν είναι καλό, και στο σκοτάδι που έφερνε ο Τσίπρας με τον Μπολάκη και όλους αυτούς, την Αχτσιόγλου, τον Κατρούγκαλο, τον Παπά και όλους αυτούς, όλο αυτό το συρφετό που θα μαζευτεί πάλι εκεί σαν τζιμίγες, γιατί μύγες είναι, ξέρω τι θα φέρουν. Ακούστε, όταν σπάς στο τηγάνι αυγά και ρίχνεις και πατάτες, ομελέτα θα βγει. Δεν μπορεί να βγει ψαρόσουπα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι για ομελέτα. Δεν είναι ούτε για στακό μακαρονάδα, ούτε για ψαρόσουπα. Όταν επιλέξεις να βγάλεις από το ψυγείο αυγά και βάλεις το τηγάνι λάδι και κόψεις και πατάτες, τι καταλαβαίνεις ότι θα φτιάξει ο μάγειρας ή η μαγείρισα νοικοκυρά? Ομελέτα θα φτιάξει, αγόρι μου. Δεν μπορεί να κάνει ούτε παστίτσιο, ούτε στακό μακαρονάδα. Λοιπόν, μην τρέφετε αυταπάτες και μην προσπαθείτε να ξεχάσετε αυτά τα οποία έκαναν. Δεν ξεχνιούνται.

0: Για πάμε λίγο. Να πατήσουμε λίγο πάνω στα ηχητικά που σας έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Το επόμενο βήμα πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Μιλάει ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Όλη Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εμπορικοί Τραπεζίτες και τους είπαμε αυτό είναι το σχέδιο. Πρέπει να πάμε σε κλείσιμο τραπεζών και capital controls. Οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές μέχρι ότου βρεθεί συμφωνία.
2: Πέρα από τον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής ομάδας καταλαβαίνανε πώς λειτουργεί το ευρωσύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Όχι πολύ.
0: Όχι πολύ.
1: Θα έλεγα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω να σας πω για τις επιστολές που διαρκώς έστελνα στον Πρωθυπουργό και του εξηγούσα τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα, ότι θα κοπεί χρηματοδότηση, θα πάμε σε ELA. Υπήρχε αυτή η διελκυστίνδα η συνεχής. Αναγκάστηκα να πάω στον κύριο Δραγασάκη τότε και να του πω ότι όπως πάμε, εάν δεν υπάρχει συμφωνία στο Eurogroup, φοβάμαι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή bank run, του λέω αυτό είναι το manual. Αυτό.
0: Το καταλαβαίνετε. Τα ήξερα.
1: Αυτές θα είναι συνέπειες. Κάθε χώρα όφιλε να έχει ένα τέτοιο manual. Και είχαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί τα ήξεραν όλα. Όμως δεν τους ενδιέφερε. Τζογαδόροι, κανονικοί τζογαδόροι. Προσπάθησαν δηλαδή να δημιουργήσουν μία κατάσταση η οποία, και παραλίγο να το καταφέρουν, η οποία κατάσταση, προσέξτε, δεν είχε γυρισμό. Δεν είχε κανένα γυρισμό. Να το ακούτε αυτό που σας λέω. Δεν είχε κανέναν γυρισμό. Δεν υπήρχε επιστροφή σε όλα αυτά. Και δεν υπήρχε επιστροφή γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε επόμενη μέρα. Διότι θα είχε σβήσει η επόμενη μέρα. Όπως ακριβώς σας το λέω. Πραγματικά θα αρχίσω να πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι τέκνο του Θεού. Πιστεύω δηλαδή ότι σωθήκαμε κατά λάθος με τη θέληση του Θεού. Για να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που ίσως επίσης πρέπει να ακουστεί και έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Να το ακούσουμε αφού μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα να πάμε ακριβώς εκεί που πρέπει να πάμε, για να δούμε εδώ.
2: Τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
1: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε.
0: Πείνα θα υπήρχε.
1: Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί? Ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του? Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα αυτά.
3: Όπως ξέρετε, ως οικονομολόγος ήμουν
4: φανατικός
3: της ιδέας ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Μια χώρα από το ευρώ
4: δεν χρωστάει.
3: Δεν
4: ξέρω εγώ μια χώρα.
3: Έχει βάση για να.
2: Δεν γίνεται, δεν είναι πιθανό ή δεν είναι δυνατό ή θα βρεθεί μια λύση.
3: Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση οπωσδήποτε.
0: Τι νομίζανε? Τα πάντα τα νομίζανε. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε με το νομίζαμε. Αλλά δεν υπήρχε νομίζαμε. Διότι το νομίζαμε το δικό τους δεν υπήρχε πολύ απλά.
1: Με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνο, στο οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη.
0: Πρωτόγονη.
1: Και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Δεν ξέρω, θα πω κάτι πολύ ακραίο. Δεν ξέρω αν ο Στουρνάρας έπρεπε να ανοίξει τις τράπεζες τη Δευτέρα. Έπρεπε να ανοίξει την τράπεζα τη Δευτέρα, να γίνει αιμαχτοχυσία. Προσέξτε, είναι πολύ κραυγαλαίο και ακραίο αυτό που λέω. Θα έπρεπε να ανοίξουν τράπεζες, να πηγαίνεις να ζητάσεις 1.000 ευρώ που έχεις στο λογαριασμό σου και να μην τα έχεις. Και να αρχίσει ο ένας να σφάζει τον άλλο. Διότι αυτό θα έπρεπε να ζήσουμε για να καταλάβουμε πού είχαμε μπλέξει, με ποιους είχαμε μπλέξει, έτσι, και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στον ανάδοχο η αποκομιδή απορριμμάτων στο Ηράκλειο μετά τις υπογραφές. Βολές από τον Σταύρο Στεφανάκη για την αδυναμία διαχείρισης από το Δήμο. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη με 13 συλλήψεις. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα από τη Ραλία Χριστίδου που μίλησε στη ραδιοφωνική πηξίδα. Στην εισαγγελία προσφεύγει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγοσώστη. Εχμές των ξεναγών της Κρήτης μέσω του Πολίτικα για την Κνωσό. Καλές οι τελετές και οι επιγραφές, αλλά χρειάζονται και παρεμβάσεις, όπως τονίζουν. Σε αποκλιμάκωση της αμόλυβδης ελπίζουν οι οδηγοί. Εκτιμήσεις για τις τιμές από τον πρόεδρο των πρατηριούχων στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις από τα μέσα Ιουνίου αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος μετά τις υπογραφές που έπεσαν χθες ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη εργολάβο. Οι δημότες ευελπιστούν ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί τέλος στην εικόνα με τα σκουπίδια που πολιορκούν τους κάδους και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη που βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Μαρία, βέβαια όχι και με το αζημίωτο, σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ακριβώς, και με τη Βούλα έχουμε ιδιώτη στην καθαριότητα. 8,5 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα σκουπίδια. Ότι η πόλη θα καθαρίσει, δεσμεύθηκε ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Αστράφτουν και βροντούν από την άλλη πλευρά στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και στην παράταξη Ηράκλειο, η πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη, που είχαμε τον δημοτικό σύμβουλο, τον Σταύρο τον Στεφανάκη, ο οποίος ανέλησε ακριβώς τι περιλαμβάνει η σύμβαση που υπεγράφει από τον ανάδοχο του έργου με τη Δημοτική Αρχή, όπου ουσιαστικά οι Ηρακλειώτες θα πληρώνουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ στα δημοτικά τέλη κάθε χρόνο, γιατί από την τσέπη τους, ουσιαστικά από την τσέπη των πολιτών θα βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Ο κύριος Στεφανάκης περιμένει να δει και γενικότερα η παράταξη τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν αρχικά να συνεργαστούν οι εργαζόμενοι του Δήμου στην καθαριότητα με τον ανάδοχο.
0: Γιατί θα είναι μεικτό το σύστημα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Για εργαζομένους ουσιαστικά που θα φέρει ο ανάδοχος. Δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε απορριμματοφόρα, ούτε θα πληρώνει καύσιμα, ούτε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που απαιτούνται για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Τονίστηκε αυτό και ξεκαθαρίστηκε και όλοι αναμένουν να δουν αν τελικά το Ηράκλειο θα καθαρίσει και αν έπρεπε να βάλουμε από την τσέπη μας τόσο πολλά χρήματα προκειμένου να γίνει κάτι για το οποίο είχε υποσχεθεί προεκλογικά η παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμή, σύμφωνα πάντα με τον Σταύρο τον Στεφανάκη. Υπάρχει και γενικότερα κολλησιεργία όσον αφορά στις αντιδράσεις, στον χρόνο αντιδράσεων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει. Έκανε λόγο επίσης για μη σωστή οργάνωση.
0: Έλλειψη αντανακλαστικών.
1: Ναι. Σήμερα υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς θα συζητηθούν όλα αυτά, αλλά και τα όρια των οικισμών. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί όσους έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα, τα οποία είδαν σε μία νύχτα να χάνουν την αξία τους.
0: Και ζήτησε το θέμα αυτό να συζητηθεί ο κύριος Καραμαλάκης σήμερα. Να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα το πρωί στον Πολίτικα ο κύριος Στεφανάκης.
2: Χθες, σε πανηγυρικό κλίμα η αλήθεια είναι, όπως διατυπώσατε και εσείς προηγουμένως, το θέμα είναι αν αποτυπωθεί αυτό το πανηγυρικό κλίμα και στο πεδίο, έτσι. Γιατί το σημαντικό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι αυτό. Το τι με γενέστε και αν πραγματικά οι προσδοκίες αυτές φανούν στην πραγματικότητα, διότι πράγματι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσει κανείς όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Πέρυσι το Πάσχα, κατά τη διάρκεια των εορτών, αλλά συχνά κοντινά δηλαδή τακτά διαστήματα όχι αυτή την έξαρση στην οποία έχουμε αντιμετωπίσει.
3: Και δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι τα βλέπουμε εμείς που το βιώνουμε και ξέρουμε τι γίνεται, κύριε Στεφανάκη, και είναι ότι το βλέπουν και οι τουρίστες και το παίρνουν μαζί τους σαν εικόνα, σαν σκέψη. Έτσι. Και φεύγουν. Έτσι. Με αυτή την εικόνα και δεν θα ξανάρθουν.
2: Έτσι είναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ θα βάλω περισσότερο
3: την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Μπράβο, μπράβο. Και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κατοικοεδρεύουν στον τόπο μας, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, για να μπορούμε να υποδεχτούμε και τους τουρίστες και γενικότερα να αναπτύξουμε το κομμάτι αυτό. Αν δεν υπάρχει ο σεβασμός σε εμάς, από εμάς τους ίδιους, σε εμάς τους ίδιους, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορεί να λέμε στα μέσα και γενικότερα στο δημόσιο.

0: Ηρακλείου και να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Καλοκαιρινός αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.
1: Θεωρούμε ότι με αυτήν την συνένωση των δυνάμεων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της καθαριότητας σε μια τελείως νέα βάση με διαφορετικούς όρους και η επιδίωξή μας είναι η πραγματικά καθαρή πόλη. Προχωράμε λοιπόν και έργο το οποίο πλέον έχει καταστεί από αυτή τη στιγμή συμβατικό θα αποδίδεται ήδη μέσα στον Ιούνιο του 2026. Επιδιώκαμε να έχουμε ξεκινήσει μέσα στον χρόνο αυτό, στον οποίο πράγματι αυξάνονται και τα απορρίμματα, όπως αυξάνονται και οι επισκέπτες στην πόλη. Θεωρούμε ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετά κατάλληλος. Αυτό επίσης το οποίο με την ευκαιρία ήθελα να προσθέσω είναι να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και βεβαίως όλη την δημοτική ομάδα, τους συντελεστές της Δημοτικής Αρχής και τους υπηρεσιακούς μας και στο κομμάτι το διοικητικό.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ ανακατεύει για μία ακόμα φορά την τράπουλα στην αντιπολίτευση. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Με προβάδισμα μισής μόλις μονάδας από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει πριν από λίγες μόλις ημέρες. Και επί της ουσίας έχουμε υποψιαστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι μέχρι την ώρα της κάλπης θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν και σε επίπεδο δημοσκοπικών ευρημάτων αλλά και στις πολιτικές και κομματικές ζυμώσεις και στους φορείς της δημοκρατίας, τα κόμματα δηλαδή, αλλά και στην κοινωνία. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Και αντιλαμβανόμαστε ότι η μάχη αυτή θα είναι πάρα πολύ σκληρή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν δύο σημεία που σήμερα θέλησα να βάλω στο σχόλιό μας και τα οποία πρέπει να καταγραφούν δημοσιογραφικά. Το πρώτο σημείο, νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιληπτό, είναι ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ποιος θα είναι ο νικητής της δεύτερης θέσης, διότι εδώ μιλάμε για μια εκλογική μάχη όπου επί της ουσίας έχει κριθεί πριν καν προκηρυχθούν οι εκλογές. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με διψήφιο νούμερο, με διψήφιο ποσοστό. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας από πουθενά. Mm-hmm. Συνεπώς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη θέση. Και έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη θέση, διότι από εκεί θα έχουμε πρώτον μία αφετηρία για το ενδεχόμενο πιθανή συγκυβέρνηση των δύο πρώτων κομμάτων ή της προσφυγής στη δεύτερη κάλπη. Η οποία δεύτερη κάλπη, θα πρέπει να πούμε, αν και είναι πρόωρο να αναφέρεται, θα έχει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά από αυτά της πρώτης. Στη δεύτερη κάλπη συμπιέζονται κυρίως τα μικρά κόμματα, συμπιέζονται όμως επίσης και τα κόμματα που ουσιαστικά παλεύουν για τις θέσεις 2, 3 και 4. Διότι ο κόσμος θέλει να τελειώνει με αυτό και θέλει να έχει κυβέρνηση ο τόπος. Άρα, για να επαστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα λίγο νωρίτερα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αυτός ο οποίος θα φτιάξει τα καλύτερα ψηφοδελτία, δηλαδή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας, θα έχει τον πρώτο λόγο για να είναι δεύτερος. Μιας και φαίνεται ότι η διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ δείχνει να είναι οριακή. Θυμίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Δηλαδή θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε για το κόμμα Τσίπρα είναι αυτούς τους εκατοντάδες που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Κάποιοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και κάποιοι άλλοι που συμπορεύτηκαν με τον Τσίπρα στο παρελθόν.

0: Το δεύτερο που νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και είναι πολύ σημαντικό, και εκεί έχουμε ένα αμφίροπο σημείο, διότι ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί αφού απέτυχε στη διακυβέρνησή του, αλλά απέτυχε και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάς ότι την περίοδο 2019-2023 ο Τσίπρας ήταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατάφερε μία διαφορά που είχε στις εκλογές του 19 από το Μητσοτάκη, που ήταν νικητής, να την μεγενθύνει και να την πολλαπλασιάσει. Άρα το 23 ο κόσμος δεν ψήφισε απλά το Μητσοτάκη, απέρριψε το Τσίπρα για δεύτερη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα κουβαλάει αυτές τις ήττες στην πλάτη του, όταν ο Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, δεν έχει κριθεί σε τέτοια πόστα. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός, ενώ συγκυριακά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέσα από αυτές τις δύο πολυπαραγοντικές εξισώσεις, δηλαδή τα ψηφοδέλτια και το ποιος είναι ο καλύτερος ως πολιτική προσωπικότητα, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, νομίζω ότι οι εκλέκτορες, το εκλογικό σώμα, και βεβαίως με όσα αυτά τα οποία θα βγουν, θα πούν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο και θα δεσμευτούν. Δεν ξέρω τώρα πόσο συνάδει το Τσίπρας και δέσμευση. Αυτό εκεί έχω ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες λέξεις και έννοιες. Θα καταφέρουν, εν πάση περιπτώσει, να κερδίσουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να πάει στον Τσίπρα, έχει πάει ήδη χέρια πόδια ως ψηφοφόρος. Το ίδιο και ο Πασόκ ως ψηφοφόρος. Αυτός που έχει αποφασίσει να πάει στο Πασόκ με οποιονδήποτε αρχηγό, δηλαδή και με σένα και με μένα ακόμα, έχει αποφασίσει να πάει στο Πασόκ. Τελειώσαμε. Η μάχη θα δοθεί στους αναποφάσιστους, στη δεξαμονή των αναποφάσιστων που είναι περίπου στο 18%, και σε κάποιους απογοητευμένους μετακινούμενους από διάφορα κόμματα. Αυτός δηλαδή που ενδεχομένως το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, σε μια ερώτηση ενός δημοσκόπου, είπε ότι θα ψηφίσω το Χ κόμμα, αλλά αυτό δεν τον εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, βλέπει ότι δεν του δίνει προοπτική εξουσίας, και ενδεχομένως θέλει να πάει να δώσει την ψήφο του στο δεύτερο ή στο τρίτο κόμμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, για το σχόλιο αυτό. Τώρα, επίθεση εξαπέλυσε στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στον Κώστα Σιλιγάρδο και την εκπομπή Πηξίδα, η Ραλία Χριστίδου. Η βουλευτής που το 2023 εκλέχθηκε στο νότιο τομέα της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε την πεποίθησή της ότι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη θα εκπροσωπήσει τους ψηφοφόρους στην επόμενη Βουλή, ενώ έκανε και αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης στην Κρήτη.
2: Όταν είσαι και παρετήσει προκειμένου να ακολουθήσει το κύμα του νέου και του άφταυτου. Θυμάστε εκείνη την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού?
0: Πάρα πολύ.
2: Είπαμε,
0: καλύτερο.
2: Ωραία, ναι,
0: πάρα
2: να έρθει καλύτερο. Το άφταυτο, να έρθει το ωραίο. Και ήρθε το άφταυτο, κύριο Σιλιγάρδο. Ήρθε το άφταυτο. Ήρθε το νέο. Ήρθε ο άνθρωπος που δεν ήταν μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Ήρθε ο άνθρωπος που έχει δουλέψει στην κοινωνία μέσα. Ήρθε ο άνθρωπος που ό,τι έχει κερδίσει το έχει καταφέρει μόνος του. Ήρθε ο άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει στην πατρίδα του. Και τι κάναμε, κύριε Σιλιγάρδο, σε αυτόν τον άνθρωπο? Πέσαμε όλοι πάνω του να τον φάμε. Και το ξαναλέω αυτό, διότι όταν στηρίζεις ένα πρόσωπο, δεν στηρίζεις το πρόσωπο. Εγώ δεν στήριξα Κασελάκι ούτε Τσίπρα. Στήριξα το θεσμό. Στήριξα την επιλογή των ανθρώπων να επιλέγουν και το δικαίωμά τους, το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέγουν τον αρχηγό της επιλογής τους. Όταν λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος ψήφισε 18%, ψήφισε έναν άνθρωπο υποτίθεται για υποψήφιο πρωθυπουργό και τον έστειλε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σωστά? Έτσι δεν έκανε?
0: Αυτό νομίζω ξέρω και εγώ.
2: Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να σηκώθει να φύγει και να παραιτηθεί. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να διαλύσει το κόμμα του και μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια απουσίας να επανέλθει σαν κάτι να άλλαξε, σαν κάτι να έχει ξεχάσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κύριε Σιλιγάρδο. Δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, που άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στο 3 και στο 3,5% και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και τους δημοκράτες στο 0,9%. Δεν γίνεται
3: κάτι
2: να το ξεχάσουμε αυτό.
3: Πού θα πάει, πού θα πάει στις εκλογές το κόμμα, οι δημοκράτες, πού θα πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πού θα πάνε οι συνεργάτες του, οι υποψήφοι του, εσείς πού το βλέπετε αυτό, γιατί προσέξτε τώρα πάλι. Εδώ έχουμε μια.
2: Θα σας εξηγήσω.
3: Εννοώ εκλογικά που θα πάνε, με την έννοια των ποσοστών. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε το Λουκέτο στη Νέα Αριστερά. Και έχω πει ότι αποτελεί μια παγκόσμια γελιότητα και πρωτοτυπία. Αυτό το πράγμα να συστήνονται, να διαλύονται, να ξανασυστήνονται, να ξαναδιαλύονται, να εξατμίζονται, να ψάχνουν καρέκλα.
2: Οι συγκεκριμένοι, θυμίζω, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι παραιτήθηκαν ακριβώς για τον αντίθετο λόγο από αυτόν που ανεξαρτοποιηθήκαμε εμείς. Ποιος ήταν αυτό?
1: Στα αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και την οικονομία πληροφορική, καθώς και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας, διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Ο Πολίτικα συνεχίζει τη συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα στο Ηράκλειο, μέλος του μεγαλύτερου ομίλου φροντιστηρίων της χώρας, για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων, των θεμάτων μάλλον των πανελληνίων. Και θα πάμε και στην κυρία Κορίνα Μαθιουδάκη, την οποία καλωσορίζουμε στο δελτίο μας. Είναι φιλόλογος από το Φροντιστήριο Διακρότημα, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
4: Καλησπέρα και από μένα.
1: Πώς θα σχολιάζατε, κυρία Μαθιουδάκη, σήμερα τα θέματα και αν είχαν και κάποιο βαθμό δυσκολίας?
4: Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, ήταν σαφή ως προς την διατύπωσή τους. Θα λέγαμε ότι ήταν αντίστοιχη δυσκολίας με τα περσινά. Σε κάθε περίπτωση ήταν απευθυνόμενα σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Τα παιδιά εξετάστηκαν τόσο στο διδαγμένο, πιο συγκεκριμένα από το έργο του Αριστοτέλη, «Τι κάνει κομμάτια». Και όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, προέρχεται από το Λυσία και πιο συγκεκριμένα το έργο του Περισσικού «Απολογία». Η αλήθεια είναι ότι στο διδαγμένο κάπως ήταν αναμενόμενα τα θέματα, περιμέναμε να δει ο Αριστοτέλης, η αλήθεια είναι ότι τον περιμέναμε χρόνια.
1: Οπότε έπεσε φέτος.
4: Ακριβώς, ναι. Οπότε τα παιδιά εξετάστηκαν και στο παράλληλο από την ομιλία του κ. Μιχάλη Σταθόπουλου, γενικότερα ήταν αναμενόμενα. Όσον αφορά το δίδακτο κείμενο, είχε ένα βαθμό δυσκολίας, ιδίως στη μετάφραση. Θα λέγαμε ότι ήταν αυξημένη δυσκολία. Συνεπώς και η ερμηνευτική ήταν αρκετά απαιτητική, διότι έπρεπε να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο κειμένου. Και αναφορικά με τις ασκήσεις, κάλυπταν μεγάλο έδος γνώσεων, τόσο ρηματικών όσο ονοματικών τύπων, και στο συντακτικό θα έπρεπε να αναγνωρίσουν λέξεις και να μετατρέψουν και έναν υποθετικό λόγο. Γενικότερα όμως ήταν προετοιμασμένα τα παιδιά μας. Θεωρούμε και ευχόμαστε να έχουμε το επιθυμητό.
1: Και εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τους υποψηφίους. Αν μας ακούν αυτή τη στιγμή, πάντα το επαναλαμβάνουμε, ψυχραιμία, καθαρό μυαλό είναι μόνο μία από τις πολλές μάχες που θα δώσουν στη ζωή τους.
4: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαθιουδάκη. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Πέθανε δυστυχώς ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος διέγραψε μια πορεία που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες στον πολιτισμό. Αλλάζουμε θέμα. Νέα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στήθηκε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά η λία ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Στη σύλληψη ενός 79χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία της σύζυγου και της κόρης του στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακή βία. Η 27χρονη φέρεται να ενέφερε στις αρχές ότι ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος της ψωματική και ψυχολογική βία κατ' επανάληψη. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση καταγράφονται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 με 251 περιστατικά στην Κρήτη. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκτης έκθεσης του παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, συνολικά 1103 είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά το ίδιο διάστημα. Μαζική άφιξη μεταναστών καταγράφεται στην Κρήτη. Συνολικά 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, με το χρόνο να πιέζει για τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι κρίνεται ακατάλληλος. Δέμα με κάναβη 240 γραμμαρίων θα παραλάμβαναν δύο νέοι στην Κρήτη. Ο 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ιεράπετρας κατά το χρόνο παραλαβής του από θηρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών. Χειροπέδες και σε 20χρονο που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος. Στον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Κρήτη, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η επισφράγηση της ένταξης των 6 μνημείων της Κρήτης στην UNESCO με τις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αρχαιολογικούς χώρους αργούν, όπως σχολιάζει η πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Ελένη Σαμαριτάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ενώ ούτε και φέτος δεν θα επανατοποθετηθεί η εμβληματική τοιχογραφία των δελφινιών στο ανάκτορο της Κνωσού, που είχε καταρρεύσει λόγω των θυελλωδών ανέμων.
5: Πακέτες και οι τελετές, αλλά δεν μπορούμε για άλλη μια χρονιά να συζητάμε για τα προβλήματα τεχνικών υποδομών, για την έλλειψη υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, για τα φράτια που ξεχυλίζουν, να γίνονται παρεμβάσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να κληθεί υδραυλικός, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές δυσαρεστημένων επισκεπτών, να εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα με το πάρκινγκ και να μην έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμα τα έργα που προβλέπονται, σύμφωνα και με τη μελέτη που υποβλήθηκε για την ένταξη του μνημείου στα μνημεία της UNESCO. Ξέρετε, έχει υποβληθεί μια ολοκληρή μελέτη που προβλέπει η διαμόρφωση αερογέφυρας, ώστε οι επισκέπτες από το χώρο του πάρκινγκ των μεγάλων να προχωρούν χωρίς να βρίσκονται στον δρόμο και να κινδυνεύουν, να κινδυνεύει η ασφάλειά τους, να προχωρούν προς τα εκδοτήρια, τα οποία θα μεταφερθούν στον μικρό χώρο που έχει απελευθερωθεί για αυτό το σκοπό, του πάρκινγκ που υπήρχε κάποτε αριστερά της εισόδου. Τα έργα αυτά δεν έχουν ξεκινήσει και από ό,τι ακούμε πρόκειται να ξεκινήσουν μέσω σεζόν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο τάξιο στην ουσία στον χώρο με την επισκεψιμότητα που έχει. Επίσης προβλέπονται και έργα στερέωσης, όπως το κομμάτι των καλούμενων βασιλικών διαμερισμάτων, αυτών που αφορούν στα διαμερίσματα της Βασίλισσας. Είναι το σημείο που αναφέρατε που έπεσε η τοιχογραφία, το αντίγραφο για να είμαστε ακριβείς, της τοιχογραφίας, το οποίο όμως αντίγραφο έχει και αυτό την ιστορική του αξία, διότι είναι από την εποχή του Evans και την ομάδα των καλλιτεχνών και ιστορικών τέχνης που επιμελήθηκαν αυτό το αντίγραφο. Οπότε η μέρη να είναι ώστε να αποκατασταθεί και να επανατοποθετηθεί. Ξέρετε, αυτές οι εργασίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, διότι πρόκειται για ιδιαίτερες τεχνικές. Είναι στην ουσία δουλειά μυρμηγκιού, την οποία κάνουν αυτή τη στιγμή οι συντηρητές της εφορίας αρχαιοτήτων. Όμως μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πλήθος άλλων ζητημάτων που πρέπει τα ίδια άτομα να τρέξουν. Γι' αυτό και καθυστερεί η αποκατάσταση.
1: Αντιλαμβανόμαστε, κυρία Σαμαριτάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται πολύ προσεκτικές κινήσεις. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να περάσει και αυτή η τουριστική σεζόν χωρίς να έχει επανατοποθετηθεί αυτή η ιστορική τοιχογραφία.
5: Βεβαιότητα θα έλεγα, βεβαιότητα. Έχω συνομιλήσει εμείς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνουμε το χειμώνα, η ξαναγή. Είχαμε καλέσει συντηρητές της εφορίας των ανασκαφών να μας μιλήσουν για το έργο τους και εκεί ακριβώς διαπιστώσαμε κι εμείς πόσο πολύ προκύνει η διαδικασία και τι απαιτείται και πόσο χρονοβόρα, και αν λάβουμε υπόψη την υποστελέχωση της εφορίας, την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι εκτός ίσως από την Υπουργό, σύμφωνα με τα σχόλια που έκανε ως απάντηση στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος ζήτησε τη στελέχωση των εφοριών με επιπλέον προσωπικό.
1: Είπε ότι δεν απαιτείται.
5: Είπε ότι δεν απαιτείται, είναι η μόνη που διαπιστώνει κάτι τέτοιο, διότι όλοι οι άλλοι διαπιστώνουμε το αντίθετο. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα των συντηρητών, τουλάχιστον ένας χρόνος ακόμα για εργασιών απαιτείται για την αποκατάσταση, διότι δεν έχουν μόνο αυτό, έχουν και όλα τα άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Και είναι ελάχιστα τα άτομα. Και οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές.
1: Αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο και συγκεκριμένα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Στην κηδεία του Νίκου Ταγάρα δίνουν το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος υπουργών και βουλευτών, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αλλάζουμε θέμα. Στην εισαγγελία απευθύνεται πλέον και προσφεύγει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο. Περισσότερα για το θέμα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ναυαγοσωστών Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Σταμαθιουδάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Σταμαθιουδάκη, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο στο παρελθόν, δηλαδή ολόκληρος ο τουριστικός δήμος της Χερσονήσου να μην έχει καλυφθεί μέχρι στιγμής από ναυαγοσώστες και να μην υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρωτοφανής συγκυρία αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Χερσονήσου έκανε μια φιλόδοξη μια φιλόδοξη διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή έχει βγάλει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό που έχει υπάρξει στην απαγωγική σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ο προϋπολογισμός ανέρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και όμως κανείς δεν ανταποκρίθηκε, κύριε Σταμαθιουδάκη. Έχει ξανασυμβεί αυτό?
6: Ο λόγος τώρα που δεν έχει ανταποκριθεί κανείς είναι διότι τα πόστα, ας πούμε, οι ναυαγωσοί πύργοι που υπήρχαν πέρυσι ήταν 16 και από τους 16 φέτος έχουμε πάει στους, 36. Mm-hmm. 36 ναυαγωσικούς πύργους με σωστικούς λέμβους, με jet ski και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να στηρίξει όλο αυτό το έργο ανέρχεται περίπου στα 55 άτομα, 55 επαγγελματίες ναυαγοσώστες ημερησίως. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Ακόμα και οι εργολάβοι είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εργολάβος σε όλη την Ελλάδα να μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Ο υπεροπολογισμός...
1: Αυτό τι σημαίνει απλά, να μας το κάνετε κατανοητό, τι σημαίνει για τους ναυαγοσώστες να αναλάβουν τόσους ναυαγοσωστικούς πύργους?
6: Σημαίνει ότι είναι... Mm-hmm. Έχει μεγάλη ανάγκη σε θέματα εξοπλισμού, mm-hmm. δηλαδή ο εξοπλισμός διπλασιάζεται σε σύγκριση με τις περισσότερες ανάγκες του Δήμου. Το ναυαγωστικό προσωπικό, και αυτό τα νούμερα είναι μεγάλα, δηλαδή 55 επαγγελματίες ναυαγοσώστες, όταν αυτό το διάστημα υπάρχει τρομερή έλλειψη στο συγκεκριμένο στο θέμα
1: συγκεκριμένο
6: των ναυαγωστών, mm-hmm. στον κλάδο, ναι, δηλαδή επαγγελματίες ναυαγοσώστες, υπάρχει τρομερή ζήτηση, δηλαδή δεν βρίσκουμε εύκολα mm-hmm. άτομα να καλύψουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
1: Και έχει παίξει και το δικό του ρόλο το γεγονός ότι είναι μια εποχική δουλειά η οποία ενδεχομένως να μην αμείβεται και πολύ καλά. Αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε έτσι ένα παράδειγμα για έναν ναυαγοσώστη που θα πιάσει αύριο το πρωί δουλειά σε μια τουριστική περιοχή της Κρήτης, πόσες ώρες θα δουλεύει, για πόσους μήνες, πώς περίπου θα αμείβεται?
6: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δυστυχώς η ναυαγωγική περίοδος, η ναυαγωγική διάρκεια είναι 4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όλο τον χρόνο βλέποντας μόνο τους 4 μήνες που ορίζει το προεδρικό διάταγμα του 20. Και δεν γίνεται εύκολα κάποιος ναυαγωσώστης. Πρέπει να δώσει κάποιες θεωρητικές εξετάσεις πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει να έχει τα αθλητικά προσόντα να μπορεί να ανταποκριθεί και να περάσει τις κολυμβητικές εξετάσεις που γίνονται υπό την εποπτεία και την πιστοποίηση της λιμενικής αρχής. Και με την αλλαγή του νόμου, όπου αναγκάζει τους ναυαγωσώστες κάθε 4 χρόνια να ξαναπερνάνε κολυμβητικές εξετάσεις, και σε περίπτωση που δεν κάποιος ξεχαστεί και δεν δώσει εξέταση, χάνει την άδεια του, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το να μείνουν και ναυαγωσώστες στο επάγγελμα
1: αυτό. Στο χώρο αυτό. Οικονομικά μπορεί κάποιος να επιβιώσει με τους 4 μήνες δουλειάς? Πόσο περίπου θα αμυφθεί ένα μήνα, γιατί μας ακούν και νέα παιδιά, ενδεχομένως να έχουν εκδηλώσει το δικό τους ενδιαφέρον, να το σκέφτονται, να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους?
6: Πρέπει να δείτε, οι μισθοί έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια.
1: Είναι ενθαρρυντικό αυτό τότε.
6: Ναι, λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει. Οι μισθοί, εντάξει, είναι συμφωνίες που κάνει τώρα ο καθένας με τον εκάστοτε εργολάβο.
1: Mm-hmm.
6: Κατά προσέγγιση θα πω είναι στα 1200, 1300, 1500, εκεί παίζουν οι μισθοί στη δικιά μας περιοχή. Σε νησιά οι μισθοί πιάνουν και τα 2000. Εντάξει, αλλά είναι κάτι σχετικό όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
6: Δεν μπορούμε να πούμε στάνταρ ότι είναι ένα ποσό. Είναι ανάλογο καθένας.
1: Ανάλογα με τη συμφωνία, ωστόσο, θα μπορούσε να πάρει ένα ικανοποιητικό για κάποιους ποσό, θα πω εγώ. Ωστόσο, για πολύ λίγους μήνες σε διάρκεια αυτή η απασχόληση που θα έχει. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
6: Αυτό ακριβώς. Και το άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι πολλοί ναυαγωγοί επαγγελματίες απασχολιόντουσαν στα ξενοδοχεία, όπου πολλοί ξενοδόχοι ξεκινούσαν την ναυαγωγική κάλυψη από την έναρξη της τουριστικής τους περίοδου. Οπότε,
1: για παράδειγμα, από τον Απρίλιο?
6: Από τον Απρίλιο και μέχρι τέλος Νοέμβρη. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοια ξενοδοχεία. Όταν όμως αναλαμβάνει, ας πούμε, ο Δήμος την ναυαγωγική κάλυψη, το προεδρικό διάταγμα είναι συγκεκριμένο και ορίζει από τις 1 Ιούνιου μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι για 4 μήνες. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα παραθυράκι όπου δίνει το δικαίωμα σε παραλίες οι οποίες παραμένουν πολυσύχναστες και το μήνα Οκτώβριο. Βγαίνει μια τριμελής επιτροπή που αποτελείται από το Δήμο, το Λιμεναρχείο και, αν δεν κάνω λάθος, και την Περιφέρεια. Και μπορούν να κάνουν μια αίτηση, να αιτηθούν, να δοθεί μια παράταση. Αλλά αυτό στην πράξη δεν το έχουμε δει από κανένα Δήμο.
1: Mm-hmm.
6: Δεν έχει γίνει.
1: Θα ήταν μια λύση το να επεκταθεί αυτή η περίοδος απασχόλησης των ναυαγωσωστών και για τις δύο πλευρές, νομίζω, ικανοποιητική λύση. Καθώς και υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας στις παραλίες. Από τον Απρίλιο, από τον Μάη ξεκινούν, νομίζω, οι περισσότεροι τις βουτιές τους, ιδιαίτερα οι ξένοι επισκέπτες. Και βεβαίως, νομίζω, θα ήταν και ένα κίνητρο για τους ναυαγωσώστες να εργαστούν στους Δήμους.
6: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους Δήμους συνέχεια, γιατί το ναυαγωγικό έργο έχει μεγάλο κόστος.
1: Μα νομίζω απέδειξαν οι Δήμοι ότι το παλεύουν πραγματικά, ότι δίνουν μάχες, αλλά εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη που δεν τους επιτρέπει να είναι και πιο ευέλικτοι.
6: Αυτό ακριβώς. Και η κίνηση του Δήμου Χερσονήσου να έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην Ελλάδα είναι κάτι θετικό. Απλά είναι λίγο δύσκολο να γίνει πράξη. Έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Γι' αυτό το λόγο και οι σχολές, οι ανάδοχοι, δεν εκφράζουν ενδιαφέρον, θέλοντας να πιέσουν τον Δήμο, προκαλώντας του μια έξτρα πίεση,
1: mm-hmm.
6: ώστε είτε να αλλάξει τον προϋπολογισμό, να ανεβάσει δηλαδή το κόστος του έργου, είτε να, με διάφορους όρους, να γίνει πιο λειτουργικό το να αναλάβει κάποιος την ναυαγωγική κάλυψη του Δήμου.
1: Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με τους υπόλοιπους δήμους, γιατί έχετε λίγο πολύ εικόνα, πέρυσι για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και ένα πρόβλημα στο Δήμο Φεστού. Υπάρχει και φέτος σε άλλες περιοχές πρόβλημα με την αβαγοσωστική κάλυψη?
6: Από όσο γνωρίζω, φέτος οι υπόλοιποι δήμοι έχουν προβεί έγκαιρα στις διαδικασίες, βγάλανε νωρίς διαγωνισμούς, έχουν βρεθεί ανάδοχοι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για κάποιο άλλο δήμο πέρα της Χερσονήσου.
1: Mm-hmm. Έχετε εσείς παράπονα για κάποιες πολυσύχναστες παραλίες όπου όμως δεν προβλέπεται ναυαγοσώστης, όπου για παράδειγμα βρίσκονται πολλές οικογένειες το καλοκαίρι, παραθερίζουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει παρουσία ενός ανθρώπου που μπορεί να βρίσκεται εκεί για μια στιγμή που ελπίζουμε να μην έρθει ποτέ, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες στιγμές.
6: Αυτό είναι κάτι, καταλαβαίνω που λέτε, που δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς.
1: Σαφώς, αλλά παραλία, έχετε τέτοια παράπονα.
6: Μια πολυσύχναστη παραλία θεωρείται μια παραλία που έχει καθημερινά 300 λουγόμενους. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές που μπορούν να το δουν αυτό, όπως σας είπα και πριν. Υπάρχει μια επιτροπή που μπορεί να χαρακτηρίσει, βλέποντας 300 λουγόμενους καθημερινά, να τη χαρακτηρίσει σαν πολυσύχναστη.
1: Και με αυτό και το τελευταίο ερώτημα να κλείσουμε, κύριε Σταμαθιωδάκη. Πάντα κλείνουμε νομίζω με τις συμβουλές προς τους λουόμενους, όσο και αν τις γνωρίζουμε, όσο και αν τις έχουμε επαναλάβει, επειδή θα ξεκινήσουν νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα και οι στιγμές χαλάρωσης για τους περισσότερους και οι εκδρομές, τι θα πρέπει να προσέχουν στις παραλίες?
6: Εντάξει, καλό θα είναι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι άνθρωποι που συνοδεύουν μικρά παιδιά να πηγαίνουν σε παραλίες όπου υπάρχει ένα παγωγός. Καλό θα είναι 2 ώρες πριν πάμε να κολυμπήσουμε να μην έχουμε φάει κάτι. Να αποφεύγουμε να είμαστε μόνιμα κοιτασμένοι στον ήλιο, γιατί η ακτινοβολία είναι πολύ ψηλή, ειδικά μετά τις 11 η ώρα, το 12 η ώρα, το μεσημέρι. Δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο η ηλιακή κοινοβουλία είναι πολύ ψηλή. Να προσπαθούμε να είμαστε σε ένα σκιερό μέρος. Εντάξει, αυτά.
1: Κύριε Σταμαθιουδάκη, να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι, μια και μόλις μπήκε ο Ιούνιος, να πάνε όλα καλά, με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους στις παραλίες. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να καταγράφεται μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, ωστόσο η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην Κρήτη, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Στις τιμές των καυσίμων αναφέρθηκε ο Γιάννης Μαυράκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Ομού Ηρακλείου, μιλώντας στη Μαρία Μαυρομάτη.
7: Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή, είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία σταδιακά περνάει στην κατανάλωση. Η βενζίνη αμόλυβδη, η χθεσινή τιμή που δημοσιεύει η μέση τιμή του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 79 λεπτά το λίτρο. Αξίζει όμως να πούμε ότι στην πόλη του Ηρακλείου σήμερα θα δούμε τιμές οι οποίες προσεγγίζουν τα 2 ευρώ, δηλαδή 2,03-2,04, και είχαμε και ευελπιστούσαμε σιγά σιγά να δούμε και να σπάει το φράγμα των 2 ευρώ και να πέφτουμε κάτω από τα 2 ευρώ. Όσον αφορά για την βενζίνη και τους καταναλωτές, τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις θα κρατήσουμε μια πιο συγκρατημένη στάση και το πετρέλαιο κίνησης θα το βρούμε περίπου στο 1 ευρώ και 71, 72, 73, οπότε είχαμε μια αισθητή μείωση. Αξίζει να πούμε αυτό που είπατε, ότι έχουμε την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώθηκε από 1η του μήνα κατά 5 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι είχαμε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο στις τιμές που αγόρασαν τα πρατήρια από 1 Ιουνίου. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
8: Ξέρετε κάτι, κύριε Μαυράκη, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ρεπορτάζ ακούω τους εκάστοτε προέδρους του Συνδέσμου Βενζινοπολών να μιλούν για αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν καταργείται, γιατί δεν γίνονται κάποια άλλα πράγματα. Και βλέπω τώρα ότι μου μιλάτε για αύξηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταργηθεί αυτός ο φόρος και να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και τις τιμές πιο προσιτές για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή?
7: Αρχικά δεν γίνεται να καταργηθεί, διότι υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός πίσω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
8: Για την Ελλάδα πάντα, ναι.
7: Για τα καύσιμα ευρωπαϊκά. Αλλά υπάρχει μια ελάχιστη τιμή που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, για τα κάτι μέλη. Εμείς είμαστε πολύ υψηλότερα
8: αυτό από θέλ, εκεί, τιμή, αυτό θέλω να εστιάσουμε.
7: Και
8: ναι.
7: Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα στη βενζίνη αμμόνιου.
8: Να μειωθεί και όχι να καταργηθεί. Δικό μου λάθος, ναι.
7: Έτσι. Να μειωθεί λοιπόν, αυτό ζητάμε. Και ζητάμε να μειωθεί γιατί. Γιατί στις περιόδους κρίσεων όπως αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα, θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα. Άρα το κράτος να έρθει και να επέμβει, και ο μόνος τρόπος που το είδατε κι εσείς μέσα σε αυτή τη διαδρομή, ο μόνος τρόπος που τελικά έφτασε αυτή η μείωση στον καταναλωτή αισθητά και την είδε, την εισέπραξε, ήταν όταν έκανε επέμβαση το κράτος, και μιλάω για το πετρέλαιο κίνησης, που είπε και είπε 20 λεπτά επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης. Και αμέσως μετά από 3 μέρες, 4 που εφοδιάστηκαν τα πρατήρια, είδατε μετά από 3 μέρες 20 λεπτά κάτω τη τιμή όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε το πλαφόν είναι τρόπος. Αν εσείς είδατε κάποια αλλαγή με τη θέστηση του πλαφόν, ας μας το πείτε, ή αν είδε ο καταναλωτής, δεν είδε κανένας, γιατί δεν άλλαξε τίποτα.
8: Όλοι οδηγούμε, όλοι βάζουμε βενζίνη και πετρέλαιο από τα πρατήριά σας, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό.
7: Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής είναι να δούμε στις περιόδους κρίσεων και να επηρεάσουμε το φόρο. Και το φόρο και το ΦΠΑ. Γιατί είναι αυτοί οι δύο άμεσοι φόροι για το κράτος, οι οποίοι, να ξέρετε, ότι στην τιμή της βενζίνης είναι πάνω από το 1 ευρώ. Δηλαδή αν σήμερα μας το χάριζαν το προϊόν και δεν υπήρχε καμία κερδοφορία για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, σήμερα θα πληρώναμε τη βενζίνη αμόλυβη 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό, νομίζω το καταλαβαίνετε, και εδώ θα έπρεπε το κράτος να δείξει τη διάθεσή του και να βοηθήσει τους καταναλωτές σε αυτή τη φάση. Εμείς σαν πρατηριούχοι, και νομίζω ότι επίσης είναι εύλογο, θέλουμε να πουλάμε ένα προϊόν το οποίο να είναι προσιτό προς τον καταναλωτή, γιατί αλλιώς δεν το πουλάμε. Νομίζω το
8: σαφέστατο. Και ακούτε και τα παράπονα. Είστε και οι δέκτες των παραπώνων και των αντιδράσεων και του θυμού και της οργής, να τα λέμε και όλα αυτά.
7: Έτσι είναι. Εμείς και σαν Ομοσπονδία και σαν Σύνδεσμος Ηρακλείου κάνουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε δίπλα στους καταναλωτές και νομίζω ότι οι καταναλωτές το ξέρουν, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε ο αποδέκτης όλων αυτών, όλης αυτής της ανησυχίας και της αγανάκτησης την οποία έχει ο καταναλωτής.
1: Ένας 18χρονος είχε ρημάξει τις επιχειρήσεις στα Χανιά. Έκλεβε από ρούχα και παπούτσια έως ηλεκτρικά πατίνια και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στα Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Η οικογένειά του ζητά από όσους επιθυμούν, αντί Στεφάνου, να συνδράμουν το ίδρυμα Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Θρήνο στο Ηράκλειο, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 24 του χρόνια ο Μανώλης Μαράκης, αθλητής του αθλητικού σωματείου ΑΜΕΑ Μεγαλόνησος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Στην πανελλαδική κλαδική απεργία τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου, συμμετέχει δυναμικά το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού. Την ίδια ημέρα στις 10 το πρωί θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Για το θέμα και τα αιτήματα του κλάδου μίλησε ο Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου, στη Μαρία Μαυρομάτη.
9: Τις φορές μόνο οι εργοδότες 1-2%. Εκεί υπήρχε μία ρήτρα ότι αν το ταμείο αυτό δεν είχε δημιουργηθεί μέχρι και στις 31 του Μάη του 2026, αυτό το 2% θα μετακινούνταν επιτόπου στους μισθούς των εργαζομένων, σαν ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Άρα το επίδομα αφορά όλες τις μισθολογικές κατηγορίες και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του κάθε εργαζόμενου.
8: Άρα επόμενο μισθό θα δουν αυτή την αύξηση, έτσι?
9: Ναι, στον επόμενο μισθό από τον Ιούνιο και μετά, και πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον η βασική μισθή ανακατηγορία εργαζομένων διαμορφώνονται στην κατώτατη κατηγορία, που είναι και η μεγάλη μάζα, ο βασικός μισθός 1010,82. Αν αναλογιστούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι εποχική, και υπάρχει και το εποχικό επίδομα συν 10 10%. Καταλαβαίνουμε ότι οι μισθοί ανεβαίνουν αρκετά, πάνω από 1.100 στη τελευταία κατηγορία. Και συγγνώμη, και στην πρώτη κατηγορία ο βασικός μισθός θα ανέρχεται στα 1.071 ευρώ την προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου, τα επιδόματα που δικαιούνται, όπως είναι το επίδομα οικογενειακών βαρών, δηλαδή του γάμου, το οποίο το δικαιούνται και οι διαδευμένοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10%, το ανθυγιεινό επίδομα επίσης άλλο ένα 10%, αναλόγως το ανθυγιεινό 10% το δικαιούνται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις κουζίνες των ξενοδοχείων. Οι καμαριέρες 5% και οι καθαρίστρες ανθυγιεινό και οι λατζέρδες 7% ανθυγιεινό επίδομα. Άρα λοιπόν οι μισθοί πλέον έχουν αυξηθεί αρκετά, αλλά από εκεί και μετά βλέπουμε όμως και τις αυξήσεις που υπάρχουν καθημερινά στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βλέπουμε τις τιμές στα κάψιμα.
8: Σωστά, καλά κάνετε και το λέτε, όμως να σας πω κύριε Κοκολάκη ότι έπρεπε να συμβούν και να έρθουν όλες αυτές τις θετικές ειδήσεις, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι πλέον ο κόσμος δεν πήγαινε να δουλέψει στα ξενοδοχεία, ούτε τα νέα παιδιά, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, με πάρα πολύ πίεση, παρότι είναι μόνο τους θερινούς μήνες, και νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένη η αύξηση των μισθών, εφόσον θέλουμε να έχουμε Έλληνες και ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά στα ξενοδοχεία μας, για να πουλάμε αυτό που λέμε ελληνικός τουρισμός, και το να έρχεται κάποιος για να απολαμβάνει την ελληνική και την κριτική φιλοξενία.
9: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις συμβάσεις τις υπογράψαμε μέσα από αγώνες. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι αυξήσεις, θα έλεγα, εξανεμίζονται λόγω των αυξήσεων, όπως σας είπα.
1: Το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίασης έρχεται στην τελική ευθεία με δημοσίευση όρων επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνησης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει έως 36.000 ευρώ ανακατοικία με αυστηρούς όρους, εισοδηματικά κριτήρια και πενταετή δέσμευση χρήσης. Τώρα το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό και ως TAP, καθώς και ο φορός ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καταργούνται και αντικαθίστανται από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό το νέο τέλος ακινήτων θα έρχεται ενσωματωμένο μέσω του λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου, με τον Γιώργο Αράπογλου, δικηγόρο και νομικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, να αναφέρεται στη διαδικασία αλλά και στο κτηματολόγιο, μιλώντας τη Μαρία Μαυρομάτη.
8: Με τη σειρά, ας ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο.
6: Όσον αφορά το κτηματολόγιο, να πούμε ότι από τις 25 Μαΐου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, δηλαδή των στοιχείων που δηλώθηκαν στο στάδιο της κτηματογράφησης, στο στάδιο, το αρχικό στάδιο της συλλογής των δηλώσεων. Για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, να πούμε ότι αφορούν τους δήμους, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, και συγκεκριμένα
8: αυτό, να πούμε λίγο περιοχές. Συγκεκριμένα τις περιοχές σας παρακαλώ θερμά.
6: Ακριβώς, είναι η περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο. Να πούμε ενδεικτικά κάποια χωριά είναι ο Άγιος Μύρονας, το Πενταμόδι, τα Κεράσια, η Αυγενική, το Βενεράτο, και χωριά γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου ήδη από το 2010 έχει κτηματολόγιο, λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επομένως, αφορά το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου που δεν έχει κτηματογραφηθεί, και όπως επανέλαβα την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, όπως επίσης αφορά τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου. Τους συγκεκριμένους λοιπόν τρεις δήμους θα πρέπει οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς TaxNet να εισέλθουν στα στοιχεία της ανάρτησης του κτηματολογίου μέσω του site του κτηματολόγιο.gr, να ελέγξουν αν οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει είναι ορθές και αν αντιστοιχούν σε αυτά που είχαν δηλώσει, και σε διαφορετική περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο λάθος έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Ιουλίου, είναι σχετικά σύντομη προθεσμία, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις διόρθωσης ή αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων.
8: Κύριε Ράπογλου, μία άνω τελεία. Επειδή θυμάμαι όταν κάναμε και τις δηλώσεις όλοι, δεν ήταν εύκολη διαδικασία, όλοι ζητήσαμε κάποια βοήθεια, άλλοι από δικηγόρο, άλλοι από λογιστή, όποιον είχε ο καθένας. Πόσο εύκολο είναι να μπούμε εμείς και να κάνουμε αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, γιατί ξέρετε, μπορεί να γνωρίζουμε τα όρια των ακινήτων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να έχει κάνει λάθος, έτσι, το κτηματολόγιο. Πώς μπορούμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προχωρήσουμε σε άλλο λάθος, το οποίο θα μας οδηγήσει στο μέλλον σε ένα κυκαιώνα δικαστηρίων, θα το πω έτσι, και θα πρέπει να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα για να βρούμε το δίκιο μας.
10: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, πολύ σωστά το λέτε, καθώς η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων σαφώς ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς υπήρχαν και νομικά ζητήματα και τεχνικά ζητήματα όσον αφορά ερμηνεία συμβολέων, που αυτό ήταν αρμοδιότητα ενός δικηγόρου ή ενός συμβολεογράφου για να έρθει.
1: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Μανώλη Σαρία από τον Sport FM.
11: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
12: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με τον πρώτο τελικό της Στοίχημαν Basket League ξεκινάνε σήμερα οι μεγάλοι αγώνες για την Α1 Basket Ανδρών. Στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος. Νωρίτερα η Εθνική Ελλάδας αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό της Στοκχόλμη και την Σουηδία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σκανδιναβίας σε φιλικό παιχνίδι πριν έρθει στο Ηράκλειο για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ιταλία που θα διεξαχθεί στο Παγκριτίο στάδιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και περνάμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, η κυρία Πολάκη μας ενημερώνει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ενωτικό έδαφος βρίσκεται σήμερα όλα τα χρηματιστήρια και συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης 2.358 μονάδες στο -0.6, με ένα τζίρο για την ώρα στα 89 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης 2.696 μονάδες στο -1, και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, αν και σε συγκρατημένα επίπεδα. Τώρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται στο -0.90 ο γερμανικός δείκτης, στο -0.30 ο γαλλικός και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο -0.16. Το πετρέλαιο Brent βλέπουμε νέα άνοδο στο -8 στα ένα βαρέλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές από την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Ιράν επέριψε ευθύνη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις του δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Απεσιοδοξία του ΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία που βρίσκεται υπό πίεση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις αλυσίδες εφοδιασμού θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ιαπωνία εγκρίνει έκτακτο προϋπολογισμό ύψους $19 δισεκατομμυρίων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γεια σας. Είμαι ο Κούλης. Από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Καθαρά πολιτικά και σήμερα και στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κόνστας.

είναι από τις μέρες σήμερα, παιδί μου, που σε αυτή την πόλη επιβεβαιώνεται ότι θέλεις να αγιάσεις, αλλά δεν σε αφήνουν. Κάνουν τα πάντα, ρε παιδί μου, για να σε αναγκάσουν να ξαβγάλεις γκρίνια. Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά.

Εντάξει, δεν είχαμε καμία αμφιβολία, πολύ περισσότερο καμία αυταπάτη, ότι εργασίες στο κέντρο της πόλης θα προκαλέσουν μια σχετική αναστάτωση. Αυτό περίπου το είχαμε προεξοφλήσει. Νομίζω όποιος έχει έτσι ένα διαθέτει στοιχειώδη εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να αντιληφθεί ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, όσο καλά και μελετημένο και να είναι, εν πάση περιπτώσει θα αποκαλέσει μια αριθμία, μια αναστάτωση. Ένα ξεβόλεμα, ρε παιδί μου, για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, όσο διαρκούν εργασίες. Ως εκ τούτου, δεν μας κάνει καμία εντύπωση, και προφανώς δεν είναι αυτό η είδηση, δεν μας κάνει καμία εντύπωση η αναστάτωση, μια τέλος πάντων γκρίνια που υπήρξε από τους πολίτες σήμερα, που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Αγίου Μινά και Κυριλλού Λουκάρεως στην πλατεία Κορνάρου. Αλλά αυτό απέχει από το τι πραγματικά συνέβη και τι πραγματικά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Όπως για να το κάνουμε κέντρο της πόλης.

δημότες. Μένω μόνο στους δημότες. Της πόλης του Ηρακλείου να είναι stand-by. Πότε θα βγάλει μια ανακοίνωση ο Δήμος Ηρακλείου για την αμέσως επόμενη ημέρα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, που είναι δεδομένο ότι θα επιφέρουν μια αναστάτωση, απαιτούν μια ενημέρωση διάρκειας αρκετών ημερών. Μην πω εβδομάδων, θα περιοριστώ σε κάποιες ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, προκειμένου το μήνυμα να επικοινωνηθεί. Αλλά εντάξει, να προσπεράσουμε ότι έγινε η ανακοίνωση μόλις μία ημέρα ή λιγότερο από μία ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών και τον αποκλεισμό ουσιαστικά της πρόσβασης στο κέντρο. Στη χθεσινή ανακοίνωση, και εδώ είναι τα πιο περίπλοκα και τα πιο σοβαρά, υπήρξε μία περιγραφή διαδρομών που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου να προσεγγίσει το κέντρο ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες. Το ότι οι διαδρομές αυτές που περιγράφονταν μάλλον στη χθεσινή ανακοίνωση δεν επαρκούσαν ιδιαίτερα για μεγάλα οχήματα, κυρίως αυτά που προμηθεύουν το κέντρο, επαγγελματικά δηλαδή, οχήματα της επιχείρησης του κέντρου, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά ας σταθούμε ότι και ας προσπεράσουμε μάλλον ότι το οδικό δίκτυο στο κέντρο της πόλης ήταν επαρκές, ακόμη και εκείνο που περιγράφηκε ως εναλλακτική διαδρομή για να προσεγγίσει κάποιος το κέντρο. Έλα μου όμως που όλα αυτά αποτυπώνονταν στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη οι περισσότεροι που επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πόλη του Ηρακλείου είδαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Διότι υπήρχε παντού απαγόρευση στην πρόσβαση. Άλλα έλεγε η ανακοίνωση, άλλες πολιτικές κατευθύνσεις είχαν δοθεί ή τουλάχιστον είχαν επικοινωνηθεί, αλλά εκτέλεσε ο ανάδοχος. Το τι έγινε το πρωί στα τηλέφωνα μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτικών παραγόντων του Δήμου, για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες είναι εναλλακτικές και ποιες στην πράξη εναλλακτικές ακολουθούνται, δεν λέγεται. Πρότειναν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, τέλος πάντων όσοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο, ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί για 1-2-3 μέρες, όσο θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες, η εναλλακτική της οδικής πρόσβασης, είτε από την Evans, τη μικρή Evans εννοούμε, είτε ακόμη, επαναλαμβάνουμε, για 1-2-3 ημέρες, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο κέντρο, πρακτική εναλλακτική εννοούμε, αποτελεσματική εναλλακτική, να δοθεί ακόμη και η λεωφόρος δικαιοσύνης, ώστε οχήματα να διασχίζουν το κέντρο, να κάνουν τις παραδόσεις τους, να προσεγγίζουν τα εμπορικά καταστήματα, να προσεγγίζουν τα οχήματα που θέλουν να σταθμεύσουν σε όλους τους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης που είναι στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετούν εκατοντάδες οχήματα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η απάντηση από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους ειδήμονες είναι ότι αυτό, για να λειτουργήσει, θα πρέπει να το έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό το απαντούν σε ανθρώπους που δεν είναι καθόλου σχετικοί, ούτε πολιτικά, ούτε τεχνικά, δηλαδή στους επιχειρηματίες και τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, αναγνωρίζοντας την ίδια ώρα που δίνουν αυτή την απάντηση ότι θα έπρεπε οι ίδιοι εβδομάδες νωρίτερα, αφού έχουν προγραμματίσει αυτές τις εργασίες, να έχουν φροντίσει να περάσει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όμως, αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη της προχειρότητας που λαμβάνονται αποφάσεις, και μάλιστα αποφάσεις για το κέντρο της πόλης που ξέρουμε τι σοβαρό αποτύπωμα, είτε θετικά είτε αρνητικά, αφήνουν οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Πριν από λίγο, αφού δεν έβγαλε άκρη, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση και επιστολή που αποστέλει προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, όπου συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Μαθαίνουμε ότι θα βρεθεί εκεί η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται σε κεντρική

οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίου Λουκάρεως από σήμερα Τετάρτη προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κέντρου της πόλης, κυρίως λόγω της έλλειψης έγκυρης ενημέρωσης από πλευράς του Δήμου. Η δυσχέρεια πρόσβασης, σημειώνεται, δεν αφορούσε μόνο τους επαγγελματίες και το προσωπικό των επιχειρήσεων, αλλά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμούς δρόμων και γενικότερη αβεβαιότητα προς το πώς θα προσεγγίσουν την εμπορική καρδιά του Ηρακλείου. Για το κέντρο της πόλης μας, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας. Και αφού επισημαίνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα έργων συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ωστόσο προσθέτουν ότι εξίσου αναγκαίος είναι και ο σωστός σχεδιασμός, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της οικονομικής ζωής της πόλης. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, η επίσημη ενημέρωση του Δήμου δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες το μεσημέρι, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν την έναρξη των εργασιών. Και ο χρόνος αυτός ήταν προφανώς ανεπαρκής για να ενημερωθεί ο εμπορικός κόσμος του κέντρου στο σύνολό του, αλλά ακόμη περισσότερο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, να ενημερώσουν πελάτες και προμηθευτές, να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της οικονομικής ζημιάς ή να αναβάλουν ακόμη και εργασίες ανακαινήσεων ή και εγγένεια που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε καταστήματα. Και απευθυνόμενοι προς τη Δημοτική Αρχή, οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου, σημειώνει ότι η έγκαιρη ενημέρωση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Για έργα μάλιστα που επηρεάζουν βασικούς εμπορικούς άξονες, θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα, συνοδευόμενη από σαφή χρονοδιαγράμματα, χάρτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις των περιοχών που επηρεάζονται. Αλλά αυτό τώρα που καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, νομίζω ότι είναι τεράστια απέτηση. Παράλληλα, λέει, θεωρούμε ότι τα έργα οδοποιίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες θα πρέπει κατά κανόνα να προγραμματίζονται κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας. Α, εδώ το έχουμε αποσαφηνίσει. Δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν νύκτες και δεν υπάρχουν και μειωμένες περίοδοι εμπορικής δραστηριότητας. Γιατί δεν υπάρχουν, πρακτικά? Διότι το έχουμε περιγράψει αρκετές μέρες και με αφορμή αυτές τις εργασίες και με άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη, ότι σε αυτόν τον τόπο τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου και Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Άντε βαριά να πιάσουμε και Δεκέμβρη. Μετά τραβάνε χειρόφρενο, υπάρχουν ένα-δύο συνεργεία εκεί που περιφέρονται σε κάθε εργοτάξιο, εκεί για να δηλώνουν ότι υπάρχει μια σχετική παρουσία, μέχρι να ξανανοίξει ο καιρός, παιδί μου, γιατί εδώ στα νότια, αν δεν υπάρχει θερμοκρασία άνω των 20 βαθμών, αν δεν έχει στεγνώσει το σύμπαν και αν ο ήλιος δεν καίει τα πάντα, δεν κουνιέται φίλο. Γιατί στην πρώτη ψυχαλά παραλύει το σύμπαν. Και θέλει και ο Εμπορικός Σύλλογος τώρα να μας φέρει ακόμη σε πιο δυσκολότερη θέση, για να μας υπενθυμίσει ότι η πρακτική αυτή, δηλαδή το να εκτελούνται εργασίες σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί κανόνα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ποιος είπε ότι το Ηράκλειο είναι ευρωπαϊκή πόλη? Ποιος συμφωνεί ότι το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις όπως εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου? Η πρακτική, λέει, αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, προφανώς, και κάθε κανόνα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εμπόρους του Ηράκλειου έχει τις εξαιρέσεις του. Άρα λοιπόν το Ηράκλειο είναι μια φωτεινότατη εξαίρεση που απλά έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Τον κανόνα μας που ισχύει για άλλους, όχι για εμάς. Γιατί εμείς είπαμε, είμαστε η εξαίρεση. Όπου, μεταξύ όλων των άλλων, οι δημοτικές αρχές σε ευρωπαϊκές πόλεις επιδιώκουν να περιορίζουν τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, πραγματοποιώντας εργασίες κατά τις νεκτερινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή σε αργίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κεντρικούς εμπορικούς δρόμους υψηλής επισκεψιμότητας. Εμείς δεν μπορούμε. Γιατί κλαίνει το κατή? Τόσο απλά. Προσέξτε τώρα, μία παρέμβαση απολύτως αναγκαία, η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης. Είχαμε πει ότι υπάρχει ζήτημα και σε αυτή τη δημοτική αρχή και στις προηγούμενες προτεραιοποίησης. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουν να κλείνουν τρύπες, λακκούβες σε γειτονιές όπου προφανώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα, προφανώς το κέντρο δεν είναι
ή μάλλον η πόλη του Ηρακλείου δεν είναι μόνο το κέντρο. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ότι όπου από το κέντρο περνάει σχεδόν το σύνολο των πολιτών. Άρα η ταλαιπωρία από συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, τις κεντρικότερες, αφορά την πλειοψηφία των δημοτών. Δεν αφορά μία μερίδα δημοτών. Αυτό έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι να γίνει στο κέντρο της πόλης η αποκατάσταση και να μην γίνει στη γειτονιά. Έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Είδαμε και πάθαμε μετά από 2,5 χρόνια να μπουν στο κέντρο. Μετά από 2,5 χρόνια να μπουν στο κέντρο. Και λες ρε παιδί μου, μπράβο. Είδαν το φως το αληθινό. Επιτέλους. Πήγε 2,5 χρόνια, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, καταλαβαίνετε. Μπήκαν στο κέντρο της πόλης. Άρα θα το δεις με θετικό μάτι, επιτέλους ρε παιδιά, να αποκατασταθεί το βομβαρδισμένο οδόστρωμα που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, στο, κέντρο, στο ιστορικό μάλιστα κέντρο, στη μοναδική κεντρική οδική αρτηρία που διασχίζει από δυτικά προς ανατολικά και ανάστροφα το κέντρο της πόλης, επιτέλους να αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα του ασφαλτοτάπεδα. Και θες να το δεις θετικά. Και πας σήμερα λες, ωραία. Θα ταλαιπωρηθώ λίγο, θα αυτό, θα ξεβολευτώ. Ωραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από άλλες οδικές αρτηρίες θα προσεγγίσω το κέντρο. Γιατί φαντάζομαι, όχι εδώ δεν κλαίνει το γατί, φαντάζομαι ότι ρε παιδί μου έχουν κάνει ένα σχετικό προγραμματισμό. Στη φαντασία μείναμε.

ξεκινήσαμε με γκρινιά. Θα κλείσουμε την εκπομπή, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι, με κάτι θετικό. Ναι, ναι, υπάρχουν και θετικά για την πόλη. Μας πήρε πάλι 2,5 χρόνια με την παρούσα δημοτική αρχή. Μας έχει πάρει μερικά χρόνια με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αποτύχαμε παταγωδώς, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Δημοσιογραφικά εννοώ. Αποτύχαμε παταγωδώς με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. 5 στο σύνολο δημοτικές περίοδοι, άρα δημοτικές αρχές. 3 δημαρχοί, 2 πρώην χιονίν. Μετά από 2,5 χρόνια, ας μείνουμε στην παρούσα δημοτική αρχή. Μάλλον καταφέραμε, μάλλον λέω, γιατί άμα δεν το δει στην πράξη, καταφέραμε να τους πείσουμε για το αυτονόητο. Και αυτό είναι το θετικό. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, να το πιστώσουμε αυτό. Μας πήρε 2,5 χρόνια βέβαια, επίσης, και γι' αυτό ποτέ δεν είναι αργά. 20 χρόνια περιμένουμε. 20 χρόνια. Και αν δεν το λέμε 20 χρόνια, αν δεν το έχουμε αναδείξει 20 χρόνια, την τελευταία 7 ετία, 8 ετία, το έχουμε αναδείξει όχι μία, όχι δύο, πάρα πολλές φορές, ως αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Για ένα από τα κεντρικότερα, τα κομβικότερα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο βόρειο μέτωπο, στην παραλιακή λεωφόρο. Δεν θα πούμε περισσότερα. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, για να κλείσουμε, όπως είπαμε, όμορφα. Μην κλείνουμε με γκρίνια, ανοίγουμε με γκρίνια, κλείνουμε με γκρίνια. Γι' αυτό κάνουμε ένα ζήγισμα, ρε παιδί μου, έτσι να ξεκινάς, ας πούμε, ενδεχομένως με γκρίνια κριτική, τέλος πάντων. Στο τέλος, να πεις και μια καλή κουβέντα, μην σου λένε ότι είσαι εντελώς ισοπεδωτικός. Γιατί η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Κάνουν ό,τι μπορούν, για να μην μας αφήσουν να είμαστε ισοπεδωτικοί.

πολιτικά, όπως σας είχαμε, για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως σας είχαμε προειδεάσει, είναι εβδομάδα δημοσκοπικής αναταραχής για όλα τα κόμματα, ή μάλλον για τα περισσότερα, να μην είμαστε καθολικοί. Κάποιοι αισθάνονται λίγο πιο ευέβαιοι, οι περισσότεροι αισθάνονται αβέβαιοι. Μία ακόμη δημοσκόπηση της Pulse χθες για τον Sky επιβεβαίωσε επί της ουσίας αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τάση. Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρά πρώτο κόμμα, εδραιώνει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση, σας το λέγαμε, ότι η μάχη θα είναι για την τρίτη-τέταρτη θέση. Σε αυτή τη δημοσκόπηση οριακά περνάει στην τρίτη θέση το Πασόκ, για να ακολουθήσει οριακά πίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα, επί της ουσίας όμως αυτή είναι η τάση, πρώτος, δεύτερος διαμορφώνεται και έχουμε, το ντέρμπι τώρα έχει μετατεθεί στην τρίτη-τέταρτη θέση. Είχαμε και τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από τη τηλεόραση Κρέτα, που και αφορά αποκλειστικά τους ψηφοφόρους της Κρήτης. Όπου εδώ, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, είναι η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με, με τα εθνικά αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε, των δημοσκοπήσεων, ότι εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ να έχει ισχυρές δυνάμεις, να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ, αν και με απώλεια 3,5 περίπου ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της εταιρείας του The Point, και πάλι για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Χθες τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, μιας και θα έχουμε τα δεύτερα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Ηρακλείου συγκεκριμένα. Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν χθες στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αν και λοιπόν με απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου, επαναλαμβάνουμε, με 23% από 26,4%. Η Νέα Δημοκρατία και εκείνη φαίνεται να χάνει 3 ποσοστιαίες περίπου μονάδες, από 24,5% στη δεύτερη θέση βρίσκεται με 21,4% και έρχεται ως νέο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8% να θερήσει, όχι καρπούς, γιατί δεν έχει προλάβει καν να ρίξει το σπόρο, να θερήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16,2%, επαναλαμβάνουμε πάντα για τον νομό Ηρακλείου, πέφτει στο 4,3% και θα έλεγα ότι είναι και πολύ υψηλό το ποστό που εξακολουθεί να διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ από την τρίτη θέση στο νομό Ηρακλείου, βρίσκεται στην έκτη πλέον. Τρίτη θέση, επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Τέταρτη θέση, με συγχωρείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου και εκείνο παρουσιάζει απώλειες στο νομό Ηρακλείου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, από 7 στο 5,5. Ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση, στην τέταρτη θέση από το. Εδώ ο κύριος Βελόπουλος έχει μια αξιοσημείωτη αύξηση, από το 5,8 στο 7,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, στην έκτη θέση, από το 16,2 στο 4,3. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται μόλις στην 7η θέση στο νομό Ηρακλείου, με 5,2. Για να ακολουθήσει η Πλεύση Ελευθερίας, που από το 3% της προηγούμενης δημοσκόπησης με την ίδια εταιρεία βρίσκεται στο 3,3, και η αναποφάσιστη στο 12,9%.

Ενδιαφέρον έχουν και οι απόψεις των κριτικών για το ποια είναι η γνώμη τους για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική το 36,6, αρνητική ή μάλλον αρνητική το 60,8. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 38,8, περίπου 2 και κάτι μονάδες πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική. Και το 57%, περίπου 3,5 και πλέον μονάδες λιγότερες αρνητικές σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τρίτος στις θετικές είναι ο κύριος Τσίπρας με 25,1, αρνητικές με 71,4, τέταρτος με θετικές 19,6 ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα και αρνητικές 70,2. Ο κύριος Φάμελος ακολουθεί με 17,4 θετικές, 70,5 αρνητικές, 16,4 κυρία Κωνσταντοπούλου θετικές, 79,2 αρνητικές, 16,3 θετικές ο κύριος Βελόπουλος, 75,8 αρνητικά ή μάλλον αρνητικά η γνώμη των κριτικών, 5,9 μόλις οι θετικές για την κυρία Λατινοπούλου από τη Φωνή Λογικής και 77,7 οι αρνητικές. Η δε κυρία Καριστιανού μπαίνει στον καμβά το δημοσκοπικό των κριτικών με 27,9% θετικές, λίγο πάνω από τον κύριο Τσίπρα, και 63,8 αρνητικές. Αυτά εισαγωγικά, πάμε πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εμπορική Δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 79χρονο στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιερά Πέτρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου Αμαία Μεγαλόνησος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί που είχαμε βάλει την Άνω Τελεία, με αφορμή όχι μόνο τι δημοσκοπήσει σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την τελευταία δημοσκόπηση τοπικά που δημοσιεύτηκε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ο Κρέτα από την εταιρεία To The Point και αφορά και τα κόμματα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πρώτα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες που αφορούν τα κόμματα, την πρόθεση ψήφου, τις θετικές ή αρνητικές γνώμες των κριτικών για τους πολιτικούς αρχηγούς και βέβαια τη συζήτηση που έχει ανοίξει συνολικά στο πολιτικό σκηνικό γύρω από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Συζήτηση που απασχολεί ιδιαίτερα και τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το Πασόκ που διατηρούσε δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση. Φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς ορισμένες μετρήσεις υποχωρεί ακόμη και στην δάρτη θέση, πίσω από νέα πολιτικά εγχειρήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στην τελευταία δημοσκόπηση, επανήλθε στην τρίτη θέση, πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, μπροστά από τη Μαρία Καριστιανού. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί διαλόγου και πιθανής συνεργασίας με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τη στρατηγική και για όλα αυτά βέβαια θα συζητήσουμε σήμερα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά, από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μέχρι πριν λίγο καιρό το ΠΑΣΟΚ εμφανιζόταν να έχει εδραιώσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Κοινοβουλευτικά δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα όμως βλέπουμε δημοσκοπήσεις που το καταγράφουν ακόμη και στην τέταρτη θέση. Τι δεν κατάλαβε, για να πω κατευθείαν στην ταπακέρα, τι δεν κατάλαβε σωστά η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να φτάσουμε σε αυτή την εικόνα, ή θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις?
1: Δεν είναι αναγκαστικά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όταν έχουμε επί 9 μήνες την προαναγγελία της ίδρυσης δύο κομμάτων, τριών, τα τρία τα έχουμε δει ήδη, είναι λογικό πάντα να υπάρχει ένα δημοσκοπικό μήνα του μέλητος για τα νέα κόμματα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα ή πολύ συχνά αλλαγές ηγεσίας σε υπάρχοντα κόμματα, πάντα υπάρχει το στοιχείο της περιέργειας, το οποίο τα καθιστά ελκυστικά στην αρχική φάση. Όταν μετά κάθεται η σκόνη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και μπαίνουμε στην πολιτική ουσία, στην αναμέτρηση προγραμμάτων, πολιτικών σχεδίων, πολιτικού προσωπικού, εκεί πάντα εκείνο το κόμμα που έχει πιο μεγάλη ιδεολογική αντοχή, προγραμματικό λόγο, καθαρό στίγμα, είναι εκείνο το οποίο πάντα κερδίζει. Εμείς έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε στη συνέπεια, την αξιοπιστία και στον προγραμματικό λόγο. Νομίζω ότι αυτό θα ανταλλαχθεί. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και μια άλλη εικόνα δημοσκοπική.
0: Άρα μας λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι προς το παρόν από περιέργεια επιλέγουν πολίτες να στηρίξουν σε αυτή τη φάση κόμματα όπως
1: το κ. Τσίπρα? Είναι δύο νέα κόμματα. 9 μήνες συζητάμε για την ίδρυσή τους. Mm-hmm. Είναι λογικό να απολαμβάνουν και μια μεγάλη προβολή από τα μίντια, γιατί είναι γεγονός πάντα. Όταν ιδρύεται ακόμα είναι ένα γεγονός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άρα αυτό είναι εύλογο. Τώρα, στο θέμα των δημοσκοπικών εταιριών, προφανώς όταν είδαμε πριν περίπου μια εβδομάδα μια δημοσκόπηση, η οποία έδειχνε 8 μονάδες και μια που έδειχνε μισή μονάδα, ενώ υπήρχε κανονικά συμφωνία να μην δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την ίδρυση κομμάτων. Όλο αυτό, ξέρετε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δημιουργείται κάποιους όρους να κάνει ακόμα πιο ελκυστικά τα νέα κόμματα ως προϊόντα. Και είδαμε ότι αυτή η δημοσκοπήση των 8 μονάδων δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Άρα δεν είχαμε άδικο, νομίζω, όταν είχαν πει ότι μοιάζει να μην είναι αξιόπιστη. Δεν το λέω αξιόπιστη ότι κάτι παίζει. Μπορεί να ήταν λάθος το δείγμα. Μπορεί να ήταν λάθος η μεθοδολογία.
0: Μάλιστα. Όταν ένας ψηφοφόρος, κ. Τσουκαλά, εγκαταλείπει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά, για να μην παρεξηγηθώ, και στρέφεται προς κόμματα όπως του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού ή άλλα, πρόκειται για ψήφο διαμαρτυρίας ή για ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα πολιτικό σχέδιο που θεωρεί πιο πιστικό από αυτό του ΠΑΣΟΚ? Τι πιστεύετε?
1: Πρώτα απ' όλα, αν δείτε, είναι πολύ μικρές οι απώλειες στα κόμματα αυτά. Πιο πολύ φαίνεται ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα συσπηρώνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι από άλλα κροατήρια κυρίως λαμβάνει. Mm-hmm. Άρα είναι μικρή η απώλεια του ΠΑΣΟΚ και ξέρετε είναι και εύλογη κάποιες φορές όταν ήρθαμε έχουμε μια νέα διάταξη κομμάτων. Εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα αυτές οι απώλειες θα επανέλθουν, διότι όταν συγκριθούν προγράμματα, εκεί θα φανεί η πολύ μεγάλη υπεροχή του πολιτικού σχεδίου του Πασόκ. Και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα. Και ότι ο κατακαιρματισμός σε ψήφους σε άλλα κόμματα ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και μιλάνε τόσο καλά για τον πρώην Πρωθυπουργό, λένε θέλουμε αυτόν τον αντίπαλο, λένε και ξεκάθαρα τον θέλουμε γιατί μας βοηθάει να συσπηρωθούμε παραπάνω. Είναι αντιληπτό ποιον αντίπαλο θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι επειδή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής συμμαχίας που την στήριξε απομακρύνεται, ψάχνει να βρει πολιτικά φτιάχτρα για να τρομάξει τον κόσμο και να επανασυσπηρώσει τη συμμαχία.
0: Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία συνολικά, αλλά και το σύστημα που στηρίζει και επικοινωνιακά και ενδεχομένως και επιχειρηματικά την Νέα Δημοκρατία προωθούν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για να λειτουργήσει ως φτιάχτρο και να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους.
1: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Νομίζω ότι έχει καταλάβει πια και τελευταίος πολίτης που είναι καλοπροαίρετος.
0: Μάλιστα. Αρκετοί αναλυτές, κύριε Τσουκαλά, λένε ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να συμπιέζεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει σήμερα διακριτό αφήγημα που να εξηγεί γιατί ένας προοδευτικός πολίτης να επιλέξει ΠΑΣΟΚ και όχι Τσίπρα?
1: Προφανώς. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο λέει να επανέλθει το ΕΚΑΣ, να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να έρθει ο 10% μισθός, να μπουν φρένο στα φαντς, τα οποία ήρθαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα πολύ πιο προοδευτικό από τις γενικόλογες διακηρύξεις που έχουμε δει ως τώρα του κόμματος Ελλάς. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι ριζικά αντιπαραθετικό και συγκρουσιακό με τη σημερινή κατάσταση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε δει κάποιες γωνίες στο πρόγραμμα του νέου κόμματος Ελλάς. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
0: Καλά, δεν έχουμε, δεν έχουμε δει ακόμη καν πρόγραμμα. Έχουμε δει 7 βασικές αρχές.
1: Μα πρώτα απ' όλα έχουμε και ένα κόμμα το οποίο τι λέει? Λέει ότι ακόμα δεν έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ποιος έχει έτοιμο σχέδιο για τη χώρα? Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα, ούτε για τρίτη τετραετία, Μητσοτάκη. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε να βγούμε δεύτερη. Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, η χώρα θα ζήσει μια τρίτη καταστροφική τετραετία, Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ο Χάρης Λουκάς, λοιπόν, την ίδια ώρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα βγούμε ακόμα. Για ποιο λόγο δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά, γιατί είχε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στο κράτος πρόνοιας. Μπορεί να πάρει και από το κέντρο, γιατί είχε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα, δείχνει ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο. Μπορεί να πάρει όμως κόσμο και από την παλιά δεξαμενή της κεντροδεξιάς, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα βλέπει ότι το κόμμα έχει παραδοθεί στον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη, και πολύ πιο εύκολα μπορεί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ από ότι ένα κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα, βέβαια, ένα από τα διακεκριμένα στελέχη σας, Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, άνοιξε δημόσια συζήτηση για διάλογο και πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας και αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτές οι απόψεις είναι μεμονωμένες, δηλαδή εκφράζονται μόνο από τον κύριο Δούκα, ή είναι ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν την έχετε ακούσει από κάποιον άλλον, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι εκ του περιθώρου συζήτηση, διότι ανεξάρτητα ότι η δική μας θέση είναι πολύ καθαρή και είναι αυτόνομη εκλογική πορεία, μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Και το ίδιο το κόμμα Ελλάς απέρριψε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Είπε μάλιστα ότι οι συνεργασίες ποτέ ούτε μετακλογικά. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία όπως διατυπώθηκε μετά, να είμαστε ειλικρινείς, ο Δήμαρχος της Αθήνας έκανε μια άλλη ανάρτηση, η οποία ήταν επεξηγηματική και σε σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο να συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο, για ποιο λόγο να κληθεί το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει σε κάτι όπου και το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει.
0: Ακόμη και αν οι επόμενες δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να απομειώνει τη δυναμική του, θα ισχύει αυτό?
1: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι έχει ένα σκληρό πυρήνα που μένει ανεπηρέαστος. Αφού έμεινε ανεπηρέαστος τώρα, θα μείνει και μετά. Και η διαφορά του ΠΑΣΟΚ ποια είναι? Το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Ελλάς φαίνεται να έχει επιλέξει έναν διμέτωπο αγώνα και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στον ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, θέλω κλείνοντας να κάνω μια υποθετική ερώτηση, αλλά επειδή πολλές φορές εγκαλούμαστε εμείς δημοσιογράφοι και ενδεχομένως ακούγεται λογικό αυτό που απαντάτε.
1: Να πούμε για τη δημοσιοποίηση όμως της Κρήτης.
0: Θα έρθω σε αυτό. Θα κλείσω αυτό. Θέλω να κλείσω με το γενικό για να πάω στο ειδικό. Μία υπόθεση όπου, για την οποία πολλές φορές εγκαλούμαστε, επαναλαμβάνω, εμείς δημοσιογράφοι, διότι εσείς οι πολιτικοί, σύντομα λέτε ότι δεν απαντάτε σε υποθετικά ερωτήματα, αλλά η πολιτική, γενικότερα εννοώ, είναι η τέχνη του προλαμβάνει, η τέχνη του προγραμματίζω, εξετάζω όλα τα σενάρια. Άρα η υπόθεση είναι μέσα στη φύση της πολιτικής, να εξετάζονται οι υποθέσεις.
1: Να σας προλάβω. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα,
0: ναι,
1: θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προοδευτική χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, η εντολή του λαού θα είναι να ασκήσει αντιπολίτευση.
0: Καθαρό αυτό που λέτε. Πάμε στο ειδικό. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το γεγονός ότι, προσέξτε, εξακολουθεί να βρίσκεται, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου το ΠΑΣΟΚ βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων της εταιρείας του The Point, επαναλαμβάνω, που δημοσιεύτηκαν χθες στην τηλεόραση Κρέτα, να είναι πρώτο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αλλά και εδώ παρουσιάζεται μια απομείωση της δυναμικής 3% μονάδων. Αντίστοιχη απομείωση έχει λίγο παραπάνω, 3,5% μονάδες, η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να μου το ερμηνεύσετε αυτό.
1: Εύλογο δεν είναι με δύο νέα κόμματα σε μια δημοσκοπική άνοιξη μία εβδομάδα μετά να υπάρχει και εκεί μία αναδιάταξη? Το βασικό στοιχείο μας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πρώτο κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Κρήτη, η οποία είναι παράδειγμα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα πολύ δυνατό κόμμα και ο λαός της Κρήτης, που είναι ένας κατεξοχήν δημοκρατικός λαός, έχει κάνει την επιλογή του. Δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να υψώνεται συγκυριακά όταν βολεύει. Η δημοκρατική παράταξη έχει ιστορία, έχει μέλλον, έχει καθαρό στίγμα, δεν είναι για το χ κόμμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και κεντρικά και τοπικά, αλλά και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να αναδιατάξει την στρατηγική του και πολιτικά, και θα τολμήσω να πω και επικοινωνιακά, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνοντας δεν φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Είναι μια εξήγηση και νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όπως και να το κάνουμε, όταν μπαίνουν δύο κόμματα, όταν δημιουργούνται εν πάση περιπτώσει νέα κόμματα, και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και προσεγγίσεις αντίστοιχες με το ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένο να υπάρξει μια φθορά, να υπάρξει μια απομείωση δυναμικής. Αλλά αυτό θα κριθεί στην πορεία. Δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η τάση αυτή το επόμενο διάστημα, ή θα διαψευστεί. Ανάλογα με το πώς θα τοποθετούνται πλέον τα κόμματα, θα παρουσιάζουν πολιτικά και επικοινωνιακά τα αφηγήματά τους σε σχέση και με το πρόγραμμά τους, αλλά και με το στελεχειακό δυναμικό. Τις ομάδες δηλαδή, τις οποίες θα προτάξουν επικοινωνιακά ότι είναι εν δυνάμει τα επόμενα υπουργικά συμβούλια. Αν και εφόσον θεωρήσει κανείς ότι κάποια από αυτά τα κόμματα θα μπορούσε να κυβερνήσει, λέει, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα καθοριστεί και θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Προς το παρόν, ωστόσο, η τάση που καταγράφεται δημιουργεί ένα σκεπτικισμό, δημιουργεί ένα προβληματισμό και σίγουρα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για αναδιάταξη στρατηγικής από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει σε εκλογές με ένα προφίλ που δεν ξέρω πόσο μπορεί να το υπηρετήσει. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι αντιγράφει και τον κύριο Μητσοτάκη επικοινωνιακά, κυρίως στα social media. Σήμερα, για παράδειγμα, δεν ξέρω για τους νεότερους αν τους λέει κάτι, για εμάς τους παλαιότερους που έτσι ζήσαμε έτσι ωραίες εποχές τηλεοπτικές πριν από 20 και πλέον χρόνια, μας λέει πολλά. Σήμερα επισκέφτηκε τη Θεοπούλα. Δημήτρη Σιφάκη, την ξέρεις και τη Θεοπούλα? Την ξέρεις, Μπράβο Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη? 25. Μπράβο Δημήτρη. Λοιπόν, επισκέφτηκε την Θεοπούλα, τη γνωστή γιαγιά του Παραπέντε, που έκανε θράψη πριν από 20 χρόνια τηλεοπτικά, και έπαιξε μαζί της ακριβώς με αυτή την περιβόητη φράση της θράψης, για να προμοτάρει την ενεργοποίηση περισσότερων μελών, να εγγραφούν δηλαδή στην πλατφόρμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περισσότερα μέλη, περισσότεροι πολίτες να εγγραφούν σε αυτήν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο κύριος Τσίπρας στο τέλος της ημέρας, σχηματικό είναι αυτό, εκεί που θα χτυπήσει η πολιτική ταμιακή μηχανή ζήτα, με τέτοιου είδους επικοινωνιακά εφευρήματα τύπου Μπαρτσελώνα, τύπου Θεοπούλα, τύπου δεν ξέρω εγώ τι άλλο του συστήνουν, αν θεωρεί ότι μπορεί να φουσκώσει περισσότερο τη δυναμική του. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι, ή αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μάλλον δείχνει ότι νιώθει λίγο άβολα. Δεν ξέρω αν θα το συνηθίσει στην πορεία και στη μάχη προς τις εκλογές. Πάντως είναι εμφανές ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά άβολων στιγμών για να στηθεί και να δημιουργήσει ένα τέτοιο βίντεο.

Είχαμε και νέα εξάρθρωση ομάδας που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττει παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή τη φορά και πάλι όχι από την Κρήτη. Και αντί κάθε φορά να επικοινωνείτε σε ποια περιοχή έχουν αποκαλυφθεί οι απατεώνες που έκλεψαν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι πλέον γίνεται σαφές ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε ποιες περιοχές έκλεψαν, αλλά σε ποιες περιοχές δεν έκλεψαν. Διότι μάλλον είναι πολύ λιγότερες και έτσι κερδίζουμε και χρόνο.

Πάντως, σε σχέση με την τελευταία, την τρίτη κατά σειρά στην Κρήτη, οργάνωση εξαπάτησης για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, όπου είχαμε και την εμπλοκή αντιδημάρχου, δια της ανακοίνωσης της παραίτησής του σήμερα, η οποία έγινε δεκτή, μάθαμε και το Δήμο και τον αντιδημάρχο. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, έκανε δεκτή την παραίτηση του αντιδημάρχου του κυρίου Δημήτρη Μιχόπουλου, η οποία υποβλήθηκε από την Παρασκευή, αλλά χθες έγινε γνωστό, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υποδιερεύνηση υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομα του. Και από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυλοποτάμου σημειώνεται ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει, εφόσον προκύψουν, τις προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Ανάσα, ένα ακόμη κόμμα που μετά την Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Η Ελλάς του κύριου Τσίπρα έχει πει εξ αρχής ότι πρώτα κάλπες και μετά, βάσει το αποτελεσμά του δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, ή θα είναι πρώτο κόμμα, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ή θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτο κόμμα θα κυβερνήσει μόνο του ή θα μείνει αξιωματική αντιπολίτευση, άρα δεν θα συγκυβερνήσει με κάποιο κόμμα. Αυτό αφορά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, για την οποία έχει πάρει και απόφαση στο συνέδριο του το ΠΑΣΟΚ, αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα, για παράδειγμα από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και το κόμμα Ελπίδα, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης. Η κυρία Καριστιανού παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Η αλήθεια είναι, έχει μετριάσει πάρα πολύ την έκθεσή της στα μέσα ενημέρωσης. Επέλεξε τον Κουσουλό στον Αντένα για να παραχωρήσει συνέντευξη. Αναφέρομαι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα, το χαρακτήρισε πολύ γκλάμουρους, υποστηρίζοντας ότι δίνει έμφαση στην εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης, καθώς δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του θέσεις, αναφέροντας

των ΜΚΙΟ. Είπε και άλλα, κυρία Καριστιανού. Μεταξύ αυτών, που όμως νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο δείχνει να πολιτεύεται, επιβεβαιώντας ότι της λείπουν αρκετές βασικές γνώσεις για να πολιτευθεί. Θα μου πεις, όλοι μαθαίνουν, προφανώς. Αλλά είναι κρίσιμο, για παράδειγμα, να αναφέρεις ότι δεν μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν τα δημόσια έσοδα, τις δαπάνες που κάνουν τα διάφορα υπουργεία ή ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ο πολίτης να ενημερωθεί για αυτά. Υποστηρίζοντας επίσης ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται και ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι έσοδα εισπράττει το κράτος. Όλα αυτά να ενημερώσουμε ότι είναι απλά λάθος. Γιατί είναι λάθος? Όταν ξεκινάς να κάνεις κριτική σε κάτι που δεν ξέρεις στοιχειοδός πώς λειτουργεί, αν μη τι άλλο, αν δεν είναι αφέλεια, πρόκειται για σοβαρό πολιτικό ατόπιμα. Όχι μόνο δεν ασκείς κριτική σε αυτό που δεν ξέρεις, αλλά αποφεύγεις και να τοποθετηθείς, εάν δεν είσαι αφελής. Αλλά ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Καταρχάς, τα δημόσια έσοδα όχι μόνο είναι γνωστά, αλλά δημοσιεύονται συστηματικά και αναλυτικά. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, βάσει αυτών των στοιχείων τοποθετούνται τα κόμματα, κάνουν κριτική ή δεν κάνουν κριτική, κάνουν προτάσεις ή δεν κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις εννοώ, επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Βάσει αυτών των στοιχείων υπάρχει κάτι κρυφό. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών. Και τα κόμματα και κατ' επέκταση και οι ίδιοι πολίτες πληροφορούνται πόσα εισπράχθηκαν από ΦΠΑ, από φόρους εισοδήματος, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης και από κάθε άλλη κατηγορία εσόδων. Δεν μπαίνει ούτε βγαίνει δημόσιο χρήμα στα ταμεία χωρίς πολιτική πράξη. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απόρριτες πληροφορίες, ούτε βρίσκονται σε κάποιο κρυφό αρχείο του κράτους. Αποτελούν δημόσια, δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε η κυρία Καριστιανού, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό. Ακόμη πιο προβληματικός είναι ο ισχυρισμός ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται ή δεν γνωρίζουμε τι εισπράττει. Τα δημόσια έσοδα που εισπράττονται μέσω της ΑΔΕ είναι από τα πλέον καταγεγραμμένα και παρακολουθούμενα οικονομικά μεγέθη του κράτους. Είναι γνωστό πόσα εισπράττονται από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τελωνειακά έσοδα και κάθε άλλη κατηγορία φορολογικών εσόδων. Βάσει αυτών των στοιχείων έχουμε μια εικόνα αν πάμε καλά, αν δεν πάμε, αν υπάρχουν χρέη προς τα δημόσια ταμεία, αν δεν υπάρχουν, αν εξοφλούνται οι οφειλές των πολιτών ή όχι, αν αντιστοίχως το δημόσιο αποπληρώνει τις οφειλές του προς ιδιώτες και πάει λέγοντας. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, στον απολογισμό, στις περιοδικές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στις δημοσιευμένες εκθέσεις της ίδιας της ΑΔΕ. Τώρα, μπορεί να εννοούσε ότι δεν ελέγχονται τα έσοδα της ΑΔΕ επειδή έχει το ανεξάρτητο, άρα το μη ελεγκταίο πολιτικά η ΑΔΕ, και ως εκ τούτου θεωρεί η κυρία Καριστιανού ότι είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες δαπάνες, και γιατί γι' αυτό ακούσαμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις δημόσιες δαπάνες. Οτιδήποτε εξοδεύει ένα Υπουργείο, το ξέρουμε μέσω της διάβιας. Για τις δημόσιες συμβάσεις λειτουργεί παράλληλα και το Κέντρο Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπου δημοσιεύονται ακόμη και οι απευθείας αναθέσεις. Άλλωστε, γι' αυτό ξέρουμε ότι το 80% των αναθέσεων στη χώρα είναι απευθείας. Δημοσιεύονται τα ποσά τους. Δημοσιεύονται οι ανάδοχοι. Δημοσιεύονται και τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας. Ακόμη και οι δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στις οποίες ειδικώς αναφέρθηκε η κυρία Καριστιανού, σε συνέντευξη αυτή, δεν αποτελούν κάποιο μαύρο κουτί. Εντάσσονται στον προϋπολογισμό της χώρας, υπόκεινται στους ίδιους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλους τους δημόσιους φορείς και ελέγχονται μέσω των ίδιων μηχανισμών διαφάνειας, δημοσιότητας και λογοδοσίας. Κοντολογίες.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Προφανώς. Και κανείς δεν έχει την απέτηση. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει την πλήρη γνώση η κυρία Καριστιανού. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είδαμε και εκείνους που είχαν τη γνώση πόσο καλά έχουν πάει τη χώρα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Και άλλο όταν κάποιος φιλοδοξεί να αποκτήσει αξίωμα και να διαχειριστεί τις υποθέσεις ενός λαού, να περιορίζεται απλά και μόνο στην αγανάκτηση ή στη δημοφιλία του. Όπως και να το κάνουμε, προϋποτίθεται τουλάχιστον μια στοιχειώδης γνώση για τα πολύ πολύ βασικά του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, ένα σωρό λειτουργίες στη διαχείριση του δημοσίου και του κράτους, όπου ασκούμε κριτική επί της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων αυτής. Κοινός είναι η αλφαβήτα. Κοινός είναι η αλφαβήτα. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, πριν πάμε σε πιο τεχνικά ζητήματα, σε πιο δυσνόητα ενδεχομένως, θα πρέπει να κατανοήσουμε την πολιτική αλφαβήτα για κάποια βασικά πράγματα. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την περιβόητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ θρυλούμενη, πολύ συζητημένη υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων, μέρος μάλλον του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου, σε ιδιώτη. Μία σύμβαση που θα έχει διάρκεια 2 ετών και προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά μπορεί να αγγίξει τα 34 εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση αυτή με τον ανάδοχο, την εταιρεία Θαλής. Τα πρώτα συνεργεία του ιδιώτη, όπως έγινε γνωστό χθες κατά την διαλετή υπογραφή της σύμβασης, θα πιάσουν δουλειά ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο στις περιοχές που έχει οριοθετηθεί η δραστηριότητα του ιδιώτη. Πάμε να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Θα είναι ο πρώτος πολιτικά παράγων που θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη σύμβαση στην πράξη, ενώ θα διαχειριστεί, θα εποπτεύει την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της σύμβασης και πολύ περισσότερο θα κληθεί να αξιολογήσει και το αποτέλεσμα. Μαζί με εκείνο βέβαια και όλοι εμείς στην πράξη, το αποτέλεσμα της εμπλοκής ιδιώτη και κυρίως να δούμε, να απαντήσουμε στην συνάρτηση κόστους ωφέλους. Δηλαδή, αν αξίζει ή όχι αυτό το διόλευκα τα φρόνητο ποσό σε σχέση με το αποτέλεσμα. Κύριε Τζακαράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πάμε λίγο σε έτσι τεχνικά ζητήματα που όμως είναι χρήσιμο και κρίσιμο να ενημερωθούν οι πολίτες ακροατές. Ποιες περιοχές θα αναλάβει ο ιδιώτης, για να ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική για το αποτέλεσμα του ιδιώτη σε περιοχή που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται το δημοτικό σχήμα, το κατεξοχή δημοτικό εννοώ σχήμα, θα πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι μια συνεργασία ουσιαστικά ο εργολόγος που θα αναλάβει την καθαριότητα έρχεται ώστε να βοηθήσει το Δήμο στην αποκομιδή των σημείων που αναλαμβάνει. Άρα είναι ένα μεικτό σύστημα, θα έχει άμεση, εμείς θα το ελέγχουμε, που σημαίνει ότι καθημερινά θα συνομιλούμε και θα βλέπουμε τα κακό κείμενα ώστε να διορθώνονται αμέσως από τον ιδιώτη μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην υπάρχουν. Και αυτό θέλουμε να γίνει πολύ γρήγορα. Τι αναλαμβάνει τώρα ο εργολάβος? Ο εργολάβος αναλαμβάνει την πρώτη δημοτική κοινότητα, την αποκομιδή και των σύμμικτων, των οικιακών αποβλήτων, ας το πούμε έτσι, και των ανακυκλώσιμων, αλλά και τον οδοκαθαρισμό της περιοχής και την περιοχής αυτής. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανακύκλωση όλου του Δήμου Ηρακλείου και την αποκομιδή των ογκωδών. Mm-hmm. Όλων αυτών δηλαδή που αφήνουν οι πολίτες κατά καιρούς σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνεται με 3 διαφορετικούς τρόπους. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε σε αυτό το κομμάτι τη βοήθεια των πολιτών, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι κομματερές σε όλες τις γειτονίες του Ηρακλείου.
0: Πρώτη δημοτική κοινότητα. Άρα ουσιαστικά είναι το κέντρο της πόλης. Δώσε μας λίγο το στίγμα των ορίων, δηλαδή μέχρι πού πιάνει η πρώτη δημοτική κοινότητα.
1: Ουσιαστικά η πρώτη δημοτική κοινότητα είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Και όλα τα τείχη μέσα, περιμετρικά τα τείχη και το κομμάτι που προσθέτεται από τη μεριά των τειχών στο κομμάτι της Μάχης Κρήτης, δηλαδή από τη Μάχης Κρήτης και μέσα.
0: Άρα ουσιαστικά έχουμε μέχρι Χανιόπορτα και Μάχης Κρήτης, όταν μιλάμε για δυτικά, έχουμε μέχρι
1: ανατολικά από αυτή την πλευρά,
0: ναι,
1: και όλα τα τείχη μέσα και το κομμάτι που είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, το τρίγωνο που κάνει μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τη Μονή Πρεβέλης και
0: άρα στο βόρεια μιλάμε μέχρι την Παραλιακή.
1: Και, και όλη την Παραλιακή. Και όλη την Παραλιακή.
0: Όλη την Παραλιακή. Άρα ανατολικά από το κέντρο της πόλης είναι μέχρι το τέλος της Ικάρου που φτάνει στην Πλατεία Ελευθερίας, Μέχρι εκεί είναι.
1: Ανατολικά είναι μέχρι ανατολικά είναι όχι, όχι δεν είναι μέχρι την Ικάρου.
0: Αλλά...
1: μέχρι το τέλος της Ικάρου. Είναι η Ικάρου εμπλέκεται στο κομμάτι μέχρι το Αθηνά.
0: Μέχρι το Αθηνά λοιπόν, μέχρι το σταθμό των ΚΤΕΛ σε αυτό, ναι, το, ναι, σε αυτό το σημείο. Άρα είναι αυτή η ακτίνα.
1: Η παραλιακή, ναι, όμως είναι όλη. Η παραλιακή φτάνει μέχρι την Αλικαρνασσό,
0: ναι,
1: μέχρι το Καρνάγιο δηλαδή, από, ναι, το Παγκρίπιο. Όλη η παραλιακή αναλαμβάνει ο εργολάβος.
0: Άρα, μέτωπο της παραλιακής από το Παγκρίπιο στην Αλικαρνασσό. Ανατολικά μέχρι τον σταθμό των του υπεραστικού ΚΤΕΛ, νότια μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και δυτικά μέχρι τη Χανιόπορτα. Καλά το καταλαβαίνω. Και Μάχης Κρήτης.
1: Ναι.
0: Και Μάχης Κρήτης.
1: Και τη Μάχης Κρήτης.
0: Ωραία. Έχει το σύνολο της καθαριότητας. Δηλαδή, σύμμικτα, ανακύκλωση και οδοκαθαρισμό.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Με τι προσωπικό και τι μηχανήματα μπαίνει σε αυτή τη μάχη ο ιδιώτης?
1: Σε όλα αυτά έχει δικά του μηχανήματα. Έχει οδοσάρωθα, έχει σκούπες πεζού χειριστή, έχει... 74 άτομα προσωπικό το καλοκαίρι και 64 το χειμώνα. Έχει φορτηγά. Όλα αυτά είναι με δικά του μέσα. Ένα αρκετά μεγάλο στόλο.
0: Ερώτημα κύριε Τζαγαράκη. Σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Ηρακλείου, αν μπορείτε να μας το δώσετε, δεν ξέρω αν έχετε ένα τέτοιο αριθμό, πόσα άτομα έριχνε στη μάχη της καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα?
1: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες λειτουργούσαμε με 15 άτομα. Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε. Τώρα εμείς πήραμε, γιατί τελειώσαν οι διαδικασίες και ο Δήμος έχει τελειώσει τώρα το διαγωνισμό και θα πάρει 150 άτομα. Τα 150 βέβαια είναι τα 100 οδοκαθαριστές και τα 50 θα είναι συνοδοί. Αλλά όλο αυτό το διάστημα εμείς στο κέντρο της πόλης είχαμε 15 άτομα.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ,
1: εδώ
0: συζητάμε για πενταπλασιασμό της ανθρωποδύναμης στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, για να καταλάβετε,
0: ναι,
1: πόσο πολύ προσπαθούσε η υπηρεσία καθαριότητας να αφήσει την πόλη καθαρή.
0: Μάλιστα. Με τον ναι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Με τον πενταπλασιασμό λοιπόν της ανθρωποδύναμης θα πρέπει το κέντρο της πόλης να είναι,
1: δηλαδή, είναι πεντακάθαρο.
0: Να φοράω λευκές κάλτσες, που λέει ο λόγος, και να κάνω βόλτα στο κέντρο της πόλης. Και να πηγαίνω να ξαπλώ στο κρεβάτι μου. Χωρίς να τη βγάζω.
1: Θα πρέπει να είναι πεντακάθαρο, ναι.
0: Μιλάμε για πενταπλασιασμό. Είναι τεράστια η διαφορά. Πενταπλασιασμό.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι και πολύ περισσότερα μέσα. Και ο Δήμος διαθέτει δύο οδοσάρωθα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εξοπλισμό που θα έχει ο ιδιώτης σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πότε πιστεύετε, φαντάζομαι, επειδή, και θα το ρωτήσω αυτό κύριε Τζαγκαράκη, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες και θεατές αντίστοιχων αριθμίων που για πολύ καιρό συζητάμε ότι θα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Τι θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι ο ιδιώτης γνωρίζει ότι έχει πάρει το έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει κατοχυρωθεί το έργο. Ήταν πλέον τεχνικό το θέμα. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές. Γίνονταν μια επικοινωνία μεταξύ Δήμου και αναδόχου της Θαλής δηλαδή για τεχνικές λεπτομέρειες που είναι μια διαδικασία ενδεχομένως.
1: Δεν είναι μόνο η Θαλής, είναι, ναι, και η ΕΝΣΕΡ. Είναι δύο μεγάλες.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν ότι έγινε μια διαβούλευση επί των τεχνικών λεπτομεριών. Αυτός ο χρόνος από την κατοχύρωση του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σήμασης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργήσε επικοδομητικά. Τι θέλω να πω. Δεν θα περιμένουμε να περάσουν 2-3 μήνες μέχρι να βρει τα πατήματα του ιδιώτης, γιατί μέχρι να συνοηθούμε. Θεωρώ ότι αυτή έχει γίνει προεργασία. Επειδή την έχουν ξαναπατήσει και περιμένουμε.
1: Από την πρώτη, ναι, στιγμή, να το ξέρετε αυτό, από την πρώτη στιγμή είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον εργολάβο και συζητάμε κάθε λεπτομέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Απλά καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση θέλει κάποιο χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι 3 μήνες που είπατε, θα είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την αρχή να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, mm-hmm. αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μικρά προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι πράγματα τα οποία...
1: Έχουμε εκμεταλλευτεί όλο το χρόνο που μας έχει δοθεί για να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεται.
0: Θέλω να πω
1: τι.
0: Ότι ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας δεν δικαιολογεί προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν, μάλλον ήταν ορατά να μην έχουν επιληθεί. Θεωρώ ότι μόνο έκτακτα ζητήματα μπορεί να προκύψουν.
1: Τα ορατά προβλήματα έχουν επιληθεί. Ωραία. Όλα.
0: Ωραία. Μένει να κριθεί στην πράξη. Πάμε τώρα στο εκτός κέντρου. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την εξοικονόμηση ανθρωποδύναμης για το Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή για τις υπόλοιπες τρεις δημοτικές κοινότητες, ότι...
1: Δεν είναι τρεις, είναι τρεις και συν τέσσερις δήμοι.
0: Εντάξει, εντάξει. Μην τα βάζω όλα μαζί, σιγά σιγά. Μην βιάζεται. Τρεις δημοτικές κοινότητες έχει πλέον να διαχειριστεί, για την πόλη του Ηρακλείου ξαναλέω, έχει πλέον να διαχειριστεί ο σημερινός δημοτικός σχηματισμός του τομέα καθαριότητας. Τι θα αλλάξει?
1: Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις μας, που δεν είναι τόσο πολλές όσο θα έπρεπε, αλλά πλέον θα έχουμε τις δυνάμεις να έχουμε μια καθαρή πόλη. Θα έχουμε τις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι οι 100 εργαζόμενοι στον οδοκαθαρισμό θα μπουν όλοι στην πόλη. Όλοι στην πόλη. Καταλαβαίνετε ότι όταν είχαμε γύρω στους 10 με 15 σε όλη την πόλη και τώρα θα έχουμε 100, περιμένουμε τεράστια διαφορά.
0: Μιλάτε για τους καινούριους, αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν τώρα στους 120?
1: Για τους καινούριους που παίρνει ο Δήμος πλέον. Θα έχουμε τεράστια διαφορά. Παράλληλα, τα μηχανήματα του Δήμου θα επιχειρούν πλέον όλα
0: εκτός κέντρου.
1: Την υπόλοιπη πόλη.
0: Εκτός κέντρου.
1: Οπότε και σε αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς η υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμα τα τεχνικά μέσα που θα χρειαζόταν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι σαν το κέντρο. Αυτά θα πρέπει αναγκαστικά να προβείουμε σε μια διαδικασία να εξοπλίσουμε την υπηρεσία για να μπορούμε να επιχειρούμε πολύ καλύτερα και στην υπόλοιπη πόλη. Πάντως θα μπορέσουμε πλέον να πλύνουμε τους κάδους. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητο να γίνουν.
0: Μάλιστα. Ένα ερώτημα τώρα που δέχομαι τώρα από ακροατές, κύριε Τσεγκαράκη, είναι αρκετοί οι υπόγειοι κάδοι, μιας και αναφέρεστε στους κάδους και γι' αυτό το ρωτάω, είναι αρκετοί οι υπόγειοι κάδοι που είτε δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν, είτε δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Πολύ σωστά. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τους υπόγειους κάδους. Οι υπόγειοι κάδοι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τους κάδους ανακύκλωσης. Γι' αυτό και σε έξω από τους υπόγειους κάδους βλέπετε υπέργειους ανακύκλωσης. Το βασικό όμως είναι οι υπόγειοι κάδοι καθαρίζονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε αποκομιδίσει τους υπόγειους κάδους. Το θέμα είναι ότι παρκάρουν πάρα πολλές φορές μπροστά στους υπόγειους κάδους κάποιοι, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε αποκομιδή. Η αποκομιδή στους υπόγειους κάδους γίνεται νύχτα. Γιατί? Γιατί θέλει πιο μεγάλη διαδικασία από ό,τι θέλει ο υπέργειος κάδος. Άρα δεν μπορούμε τη μέρα που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία να κάνουμε αποκομιδή. Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Άρα θα πρέπει να σεβόμαστε όταν βλέπουμε τους υπόγειους κάδους να μην παρκάρουμε μπροστά. Και η αποκομιδή θα γίνεται κανονικά. Ένα από αυτό που θα λειτουργήσει επιπλέον είναι η αποκομιδή των υπόγειων κάδων της ανακύκλωσης πλέον.
0: Την οποία αποκομιδή θα την κάνει ο ιδιώτης?
1: Ο Δήμος.
0: Α, ο Δήμος θα την κάνει. Μάλιστα.
1: Η αποκομιδή των υπόγειων κάδων γενικά είναι του Δήμου.
0: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με τις δημοτικές ενότητες.
1: Κάτι άλλο. Ότι... Γιατί ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι τα αντικείμενα που βρίσκαμε πάντα και έπρεπε να συλλέξουμε δίπλα στους κάδους. Mm-hmm. Αυτά τα αντικείμενα πλέον καταρχάς απαγορεύεται, το ξέρετε. Πρέπει και σαν πολίτες να σεβαστούμε και έχουμε τη δυνατότητα πλέον σαν πολίτες να έρθουν πρώτον, να τα πάρουν από το σπίτι μας μέσα σε 48 ώρες, mm-hmm. Ναι. Προσέξτε, με ένα τηλέφωνο θα υπάρχει μια εφαρμογή που είτε με ένα τηλέφωνο είτε με ένα μήνυμα στο κινητό θα έρθει, θα κλείνουμε ραντεβού και σε 24 και 48 ώρες θα έρχονται από το σπίτι μας και θα συλλέγουν τα αντικείμενα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα υπάρχει στην εφαρμογή αυτή θα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης δει ένα αντικείμενο δίπλα σε κάδο ή δίπλα οπουδήποτε να, θα μπορεί να στέλνει το σημείο το, στην εφαρμογή και μέσα σε 48 ώρες θα πρέπει να απομακρύνεται αυτό. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και τρίτον, θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που θα βγουν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες σε όλο το Ηράκλειο αλλά και στα χωριά, τα οποία θα είναι στάνταρ σημεία, θα πλησιάζει ένα φορτηγό, θα βρίσκεται εκεί συγκεκριμένο ραντεβού που θα μπορεί ο πολίτης με το δικό του αμάξι να προσεγγίσει το σημείο και να μεταφορτώσουμε τα πράγματα στο φορτηγό αυτό να απομακρυνθούν. Mm-hmm. Οπότε δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες να μην τα πετάνε πλέον στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τις δημοτικές ενότητες. Ποια θα είναι η κατάσταση, ναι, που θα διαμορφωθεί μετά τις 15 Ιουνίου ουσιαστικά.
1: Από τώρα θα αρχίσουμε, γιατί από την άλλη εβδομάδα πιάνει η δουλειά και το προσωπικό του Δήμου, οπότε σε όλες αυτές τις ενότητες θα προσπαθήσουμε ο καθαρισμός να είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα, η αποκομιδή να είναι καθημερινή, να είναι καθημερινή, ώστε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαγκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε, θα κρίνουμε, θα αξιολογούμε και θα συζητάμε και μαζί σας βέβαια για να ενημερώνουμε τους πολίτες για το πώς κυλάει πλέον αυτή η μεγάλη αλλαγή σε κάθε περίπτωση. Πλέον συνέβη αυτό που συζητιόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απέφευγαν πάρα πολύ για λόγους πολιτικού κόστους.
1: Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί 20 χρόνια τώρα. 20 χρόνια θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό για να μην φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τζαγκαράκη, αλλά προεκλογικά δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Για να είμαστε τώρα τίμοι, δίκαιοι. Προεκλογικά.
1: Προσέξτε.
0: Προεκλογικά. Μισό. Σωστά το λέτε εσείς. Ναι. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. 20 χρόνια έπρεπε να το είχαμε κάνει το βήμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για λόγους πολιτικού κόστους δεν είχε γίνει. Αλλά και για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς. Περιμένετε, μια και το ανοίγετε. Για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς προεκλογικά. Δεν είχατε πει έστω ότι μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο. Να σας θυμίσω. Κοιτάξτε, ότι είχε αποκλειστεί εντελώς. Είχε αποκλειστεί εντελώς. Να σας το θυμίσω αυτό. Πείτε μου.
1: Να σας πω, μια δημοτική αρχή η οποία αρχίζει και δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, μια νέα δημοτική αρχή μέσα στους τομείς, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει και λάθη σε αυτό που θα πει. Αλλά όταν δει ότι αυτό πρέπει να λυθεί έτσι και δεν παίρνει το μέτρο για να λυθεί, τότε έχει ευθύνη. Εμείς τουλάχιστον πήραμε το πολιτικό κόστος, κάναμε κάτι που έπρεπε να γίνει 20 χρόνια, γιατί για να καθαρίσει η πόλη. Για να ζήσουμε
0: άρα
1: ήταν, πιο
0: άρα,
1: καθαρή πόλη.
0: Άρα ήταν, λάθος προεκλογικά που πήγατε με τόση καθαρότητα, με τόση καθαρότητα να πείτε, χωρίς να γνωρίζετε όπως μας λέτε στην πορεία, να πείτε με τόσο καθαρότητα ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί ιδιώτης.
1: Τα στοιχεία, προσέξτε, τα στοιχεία που είχαμε τότε δεν έδειχναν αυτό το που ακολούθησε μετά. Δεν το έδειχναν.
0: Μάλιστα. Το κρατάω.
1: Είναι καθαρό. Το όταν κρατάω. Βλέπεις και είναι και καθαρό να λες ότι εγώ εκτίμησα κάτι στην πορεία δεν ισχύει και πρέπει να το αλλάξουμε, να το κάνουμε σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αν είχε συμβεί, δεν είναι τυχαίο που το Ρέθυμνο το έχει κάνει 20 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που τα Χανιά έχουν πει
0: εγώ μαζί,
1: αρκετά χρόνια
0: κύριε Τσουκαλά, κύριε Τζαγκαράκη, προσωπικά θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Τυχαίο δεν είναι ότι δήμοι μεγάλοι, σε αυτούς στους οποίους αναφερθήκατε, Χανιά, Ρέθυμνο, έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τον τομέα καθαριότητας και σε αυτούς τους δήμους δεν είναι σύμπτωση προφανώς το ότι είναι ιδιώτης. Αυτό όμως θα πρέπει να το ξέρατε προεκλογικά, αυτό θέλω να πω. Γιατί οι ιδιώτες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο οι ιδιώτες ήταν και το 24 και το 23 και το 22. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει η υπηρεσία καθαριότητας να ανταπεξέλθει. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και κάθε μέρα που περνά η υπηρεσία καθαριότητας έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι οδηγοί είναι πάρα πολύ λίγοι και θα εξακολουθήσουν να είναι και μετά την είσοδο του εργοδότη, του εργολάβου.
0: Κύριε Σεγαρέκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε.
1: Κάτι άλλο. Ναι. Κάτι άλλο. Η καθαριότητα έχει ένα κακό. Ότι αν ένας εργολάβος που παίρνει ένα έργο, όταν το τελειώσει, μετά δεν ξέρω να ασχολείται μαζί του. Είναι ένα έργο που έχει παραδοθεί. Η καθαριότητα δεν υπάρχει μέρα να μην θέλει να ασχολείται μαζί της. Είναι συνεχόμενο, είναι δυναμικό.
0: Προφανώς είναι.
1: Μπορεί να έχει πεντακάθαρο και το επόμενο λεπτό να μην βλέπετε το σημείο που καθάρισες πριν 10 λεπτά.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο της καθαριότητας.
0: Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εμπλοκή ιδιώτης στον τομέα καθαριότητας, έστω και για το κέντρο της πόλης, να είναι τέτοιο που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όλους εμάς που αδυνατούμε να συμμορφωθούμε σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της πόλης.
1: Είμαι μαζί σας. Εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή και θα το φωνάζω πάντα. Εάν εμείς οι δημότες σεβαστούμε την πόλη μας, η υπηρεσία καθαριότητας θα θέλει τη μισή δουλειά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πόλη μας θα είναι πεντακάθαρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εμπορική Δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 71χρονος στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιεράπετρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου ΑΜΕΑ Μεγαλόνισσος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας λέγαμε ότι στην εισαγωγή ότι θα κλείσουμε μια θετική είδηση τοπικά. Θα την κρατήσουμε για αύριο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα, πιστέψτε με. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κλείσουμε θετικά. Διότι αδέρφια, κερδίσαμε μετά από 16 χρόνια. Πώς αλλιώς να μην χαρείς με τα πανηγύρια της κυβέρνησης. Και την ανάρτηση προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από 2-3 λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και σημασία για την ελληνική οικονομία. Επί 16 χρόνια οι ανισόρροποι της Ευρώπης και από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είμαστε ισορροπημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητά της στην οικονομία της. Και μάλιστα υπενθύμισε ότι την ίδια ώρα που αποκαθίσταται η κανονικότητα της ελληνικής οικονομίας, την ίδια ώρα 10 κράτη-μέλη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντιθέτα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε δει. Και πολύ φοβούμαι ότι θα αργήσουμε να το δούμε. Έτσι λοιπόν, με τη σφραγίδα της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Το πρόβλημα είναι που μας μείνει στα χέρια η σφραγίδα. Γιατί με 5% πληθωρισμό, κόστος στέγασης στο Θεό, κόστος ρεύματος στο Θεό, κόστος καυσίμων στο Θεό, κόστος μεταφορικών στο Θεό, θα μας μείνει η σφραγίδα να τρώμε.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Dirt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε και σήμερα Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στη ρύθμιση του ήχου. Για δεν λες το όνομά σου. Βαγγέλης Λίτινας. Λοιπόν, δεν ξαμιλάς όλη μέρα. Τέλος. Πάμε. Σου δώσα την ευκαιρία να απευθυνθείς εδώ στο κοινό, να ακούσουν τη φωνή σου ωραίες γυναίκες μέχρι σε ελεύθερο παιδί, να έρθουν εδώ να κάνουν ουρά από κάτω, να παντρευτείς. Γιατί μόνο γάμους τα λέμε σήμερα. Για γάμους τα λέμε. Για γάμους και διαζύγια. Πολιτικά όμως. Λοιπόν, ακούστε τώρα το πρώτο σενάριο. Ο Στέφανος Κασελάκης πάει στο Πασόκ. Έχει γραφτεί σε αρκετά site. Δεν ισχύει. Από ό,τι έχω μάθει από πληροφορίες μου, δεν ισχύει. Είναι μια παπάντζα, όπως μου το είπανε. Επισήμως, ανωνύμως. Αλλά αυτή είναι η θέση του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν υπάρχει συζήτηση. Τώρα, ποιος το σκέφτηκε και το έγραψε? Μεγάλος Σατανάς. Όπως επίσης Σατανάς είναι και αυτός που είχε γράψει πριν από 2-3 χρόνια ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν το πίστευε κανένας. Λίγηκα, το είδες, γιατί πάνω από αλήθεια, γι' αυτό. Πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Έτσι λένε κάποιες πηγές μου. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα γι' αυτό. Λοιπόν, γίνονται περίεργα πράγματα στην πολιτική. Θα σας τα πω με τη σειρά, έτσι όπως τα έχουμε μάθει, όπως τα ξέρουμε. Και να ξέρετε ότι μετά τη χθεσινή δημοσκόπηση, όπου δείχνει 14, τόσες μονάδες διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από το Τζίπρα, το κόμμα του λέγεται Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη. Λοιπόν, 11% το Πασόκ, 11,5%, 11, ακούστε τώρα, ακούστε ποιος είναι τέταρτος. Ναι, ο Βελόπουλος είναι τέταρτος, αυτός που ήθελε να κυβερνήσει. Μάλλον δεν ήρθε η επιστολή ακόμα του Ιησού που λέει ότι μπαίνει σε πρωθυπουργός γι' αυτό. Θα έρθει, θα έρθει. Όπως θα πρέπει να βάλουν τον Ιησού να γράψει μια επιστολή συγγνώμης προς τους βουλευτές και τους υπουργούς, τους οποίους τους βγάλαν στα μανταλάκια με τον ΟΠΚΠ και τελικά δεν ισχύει τίποτα. Έτσι, και υπάρχει και η έκθεση Τυχεροπούλου. Τι γίνεται τώρα, εντάξει, σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Καρδίτσα, Βερβετό και γύρω, 39 άτομα ΟΠΚΠ. Όλοι μέσω ΚΙΔ. Αυτό δηλαδή που πάει να τους αθώσει κάποιους, νομίζει να θα τους αθώσει, δεν θα αθώθουν. Πάμε ξανά πίσω. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, 30% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας με 17. Τρίτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7. Τέταρτη, με 6% η κυρία Χριστιανού. Και ο Βελόπουλος, αυτός ο ηγέτης, 5%. Κάνε ζωή Κωνσταντοπούλου, 5% και εκείνοι. Αυτοί μαζί θα πάνε. Χερέκ, χερέκ, θα δεις. Θα δεις. Εννοώ δημοσκοπικά, όχι ότι θα είναι μαζί στο ίδιο κόμμα. Ποιος θα αντέχει? Είναι σαν να μένεις στο ίδιο σπίτι με την πεθερά σου και με την αφήνεις πεθερά σου. Δεν γίνεται. Οι δύο πεθερές μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Δεν μπορεί να στεργιώσει τέρμα. Χωρισμός. Τέλος. Διαζύγιο. Κατευθείαν. Λοιπόν, το πήγαμε σφαίρα τώρα με τα πολιτικά, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν να τους ανακατώσει λίγο τη σαπίλα και τη βρωμιά που έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποια κόμματα καθαρά, αλλά κάποια εκεί μέσα είναι σαπίλα και βρωμιά. Αυτοί λοιπόν τώρα πάνε να ξεκαθαρίσουν. Να φύγουν από το ένα μέρος, να πάνε από το στο άλλο ή να μην πάνε πουθενά και να μείνουν εκεί που είναι και να αλλάξουν. Τώρα, ποιοι είναι οι σάπιοι και ποιοι δεν είναι, δεν θα τους πω εγώ, θα τους ξέρουν μόνοι τους. Γι' αυτό και διαλυθήκανε. Έτσι. Γιατί το να βγαίνεις τώρα στα κανάλια και να λες να φτιάξουμε την αριστερά για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Πώς να το ρίξεις, φίλε, το Μητσοτάκη? Εδώ δεν έχεις κόμμα. Θες να ρίξεις το Μητσοτάκη? Φτιάξε κόμμα. Είναι αυτό που λέμε την κατσίκα του γείτονα. Εγώ το λέω συνέχεια εδώ πέρα στην εκπομπή. Το έχεις ακούσει, έτσι? Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, οι οποίοι δεν κοιτάνε. Βλέπουν την κατσίκα σου και βγάζει γάλα. Πολύ ωραίο γάλα. Δεν κοιτάνε να πάρουν και αυτή μια κατσίκα, να βγάλει και αυτή ωραίο γάλα και να σπάει κόντρα στο γάλα, αλλά θέλουν να σκοτώσουν την κατσίκα σου για να μην έχεις κατσίκα. Ούτε εσύ. Το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα με τα κόμματα. Θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη, ο οποίος δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά. Εντάξει, ο Πινέδα είναι της πολιτικής ο Μητσοτάκης, θα το ξέρετε αυτό. Θα σας πω γιατί. Και δεν πέφτει. Δεν πέφτει γιατί δεν υπάρχει τίποτα πίσω του.
Δηλαδή, να πέσει σε έναν γκρεμό. Αλλά φορέ αλεξίπτωτο. Σε ποιον γκρεμό να πέσει. Βέβαια, μου πει ότι το 29 τώρα, ακόμα 5 που είναι ψηλά, έχει γκρεμό μπροστά του. Εντάξει, δεν θα πάει προ τα εκεί, θα πάει προ τα πίσω. Και προ τα πίσω τη βλέπει ένα 15, ένα 11, ένα 11, μισό, ένα 7, ένα 6,5, μέχρι ένα 3%. Αυτά όλα είναι πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση ψήφου. Δεν είναι θα ψηφίσω. Γιατί όταν πάνε στην κάλπη, τότε γίνεται άλλο πράγμα. Στην κάλπη σκέφτεσαι αλλιώς. Το έχει πει και ο κ. Δημιώτης εδώ στην εκπομπή μας. Άλλο τώρα να ρίξεις μια κίτρινη κάρτα να λες: κοίτα, δω, βλέπεις εδώ. Σου δείχνω ότι μπορεί να πάω στο Τσίπρα, στο Πασόκ, στην Ελληνική Λύση, στο Βελόπουλο, στην Καριστιανού, σε όλους. Κάνε κάτι. Φτιάξ' το. Έχεις ένα χρόνο μπροστά σου να το φτιάξεις. Γιατί μην μου πείτε θα γίνουν εκλογές πιο νωρίς. Την πατήσανε όλοι. Ξεγυμνωθήκανε μπροστά στο Μητσοτάκη. Με την υπόνοια ότι μπορεί να κάνει εκλογές πιο νωρίς. Δεν θα τις έκανε ποτέ. Το λέγαμε εμείς από αυτήν την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε μάντης, αλλά γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Δεν πρόκειται. Είναι θεσμικός ο Μητσοτάκης. Δεν θα έκανε ρεζίλη τη χώρα στο εξωτερικό. Δηλαδή να πει ότι πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Συγγνώμη, όχι δημοψήφισμα. Πάμε να κάνουμε εκλογές. Δημοψήφισμα κανέναν άλλη. Για να το τελειώνουμε λοιπόν. Στη δεύτερη θέση τώρα από τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Τσίπρα. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση τελευταία που έγινε από τη ΜΑΡΚ. Είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεύτερος. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει μια τάση. Συνήθως τα νέα κόμματα πάντα είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αλλά είπαμε, άλλο οι δημοσκοπήσεις και άλλο τι θα θελήσεις να έχεις από πάνω σου όταν θα πας στις εκλογές. Είχα πάει με το γιο μου στο παιχνίδι της Ράγιο Βαγικάνο με την ΑΕΚ που αποκλειστήκαμε. Ρίξαμε 3 γκολ, φάγαμε ένα κύλο, τελειώσαμε. Στο 76 λοιπόν περίπου, ο Πινέδα αρχίζει να κάνει κάτι τρύπες για να περάσει την μπάλα να πάμε επίθεση. Τον σπρώχνανε, τον χτυπάγανε, τον κάνανε, τον ρίχνανε, δεν έπεφτε με τίποτα. Μπροστά μου στην κερκίδα ήταν ο κύριος Φάμελος. Και γυρίζω και λέω εγώ, βλέπετε λέω τον Πινέδα. Σαν το Μητσοτάκι είναι, δεν πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε τραγούδι ωραίο. Έτσι, θα σου πω ποιο.

Λοιπόν, είπαμε να πάμε σε ένα τραγούδι. Γιατί. Υπάρχει κάτι, ένα στοιχείο στη ΜΑΡΚ, τη δημοσκόπηση, που λέει ότι από το 17, αυτό, από το 11,5% αυτό που παίρνει ο Τσίπρας, το 70% του 11,5, έτσι, μην φανταστείτε 70% ελληνικού.

σε ένα κομμάτι μόνο. Όταν η ίδια λέει ότι μίλησε με την κόρη της πριν πάρει την απόφαση να πολιτευθεί, εγώ το θεωρώ ατόπιμα. Κάποιοι το θεωρούν μεταφυσικό και ότι μπορεί να συνέβη, να της μίλησε. Δηλαδή έχω λάβει τέτοια μηνύματα, αν είναι δυνατόν. Το να επικαλείσαι σε μια συνέντευξη ότι μίλησες με το παιδί σου που σκοτώθηκε στα Τέμπη, για μένα είναι όχι φάουλ, όχι ατόπιμα, είναι, θα το πω, ύβρις. Λοιπόν, και επειδή τα πάμε έτσι πολύ βαρβατά, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι να ξεγυμνωθούμε λίγο, γιατί αυτό το τραγούδι είναι όλη η πολιτική κατάσταση της χώρας. Θα το καταλάβετε. Βάλ' το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Εμείς αποφασίζουμε. Εμείς γιατί οι αναποφάσεις συνολικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα αγγίζουν περίπου το 13,5%. Τα λοιπά κόμματα μέχρι στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις αγγίζουν το 9%. Εντάξει. Μιλάμε για 30-40 κόμματα τώρα, έτσι. Φωνή λογικής 3%.

100, πλέψη ελευθερίας 4,5, ελληνική λύση 5,5, κουκουέ 6, ελπίδα για τη δημοκρατία 9,5, πασόκινάλ 10, ελληνική αριστερή συμπαράταξη 13,5 και νέα δημοκρατία περίπου στο 25,5, αλλά φτάνει μέχρι το 29, έτσι. Θα σας πω και για τα υπόλοιπα. Για τον Τσίπρα φτάνει μέχρι το 15,6. Για τον πασόκινάλ παίρνει μια μισή μονάδα περίπου πάνω 11,6. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι εκεί, 9,5 με 11 θα πάει περίπου. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα αυτό, παιδιά, να το ψάξουμε λιγάκι, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ όταν, αν γίνει, με αυτά τα ποσοστά που έχουμε τώρα, αν γίνει κάποια αναγωγή σε έδρες, πάλι δύο κόμματα δεν φτάνουν για να φτάσουν τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Ας πούμε ότι ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία 125, έχει ο Τσίπρα 46 και το Πασόκ 35, πάλι δεν φτάνουν. Είναι 50, 101, 102 πόσο είναι. Δεν φτάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν και άλλοι από κάτω. Ποιοι θα μπουν όμως? Ποιους θέλει ο Τσίπρας μαζί του? Ποιους θα έχει μαζί του? Θα κάνει καμιά έκπληξη ξαφνικά με τη Λατινοπούλου όπως είχε κάνει με τον Καμένο? Κανείς δεν ξέρει. Η Λατινοπούλου λέει με κανέναν. Για να δούμε. Το θέμα όμως των αποφάσεων είναι αυτό που εμένα με καίει περισσότερο, γιατί είναι ένα 13-13,5% αυτή τη στιγμή. Από αυτούς λοιπόν, αν γίνει μοιρασιά, έτσι αναλογικά με το τι βγάζουν τα ποσοστά τους, δεν ξέρουμε ποιο κομμάτι θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό που θα πάει στο, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι και το 13% πάει στην ελληνική συμπαράταξη, αριστερή συμπαράταξη. Θα φτάσει 26%. 29% είναι η Δημοκρατία. Πάντα του περνάει. Κατάλαβε, οπότε πάντα είναι πρώτο κόμμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για να του τραβήξει όλου μαζί σου, πρέπει να κάνει κάτι. Τι είναι αυτό? Το παίζει δεξιό, το παίζει δεξιά τσέπη, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, ο Αλέξης, και από την άλλη έχει βάλει ένα αριστερή συμπαράταξη, προκειμένου να τραβήξει όλα τα κόμματα και τα κομματίδια που υπάρχουν κάτω από την πλεύση ελευθερία. Δηλαδή, πλεύση ελευθερία, ανταρσία, μουλού κουκουέ, μουλού αυτό, όπως το λένε. Λουμού κουκουέ, μουλού κουκουέ. Υπάρχουν δύο, ξέρεις, διαφορετικά. Ναι, το ξέρεις αυτό. Είναι το μαξιστικό-λινιστικό κόμμα και είναι και το λινιστικό-μαξιστικό κόμμα. Αλλάζουν απλά τα μουλού λουμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προσβεύουν, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, αν μαζευτούν, φτιάχνει ένα μικρό ποσοστό ο Τσίπρας, το οποίο τον διατηρεί στη δεύτερη θέση. Γιατί αυτό χτυπάει. Δεν πάει για την τρίτη, τέταρτη. Πάει για την δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πόσο θα σοβαρευτεί το Πασόκ από εδώ και πέρα, ώστε να προσπεράσει τον Τσίπρα. Πράγμα που από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Αν αρχίσει και τις διαγραφές, γιατί κάτι ακούγεται για τον Χάρη Δούκα ότι θα τον διαγράψουν. Ότι σχεδόν το είπε, δώστε τα κλειδιά στον Τσίπρα. Έχουν βγει στο διαδίκτυο κάτι βιντεάκια AI που κάθονται σε ένα τραπέζι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Δούκας και κάνει ο Δούκας μία έτσι και δίνει τα κλειδιά στον Τσίπρα. Και ο Ανδρουλάκης κάθεται και τον κοιτάει. Μην νομίζω ότι αυτό το σκηνικό του AI είναι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι ψιλοκοντά. Είναι ψιλοκοντά, δηλαδή είναι έτοιμη. Κάποια ομάδα που είναι μαζί με τον Χάρη Δούκα θέλει να συμπλέξει με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα γιατί, δεν το ξέρω. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, μάλιστα, πριν από κάποιους μήνες, σας είχαμε πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά τις νίκες που έκανε, παρά όλα αυτά, παρά το συνέδριο και που βγήκε πολύ δυνατός, έχει πρόβλημα. Δεν τον θέλουν από κάτω. Δεν τον θέλουν με τίποτα. Δεν τον θέλει δεν τον θέλει ο Χάρης Δούκας, δεν τον θέλει ο Γερουλάνος, δεν τον θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως, σε σχέση με τους άλλους δύο, θα μπορούσε να συμπλέξει μαζί του και να πούνε, έλα να τα βρούμε, έλα να τα βάλουμε κάτω, πάμε να το κάνουμε σωστά. Θα το έκανε η Διαμαντοπούλου. Οι άλλοι δεν θα το κάνανε. Ο Χάρης Δούκας, από ό,τι φαίνεται, θα σηκώσει μπαϊράκι τις επόμενες μέρες και αν φτάσουμε στη διαγραφή, άστα να πάνε. Γιατί με ένα 11% δεν πας να διαγραφείς, να διαγράψεις κάποιον ο οποίος έχει κόσμο μαζί του. Γιατί μετά πόσο θα πέσει το ποσοστό? Εκτός αν ο Ανδρουλάκης πει, μαχαίρι, σας τα κόβω όλα, τελειώσατε, πάμε να έρθει το 15. Πώς θα πάει στο 15? Άμα πάρει κάποιες πολύ σκληρές αποφάσεις. Δηλαδή, να τελειώσει τους γυρολόγους που μαζεύει γύρω του, γιατί αυτό το κατηγορούν κάποια στελέχη του, και όχι όποια και όποια στελέχη, αλλά πολύ σημαντικά στελέχη. Ότι μαζεύει γυρολόγους. Καλά, εγώ ξέρω 5-6 που είναι και κάφρια, άστο, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, απορώ πώς τους πήρε μαζί του. Πολύ χάρηκα όταν άκουσα ότι ο κύριος Βερνίκος είναι μαζί με το Πασόκ πλέον, ότι μπήκε μέσα στη διεύθυνση. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, αγωνιστής, πραγματικά αγωνιστής όμως, έτσι. Όχι από τον κάναπε του σπιτιού του. Πραγματικός αγωνιστής. Έχει βασανιστεί από τη Χούντα. Μιλάμε για βασανιστήρια, όχι αστεία.
Θα μου πεις αυτό τον κάνει καλό πολιτικό? Όχι, αλλά είναι ένας επιχειρηματίας πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα για τίποτα. Και τέτοια άτομα θέλει το Πασόκ. Θέλει σοβαρούς ανθρώπους γύρω από τον Αδουλάκη για να ξαναχτίσουν αυτό το σοβαρό που είχε το Πασόκ και ήταν η μόνη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα με τις κινήσαντες που κάνουν έχουν ξεφυτρώσει καμιά δεκαπενταριά γύρω-γύρω-γύρω λόγοι, οι οποίοι έχουν κάνει το Πασόκ ανωκότο. Και αυτό το πράγμα τώρα έχει τεράστια νευρικότητα μέσα στους κόλπους του Πασόκ. Όποιον και να ρωτήσετε, αυτό θα σας πει. Πώς θα το μαζέψει ο Ανδρουλάκης? Με δύο τρόπους.

Η πρώτη κίνηση είναι να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο. Πριν τη ΔΕΘ, δηλαδή, να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή είναι μια κίνηση της αναμονής, δηλαδή του λύκου που περιμένει να φάει το θύραμα. Έτσι. Αυτή είναι μια τακτική που την προτείνουν αρκετοί μέσα στο κόμμα. Και έχει βγει προς τα έξω αυτό. Ο δεύτερος δρόμος όμως είναι πιο δύσκολος. Πάει ισολομέτωπη κόντρα με αυτούς που τον αμφισβητούν και τους διαγράφει από το κόμμα. Και τους λέει: εγώ είμαι αρχηγός, τελείωσε. Γεια σας. Έξω. Όλοι. Αυτές είναι οι δύο μόνες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Να τα βρει μαζί τους, το προσπάθησε στο συνέδριο, έδειξαν μια ενότητα, έδειξαν κάτι, το χάσαν το κορμί πατριώτη. Όπως γράφουν και πολλοί. Εγώ το σκέφτηκα χθες αυτό και δεν το είπα, χαζός, αλλά το έχουν πει όλοι σήμερα. Έχασε το κορμί πατριώτη. Το χάσαμε το κορμί. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η φάση, στις εθνικές κάλπες δεν το βλέπω τον Ανδρουλάκη να είναι εκεί πέρα όπως είναι. Θα είναι διαφορετικός. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά 3-4 μονάδων στις δημοσκοπήσεις από τον δεύτερο Τσίπρα, ο τρίτος Ανδρουλάκης. Κάποιες δημοσκοπήσεις δείχναν και τέταρτο, γιατί βάζανε τρίτη την Καρθιανού, αλλά η Καρθιανού έχει αρχίσει η πτώση της τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε στην εκπομπή που έδωσε συνέντευξη προχθές, που είπε ότι πριν ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε με τη Μάρθη. Που εγώ το θεωρώ αδιανόητο να το πει αυτό σε μια συνέντευξη. Και το θεωρώ αδιανόητο να το βάλει στο μοντάζ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα μου πει: δεν είμαι εγώ αρχισυντάκτη τη εκπομπή, δικαίωμά του το κάνανε. Δικό του θέμα, εντάξει. Δεν μπορώ να πω σε κανένα πώς θα κάνει τη δουλειά του, που θα μου πούνε εμένα. Αλλά τελειώνει τη συνέντευξη. Τη λε: ρε φίλοι, μήπως αυτό να το βγάλουμε, ξέρω εγώ, ήτανε κάπως. Αν δεν τη το πες, το θεωρώ και εγώ φάουλ. Αν τη το πες, και αυτή δεν ήθελε, άστο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει λόγος πολιτικός από τη μεριά της Καρθιανού. Οπότε δεν τη βλέπω να ανεβαίνει και περισσότερο. Θα δείτε ότι θα πάρει κάποιες ψήφους από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκεί θα μαζέψει κόσμο. Και από τον Νατσιό. Ο Νατσιός ήδη το είπε ότι δεν πρόκειται να. Δεν μπορώ, ρε φίλε, κοίτα. Ναι. Λοιπόν, έρχονται διάφορα μηνύματα τώρα, θα σας τα διαβάσω σε λίγο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν καλέσει την κυρία Καρθιανού σε αρκετά πάνελ να βγει να μιλήσει. Δεν βγαίνει. Προσπαθούν να βρουν στελέχη της. Άγνωστο. Μόνο ο Θανάσης Αυγερινός βγήκε στο Παναγιώτη Στάφη χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε ήταν, και τα είπε όπως τα είπε. Μάλιστα, έκανε και ένα κολπάκι πολύ ωραίο. Δηλαδή, σαν κόλπο είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν θα του πιάσω, αν θα του πιάσει όμως. Είπε ότι η Καρθιανού στο δημοψήφισμα, τότε το περιβόητο του Αλέξη Τσίπρα, είχε ψηφίσει όχι. Τι σημαίνει αυτό? Αν και ακροδεξιά, όπως την τοποθετούν όλοι οι ακροδεξιά, δηλαδή εκεί που είναι ξέρεις όλοι οι υπόλοιποι, Σπαρτιάτες, Νατσιός και όλοι οι υπόλοιποι, αυτή είπε όχι, λέει, στο δημοψήφισμα. Του σημαίνει τι αυτό? Ότι πάει να ψαρέψει ψήφους από τα παιδιά του Τσίπρα, δηλαδή τα ορφανά του Τσίπρα. Αυτοί που είναι υπέρ του Τσίπρα, πάντως μαζί που στο μέρος της. Γιατί αυτοί που ψηφίσανε τότε όχι και παραμένουν Τσιπραίοι, είναι εκεί πορωμένοι, ρε παιδί μου, τον ακολουθούν. Αυτούς θέλει να τους χτυπήσει τώρα η Καρθιανού. Θα τους πάρει, ποιος ξέρει.

Λοιπόν, και τώρα έχουμε και το άλλο. Να το πάμε λίγο και στο αστείο. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια πολύ ωραία κίνηση media, social media. Δηλαδή, αναστάτωσε τα social media με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου, τη γνωστή Θεοπούλα από το Παραπέντε. Τι έκανε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας? Την πήρε, βγάλανε βίντεο και ότι εντάχθηκε και αυτή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Έχει και άλλους τοπίους μέσα, έτσι, να τους πούμε με κάποια στιγμή, κάτσουμε να φτιάξουμε λίγο το έργο αυτό, ποιοι έχουν ψηφίσει, ποιοι έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αλλά με τη Θεοπούλα που πας, ρε φίλε. Εντάξει. 50-60 χιλιάδες like θα τα πάρει. Και έτσι τι κάνει, ενισχύει τα social media. Τι κάνει λοιπόν εκεί? Δείχνει ότι έχει πολύ άνοδο στα social media. Γιατί αυτές τις 50-60 χιλιάδες μετά θα πούνε και το επόμενο βίντεο, θα πατήσουν και εκεί like. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι αν πατήσεις ένα βίντεο like, στο επόμενο βίντεο του ίδιου το 40% ξαναπατάει like. Οπότε τι σημαίνει, άμα πάνε 10.000 εγώ και πατήσουν like στη Θεοπούλα, δεν θα πάνε και 4.000 μετά στο επόμενο. Και άλλοι 4 στο επόμενο, ή 2.000. Αυτό τη δείχνει μια ανωδική τάση ακολούθων. Που τι σημαίνει αυτό? Το πασάρι στα social media. Το κόμμα και λέω, κοιτάξτε εδώ, έχω κόσμο. Λοιπόν, θα πάω να βάλω ένα τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε σε λίγο, να κάνω και δύο τηλέφωνο γιατί με παίρνουν τηλέφωνο. Έχω αρκετά μηνύματά σας, θα τα διαβάσω σε λίγο όλα. Έχω και βιντεάκι, θες να το παίξουμε τώρα το βιντεάκι μετά. Μετά, άστο. Μετά, τα μαζεύουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι τώρα. Θα το πούμε όμως με το που γυρίσουμε, έτσι. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και ερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εμπορική Δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 79χρονο στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιεράπετρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου ΑΜΕΑ Μεγαλόνισσος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουλίδακης και αυτό που συζητάνε τώρα πλέον όλοι είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή όχι. Εγώ σας λέω ότι δεν θα το κάνει. Θα πέσω έξω, θα πέσω μέσα, ποιος ξέρει. Πάντως εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει. Και μάλιστα έχω ρωτήσει και συγκεκριμένο άνθρωπο που ξέρει πολλά από αυτά και θα σας το πω σε λίγο.

0: Αγαπημένο βίντεο των ακροατών μας είναι αυτό, γιατί το είπα πριν και μου είπαν όλοι να το βάλω, γιατί όλοι τι ένα ζητάμε. Βοήθεια. Χριστέ μου και Παναγία μου, λέμε όταν πάθουμε κάτι. Για να δούμε λοιπόν τι είπε κάποιος όλος για το Χριστό.
1: Κλαστά μονταρισμένο βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι. Τι εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι ρε παιδιά.
0: Νάτι ρε παιδιά. Εγώ βάζω στίγμα ότι ήταν μπροστά. Όταν το έγραφε. Λοιπόν, αυτό μου το έστειλε φίλος τώρα, γιατί μου λέει δεν μπορείς να λες για κάτι στον αέρα και να μην έχεις απόδειξη. Σε έχουμε μάθει ότι ό,τι λες να έχεις επιχειρήματα. Λοιπόν, ΝΑΤΟ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται ήταν μπροστά. Δεν ξέρω, με κάποια τεχνολογία ρώσικη, ξέρω εγώ που αυτό έχει ταξιδέψει στον χρόνο. Ήταν μπροστά να την έφερε, την πήρε και την έφερε στο σήμερα για να τη δώσει στον κόσμο. Απλόχερα, ελεύθερα, free, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Ή έχει χρεώσει. Αλήθεια, πόσο να κάνει αυτή η επιστολή. Δεν θυμάμαι. Βλέπω τα βιντεάκια που μου στέλνει και ο κόσμος, αλλά δεν μου έχει πει κάποιος πόσο κάνει, ρε παιδί μου. Πόσο έκανε αυτή η επιστολή. Δηλαδή, πόσο την πουλάγε εκεί τηλεοπτικά, αφού έκανε ό,τι έκανε. Λοιπόν, τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως, αν υπάρχει κάτι άλλο σε επιστολή, να μου το στείλετε. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα και μια άλλη είδηση, γιατί σήμερα, επειδή το είπα στην αρχή και μου το θύμισε ένας φίλος τώρα, σας είπα στην αρχή ότι κάποιοι. Πώς να το πω, να το πούμε αστεία πάλι. Όχι, θα το πούμε αστεία πάλι. Μάλλον ο Βελόπουλος, η Ζωή και όλα αυτά τα κόμματα και το Πασόκ θα πρέπει να ζητήσουν από τον Ιησού Χριστό να στείλει μια επιστολή συγγνώμης προς τους βουλευτές και τους υπουργούς, τους οποίους κατηγορούσαν άδικα. Δηλαδή, τι είχαν κάνει με την Οβάρτης, το κάνανε τώρα με τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, πριν ακόμα δουν τη δικογραφία, λέγανε ότι είναι μια πολύ δεμένη δικογραφία που τους πάει μέσα και ότι ένας απλός φοιτητής νομικής θα μπορούσε να δει ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Τελικά πήγανε κουβά όλοι και με την έκθεση Τυχεροπούλου, και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο, ρε παιδί μου. Να έχουν κάνει κουτσουκέλα, να το δεχτώ, ρε παιδί μου, ναι, βάλτε τους μέσα φυλακή και πιο βαθιά, μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Αλλά να λες ότι έχεις δει τη δικογραφία, ότι είναι δεμένη. Να παρασύρεις ένα ολόκληρο κόσμο να λέει άντε ρε τους ψεύτες με τον ΟΠΚΠΕ και τους ληστές. Και ξαφνικά να μην έχω κάνει τίποτα από αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θεός, δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Κλείστε.

Λοιπόν, όσοι ακούτε την εκπομπή μου τώρα και είστε μπροστά σε τηλεόραση, βάλτε Μέγκα. Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι ένας Θεός. Είναι Θεούλης. Τέλειος άνθρωπος, παιδί μου. Λοιπόν, υπήρχε μια συνάντηση εχθές για τον Μασούτη, την εταιρεία, όπου είναι στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Τώρα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι Άδωνης με Ζωή και Ανδουλάκη είναι τρελό. Είναι, δηλαδή, όλοι νομίζαν ότι είναι AI η φωτογραφία. Δεν ήταν AI, ήταν από την εκδήλωση του Μασούτη και κάποιος Θεούλης σκέφτηκε να κάνει θέμα με αυτή τη φωτογραφία. Όποιος το έκανε είναι ο κορυφαίος διαφημιστής, ο κορυφαίος digital marketing στη χώρα. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Δείχνει αυτή τη φωτογραφία ο Νίκος Ευαγγελάτος και με τα γραφικά εκεί του Μέγκα τα φοβερά. Έχει μπει ανάμεσά τους και μιλάει στη φωτογραφία. Απίστευτο. Λέω, το έχω τραβήξει βίντεο τώρα από την τηλεόραση όπως είναι. Θα τα ανεβάσουμε στο πολιτικά.gr. Δεν γίνεται αυτό. Είναι Θεούλης τέλος. Αυτό που έκανε είναι θεϊκό. Πάμε και στο παρασκήνιο τώρα αυτής της κουβέντας όμως. Γιατί το είπαμε που το είδαμε. Να σας πούμε και το παρασκήνιο.

0: Λοιπόν, ο κ. Άνδρος Γεωργιάδης έχει φέρει μια ανακοίνωση στο Facebook αυτό το πράγμα και στο Twitter και στο X, αυτό όπως το λένε. Λοιπόν, και λέει ότι ήταν μια συνάντηση επειδή μου τυχαία. Δεν ήταν λίγο πολύ δραστήριο όταν κάτσα στο τραπέζι. Μόνο εγώ με τον Τάκη Θεοδωρή Κάκο μίλαγα. Εντάξει, με ποιο να μιλήσει. Με τον Ανδρουλάκη που του κάνει μήνυση, δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή θα θεωρηθεί και λίγο γκαγκά. Με τη Ζωή τα έχουν πει στη Βουλή. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν κάμερες πολλές, οπότε και η Ζωή δεν έκανε σόου. Δεν τζαγκώθηκε με τον Άδωνη. Μπορεί να τζαγκώθηκε με το τραπέζι, με το τραπεζομάντιλο, κανείς δεν ξέρει. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το τραπέζι, ρε παιδί μου, όποιος το φτιάξε, πρέπει να πάρει βραβείο μάρκετινγκ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να τον πάρουν επικοινωνιολόγο στα κόμματα. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάνει παπάδες. Μπορεί να βγάλει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, όποιος το σκέφτηκε, αυτό είναι Θεούλης. Και Θεός ο Ευαγγελάτος που έκατσε ανάμεσά τους τώρα και έκανε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό το κατάμε γιατί πραγματικά ήταν ωραίο σκηνικό. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με πολιτικά, γιατί μου έχουν στείλει ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει αυτό που σας έλεγα πριν. Όσον αφορά την Οβάρτη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς πήγανε κάποιοι βουλευτές από διάφορα κόμματα να παγιώσουν, επειδή μου, ότι είναι κλέφτες και αμαρτωλοί οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ότι αυτή η έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους βάζει πολύ βαθιά φυλακή, ότι είναι ποινικό αδίκημα, ότι έχουν δει ότι ακόμα και ένας πρωτοαιτής της νομικής θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το πολύ σκληρό φάκελο. Τελικά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, ήταν όλα μια παπάντζα, μια ιδέα, μια γελιότητα. Και έχω την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία τους πάγωσε σε ένα πάνελ, τα είπε έτσι όπως έπρεπε να τα πει, και μάλιστα σε ένα βουλευτή, σε ποιον βουλευτή όμως, έτσι, την είπε σε κάποιον που έλεγε ότι ίσως οι βουλευτές αυτό που κάνανε εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το έχουν κάνει με τώρα αζημίωτο. Και του θυμίζει η κυρία Ζούκο ότι έχει πει αυτό το πράγμα. Και λέει: εγώ δεν έχω πει ποτέ τη λέξη αζημίωτο. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχει πει, ρε παιδιά. Ακούστε.
1: Θυμήθηκα ότι ήσασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν από ένα μήνα περίπου.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μαγκάλα. Καλή να έχετε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών. Είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένα πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο. Ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος μιας πυραμίδας ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Και λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτηδευμένη αθωότητα αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαρωτώ, το είχατε πει. Ναι, ανατρέξτε λίγο σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω στη σκέψη μου. Καταρχήν η κυρία Ζούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της. Μόνο χάρακα δεν βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Οι βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν τη χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο από κλειάντοπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω. Δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Με το αζημίωτο. Δεν το είπε, ρε παιδιά. Άλλος το είπε. Άλλος το είπε. Εντάξει. Θέλω να καταλάβω κάτι. Η κυρία Ζούκου έχει τόσο τεράστιο μυαλό. Τα χωράει όλα μέσα και τους τα πετάει. Και όταν είχε πάρει τη θέση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι λέγανε ποια είναι αυτή και που πάει και εγώ, ξέρεις, διάφορα. Τους έχει κάνει κομμάτια. Δηλαδή το χέρι της συνέχεια στο κάτι πηγαίνει, έβαλε γύψο από τις σφαλιάρες που ρίχνει. Γιατί αυτό πραγματικά ήταν σφαλιάρα. Και δεν το θεωρώ ότι είναι φίλο κυβερνητικό το σχόλιο που κάνω, αλλά είναι αληθινό. Όταν λες ότι κάποιοι βουλευτές ίσως το κάνανε αυτό με το αζημίωτο. Και μετά σε μια άλλη εκπομπή λες ότι δεν το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα ποτέ. Και σε ξεμπροστιάζει η κυρία Ζούκου και σου λέει: το είπες, μεγάλε. Τότε τι πρέπει να πεις. Συγγνώμη. Το λιγότερο που πρέπει να πούν σε αυτούς που κατηγόρησε η αντιπολίτευση είναι συγγνώμη. Δεν θα την πούν ποτέ. Γι' αυτό και θα μείνουν σε αυτά τα ποσοστά. Είναι απλό το πράγμα. Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8. Τα πάμε γρήγορα χρεώσουμε. Είδες τραγούδι, σχόλιο, τραγούδι, σχόλιο, καλά πάει. Λοιπόν, υπάρχει συναγερμό στην Αλεξανδρούπολη για ένα 12χρονο ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει silver alert. Μαθαίνω διάφορα για αυτή την ιστορία. Ελπίζω να βρεθεί γρήγορα το παιδί. Λοιπόν, πάμε σ' άλλο.

πάμε να σα πω τώρα και το άλλο. Λέγαμε πριν για του βουλευτέ, αυτού που με ζητήσουν συγγνώμη και που λένε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, δεν υπάρχει κάποιο δικαίου και μπουρμπουρ και βλακίε. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στι Βρυξέλλε ο κύριο Άκη Κέτσο μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κυρμικυρόγλου για να συναντηθούν με τον Ιρλανδό Επίτροπο για το κράτο δικαίου, τον κύριο Μαγκράφ. Για τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει κάνει πρόοδο και όταν ήρθε ο Επίτροπος το Μάιο στην Αθήνα είχε δώσει τότε στους αρμόδιους συγχαρητήρια για την πρόοδο στο ζητούμενο που είναι ένα πιο δίκαιο κράτος. Και κάποιοι μιλάνε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό λέω. Λοιπόν, ο κ. Κυρμικύρογλου και ο κ. Σκέτσος είναι εκεί στις Βρυξέλλες σήμερα και είναι ο μόνος λόγος που δεν πήγανε σήμερα στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά. Πάμε να πούμε για τον Νίκο Ταγαρά τώρα.

Λοιπόν, σήμερα συγγενείς, φίλοι και όλος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Ταγαρά. Τον κύριο, τον Νίκο Ταγαρά. Παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, είπε ο κ. Μητσοτάκης στον επικίδιο για τον Νίκο Ταγαρά, που σήμερα όλοι οι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον τόπο καταγωγής του, στην Κόρινθο, στο Χιλιομόδι, εκεί στο χωριό του, θα είναι η τελευταία του κατοικία. Η σωρός του Υφυπουργού Περιβάλλοντος τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σήμερα το πρωί και παρόντος στην εξώδια ακολουθία, εκτός από τον κ. Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό που έβγαλε και τον επικίδιο, ήταν ο Νικήτας Εκραμάνης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Πανάκης, ο κύριος Παπασταύρου μαζί με τον Αλέξανδρο Ραγκαβά, η κυρία Μπακογιάννη, ο Σαμαράς. Αυτό ήταν το θέμα και πλήθος βουλευτών. Ίσως πρόκειται για τον πιο έντιμο πολιτικό που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Ξέρω αρκετούς συνεργάτες του. Εγώ δεν τον ήξερα καλά. Δεν τον ήξερα. Ένα γεια μόνο. Ήξερα όμως πολλούς συνεργάτες του που ξέρω ότι σήμερα θα είναι κομμάτια. Κομμάτια. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια. Τον αγαπούσανε ως σαν πατέρα τους. Τους φερόταν ως σαν παιδιά του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί του. Υπάρχει μια ιστορία με έναν πολύ γνωστό έτσι επιχειρηματία, ο οποίος ζητούσε να τον δει για κάποια θέματα που τον αφορούσαν και που μπορούσε με ένα έτσι ο κύριος Ταγαράς να το λύσει το πρόβλημα. Δεν το συνάντησε ποτέ. Θα πρέπει να τον πήρανε 30 βουλευτές, 30 υπουργοί, θα τον πρέπει να τον πήρανε 30 επιχειρηματίες, άλλοι φίλοι του, γνωστοί του, δημοσιογράφοι, όποιος μπορείς να φανταστείς, τον είχε πάρει τηλέφωνο για να του κλείσει το ραντεβού με αυτόν τον επιχειρηματία. Δεν τον είδε ποτέ. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μπλέξει, ρε παιδί μου. Δεν ήθελε καν να ασχοληθεί. Τον παρέπεμπε στις υπηρεσίες. Που οι υπηρεσίες ήταν από κάτω του, έτσι. Σε όποιον το έλεγε αυτό τότε, έλεγε αποκλείται. Κάποια στιγμή θα τον δεχτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα του βάλουν χέρι από πάνω. Ποτέ. Ποτέ. Δεν τον δέχτηκε. Δεν τον είδε ποτέ. Είναι μια ιστορία που μακάρι να βγει από άλλους. Ποια είναι τα ονόματα αυτά και ποιος είναι. Αλλά πραγματικά αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας ήθελε να τον δει, να τον συναντήσει, να του λύσει προβλήματα, ρε παιδί μου, στις επιχειρήσεις αυτές που είχε και δεν τον είδε ποτέ. Ενώ τον έπαιρνε τηλέφωνο όλοι για να το κάνει.

Εμένα με αγγίζει λίγο το θέμα, γιατί ο άνθρωπος αυτός έδωσε με τεράστια αξιοπρέπεια και με τεράστια έτσι, με τεράστιο σθένος ψυχής, μία μάχη με τον καρκίνο και έφυγε στα 70 του χρόνια. Νέος, δεν είναι 70. Δεν είναι. Ήταν φύγει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδιο, όπως σας είπα πριν. Το βίντεο από τον επικίδιο που εκφώνησε ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, μιλάει για έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά τον νοιαζότανε, πραγματικά, ρε παιδί μου, τον έβλεπε, πώς να σου πω, δικό του άνθρωπο. Δηλαδή, αν ακούσετε μερικά πράγματα από αυτά που είπε στον επικίδιο, θα καταλάβετε πώς εκτίμησε τον ίδιο κ. Μητσοτάκη στον Νίκο Ταγαρά. Αντί ο Νίκο, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ήταν μία από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε. Να σας πω ότι ο Νίκος Ταγαράς διατέλεσε υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου του 2020 μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, έως το θάνατό του. Ενώ διατέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Εκτός της κοινοβουλευτικής του διαδρομής που ήταν η λαμπρή του Νίκου Ταγαρά, είχε διατελέσει δήμαρχος, νομάρχης, ενώ υπήρξε και ένα από τα πιο, πώς να σου πω, υπήρξε επιφανές μέλος επιστημονικής κοινότητας των μηχανικών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το δικό του νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που το έφτιαχνε με πολύ αγάπη, με πολύ μερά και εδώ και 2-3 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω. Ήταν το παιδί του. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτό. Αναφέρθηκε μάλιστα, είπε στον επικίδιο του, τι τραγική ηρωνία. Αύριο, όχι σήμερα, αύριο ψηφίζεται στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας, το χωροταξικό, αυτό λέμε. Χωρίς εσένα να είσαι εκεί να τον δεις, δεν γίνεται πράξη. Θα μείνει όμως η κορυφαία παρακαταθήκη σου και ως ένα έργο το οποίο αποφασίσαμε από εδώ και στο εξής να φέρει το όνομά σου. Γιατί σε όποιο πόστο και αν σου ζήτησαν εργαστής, ποτέ δεν ακούστηκε έστω και μια φωνή έντασης.

Λοιπόν, συντετριμένη είναι και επειδή βλέπω τις φωτογραφίες τώρα που μαζεύω γύρω-γύρω και έχω βρει κάποιους από τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ταγαρά που βρίσκονται εκεί στην κηδεία, βρέθηκαν μάλλον στην κηδεία. Πραγματικά, επειδή ξέρω κάποια άτομα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι σήμερα ή πώς ήταν τη μέρα που μάθανε ότι έφυγε ο Νίκος Ταγαράς. Πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, έτσι όπως μου το είχαν περιγράψει αυτοί οι φίλοι μου που τους εμπιστεύομαι και τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τι να πω. Μάρθα, καλό κουράγιο.

Μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι εκτός από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί πέρα ξέχασε να πεις κάτι για τα τρία του παιδιά. Και όντως, ναι. Το παρέλειψα γιατί πραγματικά αυτά τα τρία παιδιά τον λάτρευαν. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου έχουν πει οι στενοί του συνεργάτες. Τι να πω, καλό ταξίδι να το ευχηθούμε. Κρίμα, οι καλοί φεύγουν νωρίς. Φεύγουν νωρίς. Λοιπόν, πάμε.

μου μπαμπά. Άλλα πέντε λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
2: το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολιτικά 89,8.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι που ξεχάσαμε σχετικά με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όπου θα βρεθούν στο Ηράκλειο, έτσι, σύντομα, πολύ σύντομα. Την Παρασκευή λοιπόν 5 Ιουνίου στο Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης δεξαμενής σκέψης Νόημα Κρήτη, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση που θα γίνει εκεί. Θα είναι η πρώτη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και ίσως βάλει ο πρώην Πρωθυπουργός ένα έτσι, να βάλει ένα στοιχείο ρε παιδί μου παραπάνω και να πει ότι αχ ξεχέτη θα κάνω κόμμα. Θα το πει επιτέλους, αν θα το κάνει. Θα το κάνει, εγώ νομίζω δεν θα το κάνει. Κάποιοι όμως έτσι πιο έμπειροι από μένα λένε θα το κάνει. Εγώ πιστεύω δεν θα το κάνει στο τέλος, θα του αλλάξουν γνώμη κάποιοι δικοί του, γιατί το να πάει να κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία τώρα θα δείξει ότι πάντα αυτό ήθελε να κάνει. Οπότε, μήπως να μην το κάνει, δεν ξέρω, θα δείξει. Την Παρασκευή λοιπόν Αντώνη Σαμάρα, στο Σαββατοκύριακο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου θα βρεθεί και στην πόλη του, έτσι, στο χωριό του, στο Καλοχώρι. Το απόγευμα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει και μια πολιτική ομιλία στα Καλέσα και θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το κύμα δημοσκοπήσεων που έφερε το Πασόκ από τη δεύτερη στην τρίτη και, ή την τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι. Πριν από αυτό όμως έχει γίνει και η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό. Όπου θα συζητηθούν και τα νέα πολιτικά δεδομένα και θα σχεδιαστεί ο τρόπος αντίθεση

κόμματος, όπως σας έλεγα πριν, τι θα κάνει. Θα το πάει τέρμα αίμα ή θα πει ας περάσει το καλοκαίρι και βλέπουμε. Δύο εκδοχές υπάρχουν. Ή κόβει μαχαίρι, κόβει χέρι, κόβει μαχαίρι ή το αφήνει μετά το καλοκαίρι.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει πολλά σετ και παίζουν αυτή την είδηση και καλά ότι οι Δημοκράτες, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και ο Στέφανος Κασελάκης, θα προσχωρήσουν στο Πασόκ. Σας είπα ότι μίλησα με έναν στενό συνεργάτη πριν του κυρίου Κασελάκη και μου λέει: Νίκο, αυτά δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν. Είναι ψέματα. Τώρα, όποιος διαδίδει αυτά, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τα διαδίδει. Σε σημείο που μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση μετά το τηλεφώνημα. Και μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει ο κ. Κασελάκης ότι οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά. Με έκπληξη, λέει, πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δίθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανο Κασελάκη, στον Πασό. Η συγκεκριμένη είδηση εντός εισαγωγικών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους, όσον αδυνατούν να αποδεχτούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στο δημόσιο διάλογο. Λέει κι άλλα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά. Αυτό. Φαντάσου, ούτε ο Κασελέκης δεν θέλει να παίξει στο Πασόκ. Αυτό είναι καλό ή κακό για το Πασόκ τώρα, δεν ξέρω.

Πάμε λοιπόν και σε ένα αστυνομικό θέμα, γιατί σήμερα θα σας έχω αστυνομικά θέμα και στο πολυκατελεία.gr αργότερα. Σήμερα ξεκίνησε η δίκη των τριών φίλων του δράστη για υπόθαλψη εγκληματία μετά τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Μιλάμε για το γιο του ταξίαρχου που τον σκότωσαν για ερωτική δυσλία, να το πούμε έτσι. Αν δεν θέλω να το πω αλλιώς. Να θυμίσουμε ότι αυτή η δολοφονία έγινε στο πάρκο Ασημάτου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο. Πρόκειται για το γιο ενός αξιωματικού, ενός ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν από τους πιο αγαπητούς αξιωματικούς τύριους στην ελληνική αστυνομία. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε το αυτόφορο τιμές φιλοδικείου της Αθήνας η δίκη των τριών νεαρών κατηγορούμενων, των δύο κοριτσιών δηλαδή και του ενός άντρα, για υπόθαλψη εγκληματία του αυτονού που κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά του νεαρού.

πριν σας πω τι είπε ο εισαγγελέας που ήταν η κόλαφος για αυτούς τους τρεις, να σας θυμίσω ότι το θύμα είχε δεχθεί μια θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από την παράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Μάλιστα, η μία από τις δύο κατηγορούμενες κοπέλες είχε 3 χρόνια δεσμό με το θύμα και είχε χωρίσει 15 μέρες πριν τη δολοφονία του. Μετά ταύτιαξε με αυτό τον 20χρονο το δράστη και είχε καταθέσει πως ο 27χρονος ενοχλούσε παρά το χωρισμό τους. Μετά το έγκλημα, αυτή η κοπέλα και μία φίλη της, αλλά και ένας ακόμα νεαρός, ο οποίος φαίνεται να ήταν μαζί με το δράστη την ώρα που δολοφόνησαν τον 27χρονο, παραπέφθηκαν σε δίκη για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, μετά την δολοφονία του άτυχου νέου και οι τρεις συναντήθηκαν σε ένα σπίτι και έμειναν εκεί για αρκετές ώρες με τον καθομολογία δολοφόνο. Γνωρίζοντας πως εκείνος είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον 27χρονο. Σήμερα στη σημερινή δικάσιμο απολογήθηκαν στο δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ η πρόταση που έκανε η εισαγγελέα έδρας. Αφήστε το. Πρότεινε λοιπόν τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία, κακούργημα για τον πρώτο νεαρό κατηγορούμενο, ο οποίος είχε συνοδεύσει το δράστη στο πάρκο και τον είχε δει να μαχαιρώνει το θύμα. Λοιπόν, η εισαγγελέα φέρεται να είπε από την έδρα ότι δεν έσπευσαν να ενημερώσουν κάτι στις αρχές ενώ γνώριζαν. Έμειναν με το δράστη και την επόμενη μέρα πήγαν στην αστυνομία. Θεωρώ ιδιαιτέρως θλιβερό τόσο νέα παιδιά να μην στέκονται δίπλα στον άνθρωπο. Υποτίθεται ότι οι γενιές βελτιώνονται, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη κάτι τόσο σοβαρό, ανθρωποκτονία, και δεν ενημέρωσαν. Επέλεξαν να μείνουν με το δράστη και δεν λειτουργήσαν υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Τόνισε η εισαγγελέα και μάλιστα προσέθεσε αργότερα πως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη οι τρεις νέοι. Όμως για τον πρώτο κατηγορούμενο είπε ότι δεν το χωράει η λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησε έτσι. Ακόμη και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι. Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλέον στο δράστη παρέχοντας συνδρομή πριν, κατά, τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα. Είναι φοβερή αυτή η ιστορία γιατί αυτό έγινε στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Και όταν έμαθε μέσω των μηνυμάτων που έχουν οι αστυνομικοί μεταξύ τους, οι αξιωματικοί, ότι έγινε μια δολοφονία στο πάρκο Ασυρμάτου, ο ταξίαρχος έσπευσε εκεί να πάει για να δει τι συμβαίνει ως αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Πού να ξέρε ότι πήγαινε να δει το παιδί του δολοφονημένο. Μιλάμε, φαντάστε για τη σοκ μιλάμε. Δεν μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος νους αυτό.

Και μετά την κηδεία του Νίκου Ταγαρά, να αναφερθούμε σε κάτι ωραίο για την ελληνική οικονομία που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι πλέον έχουμε βάλει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση. Κλείνουμε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Ανέφερε σε μια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και μάλιστα γράφει ότι. Σας το διαβάσω. Δεν ανοίγει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ειδήσια. Κλείσουμε για να βάλουμε ένα τραγουδάκι πριν πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις. Ωραία. Βάλε τραγούδι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον εμπορικό σύλλογο και στην εμπορική δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 71χρονος στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιεράπετρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου Αμαία Μεγαλόνισσος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει.

Λοιπόν, σας έχω μια τελευταία είδηση έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί πραγματικά θα ακουστεί τώρα αυτές τις μέρες. Έχουμε πει για τους 1100 κατηγορούμενους μέχρι στιγμής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λοιπόν, υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος με αφορμή αυτή την υπόθεση απάτησης στον ΠΚΠ στην Κρήτη, εδώ στην Κρήτη, μιλάμε για την υπόθεση με τη ζημιά των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός λοιπόν είδε πως οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με ισχνές εγκυοδοσίες, δηλαδή εγγύησεις. Απίβδησε, σύμφωνα με πληροφορίες, και έστειλε ένα μήνυμα και είπε: καλημέρα, είναι τρέλα, λέει, εγκυοδοσίες 5 και 10 χιλιάδων ευρώ για ζημιά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να έχει μέσα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και μπούρου μπούρου κλπ. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και είσαι μέσα στη χώρα και τρως τα λεφτά που έχεις φάει. Γιατί ο συγκεκριμένος εγγελικός λειτουργός είναι πεπισμένος ότι αυτά τα λεφτά έχουν φαγωθεί. Τα έχουν κάποιοι. Λοιπόν, και γιατί λέει είναι τόσο μικρή η εγκυοδοσία. Αυτοί την αντέχουν και μένουν έξω. Αυτό σας το λέω για να ξέρετε ότι θα σκάσει σύντομα κάτι το οποίο θα ανατρέψει την κατάσταση σε αυτούς που έχουν αφαιθεί με περιοριστικούς όρους ελεύθεροι. Σας το είπα, τα ακούσατε, έρχεται, όπου να είναι, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα το δείτε και στο politica.gr, μπείτε αμέσως να δείτε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Νομίζω ότι εδώ πέρα είμαστε ok. Το είπαμε, την είπαμε την είδηση. Λοιπόν, προσέξτε όμως, αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι πολύ δυνατός. Και λέει, για κάτσε λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα. Με ζημιάνο των 3 εκατομμυρίων ευρώ, εσείς βάζετε εγκυοδοσία 5 και 10 χιλιάρικα σε κάποιους που φαίνεται μέσα στη δικογραφία ότι έχουν πάρει πολλά χρήματα. Αυτό δεν είναι περιοριστικός όρος. Αυτό είναι κάτι άλλο, λέει αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός. Και έρχεται βόμβα γι' αυτό, να το ξέρετε. Έρχεται βόμβα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι θα σκάσει θέμα μεγάλο και έσκασε. 2-3 μέρες πριν σας το είχα πει και το δεύτερο σας το είχα πει μία μέρα πριν. Τώρα λοιπόν αυτός ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός βλέπει την Κρήτη και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει με τις εγκυοδοσίες. Κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και σκάνε τα μηνύματα τώρα. Ρε Νίκο, έλα, πες τι έγινε και αυτό και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Λοιπόν, είναι μια είδηση την οποία την έχω μάθει από Αθήνα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο εισαγγελικός λειτουργός, ανώτατος, έτσι. Ο οποίος δεν βλέπει με καλό μάτι το πώς δίνονται, πώς αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κάποιοι κατηγορούμενοι σε δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι κατά την κρίση του ή κατά τη δικογραφία έτσι όπως είναι δομημένη. Σας το λέω γιατί αυτό το θέμα θα γίνει μεγάλο σε λίγες ώρες, μέρες, το πολύ. Σε μια-δυο μέρες θα γίνει μεγάλο θέμα. Γιατί πραγματικά κοιτάνε προς τα δω και βλέπουν ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση των 3 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν όλη η μπάζα, όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν λέω ότι είναι έτσι, υπάρχει το τμήμα της αθότητας, αλλά το κατηγορητήριο λέει για 3 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι όπως είναι δομημένη η δικογραφία, δεν δικαιολογεί αυτές τις εγκυοδοσίες. Την εγγύηση που λέμε, επειδή μου βγουν έξω. Έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Θα σκάσει ο Σονούπ.

Λοιπόν, έχει προκαλέσει και αίσθηση και αυτό το που σας είπα πριν, ότι η εισαγγελία διέταξε να ερευνηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του 27χρονου Ζωνίου Δημήτρη, ο φίλος του δράστη, που τον συνόδευε την ώρα που έγινε το φωνικό. Εκεί είναι σχοντό το θέμα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο θέμα της Καλαμάτας, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας της 39χρονης, όπου όπως φαίνεται, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η 39χρονη είχε διαβεβαιώσει τους αστυνομικούς ότι δεν υπάρχει θέμα ενδοοικογενειακής βίας, όταν είχαν πάει οι αστυνομικοί στο σπίτι της μετά από καταγγελία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω εγώ τώρα από την αστυνομία είναι το ότι ο δολοφόνος, ο σύζυγός της, κρατούσε αρχεία με ηχητικά. Δηλαδή, τι έλεγαν μεταξύ τους όταν τσακωνόντουσαν ή όταν αυτός ζήλευε, το τι είχε γράψει, ό,τι είχε γράψει, τα έγραφε όλα. Ό,τι η συνομιλία κάναν, την έγραφε. Είχε ένα άγχος κάτι, δεν ξέρω, συνήθως. Λοιπόν, αυτά τα έχει πάρει τώρα η αστυνομία, τα εξετάζει. Αυτό που εξετάζουν βέβαια είναι και κάτι άλλο, έτσι, αν είχε βάλει κοριό μέσα στο σπίτι, γιατί τα αρχεία αυτά δεν είναι μόνο από κινητό, φαίνεται ότι είναι ηχητικά αρχεία σε ένα σκληρό δίσκο, εκεί τα βρήκανε. Μπορεί να είναι από κινητό, μπορεί να είναι και κοριός. Το δεύτερο που εξετάζεται είναι και θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο παιδιά, στο 6χρονο και στο 10χρονο, για να δουν αν με κάποιο τρόπο τα είχε κοιμήσει, προκειμένου αυτός στο διπλανό δωμάτιο να δολοφονήσει τη σύζυγό του. Μετά τη δολοφονία βγαίνουν πολλοί και λένε: εγώ τη το είχα πει, εγώ το είχα πει, εγώ εκείνο, εγώ ήξερα, εγώ αυτό. Το ακούμε αυτό σε κάθε δολοφονία. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει και με την κυρία Δημογλίδου, όταν είχαμε βγει κάποια στιγμή το καλοκαίρι, έτσι, μετά τα βορίζια, και είχαμε πει για την ενδοοικογενειακή βία. Μας είχε πει ότι ακόμα και λάθος να κάνουμε, δεν είναι κακό να καταγγείλουμε κάτι. Ακόμα και λάθος να κάνουμε. Και ας μας πούνε και χαζούς. Ας μας πούνε και κάφρους. Ας μας πούνε οτιδήποτε. Αν μία στο εκατομμύριο δεν είναι λάθος όμως, σώζεις μια ζωή ή σώζεις μια κατάσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί να μην φτάνουν όλοι στο έγκλημα, όπως αυτός. Έβλεπα προηγουμένως στο Μέγκα τον πατέρα του. Που είχε πάει ο άνθρωπος, ένας απλοϊκός άνθρωπος που έχει πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρει τι να πει. Είχε ένα μικρόφωνο μπροστά του και μίλαγε. Τι να πεις αυτόν τον πατέρα. Τι να πεις. Ότι ο γιος σου σκότωσε την ύφη σου. Γιατί ζήλευε. Τι να πεις.

Λοιπόν, από το Σάββατο να προετοιμαστείτε για πολύ σκληρή ζέστη, έτσι, και εδώ στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ειδικά εδώ στην Κρήτη θα το έχω το θερμόμετρο, όπως το λέμε, θα χτυπήσει κόκκινο. Είναι ευθεία 10 που λέμε πάντα, ξέρεις. Κοινό στη Βάψα, δεν θα κάνει πολύ ζέστη.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτά που έχουμε πει και έχουν σταθεί πολύ και στο θέμα της γυναίκας που σκότωσε ο σύζυγός της στην Καλαμάτα, αλλά και στον 27χρονο στο, που βρήκε τραγικό θάνατο από την τηλεφωνία ενός τύπου που πραγματικά για ερωτική της λύπη και του κάθουσε ένα μαχαίρι στην καρδιά. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν, τι έχεις από κάτω ρε φίλε και πας και καρφώνεις ένα μαχαίρι στην καρδιά. Τι έχεις μέσα, δηλαδή καρφώνεις ένα μαχαίρι σε μια καρδιά. Τι έχεις μέσα σου. Δεν πρέπει να ξαναδεί το φως του ήλιου, λέει αυτός ο φίλος, γι' αυτόν.

Λοιπόν, σκληρή ακραία ζέστη, θα σκάσει. Μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα, πριν από λίγο, σχετικά με κάποια έτσι, ένα, πώς να το πω, σχετικά με αυτό που είπα για τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος βλέπει εδώ στην Κρήτη αυτό που γίνεται και λέει, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό, εγκυοδοσία 5.000 και 10.000 ευρώ. Τους ενημερώνω λοιπόν ότι αυτό δεν το έχω βγάλει από το κεφάλι μου, ότι είναι πραγματικό, ότι είναι αληθινό. Και κάποιοι που λένε ότι ξέρεις τι είναι αυτά που λες, θα τους πω ότι δεν είμαι φτιαγμένος εγώ για να παραμένω βυθισμένος στο σκοτάδι. Ξέρω τι λέω. Και αυτό που λέω είναι αληθινό. Λοιπόν, ψάξτε το λίγο να δείτε ότι είναι έτσι. Και τώρα που θα σκάσει, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Εμείς εδώ τα έχουμε γραμμένα όλα αυτά, έτσι. Τα κρατάει αρχείο εδώ, φίλος μου. Λοιπόν, πάμε να προετοιμαστώ για τη ζέστη. Τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι καλό ταξίδι σε όλους αυτούς που φύγανε σήμερα και χθες. Και προχθές. Αυτός ο καρκίνος δηλαδή κάνει μεγάλη ζημιά. Εχθές είχαμε εδώ την κυρία Σοφία Αγγελάκη, η οποία μας εξήγησε ότι αυτό το φάρμακο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Που κάποιοι έπαιξαν ακόμα και στα διαδίκτυα και στις τηλεοράσεις ότι έτοιμο το φάρμακο κατά του καρκίνου. Εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα χθες το πρωί. Γι' αυτό και έβγαλα χθες την κυρία Σοφία Αγγελάκη. Καταραμένη αρρωστιά, αφήστε τα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ξεκινάμε με το θέμα το οποίο αφορά στους ναυαγοσώστες. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας

πως από την 1η Ιουνίου θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες, καθώς ξεκίνησε και επισήμως η καλοκαιρινή περίοδος. Η παρουσία ναυαγοσωστών στις οργανωμένες παραλίες της χώρας καθίσταται υποχρεωτική. Η ναυαγοσωστική περίοδος διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τους μήνες αυτούς οι ναυαγοσώστες βρίσκονται σε υπηρεσία καθημερινά, τουλάχιστον μεταξύ 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε νέα μαζική άφιξη μεταναστών. 182 άτομα έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Απίστευτα τα νούμερα πραγματικά τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά λοιπόν 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, με το χρόνο να πιέζει για την χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι κρίνεται ακατάλληλος.

Και περνάμε στο μεγάλο κεφάλαιο σκουπίδια, σε ένα κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί καιρό τώρα, έτσι. Όλοι παραπονιόμαστε από τις συνθήκες υγιεινής στην πόλη μας, όλοι θυμώνουμε, όλοι έχουμε πια αγανακτήσει και αναρωτιόμαστε πότε τελικά θα αναλάβει αυτός ο ιδιώτης που ακούμε εδώ και καιρούς και ζαμάνια. Έπεσαν οι υπογραφές, οπότε από τα μέσα του Ιούνιου, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, αναλαμβάνει την αποκομιδή απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος, μετά από τις υπογραφές που έπεσαν εχθές ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη Εργολάβο. Όλοι εμείς βεβαίως οι δημότες ευελπιστούμε με τον τρόπο αυτό να δοθεί τέλος επιτέλους στην εικόνα με τα σκουπίδια που πολιορκούν τους κάδους, έτσι. Αν και όχι με το αζημίωτο, αφού η διαδικασία θα κοστίσει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία μεικτού συστήματος με ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό και ειδικότερα την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το Δήμο, από το σύνολο του Δήμου, την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των ενετικών τυχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρίτιο στάδιο μέχρι την Νέα Λικαρνασό. Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην υπηρεσία καθαριότητας την αποκομιδή των ασύμμικτων απορριμμάτων από το σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον επιτελικό ρόλο διαρκού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη. Ανάδοχος του έργου είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων Θαλής ESSA, ένσερ μονοπρόσωπη ΑΕ, με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ αναέτος, με χρονικό ορίζοντα τα 2 έτη και δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη χρόνια.

Για να δούμε, τι θα δούμε, για να δούμε κατά πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα, κατά πόσο θα βελτιωθεί η εικόνα στην πόλη μας. Ας μην ξεχνάμε πως έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, έτσι. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο καθημερινά πια στο Ηράκλειο και κυρίως στο κέντρο. Νομίζω πως μας αξίζει μια καλύτερη

η εικόνα πόλης. Μας αξίζει μια πόλη καθαρή, μας αξίζει μια πόλη όπου σέβεται τους πολίτες της, έτσι. Αλλά και τους επισκέπτες βεβαίως, οι οποίοι αντικρίζουν όλες αυτές τις άσχημες εικόνες, τις οποίες μάλιστα φωτογραφίζουν αναδιαστήματα, έτσι, και κουβαλούν αυτό το φωτογραφικό υλικό πίσω στις χώρες τους. Τι όμορφη εικόνα για την πόλη μας, για το Ηράκλειο και για το νησί μας, για την Κρήτη. Είχαμε και δύο συλλήψεις στην Ιερά Πέτρα. Παρέλαβαν, λέει, δέμα με κάναβη. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ιερά Πέτρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιερά Πέτρας. Δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και ένας 20χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δέμα το οποίο περιείχε 240 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος, το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιερά Πέτρας εντοπίστηκε ο 19χρονος κατά το χρόνο παραλαβής του από θηρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε. Ενώ ο 20χρονος έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος. Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου ανεβρέθηκε στην οικία του 19χρονου το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιερά Πέτρας.

Έχουμε όμως δυστυχώς και στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση. 251 περιστατικά στην Ακρίτη σε ένα μόλις εξάμηνο. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών, Women Watch, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις τάσεις για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συνολικά καταγράφηκαν 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1047 περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό άνω του 53%. Αν και το 2025 καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση του 2024, τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα από το 2023, γεγονός που υποδηλώνει είτε διατήρηση της έντασης του φαινομένου, είτε ενίσχυση της καταγγελτικής συμπεριφοράς. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες, όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου καταγράφηκαν 320 περιστατικά το 2025, ενώ στα Χανιά 153 με σταθερά υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Αντίστοιχα το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη, αλλά σημαντικές διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα της αύξησης το 2024. Η ανάλυση της περίοδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου αναδεικνύει έντονη έμφυλη διάσταση. Το 76% των θυμάτων είναι γυναίκες, έναντι 24% που είναι άνδρες. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 25 έως 45 ετών συγκεντρώνει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις ηλικίες 45 έως 60 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία πλήττει κυρίως γυναίκες σε ενεργές κοινωνικά και οικογενειακά φάσεις της ζωής τους. Ιδιαίτερο συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση 0 έως 18 ετών. Το 2025 καταγράφηκαν 251 περιστατικά στην Ακρίτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, με σχεδόν πλήρη σύγκληση των δύο φύλων το 2025. Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία του Συνδέσμου, 367 περιστατικά αναζήτησαν τις υπηρεσίες του το 2025, ενώ 274 άτομα, ποσοστό 75%, έλαβαν συστηματική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Σοκαριστικά πραγματικά τα στοιχεία που ακούσαμε, σοκαριστικά. Ας ελπίσουμε πως κάποια στιγμή όλο αυτό θα αλλάξει. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Και κλείνουμε αυτό εδώ το ημίωρο με μία είδηση από τα διεθνή. Σε τεντωμένο σκηνή ο Περσικός, πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε Δεξαμενόπλιο και στο νησί Κέσμ. Το σκηνικό αυτό του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει. Η ένταση στην Μέση Ανατολή εξακολουθεί να υπάρχει. Στο κόκκινο από ό,τι φαίνεται παραμένει η ένταση, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Γκόλφο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους, ενώ τρεις πύραυλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη που σύμφωνα με την ίδια πηγή κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο νησί Κέσμ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης ΙΑΣ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εμπορική Δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 79χρονο στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιερά Πέτρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου ΑΜΕΑ Μεγαλόνησος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο όπως πάντα η αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καθημερινά συναντιόμαστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα από Δευτέρως και Παρασκευή και βλέπουμε παρέα ειδήσεις, νέα επικαιρότητα και τέλος πάντων οτιδήποτε μας τραβήξει την προσοχή. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 44 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Στην Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου, το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι λέει Εθνική Μέρα Αυγού. Να μιλήσουμε για την ρεβοϋποποδία, η οποία είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την φτέρνα. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με την μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη που την εισηγήθηκε. Το δεύτερο διεθνές συμπόσιο ρεβοϋποποδίας που συνήλθε το 2012 στην Iowa City των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακήρυξε την 3η Ιουνίου ημέρα γέννησης του δόκτωρος Πονσέτη ως παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας για να τον τιμήσει αλλά και να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ασθένεια αυτή που είναι σπάνια και πλήττει περί τα 100.000 νεογνά κάθε χρόνο. Η 3η όμως Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου του 2018 από την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάθηκε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Dr. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και μάλιστα έχει και θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη.

Προχωράμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 και σαν σήμερα διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 και σαν σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 και σαν σήμερα έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. 1967 και σαν σήμερα καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 και σαν σήμερα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπράτισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. 2000 και σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με την συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός. Τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε βεβαίως μέσα από τον Ζορμπά τον Έλληνα. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά την διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 30 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και ελάτε τώρα να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις, τους τίτλους, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr λοιπόν, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα, και συν της άλλης μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγοσωστών. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις και λία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σκουπίδια. Πότε αναλαμβάνει ο ιδιώτης μετά τις υπογραφές και ποιες περιοχές του Ηρακλείου θα καλύπτει. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών. 182 έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Ηράκλειο. Αντώνης Σαμαράς ανοίγει τον νέο κύκλο συζητήσεων «Νόημα Κρήτη». Καλοκαιρινές άδειες 2026. Πώς θα πάρετε φέτος τις διακοπές σας? Τι αλλάζει για όλους τους εργαζόμενους? Έφη Αχτσιόγλου. Αυτοτελείς η απόφασή μου να παραδώσω την έδρα. Καμία επικοινωνία με Τσίπρα από το 2023.

0: Φρένο στην άμυστη εργασία ειδικευόμενων ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store καλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο πίσω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε σε λίγο πιο πρακτικά θέματα, όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Έτσι θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Πληροφορίες που αφορούν στις καλοκαιρινές άδειες 2026, στις δαντάδες της γειτονιάς, στο έκτακτο επίδομα το οποίο θα δοθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου για κάθε παιδί. Θα δούμε μάλιστα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, έτσι. Θα μιλήσουμε βέβαιως και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σας κάνουμε με αυτόν την αρχή. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σε αρχαία λοιπόν μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση. Το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά και η κανονική διαδικασία. Στην καρδιά λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, καθώς καλούνται να εξεταστούν στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την απορία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάζονται στην βιολογία. Η σημερινή εξεταστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας αντικείμενα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής στις σχολές προτίμησης των υποψηφίων. Οι εξεταζόμενοι εισήλθαν στις αίθουσες εξέτασης νωρίς το πρωί, έτσι στις 8 το πρωί. Η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 8:30 και η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες. Να υπενθυμίσω πως οι υποψήφοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, εννοείται, έτσι. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, γενικά έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας εντός των εξεταστικών κέντρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατούν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, μέσα από την επεξεργασία των πρώτων γραπτών, αξιολογεί αν απαιτούνται συμπληρωματικές οδηγίες προς τους βαθμολογητές, ώστε να διασφαλιστεί ομοιόμορφη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η κανονική διαδικασία βαθμολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Έκτου στις 12 το μεσημέρι σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους μαθητές των ΑΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα υπόλοιπα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα, οι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα λατινικά, οι μαθητές των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι υποψήφοι των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Οι εξετάσεις στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία αναμένεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να στρέφουν στη συνέχεια το ενδιαφέρον τους στα ειδικά μαθήματα και στις διαδικασίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Την ίδια στιγμή, οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν την δική τους εξεταστική πορεία. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στο μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα, εχθές, 2 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ προετοιμάζονται για τα μαθήματα ειδικότητας που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες, στις 4 και 6 Ιουνίου, την τρέχουσα εβδομάδα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 εξελίσσονται μέχρι στιγμής ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα ή καθυστερήσεις, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας. Παράλληλα με τις πανελλαδικές, εξεταστική περίοδο έχει εισέλθει συνολικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας από τις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησαν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια, έτσι από εχθές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ συνεχίζονται και οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α και Β Λυκείου, που ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα. Έκτακτο λοιπόν επίδομα θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το επίδομα αυτό είναι στα 150 ευρώ ανά παιδί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου στην συνέχεια να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί το επίδομα. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30 Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Μαΐου 2026. Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτεί

είτε η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρό της ΑΔΕ λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου, μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων. Η ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται ως εξής. Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στο εκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά στο εκαθαριστικό του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρό της ΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο για κατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων.

Σήμερα το μεσημέρι όμως ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Στη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Νταντάδες της γειτονιάς, μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία δεξαμενή 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πρόσφατα ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής: ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ εάν έχει ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ εάν έχει δύο παιδιά, απεριόριστο εισόδημα εάν έχει τρία παιδιά και πάνω. Όσον αφορά το βάουτσερ που θα λάβουν οι γονείς, η Υπουργός τόνισε πως η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, εάν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, της δίνει το κράτος βάουτσερ γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Θα πάρει και τα δύο, είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το μόνο που αρκεί είναι να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό.

Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στις καλοκαιρινές άδειες 2026. Το καλοκαίρι ξεκίνησε έτσι και μαζί του άρχισε και ο προγραμματισμός των αδειών για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές έρχονται με νέους κανόνες, καθώς το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζονται πλήρως οι αλλαγές στην αχορήγηση της κανονικής άδειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ημέρες άδειας που δικαιούνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να πάρουν όλη την άδεια μέσα σε μια μεγάλη περίοδο το καλοκαίρι, αλλά μπορούν να την μοιράσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, αλλάζουν και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς καταργήθηκε μια διαδικασία που για χρόνια δημιουργούσε πρόσθετη γραφειοκρατία στα λογιστήρια και στα τμήματα προσωπικού. Μέχρι σήμερα η βασική λογική ήταν ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία και η κατάτιμησή της γινόταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Από φέτος τα πράγματα αλλάζουν. Ο εργαζόμενος μπορεί, σε συνεννόηση πάντα με τον εργοδότη του, να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Έτσι, κάποιος που δικαιούται 20 μέρες άδειας δεν χρειάζεται να λείψει 4 συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Μπορεί να πάρει 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, λίγες ημέρες το φθινόπωρο και τις υπόλοιπες τα Χριστούγεννα ή σε άλλη περίοδο που τον εξυπηρετεί. Η αλλαγή αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε οικογένειες με παιδιά, σε εργαζόμενους που θέλουν να κάνουν περισσότερα ταξίδια μέσα στην χρονιά, αλλά και σε όσους χρειάζονται ημέρες άδειας για προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις. Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν την άδειά τους όπως επιθυμούν, ακόμη και μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε τμήμα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. Για όσους εργάζονται με πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες άδειας. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Με απλά λόγια, δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια αποσπασματικά, παίρνοντας κάθε Παρασκευή ρεπό ή μία ημέρα κάθε εβδομάδα μέχρι να εξαντλήσει το σύνολο των ημερών που δικαιούται. Ο λόγος είναι ότι η άδεια έχει σκοπό να προσφέρει πραγματική ξεκούραση και όχι να λειτουργεί ως σύστημα μεμονωμένων απουσιών από την εργασία. Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί πολλούς εργαζόμενους είναι αν μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους πότε θα πάρουν άδεια. Η απάντηση είναι ότι ναι, αλλά αυτό θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Η επιχείρηση οφείλει να εξετάζει τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να διασφαλίσει και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι αν σε μια εταιρεία όλοι οι εργαζόμενοι ζητήσουν άδεια τον ίδιο μήνα, είναι πιθανό να χρειαστεί να γίνει διαφορετικός προγραμματισμός ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Σε περίπτωση διαφωνιών ή καταγγελιών, αρμόδια για τον έλεγχο παραμένει η επιθεώρηση εργασίας. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες. Από το 2026 καταργήθηκε η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Μέχρι πέρυσι οι επιχειρήσεις έπρεπε να δηλώνουν εκ των προτέρων την άδεια κάθε εργαζομένου. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε αρκετή γραφειοκρατία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών. Πλέον η καταχώρηση γίνεται απολογιστικά, δηλαδή μετά τη χορήγηση της άδειας. Η δήλωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήψη της άδειας. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν έγκαιρα όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονταν με τις δηλώσεις προσωπικού. Παρά τις νέες ρυθμίσεις, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν τα ίδια. Ο αριθμός των ημερών άδειας εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για τον κάθε μισθωτό, δηλαδή από τα χρόνια προϋπηρεσίας και την εργασιακή σχέση κάθε μισθωτού. Παραμένει επίσης σε ισχύ η υποχρέωση των επιχειρήσεων να χορηγούν άδεια τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού τους κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η κανονική άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα παρά μόνο όταν λυθεί η σύμβαση εργασίας και υπάρχουν αδιάθετες ημέρες άδειας.
Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με πενθήμερο που δικαιούται 20 ημέρες άδειας μπορεί να πάρει 10 ημέρες τον Αύγουστο, 5 ημέρες τον Οκτώβριο και άλλες 5 τα Χριστούγεννα. Ένας εργαζόμενος με εξαήμερο μπορεί να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερα τμήματα, αρκεί κάθε περίοδος να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται κάποιος να ζητήσει να λείπει κάθε Παρασκευή του καλοκαιριού ή να παίρνει μία ημέρα άδεια ανά εβδομάδα μέχρι να εξαντλήσει το δικαίωμά του. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται ήδη στις επιχειρήσεις και θα αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν φέτος οι θερινές άδειες χιλιάδων εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αναστάτωση προκάλεσαν στον Εμπορικό Σύλλογο και στην Εμπορική Δραστηριότητα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω έλλειψης έγκαιρης ενημέρωσης, όπως αναφέρεται σε επιστολή. Προφορικό και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, όπως τονίζεται. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο με 13 συλλήψεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμο του πολιτικού κόσμου το μεσημέρι, κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος με λαμπρή διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Συνελήφθη 79χρονο στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία συζύγου και κόρης για ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση, 251 περιστατικά στην Κρήτη μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Για δέμα με 240 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Ιερά Πέτρα. Θρήνο στο Ηράκλειο για το χαμό του 24χρονου Μανώλη Μαράκη, αθλητή του σωματείου Αμαία Μεγαλόνισσος. Εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε διπλωματικές αποστολές. Το εναρκτήριο τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off της Greek Basketball League σήμερα στις 9 το βράδυ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, νέο ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο περίπου 20 λεπτό που έχουμε στο τσεπάκι μας. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας δώσω έτσι μια σημαντική πληροφορία. Να δώσω μια σημαντική πληροφορία σε εσάς έτσι που ασχολείστε με το στοίχημα. Μιας που στην Win Masters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Mundial και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή αλλά και την Κυριακή μπορείτε να μπείτε και να παίξετε τα δωρεάν spin που σας χαρίζει η Win Masters.

να μιλήσουμε για τα μυστικά της νέας ρύθμισης για 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία, γιατί ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Ανάσα ρευστότητα σε οφειλέτες με παλιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπόσχεται να δώσει νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις, τις προβλέψεις της οποίας είχε αποκαλύψει προδεκαημέρου το θέμα της Κυριακής, ένα άρθρο το οποίο διαβάζω εδώ στο θέμα.gr. Η ρύθμιση θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως 15 Ιουνίου στο opengov.gr και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εφόσον ψηφιστεί ως έχει στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το πλαίσιο αφορά βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και δίνει την δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε βάθος εξαετίας. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στο Μάια ΑΝΤΕ και στην ενότητα ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών, θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο οφειλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος τη διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο ΚΕΑΟ ή ΕΦΚΑ. Τη στιγμή της αίτησης ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικά δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα εντός 3 ημερών την πρώτη δόση που προκύπτει αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στο χρήστη να παίζει με την διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης, μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Ο οφειλέτης λοιπόν υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά, επιλέγει διάρκεια σε μήνες έως 72 και βλέπει ποσό δόσης. Πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Πριν την αίτηση, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει και όλες τις δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας που τυχόν έχει παραλείψει. Πριν συμπληρωθεί μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση της εφορίας, πρέπει να πληρώσει, να ρυθμίσει και κάθε άλλη λήξη πρόθεσμη οφειλή που έχει προκύψει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης πρέπει να εξοφλεί ή τακτοποιεί με ρύθμιση και τις μελλοντικές τρέχουσες οφειλές όπως εισφορές, έμφυα κλπ. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης έχει διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξει πρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις τα 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν ένα στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις η μεγάλη αλλαγή έγκυται στη μείωση της δόσης. Τόκοι και προς αυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Το άλλο μεγάλο όφελος είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη ενδεχομένως για κάποιους, ανοίγοντας ξανά το δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται.

Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση. Αν ο φιλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές επιβαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ ο τόκος για οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται βάσει επιτοκίου της ΕΚΤ. Ωστόσο, η διάταξη προβλέπει ότι αν ο φιλέτης αποπληρώσει νωρίτερα από μόνος του ή μέσω συμψηφισμού, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι πρόωρης εξόφλησης.

Πάμε τώρα στα ψηλά γράμματα. Εκτός από τα ωφέλη, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο φιλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα, εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται η ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕ ή και ΑΟ. Συνεπώς, μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα για χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕ και επιπλέον 900 σε ΚΑΟ ΕΦΚΑ, ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι ήδη τηρούν τη ρύθμιση. Έτσι. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρεί σε συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υπό όρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει δύο δόσεις πάνω από δύο μήνες, ή δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, ή τέλος δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Και για ακούστε τώρα κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά στα οχήματά μας. Με βάση απόφασης που μάλιστα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Μάρτιος και Αύγουστος γίνονται, λέει, πλέον οι σταθεροί μήνες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα, ακταίο και ακινησία. Η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές σαρώσεις δεδομένων από τα διασυνδεδεμένα μητρώα, τυποποιώντας πλήρως την πράξη επιβολής προς τίμου. Έρχονται πρόστιμα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σε πάνω, λέει, από 400.000 οδηγούς. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη καμπάνια, είναι μόνιμος μηχανισμός. Κάθε χρόνο δύο φορές το σύστημα ανοίγει τις βάσεις δεδομένων και ελέγχει αυτόματα κάθε όχημα στα μητρώα. Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ, Υπουργείο Μεταφορών, Εφορία, όλα θα μιλούν, όλα θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση του Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν ειδοποιητήρια και προθεσμία 15 ημερών για τακτοποίηση. Όσοι δεν ασυμμορφώθηκαν έλαβαν ήδη την επίσημη πράξη επιβολής προστίμου. Μέσα στο 2026 προβλέπονται δύο ακόμη νέοι γύροι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Το συνολικό εύρος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο. Μαζικοί έλεγχοι έχουν αποκαλύψει πάνω από 400.000 παραβάσεις οχημάτων χωρίς ασφάλεια ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας. Σε ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός ανεβαίνει στους 400.000 ιδιοκτήτες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να δούμε τα χρηματικά πρόστιμα και πώς διαμορφώνονται. Για ανασφάλιστα οχήματα 250 ευρώ. Για δίκυκλα 500 ευρώ. Για επιβατικά ΙΟΤΑΧΗ 1000 ευρώ. Για απουσία ΚΤΕΟ επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ. Για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας άνω του ενός έτους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των οφειλόμενων τελών. Αυτά όμως είναι τα βασικά, γιατί αν κάποιος επιμείνει στην παράβαση, όσοι δεν τακτοποιήσουν την εκκρεμότητά τους εντός της προθεσμίας, αντιμετωπίζουν διπλάσια πρόστιμα αλλά και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων. Και στη χειρότερη περίπτωση, για ψευδή δήλωση ακινησίας, εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια. Η ειδοποίηση έρχεται ηλεκτρονικά βάσει των στοιχείων που έχετε δηλώσει ή ταχυδρομικά αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. Το θέμα του email αναφέρει ειδοποίηση σχετικά με όχημα ιδιοκτησίας σας και σε στέλνει στην εφαρμογή οχήματα.gov.gr. Εάν θεωρείτε ότι η διασταύρωση είναι λανθασμένη, έχετε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση για να υποβάλλετε ένσταση. Η ένσταση γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr για τον διασταυρωτικό έλεγχο οχημάτων με χρήση των προσωπικών κωδικών. Πίσω από τους αριθμούς και τα ευρώ υπάρχει και κάτι πολύ πιο απλό. Ένα όχημα χωρίς ΚΤΕΟ μπορεί να έχει φθαρμένα φρένα, ελαστικά στο όριο, επίσης χαλασμένα φώτα, έτσι. Ο ιδιοκτήτης το ξέρει ή δεν θέλει να το ξέρει. Το πρόβλημα όμως αφορά και όλους τους υπόλοιπους στον ίδιο δρόμο. Το ανασφάλιστο ΙΟΤΑΧΗ που εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, έτσι, αφήνει τον τρίτο που τραυματίστηκε να μάχεται με την γραφειοκρατία προκειμένου να αποζημιωθεί.
Ο επόμενος γύρος διασταυρώσεων είναι προγραμματισμένος για τον Αύγουστο. Αν υπάρχει οποιαδήποτε κρεμότητα, το παράθυρο για τακτοποίηση χωρίς πρόστιμο είναι ανοιχτό, αλλά όχι για πάντα. Έτσι. Οπότε τρία πράγματα πρέπει να ελέγξετε σήμερα. Εάν έχετε ενεργό συμβόλαιο με ημερομηνία λήξη μετά τον Αύγουστο, εάν είναι σε ισχύ το κταίο σας ή αν έχει λήξει, έτσι, και βεβαίως τα τέλη κυκλοφορίας σας, εάν υπάρχει οφειλή άνω του ενός έτους. Και αν δεν είσαστε σίγουροι, η εφαρμογή οχήματα.gov.gr δείχνει αμέσως την κατάσταση του οχήματός σας, χωρίς ουρές, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς ταλαιπωρία.

Φτάνουμε όμως στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ελπίζω και εύχομαι να σας φανήκαμε χρήσιμοι, να ακούσατε από εμάς κάτι τύπου έτσι να το χρειαστείτε στην καθημερινότητά σας, έτσι. Ελπίζω και εύχομαι να σας λύσαμε τυχόν απορίες και προβληματισμούς που ενδεχομένως να έχετε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή Τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Πολλές ευχές λοιπόν για ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ξανά πρώτο Θεός αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδωνα. Μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα από την συχνότητα του Πολίτικα στους 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο politica.gr, όπου εκεί έχετε μια πολύ εύκολη επιλογή, απλά να πατήσετε πάνω στο κουτάκι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του site και που βεβαίως θα σας οδηγήσει στο να μας ακούτε διαδικτυακά από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από το γραφείο, από οπουδήποτε. Πολίτικα 89 και 8, ακούστε ζωντανά, έχετε και άλλες τρεις επιλογές, Sport FM, Σφαίρα και Dirty. Μέλη της ίδιας οικογένειας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής υποστηρίζουν δημοσιογραφικά την Πηξίδα και σήμερα. Ο Δημήτρης ο Σιφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και στα τεχνικά και η Ζήτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Ιλιγάρδος και πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε να δούμε τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης σήμερα, τούτη την ώρα.

Τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά αποχαιρετούν τότε την ώρα για την τελευταία του κατοικία στην Κόρινθο η οικογένειά του, μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός και βεβαίως πλήθος φίλων και συγγενών. Εκτός από τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκονται εκεί, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, που όπως διαβάζω, ετοιμάζεται πυρετοδός για το κόμμα του και έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μια σύγχυση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το πρώτο σχόλιο που κάνουμε σήμερα. Μιας και υπάρχει δίλημα, έχουν αρχίσει κάποιες επαφές, κάποια τηλέφωνα, κάποια μηνύματα, κάποιες επικοινωνίες και με πολύ στενούς συνεργάτες του, με κάποιους ανθρώπους, με κάποια πρόσωπα που βρίσκονται στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς θα ήθελε να τους δει στα ψηφοδέλτια, όχι απλά σε θέσεις μέσα στο κόμμα, στα ψηφοδέλτια, εφόσον γίνει πράξη τελικά η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση της πολιτικής του πρωτοβουλίας. Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς για δεύτερη φορά επιχειρεί εκτός Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ήταν όταν έριξε το Μητσοτάκη και η δεύτερη με την πολιτική άνοιξη και η δεύτερη τώρα. Είναι αυτό που λέμε, η αλήθεια είναι ότι την ξέρει καλά τη δουλειά ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και μάλιστα όταν βρίσκει και πρόθυμους όπως την κίνηση που διάβασα ότι θα τον φέρει και στην Κρήτη τις επόμενες μέρες για να μιλήσει, τότε το πράγμα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια για την κίνηση αυτή, στην οποία μετέχει ο Φραγκίσκος ο Λαμπρινός, ο γνωστός δικηγόρος, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού, και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής και πολιτευτής του κόμματος στο Ηράκλειο, για μένα έχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα θα το βάζω κάθε μέρα, τις επόμενες μέρες, μέχρι να γίνω λίγο κουραστικός, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν παίρνω και πιστικές απαντήσεις τελικά για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πρωτοβουλίες. Το λέω διότι αντί στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, να ψάχνουμε νέους ανθρώπους για τα πολιτικά πράγματα, σε όλους τους ιδεολογικούς πολιτικούς χώρους, καθαρούς και άφθαρτους, και θα πω από την αριστερά ως τη δεξιά, από τη δεξιά ως την αριστερά, αναζητούμε πολιτικά σκύβαλα και πολιτικά περιτώματα που κυβέρνησαν, απέτυχαν και κρίθηκαν για την αποτυχία.

να έρθει να μου μιλήσει ο Τσίπρας, ο οποίος ερίστο εν παρόδο βλέπετε ότι έχει 15% νοσταλγούς. Νοσταλγούς για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Νοσταλγούς για το κλείσιμο των τραπεζών. Νοσταλγούς για τις ουρές και τον εξευτελισμό των ανθρώπων στα ATM. Νοσταλγούς για το διχασμό της κοινωνίας. Αυτά έχει κάνει ο Τσίπρας. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Τσίπρας. Να τον φέρεις λοιπόν να μου πει τι. Ότι δεν τα ήξερα, ότι η πρώτη φορά αριστερά ήταν τόσο περήφανη που μπροστά στον κόσμο έλεγε άλλα και μετά πήγαινε σκυφτός στους εφοπλιστές. Αυτό θέλετε να ακούσετε. Σας το λέω εγώ. Να μου πει ο Παπανδρέου τι. Ότι ενώ είχε όλες τις οδηγίες εκείνες να σφραγίσει τα ταμεία και να πάει σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση Καραμανλή, άνοιξε τα ταμεία με τον Παπακοσταντίνου και μοίραζε χρήμα με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το χρέος και να παίζει η οικογένειά του στοιχήματα στα CDS πλουτίζοντας. Σας ρωτώ. Να μου πει τι ο Καραμανλής. Να μου πει ο Καραμανλής τι. Ότι εκτόξευσε το χρέος. Ότι κάναν τα Greek Statistics και λέγανε ψέματα εξαπατώντας και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους. Ότι επί των ημερών του Καραμανλή διαλύθηκαν τα πάντα. Να μου πει τι ο Καραμανλής, ότι έβαζε πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα και δεν μιλούσε. Να μου πει τι ο Σαμαράς, ότι έστρωσε το καλή για να έρθει η πρώτη φορά αριστερά. Ρε παιδιά, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Βεβαίως και λέω ότι η ιστορία διδάσκει. Αλλά η ιστορία είναι αυτή που σας λέω εγώ. Αυτή τη στιγμή. Διότι αυτά έκαναν και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Αυτά έκαναν. Να μας πει τι ο Βενιζέλος για τον Έμφυα. Τα ξεχνάτε. Ή ο Κατρούγκαλος που έκοψε τις συντάξεις για να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Λοιπόν, ακούστε. Εδώ πραγματικά είμαστε στο χρονικό σημείο όπου η κοινωνία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορείτε να γκρινιάζετε, να μεμψημυρείτε, να κόβετε χέρια, πόδια. Ένας φίλος μου είπε πρόσφατα, μου λέει, νομίζω ότι είμαι χταπόδι. Έχω κόψει 8 φορές τα χέρια μου. Για αυτά που έχω κάνει και για αυτά που έχω ψηφίσει. Πολιτικά. Λοιπόν, και μετά να έρχεστε να διαμαρτύρεστε. Θα τρώτε τις συνέπειες. Το κακό είναι βέβαια ότι τις τρώμε κι εμείς. Θα τρώμε όλοι μαζί λοιπόν τις συνέπειες των πολιτικών μας επιλογών. Άκουσα εχθές πάλι αποσπάσματα από μία συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι άκρος ακατάλληλη για την πολιτική. Αγνοεί, προσέξτε, ό,τι ιδέα έχω εγώ για την διαστημική, που δεν έχω καμία ιδέα, σας ενημερώνω, έχει η κυρία Καριστιανού για την πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο απαντά, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται σε ερωτήσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για διάφορα θέματα, δεν σας κρύβω ότι μου δημιουργεί από τη μια απίστευτο κλαυσίγελο και από την άλλη έντονο προβληματισμό. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν αυτό το 6, 7, 8% που φαίνεται να παίρνει στις δημοσκοπήσεις να είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό, σε αυτά που λέει. Εχθές τη ρώτησε ο Κουσουλός σε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει παίξει αυτή η συνέντευξη, αν είναι ένα τρέιλερ επί της ουσίας, και τη ρώτησε ο Κουσουλός εάν καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μητσοτάκη, τι θα τον ρωτούσατε. Και ενώ έχεις να ρωτήσεις 1 εκατομμύριο πράγματα τον Πρωθυπουργό ως αντιπολιτευόμενος, η κυρία Καριστιανού το μόνο που δεν μας είπε είναι ότι θα τον ρωτούσε τι σοβρακάκι θα φορούσε αν θα πήγαινε να συναντήσει τον Μακρόν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Η ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος ο Κουσουλός στην Καριστιανού και η κυρία Καριστιανού απάντηση ήταν ότι θα τον ρωτούσα, λέει, τι γίνεται με τα λεφτά που μπαίνουν, λέει, και βγαίνουν στο μαξί μου, λέει, πώς πληρώνονται, λέει, αυτοί. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Καθίσουμε ένα πρωθυπουργό να τον ρωτήσει 1 εκατομμύριο πράγματα και θα τον ρωτήσει το 1 εκατομμύριο. Αυτό δείχνει ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ότι δεν ξέρεις που πάνε τα 4. Είσαι πολιτικά αναλφάβητος. Διότι αυτό είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι πολιτικά αναλφάβητη. Και πέσαμε δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε μια συγκυρία που ενώ το Πασόκ θα έπρεπε να είναι στυλοβάτης του συστήματος της δημοκρατίας,

Αυτή τη στιγμή, επειδή έχει συμβεί κάτι που είναι κωμικοτραγικό και θα σας το περιγράψω αμέσως μετά, έχουμε πέσει πάνω σε σκιτζίδες, σε πολιτικά αναλφάβητους, σε ψεύτες και πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι επιθυμούν να υφαρπάξουν και πάλι την ψήφο των ανυποψίαστων. Γιατί προσέξτε, οι δεξαμενές είναι δύο. Είναι οι υποψιασμένοι, οι οποίοι πάνε συνειδητά και ψηφίζουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν, ό,τι και είναι αυτό, και οι ανυποψίαστοι. Οι υποψιασμένοι είναι δεδομένοι για όλα τα κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι υποψιασμένοι. Που ξέρουν ότι εσύ ψηφίζεις ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, ή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επειδή είσαι υποψιασμένος και θες αυτό. Ωραία. Οι ανυποψίαστοι είναι το θέμα. Οι οποίοι δεν ξέρουν και σου λέει Καριστιανού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπα. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι, οι ανυποψίαστοι. Αυτοί κάνουν τη ζημιά. Και ξαναστέκομαι στο ΠΑΣΟΚ για να πω το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ αποτύχει σύμπτωση, πολιτική συγκυρία, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, τότε βγήκαν όλοι και είπαν: τώρα που γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και έτσι, μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε πλέον τους βουλευτές για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα δοθεί η ευκαιρία να μας ακούσει ο κόσμος, να μας καταλάβει, να τα πούμε, να τα επικοινωνήσουμε κλπ. Προσέξτε τι συνέβη. Κοιμόταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στο κρεβάτι του, έτσι το περιγράφω, πήγε ένας λαχιοπόλης και τον ξύπνησε και του είπε: «Κύριε Νίκο, σας έφερα τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έχει κληρωθεί. Σας τον δίνω να πάτε να τον εισπράξετε». Και ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρισε πλάτη και συνέχισε να κοιμάται. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Διότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σοβαρό, εάν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 22-25%, σήμερα δεν θα υπήρχαν αυτά τα πολιτικά σκύβαλα και οι πολιτικοί σκιτζίδες. Πληρώνουμε την επιλογή Ανδρουλάκη, ο οποίος αποτυγχάνει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό θα πληρώσει και στις εκλογές, το ότι γύρισε πλευρό. Του πήγανε το πρώτο λαχνό του λαχείου και αντί να σηκωθεί, να τρέξει, να πάει στο ταμείο να το εξαργυρώσει, γύρισε πλευρό. Αυτό συνέβη. Αυτό έχει συμβεί στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε εδώ να ανεχόμαστε πραγματικά τον κάθε ψεκασμένο, τον κάθε πολιτικά αναλφάβητο, να έρχεται εδώ να διεκδικεί στασίδι στα πολιτικά πράγματα και στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Για το μέλλον της χώρας σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Που πρέπει να συμβούν και να γίνουν διάφορα πράγματα. Τι πρέπει να συμβούν? Ας σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα. Να συμβούν αυτά που λέει ο ΩΣΑ. Ορίστε, εγώ θα φύγω από το πολιτικό. Τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα? Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα σήμερα και του πεις τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, έχεις διαβάσει? Θα σου πει όχι. Εάν ρωτήσεις την Καριστιανού τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, ξέρεις, θα σου πει τι είναι ο ΩΣΑ. Γιατί δεν ξέρει. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε για το ισοζύγιο και για τον πληθωρισμό. Απλά πράγματα αστικής δημοκρατίας και σύγχρονης οικονομίας που είναι αναγκαιότητα για να λειτουργούμε. Πάμε σε μια μουσική ανάστα και επιστρέφουμε.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας που και σήμερα είναι θερμή. Θερμότατη. Και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια, αυτά τα οποία λέμε, πιστοποιούν για μια ακόμα φορά ότι η Πηξίδα είναι ο ορισμός της ραδιοφωνικής επικοινωνίας με την πιο έντονη αλληλεπίδραση, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Το λέω γιατί πραγματικά με γεμίζετε με δύναμη και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και τιμή για αυτά τα οποία ακούω, βλέπω και διαβάζω καθημερινά και για όλα όσα μόνο εδώ ξέρετε ότι μπορείτε να ακούσετε. Γιατί η Πηξίδα είναι η μόνη εκπομπή γνώμης στην Κρήτη που έχει μία μακρόχρονη διαδρομή, έχοντας αλλάξει τρεις συχνότητες. Από το Ράδιο Κρήτη, στον Sky και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Και βεβαίως έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι το καθήκον μας. Η τροφή για σκέψη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τούτο ενοχλεί πάρα πολύ, διότι ξέρετε το άχαρο στη δική μας τη δουλειά είναι ότι για να συμφωνήσει ο Δημήτρης με αυτά που λέω εγώ πρέπει να διαφωνεί την ίδια ώρα κάποιος άλλος. Και όταν λες αλήθειες έξω από γραμμές πολιτικές, από κομματικές σκοπιμότητες, συνήθως γίνεσαι πάρα πολύ ενοχλητικός. Έχουμε γίνει πάρα πολύ ενοχλητικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνειδητή επιλογή να είμαστε ενοχλητικοί για να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχοι με τη συνείδησή μας καθαρή. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί, όλα τα πολιτικά κόμματα πλην ενός δέχτηκαν την κριτική, όσο σκληρή κι αν ήταν, αγόγγιστα και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι μόνοι που δεν το δέχτηκαν ήταν οι Σιριζέοι του Τσίπρα. Και αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι να βγω στη σύνταξη, αλλά και μετά που θα βγω στη σύνταξη, μέχρι να πεθάνω δηλαδή, θα λέω το τι έζησα την περίοδο 2015-19 με αυτές τις φασίζουσες νοοτροπίες, αντίστοιχες με αυτές που έδιωξαν προχθές τον συνάδελφο, τον Παναγιωτόπουλο, από το Κόντρα, επειδή δεν του άρεσαν του Τσίπρα οι ερωτήσεις που έκανε στην εκλεκτή του συνεργάτητα. Το ίδιο θα συνεχίσω να το λέω, να τα ακούσουν όσοι δεν το έχουν ακούσει. Το ίδιο επιχειρήθηκε και τη μαύρη περίοδο, τη σκοτεινή εκείνη περίοδο της δημοκρατίας, όπου η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού όπως αποκαλύπτεται σήμερα, με τις επιλογές που έκανε αυτός ο πολιτικός απατεώνας, αυτός ο πολιτικός σκιτζής. Δεν πειράζει, που το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε ότι όσο θα κάθομαι σε αυτό το μικρόφωνο, θα το λέω και θα το φωνάζω. Όχι μόνο για αυτά που ζήσαμε μαζί του το 2015, αλλά πολύ περισσότερο γιατί 10 χρόνια μετά έρχεται η ιστορία, έρχονται οι πρωταγωνιστές, τα είδαμε και ξανά τη Δευτέρα αυτά να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, με αυτά που έλεγαν όλοι εκείνοι που ήταν μέσα στα γεγονότα και τις εξελίξεις από αυτό το ελεηνό δημοψήφισμα το οποίο προκάλεσε αυτός ο πολιτικός απατεώνας, διχάζοντας τον κόσμο και στέλνοντας στην Ελλάδα και το αύριο των παιδιών σας και των παιδιών μας στο διάολο, στην κυριολεξία. Όσοι δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ του Sky, θα σας παρακαλούσα, πραγματικά το λέω αυτό, να μπείτε στον κόπο. Προσέξτε, το ντοκιμαντέρ του Sky έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο μιας προσωπικής αναφοράς των δύο δημοσιογράφων, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού, της κυρίας Δεντρινού και της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Μιλάνε μόνο οι πρωταγωνιστές. Από τη θετική πλευρά πρωταγωνιστές και από την αρνητική. Μιλάει, ας πούμε, από την αρνητική πλευρά ο παπάς. Έτσι. Μιλάει αυτός ο ήρωας που πρέπει να του στηθεί άγαλμα στο Σύνταγμα, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που κράτησε την Ελλάδα στο φως. Προσέξτε, αυτό που μας περίμενε εδώ και που είχε δρομολογήσει ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είχαν ούτε καν plan B, μας έλεγαν ότι είχαν plan B και μας έλεγαν ακόμα και σε αυτό ψέματα. Το plan B το ετοίμαζαν οι Ευρωπαίοι για μας. Αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν αιματοχυσία, προσέξτε, λοιμός. Θα σου πετάγανε τρόφιμα, εσύ που ήσουν τότε 10 χρόνια μικρότερος,
θα σου πετάγανε τρόφιμα για σένα και τους οικείους σου από τα στρατιωτικά αεροπλάνα. Διότι σε μία εβδομάδα δεν θα υπήρχε αλεύρι, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Θα πήγαινες στο νοσοκομείο, Θεός φυλάξει, να λάβεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα ήταν κλειστό το νοσοκομείο. Θα πήγαινες να ανάψεις το βράδυ το φως για να δεις να πας στην τουαλέτα σου και θα ήταν σβηστό το φως. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Και αυτός ο τύπος παίρνει 15%, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, παιδιά. Μιλάμε για τέτοια ηλιθιότητα από τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δρομολογούσαν το θάνατο μιας χώρας, το θάνατο. Δεν τα λέω εγώ, εγώ δικαιώθηκα, εγώ τα έλεγα τότε. Εγώ τότε τα έλεγα και με προπυλάκιζαν, με απειλούσαν να μου πάρουν το κεφάλι. Εγώ σήμερα δεν τα λέω εγώ, είναι αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές από το εξωτερικό και την Αθήνα. Αυτό δρομολογούσατε τότε. Και δεν σας κρύβω ότι με συγγενικό μου πρόσωπο που μίλησα προχθές, που ήταν τότε υπέρ του όχι, είπα το εξής, ότι για να κάθεσαι εκεί που κάθεσαι και να λειτουργείς την επιχείρησή σου, θα πρέπει να φυλάς τα χέρια όλων εμάς που τότε σας σώσαμε από τα χειρότερα. Διότι οι ψευδεστείς, οι οφθαλμαπάτες που είχατε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, θα το λέω κάθε μέρα από εδώ, ήταν τέτοιες που θα σας είχαν οδηγήσει και μαζί με εσάς και εμάς όμως που δεν φταίγαμε, στον πολιτικό θάνατο, στον οικονομικό θάνατο και στο σβήσιμο κάθε ελπίδας για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν θα είχαμε ελπίδα για τα 100 χρόνια. Θα πηγαίναμε για πορνεία στην Αλβανία και για επέτες στη Βουλγαρία. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να πάμε και παραπάνω. Ή στα Σκόπια. Αυτό δρομολογούσε η πρώτη φορά αριστερά. Αυτό δρομολογούσε ο Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει αυτός ο τύπος σήμερα και να λέει εγώ θέλω δεύτερη ευκαιρία. Τι δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα δεύτερη ευκαιρία? Και κλείνετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας και πιστεύετε αυτόν τον πολιτικό απατεώνα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ότι πιστεύετε έναν άνθρωπο που ήθελε να σας κλείσει τα νοσοκομεία, είναι δεδομένο πλέον, αυτό έχει αποδειχτεί, είναι όπως ξέρουμε ότι τώρα είναι, είμαστε στην Ελλάδα στις 3 του Ιούνιου του 2026, άλλο τόσο δεδομένο είναι αυτό το οποίο σας λέω για αυτόν τον άνθρωπο, τον πολιτικό αυτό απατεώνα. Και παίρνει 15% στις μετρήσεις, δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά. Διότι εντάξει, οι δικοί του που τον ακολουθούν έχουν τους λόγους τους. Θέλουν να εξασφαλίσουν την καρέκλα για να είναι ο ποπός τους καλυμμένος και να παίρνουν αυτές τις πολύ ωραίες αποζημιώσεις από τη Βουλή και να απολαμβάνουν και όλα αυτά τα προνόμια που έχει ένας βουλευτής. Αυτούς εγώ τους καταλαβαίνω. Εγώ αυτούς τους καταλαβαίνω απόλυτα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες της πολιτικής, είναι αυτό που έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτούς τους καταλαβαίνω. Διότι αυτό είναι η αριστερά. 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Λοιπόν, τους υπόλοιπους δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα, τον ψηφοφόρο στο Αρκαλοχώρι, στις Αρχάνες, στα Δειλινά, στα Καμίνια, στην Αλικαρνασό, εσένα δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα θέλω να μου εξηγήσεις τι πιστεύεις πάνω σε αυτό όταν έχουν γίνει πλέον αυτά τα απίστευτα αποκαλυπτήρια. Ανάπαυλα. Επιστρέφουμε. Αν αντέχετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Θα δούμε κι άλλα το επόμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι για μένα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβω τον τρόπο σκέψης εκείνων των ανθρώπων που ποντάρουν και πάλι τα λεφτά τους σε κουτσά άλογα, σε πολιτικά αναλφάβητους και σε δοκιμασμένους αποτυχημένους πολιτικούς. Αυτό, όποιος βρεθεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηριχθεί για να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση όταν θα έρθει η ώρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Με πολιτικές θέσεις και απόψεις όπως αυτές που είδα στο Ολύμπιον και σούργελα, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να βάλουν μια σειρά στο σπίτι τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν μια σειρά στον τόπο και σε φλέγοντα θέματα, όντας αναλφάβητη πολιτικά, εγώ πραγματικά σας λέω ότι ανησυχώ. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, που δυστυχώς δεν δημιούργησαν ακαδημίες, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικής. Διότι εντάξει, η αριστερά είναι μια ανεύθυνη πολιτική άποψη, με όλη τη σημασία της λέξεως, αποδεδειγμένα, αλλά υποτίθεται ότι το κέντρο και η δεξιά θα έπρεπε να έχουν φροντίσει για άλλα πράγματα, τα οποία δεν φρόντισαν. Είναι αυτό που λέω, η ευθύνη της αστικής τάξης για κάποια άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο, στην τροπή που βρίσκεται σήμερα, ευθύνεται η αστική τάξη του Ηρακλείου, η οποία αντί να αφομοιώσει το χωριό που ήρθε στο Ηράκλειο, δεν το λέω υποτιμητικά, όλοι από χωριά είμαστε, άφησε το χωριό να αφομοιώσει το Ηράκλειο. Δηλαδή, αντί η πόλη να αφομοιώσει το χωριό, έτσι γίνεται. Εάν το δεις κοινωνιολογικά, πώς λειτουργεί ένα σύστημα, βάζεις κάποιους κανόνες συγκεκριμένους. Κοινωνιολογικά λοιπόν, η αστική τάξη πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Κοινωνικά και κοινωνιολογικά, πρέπει το χωριό που φεύγει στο πλαίσιο της αστιφιλίας και πηγαίνει στην πόλη, να αφομοιωθεί από την πόλη. Αυτό λέει η λογική, δεν το λέω εγώ. Αντί λοιπόν να συμβεί αυτό, ήρθε το χωριό και αφομοίωσε την πόλη. Να, το Ηράκλειο σήμερα πώς είναι. Αυτό το Ηράκλειο είναι έτσι γιατί έχει συμβεί αυτό που σας λέω. Γιατί οι ψηφοφόροι του Ηρακλείου όλα τα χρόνια, διαχρονικά, ψήφιζαν τα γάρια. Κατσαπλιάδες, όπως ακριβώς σας το λέω. Και ανθρώπους οι οποίοι αυτό που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα κάνουν ρουσφέτια, πώς θα νομιμοποιήσουν τα παράνομα κτίσματα, πώς θα σβήσουν εκκλήσεις, πώς θα βολευτούν κάποιοι δικοί τους με κάποιες συμβάσεις, πώς θα πάρουν κάποιοι εργολάβοι. Αυτό ήτανε. Αυτοί όμως δεν φταίνε. Τους ψηφίζαμε εμείς οι πολίτες. Και να τα χάλια της πόλης. Απολαύστε την πόλη σήμερα. Αυτή η πόλη δεν θα φτιάξει ποτέ, να ξέρετε. Ποτέ δεν θα φτιάξει. Γιατί δεν θα φτιάξει καταρχήν νοοτροπία των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Όλοι εμείς δηλαδή. Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί, φίλες και φίλοι, και στην πολιτική σκηνή. Εξού και βλέπουμε τις εικόνες και τις παραστάσεις που δίνουν σήμερα αυτοί οι περιοδεύοντες πολιτική θίαση. Τα μπουλούκια δηλαδή. Παλιά στο θέατρο το λέγανε τα μπουλούκια. Αυτοί που ήτανε ατυχήσασες και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτύχει για να βγάλουν το μεροκάματο, που δεν μπορούσαν να το βγάλουν στην Αθήνα τότε, σε Σανίδη στην Αθήνα, παίρνανε σβάρνα την περιφέρεια και κάνανε στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορούσαν να πάνε, έτσι, στην Κάτω Αχαγιά, παραστάσεις, για να βγάλουν κανένα μεροκάματο, να φάνε κανένα πιάτο ψωμί, λιγδώσει το άντερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπουλούκια έχουν μπει τώρα στην πολιτική. Τα ταγάρια αυτά. Και επειδή θα έχουμε πάρα πολλές πραγματικά παραστάσεις μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από τις εκλογές, διότι αυτοί θα μπουν στη Βουλή, θα τους βάλετε στη Βουλή. Όλους αυτούς τους τύπους θα τους βάλετε στη Βουλή. Καριστιανού, οι οποίοι και όποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα καταφέρουν να μπουν, Αυγερινοί κλπ. Κλπ. Κλπ. Θα μπουν στη Βουλή. Το ίδιο και η Τσίπρα, η Τσιπρέη. Εκεί θα δείτε γέλια. Σας το λέω από τώρα. Αλλά όταν θα αρχίσουν να σφίγγουν τα ζωνάρια, τότε, και όταν θα αρχίσει να διακυβεύεται πάλι η σύνταξη, γιατί δεν είναι δεδομένη, τότε θέλω να δω τι κλάματα θα πέφτουν όταν θα πρέπει να πας να κάνεις χημειοθεραπεία στο Παγνί και ενδεχομένως θα σου λένε ότι δεν έχουν σκευάσματα γιατί το ταμείο είναι μείον. Σας έχω πει ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει και από την χρεοκοπία με αυτά που έγιναν το 2019 και μετά από τον κακό Μητσοτάκη, αφού θέλετε να το ακούτε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπό επιτήρηση. Ο Τσίπρας κατάφερε και υποθήκευσε την Ελλάδα για 99 χρόνια. Αυτό λέει το τρίτο μνημόνιο. Και παράλληλα έδωσε εποπτεία και επιτήρηση, εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό όμως, σε κάποιους ξένους θεσμούς. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ο ασθενής που μπήκε στην εντατική, πέθανε και τον επανέφεραν 2-3 φορές, βγήκε από την εντατική, πήγε στην κλίνη στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφτιαξε υγεία του. Είναι ένας οικονομικός ασθενής. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή ό,τι γουστάρει ο καθένας εδώ και δεν μπορεί πολύ απλά να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύπτως σχέση με την οικονομία και την πολιτική και να σου λένε ότι εμείς θα επανιδρύσουμε το κράτος. Δεν θέλουμε τέτοια επανίδρυση. Δεν θέλουμε να επανιδρυθεί κανένα κράτος. Διότι ζήσαμε την επανίδρυση του κράτους το 2015. Αφήστε το. Προτιμούμε αυτό το στραβό που είναι σήμερα, που δεν είναι καλό. Προσέξτε, εγώ ανάμεσα στο μη καλό, αυτό που δεν είναι σήμερα, που δεν είναι καλό, και στο σκοτάδι που έφερνε ο Τσίπρας με τον Μπολάκη και όλους αυτούς, την Αχτσιόγλου, τον Κατρούγκαλο, τον Παπά και όλους αυτούς, όλο αυτό το συρφετό που θα μαζευτεί πάλι εκεί σαν τσιμίγες, γιατί μύγες είναι, ξέρω τι θα φέρουν. Ακούστε, όταν σπάς στο τηγάνι αυγά και ρίχνεις και πατάτες, ομελέτα θα βγει. Δεν μπορεί να βγει ψαρόσουπα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι για ομελέτα. Δεν είναι ούτε για αστακό μακαρονάδα, ούτε για ψαρόσουπα. Όταν επιλέξεις να βγάλεις από το ψυγείο αυγά και βάλεις το τηγάνι λάδι και κόψεις και πατάτες, τι καταλαβαίνεις ότι θα φτιάξει ο μάγειρας ή η μαγείρισα η νοικοκυρά? Ομελέτα θα φτιάξει, αγόρι μου. Δεν μπορεί να κάνει ούτε παστίτσιο, ούτε αστακό μακαρονάδα. Λοιπόν, μην τρέφετε αυταπάτες και μην προσπαθείτε να ξεχάσετε αυτά τα οποία έκαναν. Δεν ξεχνιούνται.

0: Για πάμε λίγο. Να πατήσουμε λίγο πάνω στα ηχητικά που σας έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Το επόμενο βήμα πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Μιλάει ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Όλοι, Τράπεζα Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εμπορικοί Τραπεζίτες και τους είπαμε αυτό είναι το σχέδιο. Πρέπει να πάμε σε κλείσιμο τραπεζών και capital controls. Οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές μέχρι ότου βρεθεί συμφωνία.
2: Πέρα από τον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής ομάδας καταλαβαίνανε πώς λειτουργεί το ευρωσύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Όχι πολύ.
0: Όχι,
1: θα έλεγα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω να σας πω για τις επιστολές που διαρκώς έστελνα στον Πρωθυπουργό και του εξηγούσα τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα, ότι θα κοπεί χρηματοδότηση, θα πάμε σε ELA. Υπήρχε αυτή η διελκυστίνδα η συνεχής. Αναγκάστηκα να πάω στον κύριο Δραγασάκη τότε και να του πω ότι όπως πάμε, εάν δεν υπάρχει συμφωνία στο Eurogroup, φοβάμαι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή bank run, του λέω αυτό είναι το manual. Αυτό.
0: Το καταλαβαίνετε. Τα ήξερα.
1: Αυτές θα είναι οι συνέπειες. Κάθε χώρα όφιλε να έχει ένα τέτοιο manual. Και είχαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί τα ήξεραν όλα. Όμως δεν τους ενδιέφερε. Τζογαδόροι, κανονικοί τζογαδόροι. Προσπάθησαν δηλαδή να δημιουργήσουν μία κατάσταση η οποία, και παραλίγο να το καταφέρουν, η οποία κατάσταση, προσέξτε, δεν είχε γυρισμό. Δεν είχε κανένα γυρισμό. Να το ακούτε αυτό που σας λέω. Δεν είχε κανέναν γυρισμό. Δεν υπήρχε επιστροφή σε όλα αυτά. Και δεν υπήρχε επιστροφή γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε επόμενη μέρα. Διότι θα είχε σβήσει η επόμενη μέρα. Όπως ακριβώς σας το λέω. Πραγματικά θα αρχίσω να πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι τέκνο του Θεού. Πιστεύω δηλαδή ότι σωθήκαμε κατά λάθος με τη θέληση του Θεού. Για να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που ίσως επίσης πρέπει να ακουστεί και έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Να το ακούσουμε αφού μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα να πάμε ακριβώς εκεί που πρέπει να πάμε, για να δούμε εδώ.
2: Τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
1: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε.
0: Πείνα θα υπήρχε.
1: Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί? Ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του? Είναι τόσο απλά πράγματα αυτά.
3: Όπως ξέρετε, ως οικονομολόγος ήμουν
4: φανατικός
3: της ιδέας ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Μια χώρα από το ευρώ δεν
0: χρωστάει.
4: Σταθάκης. Μια χώρα.
3: Έχει βάση για να...
2: Δεν γίνεται, δεν είναι πιθανό ή δεν είναι δυνατό ή θα βρεθεί μια λύση.
3: Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση οπωσδήποτε.
0: Τι νομίζανε? Τα πάντα τα νομίζανε. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε με το νομίζαμε. Αλλά δεν υπήρχε νομίζαμε. Διότι το νομίζαμε το δικό υπήρχε πολύ απλά.
1: Με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, στο οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη.
0: Πρωτόγονη.
1: Και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Δεν ξέρω. Θα πω κάτι πολύ ακραίο. Δεν ξέρω αν ο Στουρνάρας έπρεπε να ανοίξει τις τράπεζες τη Δευτέρα. Έπρεπε να ανοίξει την τράπεζα τη Δευτέρα, να γίνει η μαχητοχυσία. Προσέξτε, είναι πολύ κραυγαλαίο και ακραίο αυτό που λέω. Θα έπρεπε να ανοίξουν τράπεζες, να πηγαίνεις να ζητάς 1000 ευρώ που έχεις στο λογαριασμό σου και να μην τα έχεις. Και να αρχίσει ο ένας να σφάζει τον άλλο. Διότι αυτό θα έπρεπε να ζήσουμε για να καταλάβουμε πού είχαμε μπλέξει, με ποιους είχαμε μπλέξει, έτσι, και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολίτικα σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Καθαρά πολιτικά και σήμερα και στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κώστας.

Είναι από τις μέρες σήμερα, παιδί μου, που σε αυτή την πόλη επιβεβαιώνεται ότι θέλεις να γιάσεις, αλλά δεν σε αφήνουν. Κάνουν τα πάντα ρε παιδί μου, για να σε αναγκάσουν να ξαβγάλεις γκρίνια. Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά.

Εντάξει, δεν είχαμε καμία αμφιβολία, πολύ περισσότερο καμία αυταπάτη, ότι εργασίες στο κέντρο της πόλης θα προκαλέσουν μια σχετική αναστάτωση. Αυτό περίπου το είχαμε προεξοφλήσει. Νομίζω όποιος έχει έτσι ένα διαθέτει στοιχειώδη εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να αντιληφθεί ότι οτιδήποτε, και, οτιδήποτε συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, όσο καλά και μελετημένο και να είναι, εν πάση περιπτώσει θα προκαλέσει μια αριθμία, μια αναστάτωση. Ένα ξεβόλεμα, ρε παιδί μου, για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες όσο διαρκούν εργασίες. Ως εκ τούτου, δεν μας κάνει καμία εντύπωση, και προφανώς δεν είναι αυτό η είδηση, δεν μας κάνει καμία εντύπωση η αναστάτωση, μια τέλος πάντων γκρίνια που υπήρξε από τους πολίτες σήμερα, που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Αγίου Μινά και Κυριλλού Λουκάρεως στην πλατεία Κορνάρου. Αλλά αυτό απέχει από το τι πραγματικά συνέβη και τι πραγματικά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Όπως για να το κάνουμε, κέντρο της πόλης είναι, επηρεάζεται ο βασικός πυρήνας επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας που έχει απομείνει στην πόλη του Ηρακλείου. Αλλά λες, δεν μπορεί, έχει μελετηθεί, έχει προγραμματιστεί, έχει οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Προσπερνώντας ότι με δελτία τύπου και ανακοινώσεις λιγότερο 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο κέντρο, επαναλαμβάνουμε, της πόλης, δεν καλύπτεις την ανάγκη της ενημέρωσης. Γιατί δεν μπορεί 170.000 Ηρακλειώτες, όσοι είναι οι δημότες, μένω μόνο στους δημότες, της πόλης του Ηρακλείου να είναι stand-by πότε θα βγάλει μια ανακοίνωση ο Δήμος Ηρακλείου για την αμέσως επόμενη ημέρα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, που είναι δεδομένο ότι θα επιφέρουν μια αναστάτωση, απαιτούν μια ενημέρωση διάρκειας αρκετών ημερών, μην πω εβδομάδων, θα περιοριστώ σε κάποιες ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, προκειμένου να το μήνυμα να επικοινωνηθεί. Αλλά εντάξει, να προσπεράσουμε ότι έγινε η ανακοίνωση μόλις μία ημέρα ή λιγότερο από μία ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών και τον αποκλεισμό ουσιαστικά της πρόσβασης στο κέντρο. Στη χθεσινή ανακοίνωση, και εδώ είναι τα πιο περίπλοκα και τα πιο σοβαρά, υπήρξε μια περιγραφή διαδρομών που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου να προσεγγίσει το κέντρο ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες. Το ότι οι διαδρομές αυτές που έχουν, που περιγράφονταν μάλλον στη χθεσινή ανακοίνωση, δεν επαρκούσαν ιδιαίτερα για μεγάλα οχήματα, κυρίως αυτά που προμηθεύουν το κέντρο, επαγγελματικά δηλαδή, οχήματα της επιχείρησης του κέντρου, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά ας σταθούμε ότι, και ας προσπεράσουμε μάλλον, ότι το οδικό δίκτυο στο κέντρο της πόλης ήταν επαρκές, ακόμη και εκείνο που περιγράφηκε ως εναλλακτική διαδρομή για να προσεγγίσει κάποιος το κέντρο. Έλα μου όμως που όλα αυτά αποτυπώνονταν στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη οι περισσότεροι που επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πόλη του Ηρακλείου είδαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

πρότειναν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, τέλος πάντων όσοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο, ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί για μία-δύο-τρεις μέρες, όσο θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες, η εναλλακτική της οδικής πρόσβασης, είτε από την Evans, τη μικρή Evans εννοούμε, είτε ακόμη, επαναλαμβάνουμε, για μία-δύο-τρεις ημέρες, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο κέντρο, πρακτική εναλλακτική εννοούμε, αποτελεσματική εναλλακτική, να δοθεί ακόμη και ηλιοφόρος δικαιοσύνης, ώστε οχήματα να διασχίζουν το κέντρο, να κάνουν τις παραδόσεις τους, να προσεγγίζουν τα εμπορικά καταστήματα, να προσεγγίζουν τα οχήματα που θέλουν να σταθμεύσουν σε όλους τους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης που είναι στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετούν εκατοντάδες οχήματα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η απάντηση από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους ειδήμονες είναι ότι αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να το έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό το απαντούν, σε ανθρώπους που δεν είναι καθόλου σχετικοί, ούτε πολιτικά, ούτε τεχνικά, δηλαδή στους επιχειρηματίες και τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, αναγνωρίζοντας την ίδια ώρα που δίνουν αυτή την απάντηση, ότι θα έπρεπε οι ίδιοι, εβδομάδες νωρίτερα, αφού έχουν προγραμματίσει αυτές τις εργασίες, να έχουν φροντίσει να περάσει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όμως, αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη της προχειρότητας που λαμβάνονται αποφάσεις, και μάλιστα αποφάσεις για το κέντρο της πόλης που ξέρουμε τι σοβαρό αποτύπωμα, είτε θετικά είτε αρνητικά, αφήνουν οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Πριν από λίγο, αφού δεν έβγαλε άκρη, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση. Και η επιστολή που αποστέλει προς το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, όπου συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, μαθαίνουμε ότι θα βρεθεί εκεί η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται στις κεντρικές οδούς Αγίου Μινά και Κυρίου Λουκάρεως από σήμερα Τετάρτη προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κέντρου της πόλης, κυρίως λόγω της έλλειψης έγκυρης ενημέρωσης από πλευράς του Δήμου. Η δυσχέρεια πρόσβασης, σημειώνεται, δεν αφορούσε μόνο τους επαγγελματίες και το προσωπικό των επιχειρήσεων, αλλά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμούς δρόμων και γενικότερη αβεβαιότητα προς το πώς θα προσεγγίσουν την εμπορική καρδιά του Ηρακλείου. Για το κέντρο της πόλης μας, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας. Και αφού επισημαίνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα έργων συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ωστόσο προσθέτουν ότι εξίσου αναγκαίος είναι και ο σωστός σχεδιασμός, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της οικονομικής ζωής της πόλης. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, η επίσημη ενημέρωση του Δήμου δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες το μεσημέρι, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν την έναρξη των εργασιών. Και ο χρόνος αυτός ήταν προφανώς ανεπαρκής για να ενημερωθεί ο εμπορικός κόσμος του κέντρου στο σύνολό του, αλλά ακόμη περισσότερο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, να ενημερώσουν πελάτες και προμηθευτές, να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της οικονομικής ζημιάς ή να αναβάλουν ακόμη και εργασίες ανακαινήσεων ή και εγγένεια που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε καταστήματα. Και απευθυνόμενοι προς τη Δημοτική Αρχή, οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου, σημειώνει ότι η έγκαιρη ενημέρωση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Για έργα μάλιστα που επηρεάζουν βασικούς εμπορικούς άξονες, θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα, συνοδευόμενη από σαφή χρονοδιαγράμματα, χάρτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις των περιοχών που επηρεάζονται. Καλά, αυτό τώρα που καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, νομίζω ότι είναι τεράστια απέτηση. Παράλληλα, λέει, θεωρούμε ότι τα έργα οδοποιίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες θα πρέπει κατά κανόνα να προγραμματίζονται κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας. Α, εδώ το έχουμε αποσαφηνίσει. Δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν νύκτες και δεν υπάρχουν και μειωμένες περίοδοι εμπορικής δραστηριότητας. Γιατί δεν υπάρχουν, πρακτικά? Διότι το έχουμε περιγράψει αρκετές μέρες και με αφορμή αυτές τις εργασίες και με άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη, ότι σε αυτόν τον τόπο τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου και Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Άντε βαριά να πιάσουμε και Δεκέμβρη.

λεπτά, τραβάνε χειρόφρενο. Υπάρχουν ένα-δύο συνεργεία εκεί που περιφέρονται σε κάθε εργοτάξιο, εκεί για να δηλώνουν ότι υπάρχει μια σχετική παρουσία, μέχρι να ξανανοίξει ο καιρός, παιδί μου, γιατί εδώ στα νότια, αν δεν υπάρχει θερμοκρασία άνω των 20 βαθμών, αν δεν έχει στεγνώσει το σύμπαν, και αν ο ήλιος δεν καίει τα πάντα, δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί στην πρώτη ψυχαλά παραλύει το σύμπαν. Και θέλει και ο Εμπορικός Σύλλογος τώρα να μας φέρει ακόμη σε πιο δυσκολότερη θέση, για να μας υπενθυμίσει ότι η πρακτική αυτή, δηλαδή το να εκτελούνται εργασίες σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί κανόνα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ποιος είπε ότι το Ηράκλειο είναι ευρωπαϊκή πόλη? Ποιος συμφωνεί ότι το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις όπως εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου? Η πρακτική, λέει, αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα. Προφανώς και κάθε κανόνας θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εμπόρους του Ηρακλείου έχει τις εξαιρέσεις του. Άρα λοιπόν το Ηρακλείο είναι μια φωτεινότατη εξαίρεση που απλά έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Τον κανόνα μας που ισχύει για άλλους, όχι για εμάς. Γιατί εμείς είπαμε, είμαστε η εξαίρεση. Όπου μεταξύ όλων των άλλων οι δημοτικές αρχές σε ευρωπαϊκές πόλεις επιδιώκουν να περιορίζουν τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία πραγματοποιώντας εργασίες κατά τις νεκτερινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή σε αργίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κεντρικούς εμπορικούς δρόμους υψηλής επισκεψιμότητας. Εμείς δεν μπορούμε. Γιατί κλαίνει το κάτι, τόσο απλά.

Προσέξτε τώρα. Μία παρέμβαση απολύτως αναγκαία. Απολύτως αναγκαία. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης. Είχαμε πει ότι υπάρχει ζήτημα και σε αυτή τη δημοτική αρχή και στις προηγούμενες προτεραιοποίησης. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουν να κλείνουν τρύπες, λακκούβες σε γειτονιές όπου προφανώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα. Προφανώς το κέντρο δεν είναι, ή μάλλον η πόλη του Ηρακλείου δεν είναι μόνο το κέντρο. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ότι όπου από το κέντρο περνάει σχεδόν το σύνολο των πολιτών. Άρα η ταλαιπωρία από συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, τις κεντρικότερες, αφορά την πλειοψηφία των δημοτών. Δεν αφορά μία μερίδα δημοτών. Αυτό έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι να γίνει στο κέντρο της πόλης η αποκατάσταση και να μην γίνει στη γειτονιά. Έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Είδαμε και πάθαμε μετά από 2,5 χρόνια να μπουν στο κέντρο. Μετά από 2,5 χρόνια να μπουν στο κέντρο. Και λες ρε παιδί μου, μπράβο. Είδαν το φως το αληθινό. Επιτέλους. Πήγε 2,5 χρόνια, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Καταλαβαίνετε. Μπήκαν στο κέντρο της πόλης. Άρα θες να δεις με θετικό μάτι, επιτέλους ρε παιδιά, να αποκατασταθεί το βομβαρδισμένο οδόστρωμα που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν στο κέντρο, στο ιστορικό μάλιστα κέντρο, στην μοναδική κεντρική οδική αρτηρία που διασχίζει από δυτικά προς ανατολικά και ανάστροφα το κέντρο της πόλης, επιτέλους να αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα του ασφαλτοτάπεδου. Και θες να το δεις θετικά. Και πας σήμερα, λες, ωραία. Θα ταλαιπωρηθώ λίγο, θα αυτό, θα ξεβολευτώ. Ωραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από άλλες οδικές αρτηρίες θα προσεγγίσω το κέντρο. Γιατί φαντάζομαι, όχι εδώ δεν κλαίνει το γατί, φαντάζομαι ότι ρε παιδί μου έχουν κάνει ένα σχετικό προγραμματισμό. Στη φαντασία μείναμε.

Ξεκινήσαμε με γκρινιά. Θα κλείσουμε την εκπομπή, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Με κάτι θετικό. Ναι, ναι, υπάρχουν και θετικά για την πόλη. Μας πήρε πάλι 2,5 χρόνια με την παρούσα δημοτική αρχή. Μας έχει πάρει μερικά χρόνια με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αποτύχαμε παταγωδώς, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Δημοσιογραφικά εννοώ. Αποτύχαμε παταγωδώς με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. 5 στο σύνολο δημοτικές περίοδοι, άρα δημοτικές αρχές. 3 δημαρχοί, 2 πρώην χιονίν. Μετά από 2,5 χρόνια, ας μείνουμε στην παρούσα δημοτική αρχή. Μάλλον καταφέραμε, μάλλον λέω, γιατί άμα δεν το δεις στην πράξη, καταφέραμε να τους πείσουμε για το αυτονόητο. Και αυτό είναι το θετικό. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, να το πιστώσουμε αυτό. Μας πήρε 2,5 χρόνια βέβαια, επίσης, και γι' αυτό ποτέ δεν είναι αργά. 20 χρόνια περιμένουμε, 20 χρόνια. Και αν δεν το λέμε 20 χρόνια, αν δεν το έχουμε αναδείξει 20 χρόνια, την τελευταία 7 ετία, 8 ετία, το έχουμε αναδείξει όχι μία, όχι δύο, πάρα πολλές φορές, ως αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Για ένα από τα κεντρικότερα, τα κομβικότερα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο βόρειο μέτωπο, στην παραλιακή λεωφόρο. Δεν θα πούμε περισσότερα. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, για να κλείσουμε, όπως είπαμε, όμορφα. Μην κλείνουμε με γκρίνια, ανοίγουμε με γκρίνια, κλείνουμε με γκρίνια. Γι' αυτό κάνουμε ένα ζήγισμα, ρε παιδί μου, έτσι να ξεκινάς, ας πούμε, ενδεχομένως με γκρίνια κριτική, τέλος πάντων. Στο τέλος, να πεις και μια καλή κουβέντα, μην σου λένε ότι είσαι εντελώς ισοπεδωτικός. Γιατί η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Κάνουν ό,τι μπορούν, για να μην μας αφήσουν να είμαστε ισοπεδωτικοί.

πολιτικά, όπως σας είχαμε, για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως σας είχαμε προειδεάσει, είναι εβδομάδα δημοσκοπικής αναταραχής για όλα τα κόμματα, ή μάλλον για τα περισσότερα, να μην είμαστε καθολικοί. Κάποιοι αισθάνονται λίγο πιο ευέβαιοι, οι περισσότεροι αισθάνονται αβέβαιοι. Μία ακόμη δημοσκόπηση της PALS χθες για τον Sky επιβεβαίωσε επί της ουσίας αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τάση. Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρά πρώτο κόμμα, εδραιώνει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση, σας το λέγαμε, ότι η μάχη θα είναι για την τρίτη-τέταρτη θέση. Σε αυτή τη δημοσκόπηση οριακά περνάει στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, για να ακολουθήσει οριακά πίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα, επί της ουσίας όμως αυτή είναι η τάση, πρώτος, δεύτερος διαμορφώνεται και έχουμε τον ντέρμπι, τώρα έχει μετατεθεί στην τρίτη-τέταρτη θέση. Είχαμε και τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από την τηλεόραση Κρέτα, που και αφορά αποκλειστικά τους ψηφοφόρους της Κρήτης.

Κρήτη είναι η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με, με τα εθνικά αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε, των δημοσκοπήσεων, ότι εμφανίζεται ο ΠΑΣΟΚ να έχει ισχυρές δυνάμεις, να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ, αν και με απώλεια 3,5 περίπου ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της εταιρείας του The Point, και πάλι για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Χθες τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, μιας και θα έχουμε τα δεύτερα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Ηρακλείου συγκεκριμένα. Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν χθες στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αν και λοιπόν με απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου, επαναλαμβάνουμε, με 23% από 26,4%. Η Νέα Δημοκρατία και εκείνη φαίνεται να χάνει 3 ποσοστιαίες περίπου μονάδες, από 24,5% στη δεύτερη θέση βρίσκεται με 21,4% και έρχεται ως νέο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8% να θερήσει, όχι καρπούς, γιατί έχει προλάβει καν να ρίξει το σπόρο, να θερήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16,2%, επαναλαμβάνουμε πάντα για τον νομό Ηρακλείου, πέφτει στο 4,3% και θα έλεγα ότι είναι και πολύ υψηλό το ποστό που εξακολουθεί να διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ από την τρίτη θέση στο νομό Ηρακλείου, βρίσκεται στην έκτη πλέον. Τρίτη θέση, επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Τέταρτη θέση, με συγχωρείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου και εκείνο παρουσιάζει απώλειες στο νομό Ηρακλείου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, από 7 στο 5,5. Ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση, στην τέταρτη θέση από το. Εδώ ο κύριος Βελόπουλος έχει μια αξιοσημείωτη αύξηση, από το 5,8 στο 7,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, στην έκτη θέση, από το 16,2 στο 4,3. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται μόλις στην 7η θέση στο νομό Ηρακλείου με 5,2, και να ακολουθήσει η Πλεύση Ελευθερίας, που από το 3% της προηγούμενης δημοσκόπησης με την ίδια εταιρεία βρίσκεται στο 3,3, και η Αναποφάσιστη στο 12,9%.

έχουν και οι απόψεις των κριτικών για το ποια είναι η γνώμη τους για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική το 36,6, αρνητική ή μάλλον αρνητική το 60,8. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 38,8, περίπου 2 και κάτι μονάδες πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική. Και το 57%, περίπου 3,5 και πλέον μονάδες λιγότερες αρνητικές σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τρίτος στις θετικές είναι ο κύριος Τσίπρας με 25,1, αρνητικές με 71,4, τέταρτος με θετικές 19,6 ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα και αρνητικές 70,2. Ο κύριος Φάμελος ακολουθεί με 17,4 θετικές, 70,5 αρνητικές, 16,4 κυρία Κωνσταντοπούλου θετικές, 79,2 αρνητικές, 16,3 θετικές ο κύριος Βελόπουλος, 75,8 αρνητικά ή μάλλον αρνητικά η γνώμη των κριτικών, 5,9 μόλις οι θετικές για την κυρία Λατινοπούλου από τη Φωνή Λογικής και 77,7 οι αρνητικές. Η δε κυρία Καριστιανού μπαίνει στον καμβά το δημοσκοπικό των κριτικών με 27,9% θετικές, λίγο πάνω από τον κύριο Τσίπρα, και 63,8 αρνητικές. Αυτά εισαγωγικά, πάμε πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί που είχαμε βάλει την Άνω Τελεία, με αφορμή όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την τελευταία δημοσκόπηση τοπικά που δημοσιεύτηκε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ο Κρέτα από την εταιρεία To The Point και αφορά και τα κόμματα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πρώτα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες που αφορούν τα κόμματα, την πρόθεση ψήφου, τις θετικές ή αρνητικές γνώμες των κριτικών για τους πολιτικούς αρχηγούς και βέβαια τη συζήτηση που έχει ανοίξει συνολικά το πολιτικό σκηνικό γύρω από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Συζήτηση που απασχολεί ιδιαίτερα και τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το Πασόκ που διατηρούσε δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση, φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς ορισμένες μετρήσεις υποχωρεί ακόμη και στην τέταρτη θέση, πίσω από νέα πολιτικά εγχειρήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στην τελευταία δημοσκόπηση, επανήλθε στην τρίτη θέση πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, μπροστά από τη Μαρία Καριστιανού. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί διαλόγου και πιθανής συνεργασίας με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τη στρατηγική. Και για όλα αυτά, βέβαια, θα συζητήσουμε σήμερα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μέχρι πριν λίγο καιρό, το Πασόκ εμφανιζόταν να έχει εδραιώσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Κοινοβουλευτικά δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα όμως βλέπουμε δημοσκοπήσεις που το καταγράφουν ακόμη και στην τέταρτη θέση. Τι δεν κατάλαβε, για να πω κατευθείαν στην ταπακέρα, τι δεν κατάλαβε σωστά η ηγεσία του Πασόκ για να φτάσουμε σε αυτή την εικόνα, ή θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις?
1: Δεν είναι αναγκαστικά το ένα ούτε το άλλο. Όταν έχουμε επί 9 μήνες την προαναγγελία της ίδρυσης δύο κομμάτων, τριών, τα τρίτα έχουμε δει ήδη, είναι λογικό πάντα να υπάρχει ένας δημοσκοπικός μήνας του μέλητος για τα νέα κόμματα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα ή πολύ συχνά αλλαγές ηγεσίας σε υπάρχοντα κόμματα, πάντα υπάρχει το στοιχείο της περιέργειας, το οποίο θα καθιστά ελκυστικά στην αρχική φάση. Όταν μετά κάθεται η σκόνη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και μπαίνουμε στην πολιτική ουσία, στην αναμέτρηση προγραμμάτων, πολιτικών σχεδίων, πολιτικού προσωπικού, εκεί πάντα εκείνο το κόμμα που έχει πιο μεγάλη ιδεολογική αντοχή, προγραμματικό λόγο, καθαρό στίγμα, είναι εκείνο το οποίο πάντα κερδίζει. Εμείς έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε στη συνέπεια, την αξιοπιστία και στον προγραμματικό λόγο. Νομίζω ότι αυτό θα ανταληφθεί. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και μια άλλη εικόνα δημοσκοπική.
0: Άρα μας λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι προς το παρόν από περιέργεια επιλέγουν πολίτες να στηρίξουν σε αυτή τη φάση κόμματα όπως
1: το κ. Τσίπρα? Είναι δύο νέα κόμματα. 9 μήνες συζητάμε για την ίδρυσή τους. Mm-hmm. Είναι λογικό να απολαμβάνουν την μια μεγάλη προβολή από τα μίντια, γιατί είναι γεγονός πάντα. Όταν ιδρύεται ένα κόμμα, είναι γεγονός.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτό είναι εύλογο. Τώρα, στο θέμα των δημοσκοπικών εταιριών, προφανώς όταν είδαμε πριν περίπου μια εβδομάδα μια δημοσκόπηση, η οποία δείχνει 8 μονάδες και μια που δείχνει μισή μονάδα, ενώ υπήρχε κανονικά συμφωνία να μην δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την ίδρυση κομμάτου. Όλο αυτό, ξέρετε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δημιουργείται κάποιους όρους να κάνει ακόμα πιο ελκυστικά τα νέα κόμματα ως προϊόντα. Και είδαμε ότι αυτή η δημοσκοπήση των 8 μονάδων δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Άρα δεν είχαμε άδικο, νομίζω, όταν είχαν πει ότι μοιάζει να μην είναι αξιόπιστη. Δεν το λέω αξιόπιστη ότι κάτι παίζει. Μπορεί να ήταν λάθος το δείγμα. Μπορεί να ήταν λάθος η μεθοδολογία.
0: Μάλιστα. Όταν ένας ψηφοφόρος, κύριε Τσουκαλά, εγκαταλείπει το Πασόκ δημοσκοπικά, για να μην παρεξηγηθώ, και στρέφεται προς κόμματα όπως το Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού ή άλλα, πρόκειται για ψήφο διαμαρτυρίας ή για ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό σχέδιο που θεωρεί πιο πιστικό από αυτό του Πασόκ? Τι πιστεύετε?
1: Πρώτα απ' όλα, αν δείτε, είναι πολύ μικρές οι απώλειες στα κόμματα αυτά. Πιο πολύ φαίνεται ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα συσπηρώνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι από άλλα κροατήρια κυρίως λαμβάνει. Mm-hmm. Άρα είναι μικρή η απώλεια του Πασόκ. Και ξέρετε, είναι και εύλογη κάποιες φορές όταν ήρθαμε έχουμε μια νέα διάταξη κομμάτων. Εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα αυτές οι απώλειες θα επανέλθουν, διότι όταν συγκριθούν προγράμματα, εκεί θα φανεί η πολύ μεγάλη υπεροχή του πολιτικού σχεδίου του Πασόκ. Και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα. Και ότι ο κατακαιρματισμός σε ψήφους σε άλλα κόμματα ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τυχαίο ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και μιλάνε τόσο καλά για τον πρώην Πρωθυπουργό, λένε θέλουμε αυτόν τον αντίπαλο, λένε και ξεκάθαρα τον θέλουμε γιατί μας βοηθάει να συσπηρωθούμε παραπάνω. Είναι αντιληπτό ποιον αντίπαλο θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι επειδή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής συμμαχίας που την στήριξε απομακρύνεται, ψάχνει να βρει πολιτικά φτιάχτρα για να τρομάξει τον κόσμο και να επανασυσπηρώσει τη συμμαχία.
0: Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία συνολικά, αλλά και το σύστημα που στηρίζει και επικοινωνιακά και ενδεχομένως και επιχειρηματικά την Νέα Δημοκρατία προωθούν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για να λειτουργήσει ως φτιάχτρο και να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Νομίζω ότι έχει καταλάβει πια και τελευταίος πολίτης που είναι καλοπροαίρετος.
0: Αρκετοί αναλυτές, κύριε Τσουκαλά, λένε ότι το Πασόκ εμφανίζεται να συμπιέζεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει σήμερα διακριτό αφήγημα που να εξηγεί γιατί ένας προοδευτικός πολίτης να επιλέξει Πασόκ και όχι Τσίπρα?
1: Προφανώς. Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο λέει να επανέλθει το ΕΚΑΣ, να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να έρθει ο καταστατικός μισθός, να μπουν φρένο στα φαντς, τα οποία ήρθαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ένα πρόγραμμα πολύ πιο προοδευτικό από τις γενικόλογες διακηρύξεις που έχουμε δει ως τώρα του κόμματος Ελλάς. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι ριζικά αντιπαραθετικό και συγκρουσιακό με τη σημερινή κατάσταση, είναι το Πασόκ. Δεν έχουμε δει κάποιες γωνίες στο πρόγραμμα του νέου κόμματος Ελλάς, άρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
0: Καλά, δεν έχουμε δει ακόμη καν πρόγραμμα. Έχουμε δει 7 βασικές αρχές.
1: Μα πρώτα απ' όλα έχουμε και ένα κόμμα το οποίο τι λέει? Λέει ότι ακόμα δεν έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ποιος έχει έτοιμο σχέδιο για τη χώρα? Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα, ούτε για τρίτη τετραετία, Μητσοτάκη. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε να βγούμε δεύτερη. Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή με το Πασόκ, η χώρα θα ζήσει μια τρίτη καταστροφική τετραετία, Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ο Χάρης Λουκάς, λοιπόν, την ίδια ώρα.
1: Το Πασόκ να βγούμε ακόμα. Για ποιο λόγο δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί το Πασόκ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά, γιατί είχε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στο κράτος πρόνοιας. Μπορεί να πάρει και από το κέντρο, γιατί είχε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα, δείχνει ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο. Μπορεί να πάρει όμως κόσμο και από την παλιά δεξαμενή της κεντροδεξιάς, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα βλέπει ότι το κόμμα έχει παραδοθεί στον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη, και πολύ πιο εύκολα μπορεί να ψηφίσει Πασόκ από ότι ένα κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, ένα από τα διακεκριμένα στελέχη σας, Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, άνοιξε δημόσια συζήτηση για διάλογο και πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας και αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτές οι απόψεις είναι μεμονωμένες, δηλαδή εκφράζονται μόνο από τον κύριο Δούκα, ή είναι ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο Πασόκ.
1: Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν την έχετε ακούσει από κάποιον άλλον, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι εκ του περισσού συζήτηση, διότι ανεξάρτητα ότι η δική μας θέση είναι πολύ καθαρή και είναι αυτόνομη εκλογική πορεία, μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και πρωτιά του Πασόκ. Και το ίδιο το κόμμα Ελλάς απέρριψε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Είπε μάλιστα ότι οι συνεργασίες ποτέ ούτε μετακλογικά. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία όπως διατυπώθηκε, μετά, να είμαστε ειλικρινείς, ο Δήμαρχος Αθήνας ήταν μια άλλη ανάρτηση, η οποία ήταν μεταξηγηματική και σε σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο για να συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο, για ποιο λόγο να κληθεί το Πασόκ να απαντήσει σε κάτι όπου και το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει.
0: Ακόμη και αν οι επόμενες δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν το Πασόκ να απομειώνει τη δυναμική του, θα ισχύει αυτό?
1: Το Πασόκ φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι ένα σκληρό πυρήνα που μένει ανεπηρέαστος. Αφού έμεινε ανεπηρέαστος τώρα, θα μείνει και μετά. Και η διαφορά του Πασόκ ποια είναι? Το Πασόκ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Ελλάς φαίνεται να έχει επιλέξει έναν διμέτωπο αγώνα και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στον Πασόκ.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουκαλά, θέλω κλείνοντας να κάνω μια υποθετική ερώτηση, αλλά επειδή πολλές φορές εγκαλούμαστε εμείς δημοσιογράφοι και ενδεχομένως ακούγεται λογικό αυτό που απαντάτε.
1: Να πούμε για τη δημοσιοποίηση όμως της Κρήτης.
0: Θα έρθω. Θα κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με το γενικό για να πάω στο ειδικό. Μία υπόθεση όπου, για την οποία πολλές φορές εγκαλούμαστε, επαναλαμβάνω, εμείς οι δημοσιογράφοι, διότι εσείς οι πολιτικοί, σύντομα λέτε ότι δεν απαντάτε σε υποθετικά ερωτήματα, αλλά η πολιτική, γενικότερα εννοώ, είναι η τέχνη του προλαμβάνει, η τέχνη του προγραμματίζω, εξετάζω όλα τα σενάρια. Άρα η υπόθεση είναι μέσα στη φύση της πολιτικής, να εξετάζονται υποθέσεις.
1: Να σας προλάβω. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα,
0: ναι,
1: θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προοδευτική χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, η εντολή του λαού θα είναι να ασκήσει αντιπολίτευση.
0: Καθαρό αυτό που λέτε. Πάμε στο ειδικό. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το γεγονός ότι, προσέξτε, εξακολουθεί να βρίσκεται, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου το ΠΑΣΟΚ βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων της εταιρείας του The Point, επαναλαμβάνω, που δημοσιεύτηκαν χθες στην τηλεόραση Κρέτα, να είναι πρώτο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αλλά και εδώ παρουσιάζεται μια απομείωση της δυναμικής 3% μονάδων. Αντίστοιχη απομείωση έχει λίγο παραπάνω, 3,5% μονάδες, η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να μου το ερμηνεύσετε αυτό.
1: Εύλογο δεν είναι με δύο νέα κόμματα σε μια δημοσκοπική άνοιξη μία εβδομάδα μετά να υπάρχει και εκεί μία αναδιάταξη? Το βασικό στοιχείο όμως ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πρώτο κόμμα. Άρα η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Κρήτη, η οποία είναι παράδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα πολύ δυνατό κόμμα και ο λαός της Κρήτης, που είναι ένας κατεξοχήν δημοκρατικός λαός, έχει κάνει την επιλογή του. Δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να υψώνεται συγκυριακά όταν βολεύει. Η δημοκρατική παράταξη έχει ιστορία, έχει μέλλον, έχει καθαρό στίγμα, δεν είναι εγκαταχή κόμμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και κεντρικά και τοπικά, αλλά και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να αναδιατάξει την στρατηγική του και πολιτικά, και θα τολμήσω να πω και επικοινωνιακά, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνοντας δεν φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Είναι μια εξήγηση και νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όπως και να το κάνουμε, όταν μπαίνουν δύο κόμματα, όταν δημιουργούνται πάση περιπτώσει νέα κόμματα, και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και προσεγγίσεις αντίστοιχες με το ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένο να υπάρξει μια φθορά, να υπάρξει μια απομείωση δυναμικής. Αλλά αυτό θα κριθεί στην πορεία. Δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η τάση αυτή το επόμενο διάστημα ή θα διαψευστεί. Ανάλογα με το πώς θα τοποθετούνται πλέον τα κόμματα, θα παρουσιάζουν πολιτικά και επικοινωνιακά τα αφηγήματά τους σε σχέση και με το πρόγραμμά τους, αλλά και με το στελεχειακό δυναμικό. Τις ομάδες δηλαδή, τις οποίες θα προτάξουν επικοινωνιακά ότι είναι εν δυνάμει τα επόμενα υπουργικά συμβούλια. Αν και εφόσον θεωρήσει κανείς ότι κάποια από αυτά τα κόμματα θα μπορούσε να κυβερνήσει, λέει, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα καθοριστεί και θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Προς το παρόν, ωστόσο, η τάση που καταγράφεται δημιουργεί ένα σκεπτικισμό, δημιουργεί ένα προβληματισμό και σίγουρα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για αναδιάταξη στρατηγικής από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει σε εκλογές με ένα προφίλ που δεν ξέρω πόσο μπορεί να το υπηρετήσει. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι αντιγράφει και τον κύριο Μητσοτάκη επικοινωνιακά, κυρίως στα social media. Σήμερα, για παράδειγμα, δεν ξέρω για τους νεότερους αν τους λέει κάτι, για εμάς τους παλαιότερους που έτσι ζήσαμε έτσι ωραίες εποχές τηλεοπτικές πριν από 20 και πλέον χρόνια, μας λέει πολλά. Σήμερα επισκέφτηκε τη Θεοπούλα. Δημήτρη Σιφάκη, την ξέρεις και τη Θεοπούλα? Την ξέρεις, ε? Μπράβο, Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη? 25. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, επισκέφτηκε την Θεοπούλα, τη γνωστή γιαγιά του Παραπέντε, που έκανε θράψη πριν από 20 χρόνια τηλεοπτικά, και έπαιξε μαζί της ακριβώς με αυτή την περιβόητη φράση της θράψης, για να προμοτάρει την ενεργοποίηση περισσότερων μελών, να εγγραφούν δηλαδή στην πλατφόρμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης περισσότερα μέλη, περισσότεροι πολίτες να εγγραφούν σε αυτήν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο κύριος Τσίπρας στο τέλος της ημέρας, σχηματικό είναι αυτό, εκεί που θα χτυπήσει η πολιτική ταμιακή μηχανή ζήτα, με τέτοιου είδους επικοινωνιακά εφευρήματα τύπου Μπαρσελόνα, τύπου Θεοπούλα, τύπου δεν ξέρω εγώ τι άλλο του συστήνουν, αν θεωρεί ότι μπορεί να φουσκώσει περισσότερο τη δυναμική του, αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι, ή αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μάλλον δείχνει ότι νιώθει λίγο άβολα. Δεν ξέρω αν θα το συνηθίσει στην πορεία και στη μάχη προς τις εκλογές. Πάντως είναι εμφανές ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά άβολων στιγμών για να στηθεί και να δημιουργήσει ένα τέτοιο βίντεο.

Είχαμε και νέα εξάρθρωση ομάδας που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττει παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή τη φορά και πάλι όχι από την Κρήτη. Και αντί κάθε φορά να επικοινωνείτε σε ποια περιοχή έχουν αποκαλυφθεί οι απατεώνες που έκλεψαν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι πλέον γίνεται σαφές ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε ποιες περιοχές έκλεψαν, αλλά σε ποιες περιοχές δεν έκλεψαν. Διότι μάλλον είναι πολύ λιγότερες και έτσι κερδίζουμε και χρόνο.

Πάντως, σε σχέση με την τελευταία, την τρίτη κατά σειρά στην Κρήτη, οργάνωση εξαπάτησης για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, όπου είχαμε και την εμπλοκή αντιδημάρχου, δια της ανακοίνωσης της παραίτησής του σήμερα, η οποία έγινε δεκτή, μάθαμε και το Δήμο και τον αντιδημάρχο. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, έκανε δεκτή την παραίτηση του αντιδημάρχου του κυρίου Δημήτρη Μιχόπουλου, η οποία υποβλήθηκε από την Παρασκευή, αλλά χθες έγινε γνωστό, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υποδιερεύνηση υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομα του. Και από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυλοποτάμου σημειώνεται ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει, εφόσον προκύψουν, τις προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Ανάσα, ένα ακόμη κόμμα που μετά την Ελλάς, το Πασόκ, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Η Ελλάς του κύριου Τσίπρα έχει πει εξ αρχής ότι πρώτα κάλπες και μετά, βάσει των αποτελεσμάτων δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε. Το Πασόκ, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, ή θα είναι πρώτο κόμμα, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ή θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτο κόμμα θα κυβερνήσει μόνο του, ή θα μείνει αξιωματική αντιπολίτευση, άρα δεν θα συγκυβερνήσει με κάποιο κόμμα. Αυτό αφορά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, για την οποία έχει πάρει και απόφαση στο συνέδριο του το Πασόκ, αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα, για παράδειγμα από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και το κόμμα Ελπίδα, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης. Η κυρία Καριστιανού παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Η αλήθεια είναι, έχει μετριάσει πάρα πολύ την έκθεσή της στα μέσα ενημέρωσης. Επέλεξε τον Κουσουλό στον Αντένα για να παραχωρήσει συνέντευξη.

Αναφέρομαι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα, το χαρακτήρισε πολύ γκλάμουρους, υποστηρίζοντας ότι δίνει έμφαση στην εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης, καθώς δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του θέσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Η ίδια, και νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό, συνέδεσε την πολιτική της παρουσία με την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα την γνωρίζαμε την ίδια. Και παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες του κομματός της, έδωσε έμφαση στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά ζητήματα. Μάλιστα για τους πληστηριασμούς, αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις που θα παρουσιαστούν σύντομα, ενώ για το μεταναστευτικό ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή και αυστηρότερο έλεγχο των ΜΚΟ. Είπε και άλλα, κυρία Καριστιανού. Μεταξύ αυτών, που όμως νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο δείχνει να πολιτεύεται, επιβεβαιώντας ότι της λείπουν αρκετές βασικές γνώσεις για να πολιτευτεί. Θα μου πεις, όλοι μαθαίνουν, προφανώς. Αλλά είναι κρίσιμο, για παράδειγμα, να αναφέρεις ότι δεν μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν τα δημόσια έσοδα, τις δαπάνες που κάνουν τα διάφορα υπουργεία ή ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ο πολίτης να ενημερωθεί για αυτά. Υποστηρίζοντας επίσης ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται και ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι έσοδα εισπράττει το κράτος. Όλα αυτά να ενημερώσουμε ότι είναι απλά λάθος. Γιατί είναι λάθος? Όταν ξεκινάς να κάνεις κριτική σε κάτι που δεν ξέρεις στοιχειωδώς πώς λειτουργεί, αν μη τι άλλο, αν δεν είναι αφέλεια, πρόκειται για σοβαρό πολιτικό ατόπιμα. Όχι μόνο δεν ασκείς κριτική σε αυτό που δεν ξέρεις, αλλά αποφεύγεις και να τοποθετηθείς, εάν δεν είσαι αφελής. Αλλά ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Καταρχάς, τα δημόσια έσοδα όχι μόνο είναι γνωστά, αλλά δημοσιεύονται συστηματικά και αναλυτικά. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, βάσει αυτών των στοιχείων τοποθετούνται τα κόμματα, κάνουν κριτική ή δεν κάνουν κριτική, κάνουν προτάσεις ή δεν κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις εννοώ, επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Βάσει αυτών των στοιχείων υπάρχει κάτι κρυφό. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών. Και τα κόμματα και κατ' επέκταση και οι ίδιοι πολίτες πληροφορούνται πόσα εισπράχθηκαν από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης και από κάθε άλλη κατηγορία εσόδων. Δεν μπαίνει ούτε βγαίνει δημόσιο χρήμα στα ταμεία χωρίς πολιτική πράξη. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απόρριτες πληροφορίες, ούτε βρίσκονται σε κάποιο κρυφό αρχείο του κράτους. Αποτελούν δημόσια δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε η κυρία Καριστιανού, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό. Ακόμη πιο προβληματικός είναι ο ισχυρισμός ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται ή δεν γνωρίζουμε τι εισπράττει. Τα δημόσια έσοδα που εισπράττονται μέσω της ΑΔΕ είναι από τα πλέον καταγεγραμμένα και παρακολουθούμενα οικονομικά μεγέθη του κράτους. Είναι γνωστό πόσα εισπράττονται από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τελωνειακά έσοδα και κάθε άλλη κατηγορία φορολογικών εσόδων. Βάσει αυτών των στοιχείων έχουμε μια εικόνα αν πάμε καλά, αν δεν πάμε, αν υπάρχουν χρέη προς τα δημόσια ταμεία, αν δεν υπάρχουν, αν εξοφλούνται οι οφειλές των πολιτών ή όχι, αν αντιστοίχως το δημόσιο αποπληρώνει τις οφειλές του προς ιδιώτες και πάει λέγοντας. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, στον απολογισμό, στις περιοδικές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στις δημοσιευμένες εκθέσεις της ίδιας της ΑΔΕ.

Για τις δημόσιες συμβάσεις λειτουργεί παράλληλα και το κέντρο ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπου δημοσιεύονται ακόμη και οι απευθείας αναθέσεις. Άλλωστε, γι' αυτό ξέρουμε ότι το 80% των αναθέσεων στη χώρα είναι απευθείας. Δημοσιεύονται τα ποσά τους. Δημοσιεύονται οι ανάδοχοι. Δημοσιεύονται και τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας. Ακόμη και οι δαπάνες της προεδρίας της κυβέρνησης, στις οποίες ειδικώς αναφέρθηκε η κυρία Καριστιανού, σε συνέντευξη αυτή, δεν αποτελούν κάποιο μαύρο κουτί. Εντάσσονται στον προϋπολογισμό της χώρας, υπόκεινται στους ίδιους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλους τους δημόσιους φορείς και ελέγονται μέσω των ίδιων μηχανισμών διαφάνειας, δημοσιότητας και λογοδοσίας. Κοντολογείς, και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Προφανώς, και κανείς δεν έχει την απέτηση, όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει την πλήρη γνώση η κυρία Καριστιανού. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είδαμε και εκείνους που είχαν τη γνώση πόσο καλά έχουν πάει τη χώρα. Αλλά αυτό είναι άλλο, και άλλο όταν κάποιος φιλοδοξεί να αποκτήσει αξίωμα και να διαχειριστεί τις υποθέσεις ενός λαού, να περιορίζεται απλά και μόνο στην αγανάκτηση ή στη δημοφιλία του. Όπως και να το κάνουμε, προϋποτίθεται τουλάχιστον μια στοιχειώδης γνώση για τα πολύ πολύ βασικά του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, ένα σωρό λειτουργίες στη διαχείριση του δημοσίου και του κράτους, όπου ασκούμε κριτική επί της διαχείρισης των αποτελεσμάτων αυτής. Κοινός είναι η αλφαβήτα. Κοινός είναι η αλφαβήτα. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, πριν πάμε σε πιο τεχνικά ζητήματα, σε πιο δυσνόητα ενδεχομένως, θα πρέπει να κατανοήσουμε την πολιτική αλφαβήτα για κάποια βασικά πράγματα. Πάμε, μουσική ανάσταση και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την περιβόητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ θρυλούμενη, πολύ συζητημένη υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων, μέρος μάλλον του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου, σε ιδιώτη. Μια σύμβαση που θα έχει διάρκεια 2 ετών και προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά μπορεί να αγγίξει τα 34 εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση αυτή με τον ανάδοχο, την εταιρεία Θαλής. Τα πρώτα συνεργεία του ιδιώτη, όπως έγινε γνωστό χθες κατά την τελετή υπογραφή της σύμβασης, θα πιάσουν δουλειά ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο στις περιοχές που έχει οριοθετηθεί η δραστηριότητα του ιδιώτη. Πάμε να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Θα είναι ο πρώτος πολιτικά παράγων που θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη σύμβαση στην πράξη, ενώ θα διαχειριστεί, θα εποπτεύει την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της σύμβασης και πολύ περισσότερο θα κληθεί να αξιολογήσει και το αποτέλεσμα. Μαζί με εκείνο βέβαια και όλοι εμείς στην πράξη, το αποτέλεσμα της εμπλοκής ιδιώτη και κυρίως να δούμε, να απαντήσουμε στην συνάρτηση κόστους ωφέλους. Δηλαδή, αν αξίζει ή όχι αυτό το 2 λευκά τα φρόνητο ποσό σε σχέση με το αποτέλεσμα. Κύριε Τσεκαράκη, καλησπέρα σας.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πάμε λίγο σε έτσι τεχνικά ζητήματα που όμως είναι χρήσιμο και κρίσιμο να ενημερωθούν οι πολίτες ακροατές. Ποιες περιοχές θα αναλάβει ο ιδιώτης για να ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορεί να πούμε κριτική για το αποτέλεσμα του ιδιώτη σε περιοχή που εξακολουθούν να δραστηριοποιείται το δημοτικό σχήμα, το κατεξοχή δημοτικό εννοώ σχήμα, θα πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι μια συνεργασία ουσιαστικά ο εργολογός που θα αναλάβει την καθαριότητα έρχεται ώστε να βοηθήσει το Δήμο στην αποκομιδή των σημείων που αναλαμβάνει. Άρα είναι ένα μεικτό σύστημα, θα έχει άμεση, εμείς θα το ελέγχουμε, που σημαίνει ότι καθημερινά θα συνομιλούμε και θα βλέπουμε τα κακό κείμενα ώστε να διορθώνονται αμέσως από τον ιδιώτη μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην υπάρχουν. Και αυτό θέλουμε να γίνει πολύ γρήγορα. Τι αναλαμβάνει τώρα ο εργολάβος? Ο εργολάβος αναλαμβάνει την πρώτη δημοτική κοινότητα, την αποκομιδή και των σύμμικτων, των οικιακών αποβλήτων, ας το πούμε έτσι, και των ανακυκλώσιμων, αλλά και τον οδοκαθαρισμό της περιοχής και την περιοχής αυτής. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανακύκλωση όλου του Δήμου Ηρακλείου και την αποκομιδή των ογκωδών, όλων αυτών δηλαδή που αφήνουν οι πολίτες κατά καιρούς σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε σε αυτό το κομμάτι τη βοήθεια των πολιτών, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι κομματερές σε όλες τις γειτονίες του Ηρακλείου.
1: Πρώτη δημοτική κοινότητα. Άρα ουσιαστικά είναι το κέντρο της πόλης. Δώσε μας λίγο το στίγμα των ορίων, δηλαδή μέχρι πού πιάνει η πρώτη δημοτική κοινότητα.
0: Η πρώτη δημοτική κοινότητα είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Και όλα τα τείχη μέσα, περιμετρικά τα τείχη και το κομμάτι που προσθέτεται από τη μεριά των τειχών στο κομμάτι της Μάχης Κρήτης, δηλαδή από τη Μάχης Κρήτης και μέσα.
1: Άρα ουσιαστικά έχουμε μέχρι Χανιόπορτα και Μάχης Κρήτης, όταν μιλάμε για δυτικά, έχουμε μέχρι...
0: Ανατολικά από αυτή την πλευρά,
1: ναι.
0: Και όλα τα τείχη μέσα και το κομμάτι που είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, το τρίγωνο που κάνει μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τη Μονή Σπρεβέλης και...
1: Άρα, στο βόρεια μιλάμε μέχρι την Παραλιακή.
0: Και όλη την Παραλιακή. Και όλη την Παραλιακή.
1: Όλη την Παραλιακή. Άρα, ανατολικά από το κέντρο της πόλης είναι μέχρι το τέλος της Ικάρου, που φτάνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Μέχρι εκεί είναι.
0: Ανατολικά, ναι. Είναι... ανατολικά είναι... Όχι, όχι, δεν είναι μέχρι την Ικάρου.
1: Αλλά...
0: Μέχρι το τέλος της Ικάρου. Είναι η Ικάρου εμπλέκεται στο κομμάτι μέχρι το Αθηνά.
1: Μέχρι το Αθηνά λοιπόν, μέχρι το σταθμό των ΚΤΕΛ σε αυτό το σημείο. Άρα είναι αυτή η ακτίνα.
0: Η παραλιακή, ναι. Όμως είναι όλη. Η παραλιακή φτάνει μέχρι την Αλικαρνασό,
1: ναι.
0: Μέχρι το Καρνάγιο δηλαδή, από, ναι. Το Παγκρίτιο. Όλη η παραλιακή αναλαμβάνει ο εργολάβος.
1: Άρα μέτωπο της παραλιακής από το Παγκρίτιο στην Αλικαρνασό. Ανατολικά μέχρι τον σταθμό του υπεραστικού
0: ΚΤΕΛ,
1: νότια μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και δυτικά μέχρι τη Χανιόπορτα. Καλά το καταλαβαίνω, και Μάχης Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και Μάχης Κρήτης.
0: Και τη Μάχης Κρήτης.
1: Ωραία. Έχει το σύνολο της καθαριότητας, δηλαδή σύμμικτα, ανακύκλωση και οδοκαθαρισμό.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Με τι προσωπικό και τι μηχανήματα μπαίνει σε αυτή τη μάχη ο ιδιώτης?
0: Σε όλα αυτά έχει δικά του μηχανήματα, έχει οδοσάρωδα, έχει σκούπες πεζού χειριστή, έχει 74 άτομα προσωπικό το καλοκαίρι και 64 το χειμώνα, έχει φορτηγά, όλα αυτά είναι με δικά του μέσα. Ένα αρκετά μεγάλο στόλο.
1: Ερώτημα κύριε Ζαγαράκη, σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Ηρακλείου Αν μπορείτε να μας το δώσετε, δεν ξέρω αν έχετε ένα τέτοιο αριθμό, πόσα άτομα έριχνε στη μάχη της καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα?
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες λειτουργούσαμε με 15 άτομα. Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε. Τώρα εμείς πήραμε, γιατί τελειώσαν οι διαδικασίες και ο Δήμος έχει τελειώσει τώρα το διαγωνισμό και θα πάρει 150 άτομα. Τα 150 βέβαια είναι τα 100 οδοκαθαριστές και τα 50 θα είναι συνοδοί. Αλλά όλο αυτό το διάστημα εμείς στο κέντρο της πόλης είχαμε 15 άτομα.
1: Μισό λεπτάκι. Εδώ συζητάμε,
0: πάρα πολύ
1: εδώ συζητάμε για πενταπλασιασμό της ανθρωποδύναμης στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, για να καταλάβετε, ναι, πόσο πολύ προσπαθούσε η υπηρεσία καθαριότητας να αφήσει την πόλη καθαρή.
1: Άστε. Με τον πενταπλασιασμό, ναι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Με τον πενταπλασιασμό λοιπόν της ανθρωποδύναμης θα πρέπει το κέντρο της πόλης να είναι,
0: δηλαδή, είναι πεντακάθαρο.
1: Να φοράω λευκές κάλτσες, που λέει ο λόγος, και να κάνω βόλτα στο κέντρο της πόλης. Και να πηγαίνω να ξαπλώνω στο κρεβάτι μου. Χωρίς να τη βγάζω.
0: Θα πρέπει να είναι πεντακάθαρο, ναι.
1: Μιλάμε για πενταπλασιασμό. Είναι τεράστια η διαφορά. Πενταπλασιασμό.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι και πολύ περισσότερα μέσα. Και ο Δήμος διαθέτει δύο οδοσάρωθα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εξοπλισμό που θα έχει ο ιδιώτης σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Πότε πιστεύετε, φαντάζομαι, επειδή, και θα το ρωτήσω αυτό κύριε Τσαγκαράκη, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες και θεατές αντίστοιχων αριθμίων που για πολύ καιρό συζητάμε ότι θα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Τι θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι ο ιδιώτης γνωρίζει ότι έχει πάρει το έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει κατοχυρωθεί το έργο. Ήταν πλέον τεχνικό το θέμα. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές? Γίνονταν μια επικοινωνία μεταξύ Δήμου και αναδόχου, της Θαλής δηλαδή, για τεχνικές λεπτομέρειες που είναι μια διαδικασία ενδεχομένως.
0: Δεν είναι μόνο η Θαλής, είναι, ναι, και η ΕΝΣΕΡ. Είναι δύο μεγάλες.
1: Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν ότι έγινε μια διαβούλευση επί των τεχνικών λεπτομεριών. Αυτός ο χρόνος από την κατοχύρωση του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργήσε επικοδομητικά. Τι θέλω να πω? Δεν θα περιμένουμε να περάσουν 2-3 μήνες μέχρι να βρει τα πατήματα του ιδιώτης, γιατί μέχρι να συνοηθούμε. Θεωρώ ότι αυτή έχει γίνει η προεργασία. Επειδή την έχουν ξαναπατήσει και περιμένουμε.
0: Από την πρώτη, ναι, στιγμή, να το ξέρετε αυτό, από την πρώτη στιγμή είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον εργολάβο και συζητάμε κάθε λεπτομέρεια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Απλά καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση θέλει κάποιο χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι 3 μήνες που είπατε, θα είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την αρχή να είναι σε πολύ καλό επίπεδο,
1: mm-hmm,
0: αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μικρά προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι πράγματα τα οποία...
0: Έχουμε εκμεταλλευτεί όλο τον χρόνο,
1: ναι,
0: που μας έχει δοθεί για να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεται.
1: Θέλω να πω ότι ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας δεν δικαιολογεί προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν μάλλον ήταν ορατά να μην έχουν επιληθεί. Θεωρώ ότι μόνο έκτακτα ζητήματα μπορεί να προκύψουν.
0: Τα ορατά προβλήματα έχουν επιληθεί. Ωραία. Όλα.
1: Ωραία. Μένει να κριθεί στην πράξη. Πάμε τώρα στο εκτός. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την εξοικονόμηση ανθρωποδύναμης για το Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή για τις υπόλοιπες τρεις δημοτικές κοινότητες, ότι...
0: Δεν είναι τρεις, είναι τρεις και συν τέσσερις δήμοι.
1: Εντάξει. Μην τα βάζω όλα μαζί, σιγά-σιγά, θα τα πάω, σιγά-σιγά. Μην βιάζεστε. Τρεις δημοτικές κοινότητες έχει πλέον να διαχειριστεί, για την πόλη του Ηρακλείου ξαναλέω, έχει πλέον να διαχειριστεί ο σημερινός δημοτικός σχηματισμός του τομέα καθαριότητας. Τι θα αλλάξει?
0: Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις μας, που δεν είναι τόσο πολλές όσο θα έπρεπε, αλλά πλέον θα έχουμε τις δυνάμεις να έχουμε μια καθαρή πόλη. Θα έχουμε τις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι οι 100 εργαζόμενοι στον οδοκαθαρισμό θα μπουν όλοι στην πόλη. Όλοι στην πόλη. Καταλαβαίνετε ότι όταν είχαμε γύρω στους 10 με 15 σε όλη την πόλη. Και τώρα θα έχουμε 100, περιμένουμε τεράστια διαφορά.
1: Μιλάτε για τους καινούριους, αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν τώρα στο 120.
0: Για τους καινούριους που παίρνει ο Δήμος πλέον.
1: Που παίρνει ο Δήμος. Μάλιστα.
0: Που παίρνει ο Δήμος πλέον. Θα έχουμε τεράστια διαφορά. Παράλληλα, τα μηχανήματα του Δήμου θα επιχειρούν πλέον όλα.
1: Εκτός κέντρου.
0: Την υπόλοιπη πόλη.
1: Εκτός κέντρου.
0: Εκτός κέντρου. Οπότε και σε αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς η υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμα τα τεχνικά μέσα που θα χρειαζόταν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι σαν το κέντρο. Αυτά θα πρέπει αναγκαστικά να προβείουμε σε μια διαδικασία να εξοπλίσουμε την υπηρεσία για να μπορούμε να επιχειρούμε πολύ καλύτερα και στην υπόλοιπη πόλη. Πάντως θα μπορέσουμε πλέον να πλύνουμε τους κάδους.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητο να γίνουν.
1: Μάλιστα. Ένα ερώτημα τώρα που δέχομαι τώρα από ακροατές και Τσεγκαράκη. Είναι αρκετοί οι υπόγειοι κάδοι, μιας και αναφέρεστε στους κάδους και γι' αυτό το ρωτάω. Είναι αρκετοί οι υπόγειοι κάδοι που είτε δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν, είτε δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Πολύ σωστά. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τους υπόγειους κάδους. Οι υπόγειοι κάδοι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τους κάδους ανακύκλωση. Γι' αυτό και σε έξω από τους υπόγειους κάδους βλέπετε υπέργειους ανακύκλωσης. Το βασικό όμως είναι οι υπόγειοι κάδοι καθαρίζονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουν αποκομιδίσει τους υπόγειους κάδους. Το θέμα είναι ότι μπακάνουν πάρα πολλές φορές μπροστά στους υπόγειους κάδους κάποιοι με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε αποκομιδή. Η αποκομιδή στους υπόγειους κάδους γίνεται νύχτα. Γιατί? Γιατί θέλει πιο μεγάλη διαδικασία από ό,τι θέλει ο υπέργειος κάδος. Άρα δεν μπορούμε τη μέρα που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία να κάνουμε αποκομιδή. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Άρα θα πρέπει να σεβόμαστε όταν βλέπουμε τους υπόγειους κάδους να μην μπαρκάρουμε μπροστά. Και η αποκομιδή θα γίνεται κανονικά. Ένα από αυτό που θα λειτουργήσει επιπλέον είναι η αποκομιδή των υπόγειων κάδων της ανακύκλωσης πλέον.
1: Την οποία αποκομιδή θα την κάνει ο ιδιώτης?
0: Ο Δήμος. Ο Δήμος.
1: Α, ο Δήμος θα την κάνει. Μάλιστα.
0: Η αποκομιδή των υπόγειων κάδων γενικά είναι του Δήμου.
1: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με τις δημοτικές ενότητες.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι τα αντικείμενα που βρίσκαμε πάντα και έπρεπε να συλλέξουμε δίπλα στους κάδους. Mm-hmm. Αυτά τα αντικείμενα πλέον καταρχάς απαγορεύεται, το ξέρετε. Πρέπει και σαν πολίτες να σεβαστούμε και έχουμε τη δυνατότητα πλέον σαν πολίτες να έρθουν πρώτον να τα πάρουν από το σπίτι μας μέσα σε 48 ώρες.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, με ένα τηλέφωνο θα υπάρχει μια εφαρμογή που είτε με ένα τηλέφωνο είτε με ένα μήνυμα στο κινητό θα έρθει, θα κλείνουμε ραντεβού και σε 24 και 48 ώρες θα έρχονται από το σπίτι μας και θα συλλέγουν τα αντικείμενα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα υπάρχει στην εφαρμογή αυτή θα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης δει ένα αντικείμενο δίπλα σε κάδο ή δίπλα οπουδήποτε να, θα μπορεί να στέλνει το σημείο στην εφαρμογή και μέσα σε 48 ώρες θα πρέπει να απομακρύνεται αυτό. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και τρίτον, θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που θα βγουν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες σε όλο το Ηράκλειο αλλά και στα χωριά, τα οποία θα είναι στάνταρ σημεία, θα πλησιάζει ένα φορτηγό, θα βρίσκεται εκεί συγκεκριμένο ραντεβού που θα μπορεί ο πολίτης με το δικό του αμάξι να προσεγγίσει το σημείο και να μεταφορτώσουμε τα πράγματα στο φορτηγό αυτό να απομακρυνθούν.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες να μην τα πετάνε πλέον στον δρόμο.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τις δημοτικές ενότητες. Ποια θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά τις 15 Ιουνίου ουσιαστικά?
0: Από τώρα θα αρχίσουμε γιατί από την άλλη εβδομάδα πιάνει η δουλειά και το προσωπικό του Δήμου, οπότε σε αυτές τις ενότητες θα προσπαθήσουμε ο δοκαθαρισμός να είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα, η αποκομιδή να είναι καθημερινή, να είναι καθημερινή ώστε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαγκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε, θα κρίνουμε, θα αξιολογούμε και θα συζητάμε και μαζί σας βέβαια για να ενημερώνουμε τους πολίτες για το πώς κυλάει πλέον αυτή η μεγάλη αλλαγή σε κάθε περίπτωση. Πλέον συνέβη αυτό που συζητιόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απέφευγαν πάρα πολύ για λόγους
0: πολιτικού κόστους. Αυτό πρέπει να έχει συμβεί 20 χρόνια τώρα. 20 χρόνια θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό για να μην φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τζαγκαράκη, αλλά προεκλογικά δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Για να είμαστε τώρα τίμοι, δίκαιοι. Προεκλογικά. Προεκλογικά. Μισό. Σωστά το λέτε εσείς. Ναι. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. 20 χρόνια έπρεπε να το είχαμε κάνει το βήμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για λόγους πολιτικού κόστους δεν είχε γίνει. Αλλά και για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς περιμένετε μια και το ανοίγετε. Για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς προεκλογικά δεν είχατε πει έστω ότι μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί εντελώς. Να σας το θυμίσω αυτό. Πείτε μου.
0: Να σας πω, μια δημοτική αρχή η οποία αρχίζει και δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, μια νέα δημοτική αρχή μέσα στους τομείς, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει και λάθη σε αυτό που θα πει. Αλλά όταν δει ότι αυτό πρέπει να λυθεί έτσι και δεν παίρνει το μέτρο για να λυθεί, τότε έχει ευθύνη. Εμείς τουλάχιστον πήραμε το πολιτικό κόστος, κάναμε κάτι που έπρεπε να γίνει 20 χρόνια, γιατί για να καθαρίσει η πόλη. Για να ζήσουμε
1: άρα ήταν,
0: πιο άρα, καθαρή πόλη.
1: Άρα ήταν λάθος προεκλογικά που πήγατε με τόση καθαρότητα να πείτε, χωρίς να γνωρίζετε όπως μας λέτε στην πορεία, να πείτε με τόσο καθαρότητα ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί ιδιώτης.
0: Τα στοιχεία, προσέξτε, τα στοιχεία που είχαμε τότε δεν έδειχναν αυτό που ακολούθησε μετά. Δεν τα έδειχναν.
1: Μάλιστα. Το κρατάω.
0: Είναι καθαρό. Το όταν κρατάω. Βλέπεις, και είναι και καθαρό να λες ότι εγώ εκτίμησα κάτι που στην πορεία δεν ισχύει και πρέπει να το αλλάξουμε, να το κάνουμε σωστό. Αν είχε συμβεί, δεν είναι τυχαίο που το Ρέθυμνο το έχει κάνει 20 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που τα Χανιά έχουν πει.
1: Εγώ μαζί, κύριε Τσουκαλά, κύριε Ζαγκαράκη, προσωπικά θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Τυχαίο δεν είναι ότι δήμοι μεγάλοι, σε αυτούς στους οποίους αναφερθήκατε, Χανιά, Ρέθυμνο, έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά το τομέα καθαριότητας και σε αυτούς τους δήμους δεν είναι σύμπτωση προφανώς το ότι είναι ιδιώτης. Αυτό όμως θα πρέπει να το ξέρατε προεκλογικά. Αυτό θέλω να πω. Γιατί οι ιδιώτες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο οι ιδιώτες ήταν και το 24 και το 23 και το 22. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ναι. Κοιτάξτε, έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει η υπηρεσία καθαριότητας να ανταπεξέλθει. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και κάθε μέρα που περνά η υπηρεσία καθαριότητας έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι οδηγοί είναι πάρα πολύ λίγοι και θα εξακολουθήσουν να είναι και μετά την είσοδο του εργοδότη, του εργολάβου.
1: Κύριε Ζαγκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε.
0: Κάτι άλλο. Η καθαριότητα έχει ένα κακό. Ότι αν ένας εργολάβος που παίρνει ένα έργο, όταν το τελειώσει, μετά δεν ασχολείται μαζί του. Είναι ένα έργο που έχει παραδοθεί. Η καθαριότητα δεν υπάρχει μέρα να μην θέλει να ασχολείται μαζί της. Είναι συνεχόμενο, είναι δυναμικό.
1: Προφανώς είναι.
0: Μπορεί να έχει πεντακάθαρο και το επόμενο λεπτό να μην βλέπετε το σημείο που καθάρισες πριν 10 λεπτά.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Και αυτό είναι το δύσκολο της καθαριότητας.
1: Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εμπλοκή ιδιώτη στον τομέα καθαριότητας, έστω και για το κέντρο της πόλης, να είναι τέτοιο που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όλους εμάς που αδυνατούμε να συμμορφωθούμε σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της πόλης.
0: Είμαι μαζί σας. Εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή και θα το φωνάζω πάντα. Εάν εμείς οι δημότες σεβαστούμε την πόλη μας, η υπηρεσία καθαριότητας θα φέρει τη μισή δουλειά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πόλη μας θα είναι πεντακάθαρη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας λέγαμε ότι στην εισαγωγή ότι θα κλείσουμε μια θετική είδηση τοπικά. Θα την κρατήσουμε για αύριο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα, πιστέψτε με. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κλείσουμε θετικά. Διότι αδέρφια, κερδίσαμε μετά από 16 χρόνια. Πώς αλλιώς να μην χαρείς με τα πανηγύρια της κυβέρνησης. Και την ανάρτηση προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από 2-3 λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και σημασία για την ελληνική οικονομία. Επί 16 χρόνια η ανισόρροπη της Ευρώπης και από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είμαστε ισορροπημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητά της στην οικονομία της. Και μάλιστα υπενθύμισε ότι την ίδια ώρα που αποκαθίσταται η κανονικότητα της ελληνικής οικονομίας, την ίδια ώρα 10 κράτη-μέλη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αντιθέτα συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε δει. Και πολύ φοβούμαι ότι θα αργήσουμε να το δούμε. Έτσι λοιπόν με τη σφραγίδα της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Το πρόβλημα είναι που μας μείνει στα χέρια η σφραγίδα. Γιατί με 5% πληθωρισμό, κόστος στέγασης στο Θεό, κόστος ρεύματος στο Θεό, κόστος καυσίμων στο Θεό, κόστος μεταφορικών στο Θεό, θα μας μείνει η σφραγίδα να τρώμε.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε και σήμερα Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης όλα μαζί και στη ρύθμιση του ήχου. Για δεν λες το όνομα σου. Βαγγέλης Λίτινας. Λοιπόν, δεν ξαμιλάς όλοι, παιδιά, τέλος. Πάμε. Σου δώσα την ευκαιρία να απευθυνθείς εδώ στο κοινό, να ακούσουν τη φωνή σου ωραίες γυναίκες μέχρι σε ελεύθερο παιδί, να έρθουν εδώ να κάνουν ουρά από κάτω, να παντρευτείς. Γιατί μόνο γάμους τα λέμε σήμερα. Για γάμους τα λέμε. Για γάμους και διαζύγια. Πολιτικά όμως. Λοιπόν, ακούστε τώρα το πρώτο σενάριο. Ο Στέφανος Κασελάκης πάει στο Πασόκ. Έχει γραφτεί σε αρκετά site. Δεν ισχύει. Από ό,τι έχω μάθει από πληροφορίες μου, δεν ισχύει. Είναι μια παπάντζα, όπως μου το είπανε. Επισήμως, ανωνύμως. Αλλά αυτή είναι η θέση του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν υπάρχει συζήτηση. Τώρα, ποιος το σκέφτηκε και το έγραψε? Μεγάλος Σατανάς. Όπως επίσης Σατανάς είναι και αυτός που είχε γράψει πριν από 2-3 χρόνια ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν το πίστευε κανένας. Λίγηκα, το είδες, γιατί πάνω από αλήθεια, γι' αυτό. Πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Έτσι λένε κάποιες πηγές μου. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα γι' αυτό. Λοιπόν, γίνονται περίεργα πράγματα στην πολιτική. Θα σας τα πω με τη σειρά, έτσι όπως τα έχουμε μάθει, όπως τα ξέρουμε. Και να ξέρετε ότι μετά τη χθεσινή δημοσκόπηση, όπου δείχνει 14, τόσες μονάδες διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από το Τζίπρα, το κόμμα του λέγεται Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη. Λοιπόν, 11% το Πασόκ, 11,5%, 11, ακούστε τώρα, ακούστε ποιος είναι τέταρτος. Ναι, ο Βελόπουλος είναι τέταρτος, αυτός που δεν θέλει να κυβερνήσει. Μάλλον δεν ήρθε η επιστολή ακόμα του Ιησού που λέει ότι μπαίνει σε πρωθυπουργός γι' αυτό. Θα έρθει, θα έρθει. Όπως θα πρέπει να βάλουν τον Ιησού να γράψει μια επιστολή συγγνώμης προς τους βουλευτές και τους υπουργούς, τους οποίους τους βγάλαν στα μανταλάκια με τον ΟΠΚΠ και τελικά δεν ισχύει τίποτα. Έτσι, και υπάρχει και η έκθεση στη Χεροπούλου. Τι γίνεται τώρα, εντάξει, σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Καρδίτσα, Βετβετό και γύρω, 39 άτομα ΟΠΚΠ. Όλοι μέσω ΚΙΔ. Αυτό δηλαδή που πάει να τους αθώσει κάποιους, νομίζει να θα τους αθώσει, δεν θα αθώθουν. Πάμε ξανά πίσω. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός 30% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17. Τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7. Τέταρτη με 6% η κυρία Χριστιανού. Και ο Βελόπουλος, αυτός ο ηγέτης, 5%. Κάνε ζωή Κωνσταντοπούλου, 5% και γίνει. Αυτοί μαζί θα πάνε. Χερέκι, θα δεις. Θα δεις. Εννοώ δημοσκοπικά, όχι ότι θα είναι μαζί στο ίδιο κόμμα. Ποιος θα αντέχει? Είναι σαν να μένεις στο ίδιο σπίτι με την πεθερά σου και με την αφή της πεθερά σου. Δεν γίνεται. Ή δύο πεθερές μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Δεν μπορεί να αστεριώσει. Τέρμα. Χωρισμός. Τέλος. Διαζύγιο. Κατευθείαν. Λοιπόν, το πήγαμε σφαίρα τώρα με τα πολιτικά, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν να τους ανακατώσει λίγο τη σαπίλα και τη βρωμιά που έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποια κόμματα καθαρά, αλλά κάποια εκεί μέσα είναι σαπίλα και βρωμιά. Αυτοί λοιπόν τώρα πάνε να ξεκαθαρίσουν. Να φύγουν από το ένα μέρος, να πάνε στο άλλο ή να μην πάνε πουθενά και να μείνουν εκεί που είναι και να αλλάξουν. Τώρα, ποιοι είναι οι σάπιοι και ποιοι δεν είναι, δεν θα τους πω εγώ, θα τους ξέρουν μόνοι τους. Γι' αυτό και διαλυθήκανε. Έτσι. Γιατί το να βγαίνεις τώρα στα κανάλια και να λες να φτιάξουμε την αριστερά για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Πώς να το ρίξεις, φίλε, το Μητσοτάκη? Εδώ δεν έχεις κόμμα. Θες να ρίξεις το Μητσοτάκη? Φτιάξε κόμμα. Είναι αυτό που λέμε την κατσίκα του γείτονα. Εγώ το λέω συνέχεια εδώ πέρα στην εκπομπή. Το έχεις ακούσει, έτσι? Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, εδώ πέρα οι οποίοι δεν κοιτάνε. Βλέπουν την κατσίκα σου και βγάζει γάλα. Πολύ ωραίο γάλα. Δεν κοιτάνε να πάρουν και αυτή μια κατσίκα, να βγάλει και αυτή ωραίο γάλα και να σπάει κόντρα στο γάλα, αλλά θέλουν να σκοτώσουν την κατσίκα σου για να μην έχεις κατσίκα. Ούτε εσύ. Το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα με τα κόμματα. Θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη, ο οποίος δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά. Εντάξει, ο Πινέδα είναι της πολιτικής ο Μητσοτάκης, θα το ξέρετε αυτό. Θα σας πω γιατί. Και δεν πέφτει. Δεν πέφτει γιατί δεν υπάρχει τίποτα πίσω του. Δηλαδή, να πέσει σε έναν γκρεμό.
Αλλά φοράει λεξίπτωτο. Σε ποιον γκρεμό να πέσει. Βέβαια, μου πει ότι το 29, τώρα ακόμα 5 που είναι ψηλά, έχει γκρεμό μπροστά του. Εντάξει, δεν θα πάει προ τα εκεί, θα πάει προ τα πίσω. Και προ τα πίσω τη βλέπει ένα 15, ένα 11, ένα 11, μισό, ένα 7, ένα 6,5, μέχρι ένα 3%. Αυτά όλα είναι πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση ψήφου. Δεν είναι θα ψηφίσω. Γιατί όταν πάνε στην κάλπη, τότε γίνεται άλλο πράγμα. Στην κάλπη σκέφτεσαι αλλιώς. Το έχει πει και ο κ. Δημιώτης εδώ στην εκπομπή μας. Άλλο τώρα να ρίξεις μια κίτρινη κάρτα και να λες, κοίτα, βλέπεις εδώ. Σου δείχνω ότι μπορεί να πάω στο Τσίπρα, στο Πασόκ, στην Ελληνική Λύση, στο Βελόπουλο, στην Καριστιανού, σε όλους. Κάνε κάτι, φτιάξ το. Έχεις ένα χρόνο μπροστά σου να το φτιάξεις. Γιατί μην μου πείτε θα γίνουν εκλογές και νωρίς. Την πατήσανε όλοι. Ξεγυμνωθήκανε μπροστά στο Μητσοτάκη. Με την υπόνοια ότι μπορεί να κάνει εκλογές πιο νωρίς. Δεν θα τις έκανε ποτέ. Το λέγαμε εμείς από αυτήν την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε μάντης, αλλά γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Δεν πρόκειται. Είναι θεσμικός ο Μητσοτάκης. Δεν θα έκανε ρεζίλη τη χώρα στο εξωτερικό. Δηλαδή να πει ότι πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Συγγνώμη, όχι δημοψήφισμα. Πάμε να κάνουμε εκλογές. Δημοψήφισμα κανέναν άλλη. Για να το τελειώνουμε λοιπόν. Στη δεύτερη θέση τώρα από τη δημοσκοπήση στο κόμμα του Τσίπρα. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση τελευταία που έγινε από τη ΜΑΡΚ. Είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεύτερος. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει μια τάση. Συνήθως τα νέα κόμματα πάντα είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αλλά είπαμε, άλλο οι δημοσκοπήσεις και άλλο τι θα θελήσεις να έχεις από πάνω σου όταν θα πας στις εκλογές. Είχα πάει με το γιο μου στο παιχνίδι της Ράγιο Βαγικάνο με την ΑΕΚ που αποκλειστήκαμε. Ρίξαμε 3 γκολ, φάγαμε ένα γκολ, τελειώσαμε. Στο 76 λοιπόν περίπου, ο Πινέδα αρχίζει να κάνει κάτι τρύπες για να περάσει την μπάλα να πάμε επίθεση. Τον σπρώχνανε, τον χτυπάγανε, τον κάνανε, τον ρίχνανε, δεν έπεφτε με τίποτα. Μπροστά μου στην κερκίδα ήταν ο κύριος Φάμελος. Και γυρίζω και λέω εγώ, βλέπετε λέω τον Πινέδα. Σαν το Μητσοτάκι είναι, δεν πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι ωραίο. Έτσι. Θα σου πω ποιο.

Λοιπόν, είπαμε να πάμε σε ένα τραγούδι. Γιατί. Υπάρχει κάτι. Ένα στοιχείο στη ΜΑΡΚ, τη δημοσκόπηση, που λέει ότι από το 17, αυτό, από το 11,5% αυτό που παίρνει ο Τσίπρας, το 70% του 11,5%, έτσι, μην φανταστείτε το 70% του ελληνικού λαού, το 70% του 11,5% λέει ότι δεν θα αλλάξω γνώμη, θα ψηφίσω Τσίπρα, τέλος. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει τι, ότι παγιώνει, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας ένα 9-10%, έτσι. Τι σας έλεγα εγώ προχθές, 8,5 μέχρι 11, το πολύ. Να το, 11 σήμερα. Λοιπόν, βγάλτε σε πάνελ την Καριστιανού. Θα δείτε ότι θα έχει μια τέτοια πτώση, ούτε κομίτης του χαλεί. Θα το δείτε. Από χθες που είπα κάτι στην εκπομπή και το πήρα λίγο στραβά εγώ και το πήραν κάποιοι άνθρωποι στραβά, να απολογηθώ σε ένα κομμάτι μόνο. Όταν η ίδια λέει ότι μίλησε με την κόρη της πριν πάρει την απόφαση να πολιτευθεί, εγώ το θεωρώ ατόπιμα. Κάποιοι το θεωρούν μεταφυσικό και ότι μπορεί να συνέβη, να της μίλησε. Δηλαδή έχω λάβει τέτοια μηνύματα, αν είναι δυνατόν. Το να επικαλείσαι σε μια συνέντευξη ότι μίλησες με το παιδί σου που σκοτώθηκε στα Τέμπη, για μένα είναι όχι φάουλ, όχι ατόπιμα, είναι, θα το πω, ύβρις. Coming to the dream. I told you to run, so we'd both be free. Λοιπόν, και επειδή τα πάμε έτσι πολύ βαρβατά, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι να ξεγυμνωθούμε λίγο. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι όλη η πολιτική κατάσταση της χώρας. Θα το καταλάβετε. Βάλτε το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Εμείς αποφασίζουμε. Εμείς γιατί οι αναποφάσεις συνολικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα αγγίζουν περίπου το 13,5%. Τα λοιπά κόμματα μέχρι στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις αγγίζουν το 9%. Εντάξει. Μιλάμε για 30-40 κόμματα τώρα, έτσι. Φωνή Λογικής 3%, Πλέψη Ελευθερίας 4,5%, Ελληνική Λύση 5,5%, Κουκουέ 6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, Πασόκ Κινάλ 10%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,5% και Νέα Δημοκρατία περίπου στο 25,5%, αλλά φτάνει μέχρι το 29%, έτσι. Θα σας πω και για τα υπόλοιπα. Για τον Τσίπρα φτάνει μέχρι το 15,6%. Για τον Πασόκ Κινάλ παίρνει μια μισή μονάδα περίπου πάνω 11,6%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία μου είναι εκεί, 9,5 με 11 θα πάει περίπου. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα αυτό, παιδιά, να το ψάξουμε λιγάκι, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ όταν, αν γίνει, με αυτά τα ποσοστά που έχουμε τώρα, αν γίνει κάποια αναγωγή σε έδρες, πάλι δύο κόμματα δεν φτάνουν για να φτάσουν τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Ας πούμε ότι ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία 125, έχει ο Τσίπρας 46 και το Πασόκ 35, πάλι δεν φτάνουν. Είναι 50, 101, 102 πόσο είναι. Δεν φτάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν κι άλλοι από κάτω. Ποιοι θα μπουν όμως. Ποιους θέλει ο Τσίπρας μαζί του. Ποιους θα έχει μαζί του.

παίξεις όλους μαζί σου, πρέπει να κάνεις κάτι. Τι είναι αυτό? Το παίζεις δεξιός, το παίζεις δεξιά τσέπη, ρε παιδί μου, το πω έτσι, ο Αλέξης, και από την άλλη έχει βάλει ένα αριστερή συμπαράταξη, προκειμένου να τραβήξει όλα τα κόμματα και τα κομματίδια που υπάρχουν κάτω από την πλεύση ελευθερίας. Δηλαδή, πλεύση ελευθερίας, ανταρσία, μουλού κουκουέ, μουλού αυτό, όπως το λένε, λουμού κουκουέ, μουλού κουκουέ, υπάρχουν δύο, ξέρεις, διαφορετικά. Ναι, το ξέρεις αυτό. Είναι το μαξιστικό λινιστικό κόμμα και είναι και το λινιστικό μαξιστικό κόμμα. Αλλάζουν απλά τα μουλουλουμού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προσφεύγουν, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν, φτιάχνει ένα μικρό ποσοστό ο Τσίπρας, το οποίο τον διατηρεί στη δεύτερη θέση, γιατί αυτό χτυπάει, δεν πάει για την τρίτη τέταρτη, πάει για τη δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πόσο θα σοβαρευτεί το Πασόκ από εδώ και πέρα, ώστε να προσπεράσει τον Τσίπρα. Πράγμα που από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Αν αρχίσει και τις διαγραφές, γιατί κάτι ακούγεται για τον Χάρη Δούκα ότι θα τον διαγράψουν. Ότι σχεδόν το είπε, δώστε τα κλειδιά στον Τσίπρα. Έχουν βγει στο διαδίκτυο κάτι βιντεάκια AI που κάθονται σε ένα τραπέζι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Δούκας, και κάνει ο Δούκας μία έτσι και δίνει τα κλειδιά στον Τσίπρα. Και ο Ανδρουλάκης κάθεται και τον κοιτάει. Μην νομίζετε ότι αυτό το σκηνικό του AI είναι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι ψιλοκοντά. Είναι ψιλοκοντά, δηλαδή είναι έτοιμη. Κάποια ομάδα που είναι μαζί με τον Χάρη Δούκα θέλει να συμπλέξει με τον Άλεξη Τσίπρα. Τώρα γιατί, δεν το ξέρω. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, μάλιστα, πριν από κάποιους μήνες, σας είχαμε πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά τις νίκες που έκανε, παρά όλα αυτά, παρά το συνέδριο και που βγήκε πολύ δυνατός, έχει πρόβλημα. Δεν τον θέλουν οι από κάτω. Δεν τον θέλουν με τίποτα. Δεν τον θέλει δεν τον θέλει ο Χάρης Δούκας, δεν τον θέλει ο Γερουλάνος, δεν τον θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως, σε σχέση με τους άλλους δύο, θα μπορούσε να συμπλέξει μαζί του και να πούνε, έλα να τα βρούμε, έλα να τα βάλουμε κάτω, πάμε να το κάνουμε σωστά. Θα το έκανε η Διαμαντοπούλου. Οι άλλοι δεν θα το κάνανε. Ο Χάρης Δούκας, από ό,τι φαίνεται, θα σηκώσει μπαϊράκι τις επόμενες μέρες και αν φτάσουμε στη διαγραφή, άστα να πάνε. Γιατί με ένα 11% δεν πας να διαγραφείς, να διαγράψεις κάποιον ο οποίος έχει κόσμο μαζί του. Γιατί μετά πόσο θα πέσει το ποσοστό. Εκτός αν ο Ανδρουλάκης πει, μαχαίρι, σας τα κόβω όλα, τελειώσατε, πάμε να έρθει το 15. Πώς θα πάει στο 15? Άμα πάρει κάποιες πολύ σκληρές αποφάσεις. Δηλαδή, να τελειώσει τους γυρολόγους που μαζεύει γύρω του, γιατί αυτό το κατηγορούν κάποια στελέχη του, και όχι όποια και όποια στελέχη, αλλά πολύ σημαντικά στελέχη. Ότι μαζεύει γυρολόγους. Καλά, εγώ ξέρω 5-6 που είναι και κάφροι, άστο, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, απορώ πώς τους πήρε μαζί του. Πολύ χάρηκα όταν άκουσα ότι ο κύριος Βερνίκος είναι μαζί με το Πασόκ πλέον, ότι μπήκε μέσα στη διεύθυνση. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, αγωνιστής, πραγματικά αγωνιστής όμως, έτσι. Όχι από τον καναπή του σπιτιού του. Πραγματικός αγωνιστής. Έχει βασανιστεί από τη Χούντα. Μιλάμε για βασανιστήρια, όχι αστεία. Θα μου πεις αυτό τον κάνει καλό πολιτικό? Όχι, αλλά είναι ένας επιχειρηματίας πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα για τίποτα. Και τέτοια άτομα θέλει το Πασόκ. Θέλει σοβαρούς ανθρώπους γύρω από τον Ανδρουλάκη για να ξανακτήσουν αυτό το σοβαρό που είχε το Πασόκ και ήταν η μόνη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα με τις κινήσεις που κάνουν έχουν ξεφυτρώσει καμιά δεκαπενταριά γύρω-γύρω-γυρολόγοι, οι οποίοι έχουν κάνει το Πασόκ κάνω κότο. Και αυτό το πράγμα τώρα έχει τεράστια νευρικότητα μέσα στους κόλπους του Πασόκ. Όποιον και να ρωτήσετε, αυτό θα σας πει. Πώς θα το μαζέψει ο Ανδρουλάκης? Με δύο τρόπους.

Η πρώτη κίνηση είναι να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο. Πριν τη ΔΕΘ, δηλαδή, να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή είναι μια κίνηση της αναμονής, δηλαδή του λύκου που περιμένει να φάει το θύραμα. Έτσι. Αυτή είναι μια τακτική που την προτείνουν αρκετοί μέσα στο κόμμα. Και έχει βγει προς τα έξω αυτό. Ο δεύτερος δρόμος όμως είναι πιο δύσκολος. Πάει ισολομέτωπη κόντρα με αυτούς που τον αμφισβητούν και τους διαγράφει από το κόμμα. Και τους λέει: εγώ είμαι αρχηγός, τελείωσε. Γεια σας. Έξω. Όλοι. Αυτές είναι οι δύο μόνες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Να τα βρει μαζί τους, το προσπάθησε στο συνέδριο, έδειξαν μια ενότητα, έδειξαν κάτι, το χάσαν το κορμί πατριώτη. Όπως γράφουν και πολλοί. Εγώ το σκέφτηκα χθες αυτό και δεν το είπα, χαζός, αλλά το έχουν πει όλοι σήμερα. Έχασε το κορμί πατριώτη. Το χάσαμε το κορμί. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η φάση, στις εθνικές.

σκάλπες, δεν το βλέπω τον Ανδρουλάκη να είναι εκεί πέρα όπως είναι. Θα είναι διαφορετικός. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά 3-4 μονάδων στις δημοσκοπήσεις από τον δεύτερο Τσίπρα, ο τρίτος Ανδρουλάκης. Κάποιες δημοσκοπήσεις δείχναν και τέταρτο, γιατί βάζανε τρίτη την Καρθιανού, αλλά η Καρθιανού έχει αρχίσει η πτώση της τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε στην εκπομπή που έδωσε συνέντευξη προχθές, που είπε ότι πριν ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε με τη Μάρθη. Που εγώ το θεωρώ αδιανόητο να το πεις αυτό σε μια συνέντευξη. Και το θεωρώ αδιανόητο να το βάλεις στο μοντάζ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, δεν είμαι εγώ αρχισυντάκτης της εκπομπής, δικαίωμά τους το κάνανε. Δικό τους θέμα, εντάξει. Δεν μπορώ να πω σε κανένα πώς θα κάνει τη δουλειά του, θα μου πούνε εμένα. Αλλά τελειώνεις τη συνέντευξη. Της λες, ρε φίλοι, μήπως αυτό να το βγάλουμε. Ξέρω εγώ, ήτανε κάπως. Αν δεν τις το πες, το θεωρώ και εγώ φάουλ. Αν τις το πες, και αυτή δεν ήθελε, άστο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει λόγος πολιτικός από τη μεριά της Καρθιανού, οπότε δεν τη βλέπω να ανεβαίνει και περισσότερο. Θα δείτε ότι θα πάρει κάποιες ψήφους από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκεί θα μαζέψει κόσμο. Και από τον Ατσιό. Ο Ατσιός ήδη το είπε ότι δεν πρόκειται να. Δεν μπορώ, ρε φίλε, κοίτα. Ναι. Λοιπόν, έρχονται διάφορα μηνύματα τώρα, θα σας διαβάσω σε λίγο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν καλέσει την κυρία Καρθιανού σε αρκετά πάνελ να βγει να μιλήσει. Δεν βγαίνει. Προσπαθούν να βρουν στελέχη της. Άγνωστο. Μόνο ο Θανάσης Αυγερινός βγήκε στον Παναγιώτη Στάθη χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε ήταν, και τα είπε όπως τα είπε. Μάλιστα, έκανε και μια. Ένα κολπάκι πολύ ωραίο. Δηλαδή, σαν κόλπο είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν θα του πιάσω, αν θα του πιάσει όμως. Είπε ότι η Καρθιανού στο δημοψήφισμα, τότε το περιβόητο του Αλέξη Τσίπρα, είχε ψηφίσει όχι. Τι σημαίνει αυτό? Αν και ακροδεξιά, όπως την τοποθετούν όλοι οι ακροδεξιά, δηλαδή εκεί που είναι ξέρεις όλοι οι υπόλοιποι, Σπαρτιάτες, Νατσιός και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είπε όχι, λέει, στο δημοψήφισμα. Του σημαίνει τι αυτό? Ότι πάει να ψαρέψει ψήφους από τα παιδιά του Τσίπρα. Δηλαδή τα ορφανά του Τσίπρα. Αυτή που είναι υπέρ του Τσίπρα, πάντως μαζί που στο μέρος της. Γιατί αυτοί που ψηφίσανε τότε όχι και παραμένουν Τσιπραίοι, είναι εκεί πορωμένοι, ρε παιδί μου, τον ακολουθούν. Αυτούς θέλουν να τους κρυμπήσει τώρα η Καρθιανού. Θα τους πάρει, ποιος ξέρει.

Λοιπόν, και τώρα έχουμε και το άλλο. Να το πάμε λίγο και στο αστείο. Σήμερα, Αλέξη, σήμερα σε έκανε μια πολύ ωραία κίνηση media, social media. Δηλαδή, αναστάτωσε τα social media με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου, τη γνωστή Θεοπούλα από το Παραπέντε. Τι έκανε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας? Την πήρε, βγάλανε βίντεο και ότι εντάχθηκε και αυτή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Έχει και άλλους τοπίους μέσα, έτσι, να τους πούμε με κάποια στιγμή, να φτιάξουμε λίγο το έργο αυτό, ποιοι έχουν ψηφίσει, ποιοι έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αλλά με τη Θεοπούλα που πας, ρε φίλε. Εντάξει. 50-60 χιλιάδες like θα τα πάρει. Και έτσι τι κάνει? Ενισχύει τα social media. Τι κάνει λοιπόν εκεί? Δείχνει ότι έχει πολύ άνοδο στα social media. Γιατί αυτές τις 50-60 χιλιάδες μετά θα βγουν και το επόμενο βίντεο, θα πατήσουν και εκεί like. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι αν πατήσεις ένα βίντεο like, στο επόμενο βίντεο του ίδιου το 40% ξαναπατάει like. Οπότε τι σημαίνει? Άμα πάνε 10.000 ευρώ και πατήσουν like Θεοπούλα, δεν θα πάνε και 4.000 μετά στο επόμενο. Και άλλοι 4 στο οποίο μεθεπόμενο, ή 2.000. Αυτό τη δείχνει μια ανωδική τάση ακολούθων. Που τι σημαίνει αυτό? Το πασάρι στα social media. Το κόμμα και λέει, κοιτάξτε εδώ, έχω κόσμο, έχω κόσμο. Λοιπόν, θα πάω να βάλω ένα τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε σε λίγο, να κάνω και δύο τηλέφωνα γιατί με παίρνουν τηλέφωνο. Έχω αρκετά μηνύματά σας, θα τα διαβάσω σε λίγο όλα. Έχω και βιντεάκι, θες να το παίξουμε τώρα το βιντεάκι μετά. Μετά, άστο, άστο. Μετά τα μαζεύουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι τώρα. Θα το πούμε όμως με το που γυρίσουμε, έτσι. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και ερχόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδάκης και αυτό που συζητάνε τώρα πλέον όλοι είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή όχι. Εγώ σας λέω ότι δεν θα το κάνει. Θα πέσω έξω, θα πέσω μέσα, ποιος ξέρει. Πάντως εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει. Και μάλιστα έχω ρωτήσει και συγκεκριμένο άνθρωπο που ξέρει πολλά από αυτά και θα σας το πω σε λίγο.

0: Το αγαπημένο βίντεο των ακροατών μας είναι αυτό, γιατί το είπα πριν και μου είπαν όλοι να το βάλω, γιατί όλοι τι να ζητάμε. Βοήθεια, Χριστέ μου και Παναγία μου, λέμε όταν πάθουμε κάτι. Για να δούμε λοιπόν τι είπε κάποιος όλος για τον Χριστό.
1: Αυτά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, το πιστεύετε, ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τι, εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τι ρε παιδιά.
0: Να τι ρε παιδιά. Εγώ βάζω στίγμα ότι ήταν μπροστά, όταν το έγραφε. Λοιπόν, αυτό μου το έστειλε φίλος τώρα, γιατί μου λέει δεν μπορείς να λες για κάτι στον αέρα και να μην έχεις απόδειξη. Σε έχουμε μάθει ότι ό,τι λες να έχεις επιχειρήματα. Λοιπόν, να το, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται ήταν μπροστά. Δεν ξέρω, με κάποια τεχνολογία ρώσικη, ξέρω εγώ που αυτό έχει ταξιδέψει τον χρόνο, ήταν μπροστά να την έφερε, την πήρε και την έφερε στο σήμερα για να τη δώσει στον κόσμο. Απλόχερα, ελεύθερα, free, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Ή έχει χρεώσει. Αλήθεια, πόσο να κάνει αυτή η επιστολή. Δεν θυμάμαι. Βλέπω τα βιντεάκια που μου στέλνει και ο κόσμος, αλλά δεν μου έχει πει κάποιος πόσο κάνει, ρε παιδί μου. Πόσο έκανε αυτή η επιστολή. Δηλαδή, πόσο την πουλάγε εκεί τηλεοπτικά, αφού έκανε ό,τι έκανε. Λοιπόν, τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως, αν υπάρχει κάτι άλλο σε επιστολή, να μου το στείλετε. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα και μια άλλη είδηση, γιατί σήμερα, επειδή το είπα στην αρχή και μου το θύμισε ένας φίλος τώρα, σας είπα στην αρχή ότι κάποιοι, πώς να το πούμε αστεία πάλι, ωραία, θα το πούμε αστεία πάλι, μάλλον ο Βελόπουλος, η Ζωή και όλα αυτά τα κόμματα και το Πασόκ θα πρέπει να ζητήσουν από τον Ιησού Χριστό να στείλει μια επιστολή συγγνώμης προς τους βουλευτές και τους υπουργούς, τους οποίους κατηγορούσαν άδικα. Δηλαδή, τι είχαν κάνει με την Οβάρτης, το κάνανε τώρα με τον ΟΠΚΠΕ. Δηλαδή, πριν ακόμα δουν τη δικογραφία, λέγανε ότι είναι μια πολύ δεμένη δικογραφία που τους πάει μέσα και ότι ένας απλός φοιτητής νομικής θα μπορούσε να δει ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Τελικά πήγανε κουβά όλοι και με την έκθεση Τυχεροπούλου, και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο, ρε παιδί μου. Να έχουν κάνει κουτσουκέλα, να το δεχτώ, ρε παιδί μου, ναι, βάλτε τους μέσα φυλακή και πιο βαθιά, μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Αλλά να λες ότι έχεις δει τη δικογραφία, ότι είναι δεμένη. Να παρασύρεις ένα ολόκληρο κόσμο να λέει άντε ρε τους ψεύτες με τον ΟΠΚΠΕ και τους ληστές. Και ξαφνικά να μην έχω κάνει τίποτα από αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θεός, δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Κλείστε.

Λοιπόν, όσοι ακούτε την εκπομπή μου τώρα και είστε μπροστά σε τηλεόραση, βάλτε Μέγκα. Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι ένας Θεός. Είναι Θεούλης, τέλειος άνθρωπος, παιδί μου. Λοιπόν, υπήρχε μια συνάντηση εχθές για τον Μασούτη, την εταιρεία, όπου είναι στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Τώρα, να κάθονται στο ίδιο τραπέζι Άδωνης με Ζωή και Ανδουλάκη είναι τρελό. Είναι, δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι είναι AI η φωτογραφία. Δεν ήταν AI, ήταν από την εκδήλωση του Μασούτη και κάποιος Θεούλης σκέφτηκε να κάνει θέμα με αυτή τη φωτογραφία. Όποιος το έκανε είναι ο κορυφαίος διαφημιστής, ο κορυφαίος digital marketing στη χώρα. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται. Δείχνει αυτή τη φωτογραφία ο Νίκος Ευαγγελάτος και με τα γραφικά εκεί του Μέγκα τα φοβερά. Έχει μπει ανάμεσά τους και μιλάει στη φωτογραφία. Απίστευτο. Λέω, το έχω τραβήξει βίντεο τώρα από την τηλεόραση όπως είναι. Θα τα ανεβάσουμε στο πολιτικά.gr. Δεν γίνεται αυτό. Είναι Θεούλης τέλος. Αυτό που έκανε είναι θεϊκό. Πάμε και στο παρασκήνιο τώρα αυτής της κουβέντας όμως. Γιατί το είπαμε που το είδαμε, να σας πούμε και το παρασκήνιο.

0: Λοιπόν, ο κύριος Άντωνης Γεωργιάδης έχει φέρει μια ανακοίνωση στο Facebook αυτό το πράγμα και στο Twitter και στο X αυτό, όπως το λένε. Λοιπόν, και λέει ότι ήταν μια συνάντηση επειδή μου τυχαία. Δεν ήταν λίγο πολύ δραστήριο όταν κάτσα στο τραπέζι. Μόνο εγώ με τον Τάκη Θεοδωρικάκο μίλαγα. Εντάξει, με ποιο να μιλήσει. Με τον Ανδρουλάκη που του κάνει μήνυση, δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή θα θεωρηθεί και λίγο γκαγκά. Με τη Ζωή τα έχουν πει στη Βουλή. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν κάμερες πολλές, οπότε και η Ζωή δεν έκανε σόου, δεν τζαγκώθηκε με τον Άδωνη. Μπορεί να τζαγκώθηκε με το τραπέζι, με το τραπεζομάντιλο, κανείς δεν ξέρει. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το τραπέζι, ρε παιδί μου, όποιος το φτιάξε, πρέπει να πάρει βραβείο μάρκετινγκ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να τον πάρουν επικοινωνιολόγο στα κόμματα. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάνει παπάδες. Μπορεί να βγάλει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, όποιος το σκέφτηκε, αυτό είναι Θεούλης. Και Θεός ο Ευαγγελάτος που έκατσε ανάμεσά τους τώρα και έκανε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό το κατάμε γιατί πραγματικά ήταν ωραίο σκηνικό. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με πολιτικά, γιατί μου έχουν στείλει ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει αυτό που σας έλεγα πριν. Όσον αφορά την Νοβάρτη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς πήγαν κάποιοι βουλευτές από διάφορα κόμματα να παγιώσουν, παιδί μου, ότι είναι κλέφτες και αμαρτωλοί οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ότι αυτή η έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους βάζει πολύ βαθιά φυλακή, ότι είναι ποινικό αδίκημα, ότι έχουν δει ότι ακόμα και ένας πρωτοαιτής της νομικής θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το πολύ σκληρό φάκελο. Τελικά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, ήταν όλα μια παπάντζα, μια ιδέα, μια γελιότητα. Και έχω την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία τους πάγωσε σε ένα πάνελ, τα είπε έτσι όπως έπρεπε να τα πει, και μάλιστα σε ένα βουλευτή, σε ποιον βουλευτή όμως, έτσι, την είπε σε κάποιον που έλεγε ότι ίσως οι βουλευτές αυτό που κάνανε εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το έχουν κάνει με τώρα αζημίωτο. Και του θυμίζει η κυρία Ζούκο ότι έχει πει αυτό το πράγμα. Και λέει: εγώ δεν έχω πει ποτέ τη λέξη αζημίωτο. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχει πει, ρε παιδιά. Ακούστε.
1: Θυμήθηκα ότι ήσασταν εδώ, σε αυτή την εκπομπή, πριν από ένα μήνα περίπου.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ραβέλα.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών. Είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένα πρωτοετή φοιτητή μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο. Ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ένας μεγάλος σκανδάλος, μιας πυραμίδας, ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος. Και λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτηδευμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαρωτώ, το λέει, το είχατε πει. Ναι, λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με σκέψη μου. Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Ζούκο δεν πρέπει να μαλώνει τους ομιλητές της. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Με το αζημίωτο. Δεν το είπε, ρε παιδιά. Άλλος το είπε. Άλλος το είπε. Εντάξει. Θέλω να καταλάβω κάτι. Η κυρία Σδούκο έχει τόσο τεράστιο μυαλό. Τα χωράει όλα μέσα και τους τα πετάει. Και όταν είχε πάρει τη θέση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι λέγανε ποια είναι αυτή και πάει και ξέρεις, διάφορα. Τους έχει κάνει κομμάτια. Δηλαδή το χέρι της συνέχεια στο κάτι πηγαίνει, έβαλε γύψο. Από τις σφαλιάρες που ρίχνει. Γιατί αυτό πραγματικά ήταν σφαλιάρα. Και δεν το θεωρώ ότι είναι φίλο κυβερνητικό αυτό το σχόλιο που κάνω, αλλά είναι αληθινό. Όταν λες ότι κάποιοι βουλευτές ίσως το κάνανε αυτό με το αζημίωτο. Και μετά σε μια άλλη εκπομπή λες ότι δεν το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα ποτέ. Και σε ξεμπροστιάζει η κυρία Σδούκου και σου λέει: το είπες, μεγάλε. Τότε τι πρέπει να πεις. Συγγνώμη. Το λιγότερο που πρέπει να πούν σε αυτούς που κατηγόρησε η αντιπολίτευση είναι συγγνώμη. Δεν θα την πούν ποτέ. Γι' αυτό και θα μείνουν σε αυτά τα ποσοστά. Είναι απλό το πράγμα. Πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8. Τα πάμε γρήγορα χρεώσουμε. Είδε τραγούδι, σχολείο, τραγούδι, σχολείο, καλά πάει. Λοιπόν, υπάρχει συναγερμό στην Αλεξανδρούπολη για ένα 12χρονο ο οποίο έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει silver alert. Μαθαίνω διάφορα για αυτή την ιστορία. Ελπίζω να βρεθεί λίγο το παιδί. Λοιπόν, πάμε σ' άλλο.

πάμε να σας πω τώρα και το άλλο. Λέγαμε πριν για τους βουλευτές, αυτούς που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη και που λένε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, δεν υπάρχει κάποιος δικαίου και μπουρμπουρ και βλακίες. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες ο κύριος Άκης Κέτσος μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κυμικυρόγλου για να συναντηθούν με τον Ιρλανδό Επίτροπο για το κράτος δικαίου, τον κύριο Μαγκράθ, για τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει κάνει πρόοδο και όταν ήρθε ο Επίτροπος το Μάιο στην Αθήνα είχε δώσει τότε στους αρμόδιους συγχαρητήρια για την πρόοδο στο ζητούμενο που είναι ένα πιο δίκαιο κράτος. Και κάποιοι μιλάνε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό λέω. Λοιπόν, ο κ. Σκέτσος είναι εκεί στις Βρυξέλλες σήμερα και είναι ο μόνος λόγος που δεν πήγανε σήμερα στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά. Πάμε να πούμε για τον Νίκο Ταγαρά τώρα.

Λοιπόν, σήμερα συγγενείς, φίλοι και όλος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Ταγαρά. Τον κύριο, τον Νίκο Ταγαρά. Παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, είπε ο κ. Μητσοτάκης στον επικίδιο για τον Νίκο Ταγαρά, που σήμερα όλοι οι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον τόπο καταγωγής του, στην Κόρινθο, στο Χιλιομόδι, εκεί στο χωριό του, θα είναι η τελευταία του κατοικία. Η σωρός του Υφυπουργού Περιβάλλοντος τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σήμερα το πρωί. Και παρόντος στην εξώδια ακολουθία, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό που έβγαλε και τον επικίδιο, ήταν ο Νικήτας Εκκραμάνης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Πανάκης, ο κύριος Παπασταύρου, μαζί με τον Αλέξανδρο Ραγκαβά, η κυρία Μπακογιάννη, ο Σαμαράς. Αυτό ήταν το θέμα και πλήθος βουλευτών. Ίσως πρόκειται για το πιο έντιμο πολιτικό που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Ξέρω αρκετούς συνεργάτες του. Εγώ δεν τον ήξερα καλά. Δεν τον ήξερα. Ένα γεια μόνο. Ήξερα όμως πολλούς συνεργάτες του που ξέρω ότι σήμερα θα είναι κομμάτια. Κομμάτια. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια. Τον αγαπούσανε ως σαν πατέρα τους. Τους φερόταν ως σαν παιδιά του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δεχόταν μήγα στο σπαθί του. Υπάρχει μια ιστορία με ένα πολύ γνωστό έτσι επιχειρηματία, ο οποίος ζητούσε να τον δει για κάποια θέματα που τον αφορούσαν και που μπορούσε με ένα έτσι ο κύριος Ταγαράς να το λύσει το πρόβλημα. Δεν το συνάντησε ποτέ. Θα πρέπει να τον πήρανε 30 βουλευτές, 30 υπουργοί, θα τον πρέπει να τον πήρανε 30 επιχειρηματίες, άλλοι φίλοι του, γνωστοί του, δημοσιογράφοι, όποιος μπορείς να φανταστείς, τον είχε πάρει τηλέφωνο για να του κλείσει το ραντεβού με αυτόν τον επιχειρηματία. Δεν τον είδε ποτέ. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μπλέξει, ρε παιδί μου. Δεν ήθελε καν να ασχοληθεί. Τον παρέπεπε στις υπηρεσίες. Που οι υπηρεσίες ήταν από κάτω του, έτσι. Σε όποιον το έλεγε αυτό τότε, έλεγε αποκλείται. Κάποια στιγμή θα τον δεχτεί, δεν υπάρχει περίπτωση, θα του βάλουν χέρι από πάνω. Ποτέ. Ποτέ. Δεν τον δέχτηκε. Δεν τον είδε ποτέ. Είναι μια ιστορία που μακάρι να βγει από άλλους. Ποια είναι τα ονόματα αυτά και ποιος είναι. Αλλά πραγματικά αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σήκωνε μήκος στο σπαθί του, παιδί μου. Δηλαδή, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας ήθελε να τον δει, να τον συναντήσει, να του λύσει προβλήματα, ρε παιδί μου, στις επιχειρήσεις αυτές που είχε και δεν τον είδε ποτέ. Ενώ τον έπαιρνε τηλέφωνο όλοι για να το κάνει.

Εμένα με αγγίζει λίγο το θέμα, γιατί ο άνθρωπος αυτός έδωσε με τεράστια αξιοπρέπεια και με τεράστια, έτσι, με τεράστιο σθένος ψυχής μία μάχη με τον καρκίνο και έφυγε στα 70 του χρόνια. Νέος, δεν είναι 70. Δεν είναι. Ήταν φύγει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδιο, όπως σας είπα πριν. Το βίντεο από τον επικίδιο που εκφώνησε ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, μιλάει για έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά τον νοιαζόταν. Πραγματικά, ρε παιδί μου, τον έβλεπε, πώς να σου πω, δικό του άνθρωπο. Δηλαδή, αν ακούσετε μερικά πράγματα από αυτά που είπε στον επικίδιο, θα καταλάβετε πώς εκτίμησε τον ίδιο κ. Μητσοτάκης τον Νίκο Ταγαρά. Αντίο Νίκο, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ήταν μία από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε. Να σας πω ότι ο Νίκος Ταγαράς διατέλεσε υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου του 2020 μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, έως το θάνατό του. Ενώ διατέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Εκτός της κοινοβουλευτικής του διαδρομής που ήταν η λαμπρή του Νίκου Ταγαρά, είχε διατελέσει δήμαρχος, νομάρχης, ενώ υπήρξε και ένα από τα πιο, πώς να σου πω, υπήρξε επιφανές μέλος της επιστημονικής κοινότητας των μηχανικών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το δικό του νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που το έφτιαχνε με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι εδώ και 2-3 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω. Ήταν το παιδί του. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτό. Αναφέρθηκε, μάλιστα είπε στον επικίδιο του, τι τραγική ηρωνία. Αύριο, όχι σήμερα, αύριο ψηφίζεται στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας, το χωροταξικό, αυτό λέμε. Χωρίς εσένα να είσαι εκεί να τον δεις, να γίνεται πράξη. Θα μείνει όμως η κορυφαία παρακαταθήκη σου και ως ένα έργο το οποίο αποφασίσαμε από εδώ και στο εξής να φέρει το όνομά σου. Γιατί σε όποιο πόστο και αν σου ζήτησαν εργαστής, ποτέ δεν ακούστηκε έστω και μια φωνή έντασης.

Λοιπόν, συντετριμένη είναι και επειδή βλέπω τις φωτογραφίες τώρα που μαζεύω γύρω-γύρω και έχω βρει κάποιους από τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ταγαρά που βρίσκονται εκεί στην κηδεία, βρέθηκαν μάλλον στην κηδεία. Πραγματικά, επειδή ξέρω κάποια άτομα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι σήμερα ή πώς ήταν τη μέρα που μάθανε ότι έφυγε ο Νίκος Ταγαράς. Πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, έτσι όπως μου το είχαν περιγράψει αυτοί οι φίλοι μου που τους εμπιστεύομαι και τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τι να πω. Μάρθα, καλό κουράγιο.

Μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι εκτός από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί πέρα ξέχασε να πεις κάτι για τα τρία του παιδιά. Και όντως, ναι. Το παρέλειψα γιατί πραγματικά αυτά τα τρία παιδιά τον λάτρευαν. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου έχουν πει οι στενοί του συνεργάτες. Τι να πω, καλό ταξίδι. Να το ευχηθούμε. Κρίμα, οι καλοί φεύγουν νωρίς. Φεύγουν νωρίς. Λοιπόν, πάμε.

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι που ξεχάσαμε σχετικά με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όπου θα βρεθούν στο Ηράκλειο, έτσι, σύντομα, πολύ σύντομα.

Την Παρασκευή λοιπόν 5 Ιουνίου στο Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης δεξαμενής σκέψης Νόημα Κρήτη, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση που θα γίνει εκεί. Θα είναι η πρώτη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και ίσως βάλει ο πρώην Πρωθυπουργός να βάλει ένα στοιχείο, ρε παιδί μου, παραπάνω και να πει ότι αχ, ξεχνάτε, θα κάνω κόμμα. Να το πει, επιτέλους. Αν θα το κάνει. Θα το κάνει. Εγώ νομίζω δεν θα το κάνει. Κάποιοι όμως έτσι πιο έμπειροι από μένα λένε θα το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνει ο Τόλης, θα του αλλάξουν γνώμη κάποιοι δικοί του, γιατί το να πάει κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία τώρα θα δείξει ότι πάντα αυτό ήθελε να κάνει. Οπότε, μήπως να μην το κάνει, δεν ξέρω, θα δείξει. Την Παρασκευή λοιπόν Αντώνη Σαμάρα, στο Σαββατοκύριακο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου θα βρεθεί και στην πόλη του, έτσι, στο χωριό του, στο Καλοχώρι. Το απόγευμα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει και μια πολιτική ομιλία στα Καλέσα και θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το κύμα δημοσκοπήσεων που έφερε το Πασόκ από τη δεύτερη στην τρίτη ή την τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι. Πριν από αυτό όμως έχει γίνει και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό. Όπου θα συζητηθούν και τα νέα πολιτικά δεδομένα και θα σχεδιαστεί ο τρόπος αντίδρασης του κόμματος, όπως σας έλεγα πριν. Τι θα κάνει, θα το πάει τέρμα αίμα ή θα πει ας περάσει το καλοκαίρι και βλέπουμε. Δύο εκδοχές υπάρχουν. Ή κόβει μαχαίρι, κόβει χέρι, κόβει μαχαίρι ή το αφήνουμε μετά το καλοκαίρι.

Λοιπόν, έχω αρχίσει πολλά site και παίζουν αυτή την είδηση και καλά ότι οι δημοκράτες, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και ο Στέφανος Κασελάκης, θα προσχωρήσουν στο Πασόκ. Σας είπα ότι μίλησα με έναν στενό συνεργάτη πριν του κυρίου Κασελάκη και μου λέει: Νίκο, αυτά δεν υπάρχουν, δεν ισχύουν. Είναι ψέματα. Τώρα, όποιος τα διαδίδει αυτά, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τα διαδίδει. Σε σημείο που μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση μετά το τηλεφώνημα. Και μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει ο κ. Κασελάκης ότι οι δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά. Με έκπληξη, λέει, πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δίθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανο Κασελάκη, στον Πασό. Η συγκεκριμένη είδηση εντός εισαγωγικών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους, όσο να δυνατούν να αποδεχτούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των δημοκρατών στο δημόσιο διάλογο. Λέει κι άλλα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά. Αυτό. Φαντάσου, ούτε ο Κασελέκης δεν θέλει να πάει στο Πασόκ. Αυτό είναι καλό ή κακό για το Πασόκ τώρα, δεν ξέρω.

Πάμε λοιπόν και σε ένα αστυνομικό θέμα, γιατί σήμερα θα σας έχω αστυνομικά θέμα και στο πολυκατελεία.gr αργότερα. Σήμερα ξεκίνησε η δίκη των τριών φίλων του δράστη για υπόθαλψη εγκληματία μετά τη δολοφονία του 27χρονου στον Αίγιο Δημήτριο. Μιλάμε για το γιο του ταξίαρχου που τον σκότωσαν για ερωτική δυσλία, να το πούμε έτσι. Αν δεν θέλω να το πω αλλιώς. Να θυμίσουμε ότι αυτή η δολοφονία έγινε στο πάρκο Κασιμάτου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο. Πρόκειται για το γιο ενός αξιωματικού, ενός ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν από τους πιο αγαπητούς αξιωματικούς τουρίους στην ελληνική αστυνομία. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε το αυτόφορο του μέρους φιλοδικείου της Αθήνας η δίκη των τριών νεαρών κατηγορούμενων, των δύο κοριτσιών δηλαδή και του ενός άντρα για υπόθαλψη εγκληματία του αυτού που κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά του νεαρού.

πριν σας πω τι είπε ο εισαγγελέας που ήταν κόλαφος για αυτούς τους τρεις, να σας θυμίσω ότι το θύμα είχε δεχθεί μια θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από την παράδεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Μάλιστα, η μία από τις δύο κατηγορούμενες κοπέλες είχε 3 χρόνια δεσμό με το θύμα και είχε χωρίσει 15 μέρες πριν τη δολοφονία του. Μετά ταύτιξε με αυτόν τον 20χρονο δράστη και είχε καταθέσει πως ο 27χρονος ενοχλούσε παρά το χωρισμό τους. Μετά το έγκλημα, αυτή η κοπέλα και μία φίλη της, αλλά και ένας ακόμα νεαρός, ο οποίος φαίνεται να ήταν μαζί με το δράστη την ώρα που δολοφόνησαν τον 27χρονο, παραπέφθηκαν σε δίκη για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, μετά την δολοφονία του Ατυχουνίου και οι τρεις συναντήθηκαν σε ένα σπίτι και έμειναν εκεί για αρκετές ώρες με τον καθομολογία δολοφόνο. Γνωρίζοντας πως εκείνος είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον 27χρονο. Σήμερα στη σημερινή δικάση μου απολογήθηκαν στο δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ η πρόταση που έκανε η εισαγγελέας έδρας. Αφήστε το. Πρότεινε λοιπόν τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης

θεωρηθούν ένοχοι για υπόθαλψη οι τρεις νέοι. Όμως για τον πρώτο κατηγορούμενο είπε ότι δεν το χωράει η λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησε έτσι. Ακόμη και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι. Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλέον στο δράστη παρέχοντας συνδρομή. Πριν, κατά, τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα. Είναι φοβερή αυτή η ιστορία γιατί αυτό έγινε στο πάρκο ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Και όταν έμαθε μέσω των μηνυμάτων που έχουν οι αστυνομικοί μεταξύ τους εξωματικοί ότι έγινε μια δολοφονία στο πάρκο ασυρμάτου, ο ταξίαρχος έσπευσε εκεί να πάει για να δει τι συμβαίνει ως εξωματικός ελληνικής αστυνομίας. Πού να ξέρε ότι πήγαινε να δει το παιδί του δολοφονημένο. Μιλάμε, φαντάστε για τη σοκ μιλάμε. Δεν μπορεί να το διανοηθεί η ανθρώπινος νους αυτό.

Και μετά την κηδεία του Νίκου Ταγαρά, να αναφερθούμε σε κάτι ωραίο για την ελληνική οικονομία που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι πλέον έχουμε βάλει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση. Κλείνουμε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Ανέφερε σε μια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και μάλιστα γράφει ότι. Να το σας το διαβάσω όλο. Δεν ανοίγει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ειδήσια. Κλείσουμε για να βάλουμε ένα τραγουδάκι πριν πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις. Ωραία. Βάλε τραγούδι.

Λοιπόν, σας έχω μια τελευταία είδηση έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί πραγματικά θα ακουστεί τώρα αυτές τις μέρες. Έχουμε πει για τους 1100 κατηγορούμενους μέχρι στιγμής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λοιπόν, υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος με αφορμή αυτή την υπόθεση απάτησε ο ΠΚΠ στην Κρήτη, εδώ στην Κρήτη. Μιλάμε για την υπόθεση με τη ζημιά των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός λοιπόν είδε πως οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με ισχνές εγκυοδοσίες, δηλαδή εγγύησεις. Απήδησε, σύμφωνα με πληροφορίες, και έστειλε ένα μήνυμα και είπε: καλημέρα, είναι τρέλα, λέει, εγκυοδοσίες 5 και 10 χιλιάδων ευρώ για ζημιά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να έχει μέσα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και μπούρου μπούρου κλπ. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και είσαι μέσα στη χώρα και τρως τα λεφτά που έχεις φάει. Γιατί ο συγκεκριμένος εγγελικός λειτουργός είναι πεπισμένος ότι αυτά τα λεφτά έχουν φαγωθεί. Τα έχουν κάποιοι. Λοιπόν, και γιατί, λέει, είναι τόσο μικρή η εγκυοδοσία. Αυτοί την αντέχουν και μένουν έξω. Αυτό σας το λέω για να ξέρετε ότι θα σκάσει σύντομα κάτι το οποίο θα ανατρέψει την κατάσταση σε αυτούς που έχουν αφαιθεί με περιοριστικούς όρους ελεύθεροι. Σας το είπα, τα ακούσατε, έρχεται, όπου να είναι, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα το δείτε και στο politica.gr, μπείτε αμέσως να δείτε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Νομίζω ότι εδώ πέρα είμαστε okay. Το πάμε, την είπαμε την είδηση. Λοιπόν, προσέξτε όμως, αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι πολύ δυνατός. Και λέει, για κάτσε λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα. Με ζημιά των 3 εκατομμυρίων ευρώ, εσείς βάζετε εγκυοδοσία 5 και 10 χιλιάρικα σε κάποιους που φαίνεται μέσα στην δικογραφία ότι έχουν πάρει πολλά χρήματα. Αυτό δεν είναι περιοριστικός όρος. Αυτό είναι κάτι άλλο, λέει αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός. Και έρχεται βόμβα γι' αυτό, να το ξέρετε. Έρχεται βόμβα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι θα σκάσει θέμα μεγάλο και έσκασε. 2-3 μέρες πριν σας το είχα πει και το δεύτερο σας το είχα πει μία μέρα πριν. Τώρα λοιπόν αυτός ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός βλέπει την Κρήτη και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει με τις εγκυοδοσίες. Κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και σκάνε τα μηνύματα τώρα. Ρε Νίκο, έλα, πες τι έγινε και αυτό και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Λοιπόν, είναι μια είδηση την οποία την έχω μάθει από Αθήνα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο εισαγγελικός λειτουργός, ανώτατος, έτσι. Ο οποίος δεν βλέπει με καλό μάτι το πώς δίνονται, πώς αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κάποιοι κατηγορούμενοι σε δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι κατά την κρίση του ή κατά τη δικογραφία έτσι όπως είναι δομημένη. Σας το λέω γιατί αυτό το θέμα θα γίνει μεγάλο σε λίγες ώρες, μέρες, το πολύ. Σε μια-δυο μέρες θα γίνει μεγάλο θέμα. Γιατί πραγματικά κοιτάνε προς τα δω και βλέπουν ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση των 3 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν όλη η μπάζα, όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν λέω ότι είναι έτσι, υπάρχει το τμήμα της αθότητας, αλλά το κατηγορητήριο λέει για 3 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι όπως είναι δομημένη η δικογραφία, δεν δικαιολογεί αυτές τις εγκυοδοσίες. Την εγγύηση που λέμε, επειδή μου για να βγουν έξω. Έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το, είναι μεγάλο θέμα αυτό, θα σκάσει όσον.

Λοιπόν, έχει προκαλέσει και αίσθηση και αυτό το που σας είπα πριν, ότι η εισαγγελία διέταξε να ερευνηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του 27χρονου Αλέγιο Δημήτρη, ο φίλος του δράστη, που τον συνόδευε την ώρα που έγινε το φωνικό. Εκεί είναι σχοντό το θέμα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο θέμα της Καλαμάτας, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας της 39χρονης, όπου όπως φαίνεται, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η 39χρονη είχε διαβεβαιώσει τους αστυνομικούς ότι δεν υπάρχει θέμα ενδοοικογενειακής βίας, όταν είχαν πάει οι αστυνομικοί στο σπίτι της μετά από καταγγελία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω εγώ τώρα από την αστυνομία είναι το ότι ο δολοφόνος, ο σύζυγός της, κρατούσε αρχεία με ηχητικά, δηλαδή τι έλεγαν μεταξύ τους όταν τσακωνόντουσαν ή όταν αυτός ζήλευε, το τι είχε γράψει, ό,τι είχε γράψει, τα έγραφε όλα. Ό,τι η συνομιλία κάνει την έγραφε. Είχε ένα άγχος κάτι, δεν ξέρω, συνήθως, λοιπόν. Αυτά τα έχει πάρει τώρα η αστυνομία, τα εξετάζει. Αυτό που εξετάζουν βέβαια είναι και κάτι άλλο, έτσι, αν είχε βάλει κοριό μέσα στο σπίτι, γιατί τα αρχεία αυτά δεν είναι μόνο από κινητό, φαίνεται ότι είναι ηχητικά αρχεία σε ένα σκληρό δίσκο, εκεί τα βρήκανε. Μπορεί να είναι από κινητό, μπορεί να είναι και κοριός. Το δεύτερο που εξετάζεται είναι και θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο παιδιά, στο 6χρονο και στο 10χρονο, για να δουν αν τα, με κάποιο τρόπο τα είχε κοιμήσει, προκειμένου αυτός στο διπλανό δωμάτιο να δολοφονήσει τη σύζυγό του. Μετά τη δολοφονία βγαίνουν πολλοί και λένε: εγώ τη το είχα πει, εγώ το είχα πει, εγώ εκείνο, εγώ ήξερα, εγώ αυτό. Το ακούμε αυτό σε κάθε δολοφονία. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει και με την κυρία Δημογλίδου, όταν είχαμε βγει κάποια στιγμή το καλοκαίρι, έτσι, μετά τα βορίζια, και είχαμε πει για την ενδοοικογενειακή βία. Μας είχε πει ότι ακόμα και λάθος να κάνουμε, δεν είναι κακό να καταγγείλουμε κάτι. Ακόμα και λάθος να κάνουμε. Και ας μας πούνε και χαζούς. Ας μας πούνε και κάφλους. Ας μας πούνε οτιδήποτε. Αν μία στο εκατομμύριο δεν είναι λάθος όμως, σώζεις μια ζωή ή σώζεις μια κατάσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί να μην φτάνουν όλοι στο έγκλημα, όπως αυτός. Έβλεπα προηγουμένως στο Μέγκα τον πατέρα του. Που είχε πάει ο άνθρωπος, ένας απλοϊκός άνθρωπος που έχει πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρει τι να πει. Είχε ένα μικρόφωνο μπροστά του και μίλαγε. Τι να πεις αυτόν τον πατέρα. Τι να πεις. Ότι ο γιος σου σκότωσε την ύφη σου. Γιατί ζήλευε. Τι να πεις. Τι να πεις.

Λοιπόν, από το Σάββατο να προετοιμαστείτε για πολύ σκληρή ζέστη, έτσι, και εδώ στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ειδικά εδώ στην Κρήτη θα το θερμόμετρο, όπως το λέμε, θα χτυπήσει κοκκινού. Είναι ευθεία 10 που λέμε πάντα, ξέρεις. Κοινό στη Βάψα, δεν θα κάνει πολύ ζέστη.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτά που έχουμε πει και έχουν σταθεί πολύ και στο θέμα της γυναίκας που σκότωσε ο σύζυγός της στην Καλαμάτα, αλλά και στον 27χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο από την τηλεφωνία ενός τύπου που πραγματικά η ερωτική της λύπη και του κάφουσε ένα μαχαίρι στην καρδιά. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν, τι έχεις από κάτω ρε φίλε και πας και καρφώνεις ένα μαχαίρι στην καρδιά. Τι έχεις μέσα, δηλαδή καρφώνεις ένα μαχαίρι σε μια καρδιά. Τι έχεις μέσα σου. Δεν πρέπει να ξαναδεί το φως του ήλιου, λέει αυτός ο φίλος, γι' αυτόν.

Λοιπόν, σκληρή ακραία ζέστη, θα σκάσει. Μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα, πριν από λίγο, σχετικά με κάποια έτσι, ένα... Πώς θα το πω. Σχετικά με αυτό που είπα για τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος βλέπει εδώ στην Κρήτη αυτό που γίνεται και λέει, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό, εγκυοδοσία 5.000 και 10.000 ευρώ. Τους ενημερώνω λοιπόν ότι αυτό δεν το έχω βγάλει το κεφάλι μου, ότι είναι πραγματικό, ότι είναι αληθινό. Και κάποιοι που λένε ότι ξέρεις τι είναι αυτά που λες, αν τους πω ότι δεν είμαι φτιαγμένος εγώ για να παραμένω βυθισμένος στο σκοτάδι, ξέρω τι λέω. Και αυτό που λέω είναι αληθινό. Λοιπόν, ψάξτε το λίγο να δείτε ότι είναι έτσι. Και τώρα που θα σκάσει, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Εμείς εδώ τα έχουμε γραμμένα όλα αυτά, έτσι. Τα κρατάει αρχείο εδώ, φίλος μου. Λοιπόν, πάμε να προετοιμαστώ για τη ζέστη. Τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι καλό ταξίδι σε όλους αυτούς που φύγανε σήμερα και χθες. Και προχθές. Αυτός ο καρκίνος δηλαδή κάνει μεγάλη ζημιά. Εχθές είχαμε εδώ την κυρία Σοφία Αγγελάκη, η οποία μας εξήγησε ότι αυτό το φάρμακο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Που κάποιοι έπαιξαν ακόμα και στα διαδίκτυα και στις τηλεοράσεις ότι έτοιμο το φάρμακο κατά του καρκίνου. Εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα χθες το πρωί. Γι' αυτό και έβγαλα χθες την κυρία Σοφία Αγγελάκη. Καταγραμμένη αρρωστιά, αφήστε τα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.

Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το

Καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο όπως πάντα η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καθημερινά συναντιόμαστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα από Δευτέρα και Παρασκευή και βλέπουμε παρέα ειδήσεις, νέα επικαιρότητα και τέλος πάντων οτιδήποτε μας τραβήξει την προσοχή. Τετάρτη, σήμερα 3 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 44 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Στην Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου, το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι λέει Εθνική Μέρα Αυγού. Πάμε να μιλήσουμε για την ρεβοϋποποδία, η οποία είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω. Και σε κάμψη ως προς την φτέρνα. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με την μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη που την εισηγήθηκε. Το δεύτερο διεθνές συμπόσιο ρεβοϋποποδίας που συνήλθε το 2012 στην Iowa City των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακήρυξε την 3η Ιουνίου ημέρα γέννησης του δόκτωρος Πονσέτη ως Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας για να τον τιμήσει αλλά και να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ασθένεια αυτή που είναι σπάνια και πλήττει περί τα 100.000 νεογνά κάθε χρόνο. Η 3η όμως Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου του 2018 από την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου στην οποία πρωτοστάθηκε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Dr. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και μάλιστα έχει και θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη.

Και προχωράμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 και σαν σήμερα διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 και σαν σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 και σαν σήμερα έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. 1967 και σαν σήμερα καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 και σαν σήμερα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπράτισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 και σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με την συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε βεβαίως μέσα από τον Ζορμπά τον Έλληνα. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έθριος λέει σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά την διάρκειά της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της

Μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 30 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και ελάτε τώρα να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις, τους τίτλους, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr λοιπόν, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα, και συν της άλλης μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,8 και Ντέρτη 107,7. Στην εισαγγελία, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγοσωστών. Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις και λία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σκουπίδια. Πότε αναλαμβάνει ο ιδιώτης μετά τις υπογραφές και ποιες περιοχές του Ηρακλείου θα καλύπτει. Νέα μαζική άφιξη μεταναστών, 182 έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Ηράκλειο, Αντώνης Σαμαράς ανοίγει τον νέο κύκλο συζητήσεων «Νόημα Κρήτη». Καλοκαιρινές άδειες 2026, πώς θα πάρετε φέτος τις διακοπές σας, τι αλλάζει για όλους τους εργαζόμενους. Έφη Αχτσιόγλου, αυτοτελής η απόφασή μου να παραδώσω την έδρα. Καμία επικοινωνία με Τσίπρα από το 2023.

0: Φρένο στην άμυστη εργασία ειδικευόμενων ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store καλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515. Και κάπου εδώ περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο πίσω.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ξεκινάμε με το θέμα το οποίο αφορά στους ναυαγοσώστες. Στην εισαγγελία ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιας που δεν καλύφθηκε, λέει, καμία θέση ναυαγοσωστών. Το κατόφλι λοιπόν της εισαγγελίας αναμένεται να περάσει σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν καλύφθηκε καμία από τις 46 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο. Σύμφωνα με τα όσα είπε στο politika.gr, δεν κατέστη εχθές εφικτό να συναντήσει την εισαγγελέα και θα γίνει νέα προσπάθεια σήμερα, καθώς το ζήτημα κρίνεται πολύ σοβαρό βεβαίως και αφορά στην ασφάλεια των λουόμενων. Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιουνίου θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες, καθώς ξεκίνησε και επισήμως η καλοκαιρινή περίοδος. Η παρουσία ναυαγοσωστών στις οργανωμένες παραλίες της χώρας καθίσταται υποχρεωτική. Η ναυαγοσωστική περίοδος διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τους μήνες αυτούς οι ναυαγοσώστες βρίσκονται σε υπηρεσία καθημερινά, τουλάχιστον μεταξύ 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε νέα μαζική άφιξη μεταναστών. 182 άτομα έφτασαν σε παραλία του Δήμου Γόρτινας. Απίστευτα τα νούμερα πραγματικά τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά λοιπόν 182 άτομα έφτασαν στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας, ανάμεσά τους και γυναίκες. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, με το χρόνο να πιέζει για την χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι κρίνεται ακατάλληλος.

Και περνάμε στο μεγάλο κεφάλαιο σκουπίδια, σε ένα κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί καιρό τώρα, έτσι. Όλοι παραπονιόμαστε από τις συνθήκες υγιεινής στην πόλη μας, όλοι θυμώνουμε, όλοι έχουμε πια αγανακτήσει και αναρωτιόμαστε πότε τελικά θα αναλάβει αυτός ο ιδιώτης που ακούμε εδώ και καιρούς και ζαμάνια. Έπεσαν οι υπογραφές, οπότε από τα μέσα του Ιούνιου, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, αναλαμβάνει την αποκομιδή απορριμμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ο ανάδοχος, μετά από τις υπογραφές που έπεσαν εχθές ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη Εργολάβο. Όλοι εμείς βεβαίως οι δημότες ευελπιστούμε με τον τρόπο αυτό να δοθεί τέλος επιτέλους στην εικόνα με τα σκουπίδια που πολιορκούν τους κάδους, έτσι. Αν και όχι με το αζημίωτο, αφού η διαδικασία θα κοστίσει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία μεικτού συστήματος με ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό, και ειδικότερα την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το Δήμο, από το σύνολο του Δήμου, την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ενετικών τυχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης, από το Παγκρίτιο στάδιο μέχρι την Νέα Λικαρνασσό. Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην υπηρεσία καθαριότητας την αποκομιδή των ασύμμικτων απορριμμάτων από το σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της πρώτης δημοτικής κοινότητας, τον επιτελικό ρόλο διαρκού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη. Ανάδοχος του έργου είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων Θαλής, η SSA, ένσερ μονοπρόσωπη ΑΕ, με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ αναέτος, με χρονικό ορίζοντα τα 2 έτη και δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη χρόνια.

Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε κατά πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα, κατά πόσο θα βελτιωθεί η εικόνα στην πόλη μας. Ας μην ξεχνάμε πως έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, έτσι. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο καθημερινά πια στο Ηράκλειο και κυρίως στο κέντρο. Νομίζω πως μας αξίζει μια καλύτερη εικόνα πόλης, μας αξίζει μια πόλη καθαρή, μας αξίζει μια πόλη όπου σέβεται τους πολίτες της, έτσι. Αλλά και τους επισκέπτες βεβαίως, οι οποίοι αντικρίζουν όλες αυτές τις άσχημες εικόνες, τις οποίες μάλιστα φωτογραφίζουν αναδιαστήματα, έτσι, και κουβαλούν αυτό το φωτογραφικό υλικό πίσω στις χώρες τους. Τι όμορφη εικόνα για την πόλη μας, για το Ηράκλειο και για το νησί μας, για την Κρήτη. Λοιπόν, είχαμε και δύο συλλήψεις στην Ιερά Πέτρα. Παρέλαβαν, λέει, δέμα με κάναβη. Συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ιερά Πέτρας από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιερά Πέτρας, δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και ένας 20χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δέμα το οποίο περιείχε 240 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος, το απόγευμα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιερά Πέτρας εντοπίστηκε ο 19χρονος κατά το χρόνο παραλαβής του από θηρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε, ενώ ο 20χρονος έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος. Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου ανεβρέθηκε στην οικία του 19χρονου το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιερά Πέτρας.

Έχουμε όμως δυστυχώς και στοιχεία σοκ για την παιδική κακοποίηση. 251 περιστατικά στην Ακρίτη σε ένα μόλις εξάμηνο. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών, Women Watch, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις τάσεις για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συνολικά καταγράφηκαν 1103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1047 περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστό άνω του 53%. Αν και το 2025 καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση του 2024, τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα από το 2023, γεγονός που υποδηλώνει είτε διατήρηση της έντασης του φαινομένου, είτε ενίσχυση της καταγγελτικής συμπεριφοράς. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες, όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καταγράφηκαν 320 περιστατικά το 2025, ενώ στα Χανιά 153, με σταθερά υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Αντίστοιχα, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη, αλλά σημαντικές διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα της αύξησης το 2024. Η ανάλυση της περίοδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου αναδεικνύει έντονη έμφυλη διάσταση. Το 76% των θυμάτων είναι γυναίκες, έναντι 24% που είναι άνδρες. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 25 έως 45 ετών συγκεντρώνει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις ηλικίες 45 έως 60 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία πλήττει κυρίως γυναίκες σε ενεργές κοινωνικά και οικογενειακά φάσεις της ζωής τους. Ιδιαίτερο συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση 0 έως 18 ετών. Το 2025 καταγράφηκαν 251 περιστατικά στην Ακρίτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, με σχεδόν πλήρη σύγκληση των δύο φύλων το 2025. Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία του Συνδέσμου, 367 περιστατικά αναζήτησαν τις υπηρεσίες του το 2025, ενώ 274 άτομα, ποσοστό 75%, έλαβαν συστηματική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Σοκαριστικά πραγματικά τα στοιχεία που ακούσαμε, σοκαριστικά. Ας ελπίσουμε πως κάποια στιγμή όλο αυτό θα αλλάξει. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Και κλείνουμε αυτό εδώ το ημίωρο με μία είδηση από τα διεθνή. Σε τεντωμένο σκηνή ο Περσικός, πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε δεξαμενόπλιο και στο νησί Κέσμ. Το σκηνικό αυτό του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει. Η ένταση στην Μέση Ανατολή εξακολουθεί να υπάρχει. Στο κόκκινο από ό,τι φαίνεται παραμένει η ένταση, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, ωστόσο δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πυράβλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους, ενώ τρεις πυράβλοι προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη που σύμφωνα με την ίδια πηγή κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο νησί Κέσμ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης ίδιας.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε σε λίγο πιο πρακτικά θέματα, όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Έτσι θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Πληροφορίες που αφορούν στις καλοκαιρινές άδειες 2026, στις δαντάδες της γειτονιάς, στο έκτακτο επίδομα το οποίο θα δοθεί μέχρι το τέλος του Ιούνιου για κάθε παιδί. Θα δούμε μάλιστα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, έτσι. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σας κάνουμε με αυτόν την αρχή. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σε αρχαία λοιπόν μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση. Το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά και η κανονική διαδικασία. Στην καρδιά λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς καλούνται να εξεταστούν στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την απορία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάζονται στην βιολογία. Η σημερινή εξεταστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας αντικείμενα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής στις σχολές προτίμησης των υποψηφίων. Οι εξεταζόμενοι εισήλθαν στις αίθουσες εξέτασης νωρίς το πρωί, έτσι στις 8 το πρωί. Η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 8:30 και η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες. Να υπενθυμίσω πως οι υποψήφοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, εννοείται, έτσι. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, γενικά έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας εντός των εξεταστικών κέντρων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατούν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Και το δελτίο εξεταζόμενου, εννοείται, έτσι. Παράλληλα με την αδιεξαγωγή των εξετάσεων, τίθεται σε εφαρμογή και ο μηχανισμός αξιολόγησης των γραπτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση στα γραπτά των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές ασάφειες ή ειδικές περιπτώσεις κατά την διόρθωση των γραπτών. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, μέσα από την επεξεργασία των πρώτων γραπτών, αξιολογεί αν απαιτούνται συμπληρωματικές οδηγίες προς τους βαθμολογητές, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η κανονική διαδικασία βαθμολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 5 έκτου στις 12 το μεσημέρι σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους μαθητές των ΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα υπόλοιπα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα, οι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα λατινικά, οι μαθητές των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι υποψήφοι των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Οι εξετάσεις στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία αναμένεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να στρέφουν στη συνέχεια το ενδιαφέρον τους στα ειδικά μαθήματα και στις διαδικασίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.
Την ίδια στιγμή, οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν την αδική τους εξεταστική πορεία. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στο μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα, εχθές 2 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ προετοιμάζονται για τα μαθήματα ειδικότητας που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες, στις 4 και 6 Ιουνίου, την τρέχουσα εβδομάδα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 εξελίσσονται μέχρι στιγμής ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα ή καθυστερήσεις, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας. Παράλληλα με τις πανελλαδικές, εξεταστική περίοδο έχει εισέλθει συνολικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας από τις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησαν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια, έτσι από εχθές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ συνεχίζονται και οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α και Β Λυκείου, που ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το έκτακτο επίδομα. Έκτακτο λοιπόν επίδομα θα καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το επίδομα αυτό είναι στα 150 ευρώ ανά παιδί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου στην συνέχεια να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί το επίδομα. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30 Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026. Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρό της ΑΔΕ λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων. Η ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται ως εξής. Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στο εκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά στο εκαθαριστικό του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρό της ΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων.

Σήμερα το μεσημέρι όμως ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Στη μία το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Νταντάδες της γειτονιάς, μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία δεξαμενή 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πρόσφατα ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής: ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ εάν έχει ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ εάν έχει δύο παιδιά, απεριόριστο εισόδημα εάν έχει τρία παιδιά και πάνω. Όσον αφορά το βάουτσερ που θα λάβουν οι γονείς, η Υπουργός τόνισε πως η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, εάν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, της δίνει το κράτος βάουτσερ, γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της, ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Θα πάρει και τα δύο, είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το μόνο που αρκεί είναι να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό.

αλλάζουμε θέμα και περνάμε στις καλοκαιρινές άδειες 2026. Το καλοκαίρι ξεκίνησε έτσι και μαζί του άρχισε και ο προγραμματισμός των αδειών για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές έρχονται με νέους κανόνες, καθώς το 2026 είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζονται πλήρως οι αλλαγές στην αχορήγηση της κανονικής άδειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τις ημέρες άδειας που δικαιούνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρουν όλη την άδεια μέσα σε μια μεγάλη περίοδο το καλοκαίρι, αλλά μπορούν να την μοιράσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, αλλάζουν και οι υποχρεώσεις των

επιχειρήσεων, καθώς καταργήθηκε μια διαδικασία που για χρόνια δημιουργούσε πρόσθετη γραφειοκρατία στα λογιστήρια και στα τμήματα προσωπικού. Μέχρι σήμερα η βασική λογική ήταν ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία και η κατάτμησή της γινόταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Από φέτος τα πράγματα αλλάζουν. Ο εργαζόμενος μπορεί, σε συνεννόηση πάντα με τον εργοδότη του, να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Έτσι, κάποιος που δικαιούται 20 μέρες άδειας δεν χρειάζεται να λείψει 4 συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Μπορεί να πάρει 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, λίγες ημέρες το φθινόπωρο και τις υπόλοιπες τα Χριστούγεννα ή σε άλλη περίοδο που τον εξυπηρετεί. Η αλλαγή αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε οικογένειες με παιδιά, σε εργαζόμενους που θέλουν να κάνουν περισσότερα ταξίδια μέσα στην χρονιά, αλλά και σε όσους χρειάζονται ημέρες άδειας για προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις. Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν την άδειά τους όπως επιθυμούν, ακόμη και μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε τμήμα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια. Για όσους εργάζονται με πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες άδειας. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Με απλά λόγια, δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια αποσπασματικά, παίρνοντας κάθε Παρασκευή ρεπό ή μία ημέρα κάθε εβδομάδα, μέχρι να εξαντλήσει το σύνολο των ημερών που δικαιούται. Ο λόγος είναι ότι η άδεια έχει σκοπό να προσφέρει πραγματική ξεκούραση και όχι να λειτουργεί ως σύστημα μεμονωμένων απουσιών από την εργασία. Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί πολλούς εργαζόμενους είναι αν μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους πότε θα πάρουν άδεια. Η απάντηση είναι ότι ναι, αλλά αυτό θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Η επιχείρηση οφείλει να εξετάζει τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να διασφαλίσει και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι αν σε μια εταιρεία όλοι οι εργαζόμενοι ζητήσουν άδεια τον ίδιο μήνα, είναι πιθανό να χρειαστεί να γίνει διαφορετικός προγραμματισμός ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Σε περίπτωση διαφωνιών ή καταγγελιών, αρμόδια για τον έλεγχο παραμένει η επιθεώρηση εργασίας. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες. Από το 2026 καταργήθηκε η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Μέχρι πέρυσι οι επιχειρήσεις έπρεπε να δηλώνουν εκ των προτέρων την άδεια κάθε εργαζομένου. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε αρκετή γραφειοκρατία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών. Πλέον η καταχώρηση γίνεται απολογιστικά, δηλαδή μετά τη χορήγηση της άδειας. Η δήλωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήψη της άδειας. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν έγκαιρα όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονταν με τις δηλώσεις προσωπικού. Παρά τις νέες ρυθμίσεις, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν τα ίδια. Ο αριθμός των ημερών άδειας εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για τον κάθε μισθωτό, δηλαδή από τα χρόνια προϋπηρεσίας και την εργασιακή σχέση κάθε μισθωτού. Παραμένει επίσης σε ισχύ η υποχρέωση των επιχειρήσεων να χορηγούν άδεια τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού τους κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η κανονική άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα παρά μόνο όταν λυθεί η σύμβαση εργασίας και υπάρχουν αδιάθετες ημέρες άδειας. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με πενθήμερο που δικαιούται 20 ημέρες άδειας μπορεί να πάρει 10 ημέρες τον Αύγουστο, 5 ημέρες τον Οκτώβριο και άλλες 5 τα Χριστούγεννα. Ένας εργαζόμενος με εξαήμερο μπορεί να χωρίσει την άδειά του σε περισσότερα τμήματα, αρκεί κάθε περίοδος να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται κάποιος να ζητήσει να λείπει κάθε Παρασκευή του καλοκαιριού ή να παίρνει μία ημέρα άδειας ανά εβδομάδα μέχρι να εξαντλήσει το δικαίωμά του. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται ήδη στις επιχειρήσεις και θα αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν φέτος οι θερινές άδειες χιλιάδων εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο περίπου 20 λεπτό που έχουμε στο τσεπάκι μας. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας δώσω έτσι μια σημαντική πληροφορία. Να δώσω μια σημαντική πληροφορία σε εσάς έτσι που ασχολείστε με το στοίχημα. Μιας που στην Win Masters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή μπορείτε να κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και να έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή, αλλά και την Κυριακή μπορείτε να μπείτε και να παίξετε τα δωρεάν spin που σας χαρίζει η Win Masters.

να μιλήσουμε για τα μυστικά της νέας ρύθμισης για 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία, γιατί ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Ανάσα ρευστότητα σε οφειλέτες με παλιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπόσχεται να δώσει νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις, τις προβλέψεις της οποίας είχε αποκαλύψει προδεκαημέρου το θέμα της Κυριακής, ένα άρθρο το οποίο διαβάζω εδώ στο θέμα.gr. Η ρύθμιση θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως 15 Ιουνίου στο opengov.gr και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εφόσον ψηφιστεί ως έχει στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το πλαίσιο αφορά βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και δίνει την δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε βάθος εξαετίας. Σε ένα μήνα από τώρα και αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στο MyAD και στην ενότητα ο λογαριασμός μου ρυθμίσεις οφειλών, θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο οφειλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος τη διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα, θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο ΚΕΑΟ ή ΕΦΚΑ. Τη στιγμή της αίτησης ο οφειλέτης θα βλέπει αναλυτικά δοσολόγιο πληρωμών και θα πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει άμεσα εντός 3 ημερών την πρώτη δόση που προκύπτει, αναλόγως με τους μήνες που επιλέγει να ρυθμίσει. Αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Η πλατφόρμα δεν θα δίνει δηλαδή απλώς μια έτοιμη λύση, αλλά θα επιτρέπει στο χρήστη να παίζει με την διάρκεια της αποπληρωμής και θα του υπολογίζει τι ποσό δόσης προκύπτει. Θα βλέπει έτσι στην οθόνη του το βασικό δίλημα της ρύθμισης, μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Ο οφειλέτης λοιπόν υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά, επιλέγει διάρκεια σε μήνες έως 72 και βλέπει ποσό δόσης. Πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Πριν την αίτηση, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει και όλες τις δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας που τυχόν έχει παραλείψει. Πριν συμπληρωθεί μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση της εφορίας, πρέπει να πληρώσει, να ρυθμίσει και κάθε άλλη λήξη πρόθεσμη οφειλή που έχει προκύψει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης πρέπει να εξοφλεί ή τακτοποιεί με ρύθμιση και τις μελλοντικές τρέχουσες οφειλές όπως εισφορές, έμφυα κλπ. Η ανάγκη έκτακτης ρύθμισης έχει διαφανεί ήδη από τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025 σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες είχαν ληξει πρόθεσμα χρέη, 115 δις προς το δημόσιο, αλλά μόλις τα 3,44 δις ή περίπου το 3% ήταν σε ρύθμιση, ούτε καν ένα στα 30 ευρώ των οφειλών δηλαδή. Με τις 72 δόσεις η μεγάλη αλλαγή έγκυται στη μείωση της δόσης. Τόκοι και προς αυξήσεις καθυστέρησης διαγράφονται, δεν κουρεύονται όμως επιτόκιο και αρχικό κεφάλαιο. Το άλλο μεγάλο όφελος είναι η επανεκκίνηση, ζωντανεύουν δηλαδή ρυθμίσεις που χάθηκαν για νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις που είχαν βρεθεί στο περιθώριο λόγω χρεών. Η έκτακτη ρύθμισή τους δίνει δεύτερη ευκαιρία ή και τρίτη ενδεχομένως για κάποιους, ανοίγοντας ξανά το δρόμο για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, άρση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και παύση ποινικών διαδικασιών όσο η ρύθμιση τηρείται.

Ωστόσο, οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο και απαιτείται προσοχή στην επιλογή κατά την αίτηση. Αν ο οφειλέτης επιθυμεί μικρότερη επιβάρυνση, καθώς μαζεύονται περισσότεροι τόκοι για κάθε επιπλέον μήνα που ζητά. Οι φορολογικές οφειλές επιβαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ ο τόκος για οφειλές από τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται βάσει επιτοκίου της ΕΚΤ. Ωστόσο, η διάταξη προβλέπει ότι αν ο οφειλέτης αποπληρώσει νωρίτερα από μόνος του ή μέσω συμψηφισμού, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι πρόωρης εξόφλησης.

τώρα στα ψηλά γράμματα. Εκτός από τα ωφέλη, για να μην γίνεται κατάχρηση, τίθενται περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει ο φιλέτης πριν επιλέξει την ρύθμιση που του ταιριάζει. Συγκεκριμένα, εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών προ-2024, όχι επιλέγοντας μέρος τους μόνον. Ορίζεται η ελάχιστη πληρωμή 30 ευρώ το μήνα προς ΑΔΕ ή και ΑΟ. Συνεπώς, μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δικαιούνται λιγότερες από 72 δόσεις. Το όριο ισχύει αναφορέα, άρα για χρέος 1.500 ευρώ σε ΑΔΕ και επιπλέον 900 σε ΚΑΟ ΕΦΚΑ, ο οφειλέτης παίρνει 50 δόσεις για εφορία και 30 για ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εντάσσονται οι συνεπείς, δηλαδή όσοι ήδη τηρούν τη ρύθμιση. Έτσι. Δεν εντάσσονται όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Παρά την υπαγωγή στη ρύθμιση, το δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα να εγγράφει υποθήκες, να προχωρεί σε συμψηφισμούς που αφαιρούνται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υπόρους, να μην χορηγεί ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο των οφειλών, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει δύο δόσεις πάνω από δύο μήνες, ή δεν τακτοποιήσει μέσα στον πρώτο μήνα τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του, ή τέλος δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Και για ακούστε τώρα κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά στα οχήματά μας. Με βάση απόφασης που μάλιστα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Μάρτιος και Αύγουστος γίνονται, λέει, πλέον οι σταθεροί μήνες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα, ακταίο και ακινησία. Η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές σαρώσεις δεδομένων από τα διασυνδεδεμένα Μητρώα, τυποποιώντας πλήρως την πράξη επιβολής προς τίμου. Έρχονται πρόστιμα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σε πάνω, λέει, από 400.000 οδηγούς. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη καμπάνια, είναι μόνιμος μηχανισμός. Κάθε χρόνο δύο φορές το σύστημα ανοίγει τις βάσεις δεδομένων και ελέγχει αυτόματα κάθε όχημα στα Μητρώα. Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ, Υπουργείο Μεταφορών, Εφορία, όλα θα μιλούν, όλα θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση του Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν ειδοποιητήρια και προθεσμία 15 ημερών για τακτοποίηση. Όσοι δεν ασυμμορφώθηκαν έλαβαν ήδη την επίσημη πράξη επιβολής προστίμου. Μέσα στο 2026 προβλέπονται δύο ακόμη νέοι γύροι ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Το συνολικό εύρος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο. Μαζικοί έλεγχοι έχουν αποκαλύψει πάνω από 400.000 παραβάσεις οχημάτων χωρίς ασφάλεια ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας. Σε ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός ανεβαίνει στους 400.000 ιδιοκτήτες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να δούμε τα χρηματικά πρόστιμα και πώς διαμορφώνονται. Για ανασφάλιστα οχήματα 250 ευρώ. Για δίκυκλα 500 ευρώ. Για επιβατικά γιοταχή 1000 ευρώ. Για απουσία ΚΤΕΟ επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ. Για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας άνω του ενός έτους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των οφειλόμενων τελών. Αυτά όμως είναι τα βασικά, γιατί αν κάποιος επιμείνει στην παράβαση, όσοι δεν τακτοποιήσουν την εκκρεμότητά τους εντός της προθεσμίας, αντιμετωπίζουν διπλάσια πρόστιμα αλλά και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων. Και στη χειρότερη περίπτωση, για ψευδή δήλωση ακινησίας, εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια. Η ειδοποίηση έρχεται ηλεκτρονικά βάσει των στοιχείων που έχετε δηλώσει ή ταχυδρομικά αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. Το θέμα του email αναφέρει ειδοποίηση σχετικά με όχημα ιδιοκτησίας σας και σε στέλνει στην εφαρμογή οχήματα.gov.gr. Εάν θεωρείτε ότι η διασταύρωση είναι λανθασμένη, έχετε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση για να υποβάλλετε ένσταση. Η ένσταση γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr για τον διασταυρωτικό έλεγχο οχημάτων με χρήση των προσωπικών κωδικών. Πίσω από τους αριθμούς και τα ευρώ υπάρχει και κάτι πολύ πιο απλό. Ένα όχημα χωρίς ΚΤΕΟ μπορεί να έχει φθαρμένα φρένα, ελαστικά στο όριο, επίσης χαλασμένα φώτα, έτσι. Ο ιδιοκτήτης το ξέρει ή δεν θέλει να το ξέρει. Το πρόβλημα όμως αφορά και όλους τους υπόλοιπους στον ίδιο δρόμο. Το ανασφάλιστο γιοταχή που εμπλέκεται σε ένα τροχαίο, έτσι, αφήνει τον τρίτο που τραυματίστηκε να μάχεται με την γραφειοκρατία προκειμένου να αποζημιωθεί.
Ο επόμενος γύρος διασταυρώσεων είναι προγραμματισμένος για τον Αύγουστο. Αν υπάρχει οποιαδήποτε κρεμότητα, το παράθυρο για τακτοποίηση χωρίς πρόστιμο είναι ανοιχτό, αλλά όχι για πάντα. Έτσι. Οπότε τρία πράγματα πρέπει να ελέγξετε σήμερα. Εάν έχετε ενεργό συμβόλαιο με ημερομηνία λήξη μετά τον Αύγουστο, εάν είναι σε ισχύ το κταίο σας ή αν έχει λήξει, έτσι, και βεβαίως τα τέλη κυκλοφορίας σας, εάν υπάρχει οφειλή άνω του ενός έτους. Και αν δεν είσαστε σίγουροι, η εφαρμογή οχήματα.gov.gr δείχνει αμέσως την κατάσταση του οχήματός σας, χωρίς ουρές, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς ταλαιπωρία.

φτάνουμε όμως στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ελπίζω και εύχομαι να σας φανήκαμε χρήσιμοι, να ακούσατε από εμάς κάτι τύπου έτσι να το χρειαστείτε στην καθημερινότητά σας, έτσι. Ελπίζω και εύχομαι να σας λύσαμε τυχόν απορίες και προβληματισμούς που ενδεχομένως να έχετε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή Τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Πολλές ευχές λοιπόν για ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ξανά πρώτο Θεός αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδωνα. Μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Καλή σας ημέρα. Είσαστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος, στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη και στην εκπομπή Όμορφη ημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Η ώρα είναι 8 και 10 και ο μήνας έχει 3. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι και χθες τη νύχτα είχαμε συνεχείς αφήξεις στην Κρήτη, να σας πω. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώ για το μεταναστευτικό. Δεν σταματάει αυτή η κατάσταση. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη και στην Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και συνέχεια προφανώς να πάνε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σταματούν να έρχονται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν εντοπίστηκαν 182 αλλοδαποί. Να πούμε ότι ανάμεσά τους ήταν και γυναίκες και παιδιά, αυτή τη φορά στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Πάντα έχουμε τους μετανάστες νότια της Κρήτης, είτε αυτό είναι ανατολικά είτε είναι δυτικά, είναι συγκεκριμένα ούτως ή άλλως τα σημεία στα οποία καταφθάνουν αυτές οι βάρκες, ας τις πούμε.